Ξείς, μη μου λες. Κάτι θα γίνει και θα κλαις. Ξέρω τον νόμο της σιωπής.

to the next hello. If you go away, if you go away, if you go away.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

τραπή και ο χρόνος μαύρο πέπλο στη σιωπή μου. Μπερδεύτηκε το αύριο με το χτες. Ό,τι

αναστραπεί και ο χρόνος μαύρο πέπλο στη σιωπή μου. Μπερδεύτηκε το αύριο με το χτες, ό,τι κι αν λες το ίδιο.

Όπως πετάς το χαλικάκι σου στη λίμνη και ανοίγει κύκλους στο νερό, έρχεται η θύμησή σου και με βρίσκει εδώ, εδώ και κάμποσο καιρό. Το χαλικάκι θα βουλιάξει, θα πάει ίσια στο βυθό, μα εγώ θα μείνω λίγο ακόμα στους κύκλους να σε ακολουθώ.

η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: τηλεόραση που ζεριμένε φόρτηκα.
1: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Μεγαλώνω και δεν είναι πως δεν τα έχω πάει εντάξει. Μα δεν πήγα το ταξίδι που είχα τάξει στο νεότερο εαυτό μου, το δε στα 18 μου, που

τη γη. Τα μεθύσια με χαλάνε τελευταία παραπάνω. Ίσως φταίει πολλό τρέχω και δεν φτάνω. Ίσως φταίει και η ηλικία, είναι μια δικαιολογία.

μεγαλώνω. Δεν μ' αρέσει να πληγώνει, με θυμώνει. Και μαζί μου και η γενιά μου μεγαλώνει. Πότε πρόλαβε να κουραστεί πριν καλά καλά να δοξαστεί. Γίναμε καλοί μικροαστοί.

πάλι μικροαστή και δεν ήμασταν εμείς αυτοί. Μεγαλώνω και μετρώει κάθε βράδυ που ξαπλώνω, όταν τη μισή ζωή μου μετανιώνω και την πλάτη μου γυρίζω στον ήρωα που αποκοιμίζω.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπαγκάκος. Ξεκινά σήμερα η επιχείρηση απεμπλοκής πλοίων που βρίσκονται εγκλωβισμένα στα στενά του Ορμούς. Η επιχείρηση Project Freedom, όπως ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, στοχεύει στην ασφαλή διέλευση πλοίων τρίτων χωρών που δεν εμπλέκονται στη σύγκρουση και ζήτησαν τη βοήθεια των ΗΠΑ. Από την Τεχεράνη, ο επικεφαλής της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του Ιρανικού Κοινοβουλίου προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε αμερικανική παρέμβαση στο νέο θαλάσσιο καθεστώς στα στενά θα θεωρηθεί παραβίαση της εκεχηρίας. Τα ξημερώματα, δεξαμενόπλιο χτυπήθηκε από βλήματα στα ανοιχτά των ακτών των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, ενώ νωρίτερα φορτηγό πλοίο που έπλεε κοντά στις ακτές του Ιράν δέχτηκε επίθεση από μικρά σκάφη, μετέδωσε βρετανικό ναυτιλιακό πρακτορείο. Από τις 29 Απριλίου, πάνω από 900 εμπορικά πλοία βρίσκονταν στον κόλπο, σύμφωνα με την εταιρεία ναυτιλιακών πληροφοριών Axe Marine. Παραμένει στο μεταξύ το διπλωματικό αδιέξοδο μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος φαίνεται πως δεν κάνει αποδεκτή την Ιρανική πρόταση των 14 σημείων, σύμφωνα με το Ισραηλινό μέσο Καν. Ωστόσο, ο ίδιος ο Αμερικανός Πρόεδρος σε ανάρτησή του στο Truth Social επισημαίνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν πολύ θετικές συζητήσεις με το Ιράν που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε κάτι πολύ θετικό για όλους. Ο Λευκός Οίκος δημοσίευσε στο X φωτογραφία του Ντόναλντ Τραμπ με κάρτες Uno και την φράση «Έχω όλα τα χαρτιά». Η ανάρτηση ερμηνεύεται ως συμβολικό μήνυμα προς το Ιράν. Η Τεχεράνη επιβεβαίωσε ότι έλαβε την απάντηση των ΗΠΑ στην πρόταση των 15 σημείων και ότι βρίσκεται στη διαδικασία αξιολόγησής της. Σε αυτό το στάδιο οι διαπραγματεύσεις επικεντρώνονται μόνο στον τερματισμό του πολέμου, όχι στα πυρηνικά, δήλωσε εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Παρά την εκεχηρία, το Ισραήλ εξέδωσε νέες εντολές εκένωσης σε χωριά του Νοτίου Λιβάνου, ενώ επιθέσεις του προκάλεσαν ένα νεκρό και τέσσερις τραυματίες διασώστες, σύμφωνα με το Λιβανικό Υπουργείο Υγείας. Ο Φρίντριχ Μέρτς δεν θα παραστεί σήμερα στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας στην Αρμενία και την Γερμανία θα εκπροσωπήσει ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν. Το αεροσκάφος μετέφερε τον πρωθυπουργό της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, στην Αρμενία, πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στην Άγκυρα λόγω τεχνικού προβλήματος, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση. Η Ισπανική αντιπροσωπεία διανυκτέρευσε στην τουρκική πρωτεύουσα και αναχωρεί εκ νέου σήμερα για τον τελικό της προορισμό. Φτάνει σήμερα το μεσημέρι στην Αθήνα ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος για πολυήμερη επίσκεψη. Το απόγευμα θα συναντηθεί με τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο, ενώ μία ώρα αργότερα στην αίθουσα τελετών του Δημαρχιακού Μεγάρου θα του απονομηθεί τιμητική διάκριση για την προστασία της περιβαλλοντικής κληρονομιάς. Αύριο Τρίτη αναμένεται να απευθύνει ιστορική ομιλία στην Ολομέλεια της Βουλής. Παρελθόν θα αποτελέσει το υπέρογκο κόστος αποπληρωμής καταναλωτικών δανείων έως 100.000 ευρώ με το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης, όπως προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός. Το σύνολο του ποσού που θα κληθεί να επιστρέψει ο δανειολήπτης μαζί με τους τόκους δεν θα μπορεί να ξεπερνά το 30 έως 50% του αρχικού κεφαλαίου. Σφόδρη κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Την επιτυχή εκτόξευση των πρώτων ελληνικών θερμικών δορυφόρων από την Καλιφόρνια χαιρετίζει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με ανάρτησή του στο Facebook. Ο εθνικός μας στόλος φτάνει πλέον τους 17 δορυφόρους σε τροχιά, ανεβάζοντας τη χώρα μας στην πρώτη γραμμή της Ευρωπαϊκής Διαστημικής Τεχνολογίας, επισημαίνει ο Πρωθυπουργός. Νεκροί δύο κρατούμενοι των φυλακών Νιγρήτα Σερών μετά από συμπλοκή χθες. Διατάχθηκε ήδη πειθαρχική έρευνα για το γεγονός. Ρεκόρ 136 ετών σημείωσαν οι χαμηλές θερμοκρασίες για Μάιο στην Αθήνα. Η φετινή πρωτομαγιά κατατάσσεται στις 4 πιο κρύες των τελευταίων 135 χρονών.
0: Ο καιρός.
1: Άστατος θα παραμείνει και σήμερα ο καιρός. στις Σποράδες, στην Εύβοια, τις Κυκλάδες, στην Κρήτη και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα τοπικές βροχές αλλά και καταιγίδες. Ωστόσο θα υπάρξει βαθμιαία βελτίωση του καιρού. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά. Η άνεμη στο Αιγαίο μέχρι 8 μποφόρ, έως 20 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 7, τίτλοι ειδήσεων στις 6.30, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: 11ος δρόμος ζωής, Δήμο Αγίας Παρασκευής, αναδεικνύοντας τον Ημιτό. Κυριακή 10 Μαΐου 2026. Εκκίνηση και τερματισμός Κεντρική Πλατεία Αγίας Παρασκευής. Διαδρομές 14 χιλιόμετρων ενήλικες, 5 χιλιόμετρων ενήλικες και ηλικία, 1 χιλιόμετρου γυμνάσια και 600 μέτρα παιδικός αγώνας δημοτικών σχολείων. Διοργανωτές Δήμος Αγίας Παρασκευής, Αθλητικό Σωματείο Αγίας Παρασκευής και Όμιλος Φίλων Κλασικού Αθλητισμού Αγίας Παρασκευής. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας Αττικής. Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής μπες στο www.agiaparaskevi.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι.
1: Γεια σας, γεια σας.
0: Τι κάνετε?
1: Σε όσους δεν τα είπαμε, καλό μήνα. Γιατί κάποιοι μπορεί να.
0: Λείπανε, παιδί μου, αφού σήμερα έχουν αρχίσει να στέλνουν μηνύματα. Την Παρασκευή τίποτα. Κανείς.
1: Εντάξει, οι άνθρωποι ξεκουραζόντουσαν.
0: Κάναν τριήμερο, δεν τους κακίζουμε εμείς.
1: Καλά
0: κάνανε οι άνθρωποι.
1: Βέβαια.
0: Επειδή εμείς δεν ήμασταν εδώ.
1: Όχι.
0: Καλά κάνανε. Ξεκουραστήκανε, πήγανε, περάσανε ωραίο Σαββατοκύριακο. Το πιο κρύο των τελευταίων 135 χρόνων, λέει. Πιο κρύα Πρωτομαγιά. Εντάξει, σίγουρα ήταν η πιο κρύα των τελευταίων 70. Για το αν ήταν η πιο κρύα των 135, υπάρχει και μια ανάγνωση ότι είναι η δεύτερη χειρότερη.
1: Καλά, δεν θα μαλώσουμε γι' αυτό. Έκανε ψόφο πάντως.
0: Τελεία. Μπράβο, ναι.
1: Χιόνισε, τόστρωσε.
0: Ωραία. Πολύ ωραία.
1: Ωραία δεν ήτανε.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Δεν θα αφήσουμε, μισό λεπτό, τις δυνάμεις του χειμώνα να επικρατήσουν, κύριε Παύλο. Μήνυμα προς τους καλοχειμωνάκηδες: το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία.
1: Είχα να το πω αυτό.
0: Λοιπόν, βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 8.
1: Αρρώστησα,
0: και τις πρωινές ώρες στα νοτιοανατολικά έως 9 μποφόρ σήμερα, να ξέρετε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τι θα έχει? Παροδικά αυξημένες νεφώσεις σε Σποράδες, Εύβοια, Κυκλάδες, Κρήτη, νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα. Θα έχει και τοπικές βροχές. Θα έχει όμως και βαθμιαία βελτίωση. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν τις πρώτες πρωινές ώρες στα νοτιότερα νησιά των Δωδεκανήσων και την Κρήτη. Στην υπόλοιπη θα είναι γενικά αίθριος. Σιγά σιγά αρχίζει και ανεβαίνει. Στα υπηρετικά, βέβαια, στα ορεινά, θα είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Αλλά είναι.
1: Θα βρέξει, τέλος πάντων.
0: Τελειώνει.
1: Ναι.
0: Κοντολογής. Και μετά αρχίζει σιγά σιγά να ανεβαίνει και η θερμοκρασία και τα λοιπά, να πέφτουν και οι άνεμοι και όλες αυτές οι ιστορίες. Από σήμερα, λέει η Έμι, θα αρχίσει να ανεβαίνει η θερμοκρασία. Θα φτάσει το Ιόνιο τους 20 με 21, τοπικά στα δυτικά τους 22 και στο Αιγαίο τους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου. Γιατί, ναι, αυτό. Πάρα
1: τι,
0: πολύ ωραία.
1: Γιατί?
0: Τίποτα. Λέει για τα νησιά, λέει και για τα υπηρετικά, εντάξει. Λέει για τα νησιά, λέει και μετά για το Αιγαίο. Εμείς στη μέση δηλαδή τι θα κάνουμε? 20 με 21.
1: Εντάξει,
0: όχι, όχι, δεν κακίζω κανένα.
1: Λοιπόν, σήμερα είναι πολύ μεγάλη μέρα.
0: Γιατί γιορτάζει η Μόνικα?
1: Όχι, η Πελαγία, η φίλη μας Κατσούλη. Χρόνια της πολλά.
0: Η Μόνικα, η Μπελούτσι.
1: Δεν ξέρω Μόνικες. Την ξέρω προσωπικά. Να ζήσει κι αυτή.
0: Να ζήσει το κόριτσι.
1: Αλλά την Πελαζή την ξέρω. Και ο Πελάγιο δεν ξέρω. Και σήμερα είναι. May the fourth be with you. Δηλαδή είναι η μέρα πολέμου των άστρων, η μέρα Star Wars σε όλο τον κόσμο, και το έχουν καθιερώσει έτσι και τη γιορτάζουμε όσοι μας άρεσε ο πόλεμος των άστρων σήμερα.
0: Έχεις ντυθεί η Λεία?
1: Ποτέ, ποτέ,
0: ναι.
1: Ποτέ.
0: Τσουμπάκα?
1: Θα μπορούσα.
0: Λοιπόν, είναι διεθνής ημέρα πυροσβεστών, είναι η μέρα της εργασίας στη Μεγάλη Βρετανία σήμερα. 4 του μηνός αυτοί έχουν αργία.
1: Δευτέρα, καλά κάνουν.
0: Είναι
1: κάνουμε
0: η μέρα της εργασίας των
1: στρατιωτών. Ωραίο τριήμερο.
0: Λοιπόν, και εδώ ήταν ο Πουσοκού. Η αποκατάσταση της ανεξαρτησίας στη Λετωνία γιορτάζεται σήμερα στις 4 Μαΐου από τη Σοβιετική Ένωση. Είναι η μέρα της νεολαίας στην Κίνα. Είναι η μέρα της νεολαίας στα νησιά Φίτζι.
1: Πολύ νεολαία πέφτει.
0: Η μέρα μνήμης για τα θύματα του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου στην Ολλανδία. Και είναι και η μέρα του David Brubeck στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Μπράβο. Take 5.
0: David Brubeck είναι αυτός που έχει κάνει το Take 5, το οποίο είναι.
1: Δεν ακούγεται ωραία.
0: Ο θρύλος. Της jazz μουσικής, εν πάση περιπτώσει, είναι το σήμα κατά τεθέν.
1: Ο πατέρας.
0: Ναι, αυτό. Ναι.
1: Ο
0: πατέρας τώρα.
1: Εντάξει, τώρα να τα πούμε.
0: Τρέχα γύρω από
1: εδώ. Εντάξει, τώρα πατέρας. Πατέρας ήταν σε κάποιο καταγώγιο.
0: Ναι,
1: που
0: για
1: που άρχισε να παίζει νότες και άρχισε να αυτοσχεδιάζει. Δεν ξέρω ποιος. Ναι. Ένας. Μπορεί να ήταν κάποιος άνθρωπος που δεν αναγνωρίστηκε ποτέ.
0: Ναι. Ο Μπίμποπ. Λοιπόν, σαν σήμερα, το 589. Συνέρχεται στο Τολέδο η τρίτη σύνοδος της τοπικής εκκλησίας που καταδικάζει τον αριανισμό. Δεν αφορά τη Θεσσαλονίκη. Εισάγει το σύμβολο, στο σύμβολο της πίστεως το Φιλόκβε. Θα προκαλέσει.
1: Φιλόκβε.
0: Καλά, εντάξει. Θα προκαλέσει αρκετά αργότερα το σχίσμα ανάμεσα στο ανατολικό και δυτικό χριστιανισμό.
1: Θέλανε με κάποιο τρόπο να προκληθεί το σχίσμα.
0: Βέβαια. Φύρι-φύρι το πηγαίνανε, ήταν σαφές. Φαινόταν από μίλια μακριά.
1: 1886. Οι Αμερικανοί εργαζόμενοι που διαδηλώνουν για την καθιέρωση του οκταώρου στην πλατεία Hay Market του Σικάγου, στο Σικάγο, συγκρούονται με την αστυνομία, απορρίψει χειροβομβίδα στην πλευρά των διαδηλωτών, σκοτώνονται 8 αστυνομικοί και 60 τραυματίζονται. Η αστυνομία ανοίγει πυρ, αλλά σκότωσε. Δεν έχει υπολογιστεί ο αριθμός των ανθρώπων που σκοτώθηκαν των διαδηλωτών.
0: Το 1941, σαν σήμερα, ο Χίτλερ εξυμνεί την ανδρεία των Ελλήνων. Σε λόγο του που εκφωνεί στο Reichstag, αναφέρει: η ιστορική δικαιοσύνη με υποχρεώνει να διαπιστώσω ότι από όλους τους αντιπάλους τους οποίους αντιμετωπίσαμε, ο ελληνικός στρατός πολέμησε με ύψιστο ηρωισμό και αυτοθυσία.
1: Δεν θέλουμε καλά λόγια από σένα. 1949 σημειώνεται η πρώτη αεροπορική τραγωδία στην ιστορία του αθλητισμού.
0: Το στη Μούρη.
1: Ναι. Αεροπλάνο που μεταφέρει το Μάτιο Τωρίνο συντρίβεται στο λόφο Σουπέργα κοντά στην πόλη, με αποτέλεσμα να βρουν το θάνατο 31 άνθρωποι. 18 από αυτούς συγκροτούν την αποστολή της ομάδας με τους 10 διεθνείς.
0: Το 1970 η Εθνοφρουρά του Οχάιο σκοτώνει 4 φοιτητές και τραυματίζει 11 στο Πανεπιστήμιο του Κέντ κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων εναντίον του πολέμου του Βιετνάμ.
1: Πολύ αίμα, ρε παιδί μου, σήμερα.
0: Ναι. Οι Crosby, Stills, Nash & Young εμπνέονται από το γεγονός και γράφουν το τραγούδι τους Οχάιο.
1: 1991 γίνεται ο 36ος διαγωνισμός τραγουδίου της Eurovision στην Ιταλία. Νικήτρια είναι η Κάρολα, τέλος πάντων από τη Σουηδία. Και εμείς συμμετέχουμε με ένα τραγούδι το οποίο αδικήθηκε πάρα πολύ, με μια φοβερή ερμηνεία της Σοφίας Βόσου, την Άνοιξη. 13η θέση, μας άκρισε ψηλότερη τουλάχιστον.
0: Δεν ήταν η εποχή, γιατί το τραγούδι που κέρδισε ήταν αποκλεισμένη από μία θύελα. Δηλαδή ήταν χειμωνιάτικο το σκηνικό του 1991. Πήγαμε εμείς με την Άνοιξη, δεν είχαμε τύχη.
1: Αφού καταλάβες, ήταν Άνοιξη που
0: τραβούσε,
1: πήγαμε.
0: Ναι, αλλά τραβούσε, ρε παιδί μου, τότε ήταν ακόμα χειμώνας.
1: Είναι αυτές οι συμμαχίες που κάνουν οι χώρες, ναι, οι σκανδιναβικές.
0: Και μας αδικούν πάντα και
1: όχι
0: είμαστε.
1: Όχι εμάς. Ότι κάνουν συμμαχίες, ρε παιδί μου.
0: Το 1655 γεννήθηκε ο Μπαρθολομαίο Κριστοφόρη.
1: Όλα τα ξέρεις. Eurovision ξέρω εγώ.
0: Ιταλός οργανωποιός που θεωρείται ότι εφήβρε το πιάνο το 1655, ο Μπαρθολομαίο Κριστοφόρη, να το θυμάστε.
1: Αυτός,
0: πού ξέρω εγώ.
1: Όχι, λένε, ρε παιδί.
0: Έτσι λένε, ναι. Έτσι, θεωρείται. Γι' αυτό λέμε θεωρείται, δεν είπαμε εφήβρε. Λέμε θεωρείται ότι εφήβρε.
1: Από αυτό μάλλον ξεκίνησε τώρα το 1600. Κάτι τώρα. Ο Ντρέι Χέμπορν, σπουδαία. Το 1929 γεννήθηκε σαν σήμερα. Η επιτομή της κομψότητας. Και σπουδαία ηθοποιός.
0: Και το 1932 ο Αντώνης Παπαδόπουλος, Έλληνας κωμικός ηθοποιός, γνωστός για τις συμμετοχές του σε ταινίες με το Θανάση Βέγκο.
1: Ναι, ωραίο δίδυμο. Σαν σήμερα το 1519 χάσαμε τον Λορέντσο Ντε Μέντιτσι, το δεύτερο.
0: Το δεύτερο.
1: Ναι.
0: Έχει σημασία.
1: Μπερδευτούμε,
0: όχι.
1: Ο Λαβρέντιος ο Βίτα των Δημεδίκων, όπως θα τον λέγαμε σε ελληνικά. Κυβερνήτης Φλωρεντίας από το 1513 στο 1519, πολύ λίγο. Ο Μακιαβέλη του αφιέρωσε το βιβλίο του Ο Ηγεμόνς, αυτόν τον Μέντιτσι, να ξέρετε. Ναι. Από αυτόν τον εμπνεύστηκε.
0: Το 1980 έφευγε ο Γιώσιπ Μπρος Τίτο.
1: Έκλαψε πολλοί κόσμος τότε.
0: Κομμουνιστής ηγέτης Γιουγκοσλαβίας, πρόεδρος της χώρας.
1: Πολλοί κόσμος.
0: Κάποια χρόνια, μπόλικα χρόνια.
1: Ναι. Το 2006 χάσαμε τον Αλέξη Δαμιανό, το σκηνοθέτη, το σπουδαίο σκηνοθέτη, ηθοποιό και συγγραφέα. Ευδοκία. Και εδώ βάζω τελεία. Έτσι.
0: Ωραία. Λοιπόν, καλημέρα στην Άννα τη φίλη μας από τη Σάμο. 6 βαθμοί στο Καρλόβα στη Σάμο. Βοριάς που θερίζει, μας λέει. Καλημέρα στην Κυριακή από την Καλαμάτα, όπου έχει 8 βαθμούς τώρα. Χθες ήλιο το πρωί, βροχή κρύο το μεσημέρι και το απόγευμα πάλι ήλιο και το κρύο είχε μαλακώσει. Καταλαβες. Ο κύριος Νίκος από την Ξάνθη, 6 βαθμοί. Πρεμιέρα αυτής της εβδομάδας. Ο κύριος Δημήτρης. Έπρεπε να μπει Μάιος για να ψοφήσουν τα κουνούπια. έρχονται τα νέα εσοδείας τώρα.
1: Αυτό που το πάτε τώρα.
0: Περιμένετε, έρχονται τα νέα εσοδείας.
1: Δηλαδή.
0: Ναι. Πότε είναι η περίοδος που πρέπει να ψεκάσουν κατά των κουνούπιών? Απλά το θέτω έτσι ως ερώτημα.
1: Νομίζω ότι δεν ξέρω αν τώρα είναι.
0: Δεν ξέρω, ούτε που, δεν ξέρω. Νομίζω ότι είναι όταν εποαστούν και είναι πριν γεννήσουν.
1: Ναι, απλά επιλέγουν όμως και εποχές που μπορεί να μην επηρεάσει αυτός ο ψεκασμός, άλλα είδη.
0: Βέβαια. Εννοείται. Είναι πάζα σταυρόλεξο η σωστή ημερομηνία, εν πάση περιπτώσει, για τα οικονομικά. Τέλος πάντων. Πάντως στην Μυτιλίνη φύγανε. Τέλος.
1: Δεν χρειάστηκε να ψεκάσουμε.
0: Θα έρθουν τα καινούργια.
1: Ναι. Σκότωσε το κρύο.
0: Ναι.
1: Τα σκότωσε ο χιονιάς. Καταλάβατε.
0: Είδατε τι κάνει το χιονάκι πρωτομαγιάτικο. Ναι. Πρωτομαγιάτικο χιονάκι. Ναι, ναι, ναι. Σκοτώνει τα κουνούπια. Να το.
1: Αφύσικα πράγματα.
0: Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν.
1: Αφύσικα όμως. Ας ξεκινήσουμε,
0: ξεκινήσουμε από την ειδησιογραφία, την καυτή των τελευταίων ωρών.
1: Για πες μας, τι καυτό έχει γίνει.
0: Θα έχουμε επιχείρηση ελευθερία.
1: Έλα σε παρακαλώ τώρα.
0: Τι έλα σε παρακαλώ.
1: Έλα σε παρακαλώ τώρα.
0: Το οποίο δεν ξέρουμε τι είναι. Είναι κάτι είναι που ανακοίνωσε ο Τραμπ.
1: Είναι project.
0: Ναι.
1: Είναι project, πρόσεξε με. Θέλω να μοιράσω επιχειρηματικά. Είναι project.
0: Ναι, λοιπόν, το οποίο δεν ξέρουμε τι ακριβώς θα είναι. Δηλαδή θα μπουν αμερικανικά πλοία του στόλου τους, ας πούμε, στα στενά του Ορμούς για να συνοδεύσουν τα πλοία που έχουν εγκλωβιστεί εκεί καμιά πεντακοσαριά. Όχι, θα μπουν μέσα, δεν θα μπουν μέσα, γιατί η CENTCOM λέει κάτι, δηλαδή η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών, ότι θα είναι υπό την επίβλεψη κτλ. Κανείς δεν ξέρει τι ακριβώς θα γίνει.
1: Ναι, εντάξει. Αυτό. Είναι επιχείρηση, δεν μπορεί να σου πει. Είναι project.
0: Ναι.
1: Άμα τα αποκαλύψει, μπορεί να κοιταχτεί στον αέρα.
0: Μπράβο. Ναι. Έχεις
1: ωραία,
0: δίκιο.
1: Τα λέω.
0: Έχεις, τα λες πάρα πολύ ωραία.
1: Τι να κάνω, καημένη. Προσπαθούμε να αποκωδικοποιήσουμε τον Τραμπ τώρα, δηλαδή.
0: Έχει. Βγήκε το Ιράν, βέβαια, και είπε ότι έτσι και βάλτε πόδι στον Περσικό.
1: Ναι.
0: Πάει εγχειρία. Δεν υπάρχει εγχειρία.
1: Συγγνώμη, ο Περσικός όλος είναι του Ιράν.
0: Η μία πλευρά είναι του Ιράν, η άλλη πλευρά είναι των Αλωνών. Ναι.
1: Άμα πάνε από την άλλη πλευρά.
0: Άμα πάνε από την άλλη, ναι, ναι, έτσι προσπαθούν, αλλά από την άλλη ναι, έχουν ποντίσει και μνάρκες και τα λοιπά και τα λοιπά.
1: Από την άλλη.
0: Και από την άλλη.
1: Από την άλλη
0: μα είναι πολύ στενό, παιδί μου. Άμα σου λέει τα στενά του Ορμούζ, είναι πολύ στενό.
1: Δεν λέω για το στενό μόνο, λέω γενικά.
0: Ναι, όχι, περνά στον υπόλοιπο. Κάπου πρέπει να βγεις. Πρέπει
1: καλά,
0: να βγεις από τα στενά του Ορμούζ. Στα στενά του Ορμούζ είναι η.
1: Τόση τεχνολογία. Τεχνολογία έχει η Αμερική, ας πούμε, με τα όπλα τους και τέτοια. Δεν μπορούν να δουν τις δάρκες να τις ξεδιδρώσουν και να περάσουν. Ναι.
0: Ναι. Λοιπόν, έχω δει. Ξέρεις τι σενάρια έχω δει εντωμεταξύ. Παιδί μου, εδώ δεν ξέρουν οι Ιρανοί αν έχουν βάλει και πόσες και ποιες. Υπάρχουν σενάρια, λέει, ότι θα φτιαχτεί μέσω μακροχρόνια ένα νέο κανάλι που θα περνάει, θα διασχίσει από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα κάπου επάνω, εν πάση περιπτώσει, και θα παρακάμπτει και, και τα στενά το στενό του Σουέζ, εκεί, τη διόρυγα του Σουέζ. Λοιπόν, και θα. Για να υπάρχει έτσι μεγαλύτερη άνεση, η οποία θα επηρεάζει, θα περνάει μέσω της Γάζας, θα περνάει από διάφορα. Έβλεπα χθες κάτι σχέδια από κάτι τύπους οι οποίοι κάθονταν και έκαναν σχέδια επί χάρτου πώς είναι δυνατόν να υπερκεράσεις, ας πούμε, το πρόβλημα που υπάρχει στα στενά του Ορμούς ή κατά διαστήματα, ας πούμε, στη διόρυγα του Σουέζ.
1: Κόβεις δρόμο από εκεί.
0: Άμα θέλεις.
1: Όχι, ναι. Όχι, κόβεις, είναι πιο σύντομος δρόμος.
0: Άμα ανοίξεις διόρυγα μέσα στην έρημο και από όποιες χώρες έχεις κάνει ήδη έρημο βομβαρδίζοντάς τας.
1: Ρε παιδάκι μου, ναι, να ανοίξεις. Δηλαδή, πόσο δεν θες καιρό όμως αυτό για να το φτιάξεις, θα ζει ο Τραμπ.
0: Θέλεις χρόνια πολλά. Θες καμιά εικοσαριά χρόνια, δεν είναι απλή.
1: Α, δεν θα ζει δηλαδή.
0: Α, δεν ξέρω.
1: Αυτό λέω.
0: Δεν ξέρω τι θα κάνει.
1: Γιατί είναι κρίμα.
0: Τώρα, βέβαια, εμείς λέμε αυτά, σας είπαμε και τι λέει το Ιράν. Αυτό που επίσης πρέπει να έχετε κατά νου για να έχετε την εικόνα όπως διαμορφώνεται μέχρι τώρα, γιατί δεν ξέρουμε τι θα γίνει τις επόμενες ώρες. Ήδη ένα πλοίο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων δέχτηκε κάτι πειρά. Το λέει ο οργανισμός που παρακολουθεί τους πλώες των πλοίων.
1: Τι ήθελε και αυτό εκεί.
0: Ναι, τι ήθελε αυτό και αυτό. Ναι, τι ήθελε.
1: Καλά, δεν τα λέω. Τι ήθελε να περάσει από εκεί.
0: Δέχτηκε κάτι πειράκια πάντως. Εν πάση περιπτώσει, δεν το έχουμε κατά νου. Καλημέρα, κύριε Τιμολέοντα. Βαλσαμάτα Κεφαλονίας 3.
1: Ανοιξόφω, κύριε Δημήτρη.
0: Στην Ελασσόνα 5. Θοδωρή, καλημέρα. Ο κύριος Παύλος, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Σαν τον Τραμπ έγινε ο Μάιος. Σοσμό δεν έχουμε. Ψεκάστε να έχετε κήπο τώρα με βάκυλο, ακίνδυνος είναι. Καταλάβες. Εξοντώνει τις προνύφες των κουνουπιών.
1: Α, τώρα,
0: Πού θα τον βρω αυτό το βάκυλο.
1: Ψέκασε, ρε Διονύση, και εσύ.
0: Πού θα τον βρω, ναι, να ψεκάσω, εγώ δεν έχω αντίρρηση.
1: Θα ρωτήσουμε.
0: Ναι, ένα βάκυλο, ναι. Έτσι θα το ζητάω.
1: Όχι,
0: πώς το ζητάω, ρε παιδί μου.
1: Θα δούμε, μάνα μου.
0: Πάω σε ένα μαγαζί και λέω.
1: Μας άνοιξε τα μάτια ο άνθρωπος.
0: Έχετε βάκυλο.
1: Σιγά-σιγά. Θα τα κάνουμε όλα.
0: Εντάξει, θα τα κάνουμε.
1: Μη μου στενοχωρήσει.
0: Καλημέρα στον κύριο Σολομώντα. 6 βαθμούς στη διαδρομή η Ξάνθη Αλεξανδρούπολη. Βλέπω, έχετε θερμοκρασιάρες ωραίες. Καλή εβδομάδα, κύριε Αμόρφο. Ο κύριος Δημήτρης. 5 βαθμούς. Πεντακάθαρη ημέρα με φεγγάρι. Είχε πανσέλινο. Όχι χθες. Προχθές, νομίζω. Καλημέρα, κύριε Δημήτρη.
1: Ναι.
0: Καλημέρα στον κύριο Νίκο. Βροχερή Δευτέρα.
1: Πολύ.
0: 4/5.
1: Βροχερή και σήμερα, ε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Παιδιά, μουλιάσανε σε κάποιες περιοχές.
0: Στην Κοζάνη.
1: Δεν σταματούσε να βρέχει.
0: Στην Κοζάνη που έχει μηδέν.
1: Ναι, παιδί μου, κάνει κρύο ακόμα.
0: Πώς, πριν μέσα έλεγε όμως ότι έχει τρεις. Η Γιάννη και ο
1: Σάντζελ. Ανάλογα που είναι, ρε παιδί.
0: Ναι, μπορεί να είναι στην πιο, λίγο πιο ορεινά στην Κοζάνη.
1: Ναι, γι' αυτό σου λέω. Ναι. Πάντως δεν μουλιάσανε κάποιοι. Καλά, θα μου πει ότι το έστρωσε σε άλλες περιοχές. Αλλά πώς το λένε, ήταν καλό κρύο. Δηλαδή το χειμώνα τέτοιο κρύο δεν είδαμε.
0: Ήτανε γενναίο. Γενναίο, ωραίο.
1: Δεν μπορώ να πω.
0: Ωραίο.
1: Δεν έχω δηλαδή. Όχι, παράπονο έχω.
0: Πήρε και παράταση κατά 4 μέρες το να βάλουμε κοντές κάλτσες.
1: Ναι.
0: Βέβαια.
1: Δεν γινόταν.
0: Δεν γινόταν. Δεν γινόταν.
1: Με τίποτα. Εγώ αυτό να πω. Πονάει το λαιμουδάκι μου τώρα.
0: Με 5 βαθμούς. Γίνεται. Σωσονάκι με 5 βαθμούς δεν γίνεται.
1: Ωραίο. Τέλος πάντων, επειδή πάει 6,5 ώρα.
0: Α, πάει
1: ναι, και έχουμε να σας πούμε εκατομμύρια πράγματα όμως. Δηλαδή. Ο Γιάννης ο Πρίντεζης. Η Λουίζα.
0: Καμιλαράκη.
1: Μαραβελάκη.
0: Η Κατερίνα Σερέτη.
1: Ο Διονύσης Χατζημιχάλης θα επιστρέψουν.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Την έναρξη της επιχείρησης με την ονομασία Ελευθερία για τον ασφαλή απεγκλωβισμό από τα στενά του Ορμούς πλοίων υπό σημαία χωρών που δεν εμπλέκονται στον πόλεμο, ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Παραβίαση της εκεχηρίας, κάθε παρέμβαση των ΗΠΑ στα στενά, το μήνυμα του Ιράν. Τα ξημερώματα, δεξαμενόπλιο χτυπήθηκε στα ανοιχτά των ακτών των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Εν τω μεταξύ, η Τεχεράνη κατέθεσε νέα ειρηνευτική πρόταση 14 σημείων, ωστόσο, ο Ντόναλντ Τραμπ τη χαρακτήρισε απαράδεκτη και απορριπταία. Παρά την εκεχηρία, το Ισραήλ εξέδωσε νέες εντολές εκένωσης σε χωριά του Νοτίου Λιβάνου. Στην Αθήνα σήμερα ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος για πολύμερη επίσκεψη αύριο αναμένεται να απευθύνει ιστορική ομιλία στην Ολομέλεια της Βουλής. Από σήμερα υποβολή αιτήσεων για ένταξη στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού 2026 για συνταξιούχους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες. Άνοιξε η πλατφόρμα του προγράμματος Νταντάδες της Γειτονιάς για την υποβολή αιτήσεων εγγραφής στο Μητρό Επιμελητών και Επιμελητριών για βρέφη από 2 μηνών έως 2,5 ετών. Άστατος ο καιρός σε σποράδες, Εύβοια, Κυκλάδες, Κρήτη, νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα, έως 21 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, κυρίες και κύριοι, στο Earth News Radio 105,8. Είστε συντονισμένοι. Και πολλές άλλες συχνότητες ανά την Ελλάδα μπορεί να μας ακούτε και, και διαδικτυακά. Από το earth.gr για παράδειγμα. Το earthnews.gr. Το earth.gr. Πολλές επιλογές. Καλημέρα στον κύριο Τριαντάφυλλο που μας στέλνει φωτογραφία του θερμομέτρου. Παλιό αυτό με τον υδράργυρο.
1: Πόσο?
0: 2-3. Εκεί κάπου είναι στου πρόποδε τη καράβα. Καλημέρα στον κύριο Δημήτρη. Έτσι, πως είναι ο καιρό, δεν ξέρω αν πρέπει να έχει το καλό χειμώνα ή καλό καλοκαίρι. Σιγά-σιγά, όπω και να έχει, καλημέρα και καλή εβδομάδα. 8 βαθμού έχει στη Μαλακάσα. Καλημέρα στον κύριο Πέτρο στη Νέα Κύο με 3 βαθμού, παρακαλώ. Ο κύριο Κώστα, 3 βαθμού και στο Πολύκαστρο, αλλά και αυξήσει στα τρόφιμα 15-20% για να το κάνουν πιο ενδιαφέρον. Καλημέρα και στον κύριο Νίκο. Μα λένε το. 4,5 βαθμούς έχει εκεί που είναι ο κύριος. Α, στο ύψος του σχηματαρίου. 4 βαθμούς και ανάλογη ένδειξη στο όχημα. Μας στέλνει και το Καντράν για να έχουμε πιστήριο.
1: Έχει ο καιρός γυρίσματα που λέγεται το τραγούδι.
0: Ναι.
1: Δύο όψεις έχουν τα νομίσματα.
0: Βέβαια.
1: Βέβαια.
0: Φιλοσοφημένη σε βλέπω πρωί-πρωί.
1: Ποίηση είναι αυτό.
0: Την καινούργια εβδομάδα. Ωραία. Αμέ.
1: Αμέ. Λοιπόν.
0: Καλημέρα στον κύριο Τρίφωνα. Στα Κορέστε πόσο νομίζω ότι έχει.
1: Μείον 2.
0: 3.
1: Μείον 3. Ωραία, Κορέστια.
0: Κερδίζετε. Μέχρι τώρα κερδίζετε.
1: Κορέστια, πάμε.
0: Ναι, ένα βαθμό έχει στο νομό Σερών, καθαρό ουρανό. Καλημέρα στο Φούρνο Ελισιντάνο Καμίλα Σερών Χριστόστομο και σε όλου του αρτοπιού. Καλό μήνα. Ποιο το λέει αυτό, ο κύριο Γερόνιμο.
1: Πάμε δυνατά.
0: Πολύ ωραία.
1: Πάμε δυνατά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, έχει που έχει δεχτεί πλήγμα η κρουαζιέρα από το πόλεμο εκεί στο Ιράν. Ένα κρουαζιερόπλο λέει που ταξίδευε από την Αργεντινή προ το πράσινο ακροτήρι.
0: Ναι.
1: Άκου τώρα. Είχε λέει 3 κρούσματα.
0: Ναι.
1: Ενός ιού που λέγεται χανταϊός, χανταβάιρους.
0: Ναι.
1: Και μεταδίδεται στον άνθρωπο από τα τροκτικά. Έπλε στον Ατλαντικό ωκεανό, πλέει το κρουαζιερόπλοιο.
0: Ναι.
1: Και είναι σπάνιος, λέει, ο ιός αυτός. Αλλά προκαλεί σοβαρές αναπνευστικές νόσους.
0: Και πιστεύεις ότι εξαιτίας αυτού θα δεχθεί νέο?
1: Όχι, λέω, έχει δεχθεί
0: κρουαζιέρα.
1: Να σκέφτεσαι να είσαι κρουαζιέροπλο τώρα και να έχει αυτό τον ιό. Εγώ θα ήμουν συνέχεια στη βεράντα.
0: Μπήκαν σε καραντίνα. Είναι σε καραντίνα.
1: Είναι περίεργα τα πράγματα.
0: Είναι μεταδιδόμενος αυτός ο ιός. Ξέρουν από τι.
1: Είναι, σου λέει.
0: Αερόβιος.
1: Ναι, και έχει 3 νεκρούς ήδη.
0: Έλα ρε.
1: Ναι.
0: Κρίμα.
1: Ναι.
0: Κρίμα τώρα να πεις. Φαντάσου τώρα να μαζεύεις λεφτά και να λες: όχι, θα πάω να κάνω μια κρουαζιέρα, ας πούμε, στο πράσινο ακροτήρι. Τώρα που το βρήκες στο πράσινο ακροτήρι, άκουσες τη Σεζάρια Βόρα. Και λες: θα πάω στο πράσινο ακροτήρι να δω από πού είναι αυτή η κυρία. Ωραία. Δεν ξέρω κάτι άλλο γι' αυτό, γι' αυτό λέγω τη Σεζάρια Βόρα.
1: Ναι.
0: Και να σου τύχει αυτό τώρα πάνω στο πλοίο.
1: Δεν είναι ωραίο.
0: Δεν είναι
1: γιατί ο 70χρονος Ολλανδός, ναι, ένας από τους 3 νεκρούς,
0: ναι,
1: ήταν ο πρώτος που εμφάνισε τα συμπτώματα και πέθανε στο πλοίο και η σωρός του βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο νησί της Αγίας Ελένης.
0: Ναι.
1: Παλιά τα πέταγαν στη θάλασσα.
0: Mm.
1: Αυτό κάνανε. Αν πέθανε σε πλοίο, σε τρώγανε τα ψάρια. Τι λέμε πρωί-πρωί, Παναγία.
0: Καλημέρα στον κύριο Άκη με 4,5 βαθμούς εκεί που βρίσκεται. Δεν ξέρω που βρίσκεται ακριβώς. Αλλά λέει καλημέρα και χρόνια πολλά στην κόρη μου και στην πεθερά μου.
1: Να τις χαίρεστε.
0: Γιατί είναι πελαγίες.
1: Να τις χαίρεστε.
0: Καταλαβαίνεις, γιορτάζουνε.
1: Βέβαια.
0: Σήμερα καλημέρα και στον κύριο Χρήστο. Στο νευροκόπι δράμας μείον έναν. Να ξέρεις.
1: Ναι.
0: Μείον έναν. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία.
1: Ο Post Malone έκανε post.
0: Σαν τα Κορέστια δεν είναι. Ναι. Τι έκανε.
1: Post.
0: Ναι.
1: Και ζήτησε συγγνώμη γιατί ανέβαλε την περιοδία του θαυμαστές του.
0: Κρέμα.
1: Ναι.
0: Είδες με τη Σακύρα τι έγινε.
1: Είδα. Χαμός.
0: 2 εκατομμύρια κόσμος λέει.
1: Ήταν δωρεάν.
0: Ναι, ήταν δωρεάν, αλλά 2 εκατομμύρια κόσμος κάτω από το ξενοδοχείο της.
1: Παιδί μου το έχει κάνει αφού ήταν στην αυλία.
0: Ναι, παιδί μου, 2 εκατομμύρια κόσμος. Μιλάμε για πολύ κόσμο.
1: Και άλλοι το έχουν κάνει. Και λέει την Γκάγκα το έχει κάνει.
0: Ναι, αλλά πολύ κόσμο, ρε παιδί μου.
1: Ναι, δεν θυμάσαι και αυτή στη Βραζιλία.
0: Αφού η Σακύρα έπαθε πλάκα, λέει όλοι αυτοί για μένα.
1: Ναι, για σένα.
0: Αλήθεια. Για μένα.
1: Σακύρα, Σακύρα.
0: Σακύρα, Σακύρα. Ναι, βέβαια. Πάρα πολύ ωραία. Και ήταν η γνωστή Σακύρα στη συναυλία, πολύ μεγάλη επιτυχία κτλ.
1: Εντάξει.
0: Όχι, να μην τα λέμε και αυτά.
1: Ναι. Καλά κάνεις και τα λες.
0: Αν όχι εμείς, τότε ποιος.
1: Ποιος. Ναι.
0: Αυτό.
1: Λοιπόν.
0: Πάμε, γιατί μας έλεγες πριν ότι έχεις εκατομμύρια πράγματα να μας πεις.
1: Έχω εκατομμύρια. Καταρχήν στα αθλητικά, η ΑΕΚ πάει για πρωτάθλημα ολοταχώς.
0: Ναι. 0-0 με τον Παναθηναϊκό.
1: Ναι, ο Πάουκ κέρδισε τον Ολυμπιακό.
0: 3-1.
1: Ναι, ναι.
0: Πόπο θλίψη οι Ολυμπιακοί. Πόπο έβλεπα τους φίλους μου που είναι Ολυμπιακοί και γράφανε στα Facebook κτλ. Κάνανε απολογισμούς, δακρύβρεκτος και αυτό. Και να πούμε σκληρές κουβέντες επιτέλους και διάφορα τέτοια. Τώρα το θυμήθηκαν εντωμεταξύ.
1: Μέχρι τώρα όλα καλά. Γιατί ελπίζεις μέχρι το τέλος.
0: Ναι.
1: Και έτσι γίνεται. Μετά σου φταίνουν διάφορα πράγματα.
0: Βέβαια.
1: Ε?
0: Βέβαια. Μετά σου φταίνουν διάφορα.
1: Ναι. Ναι, ναι. Ναι. Υπήρχε ένα μπιφ μέσα στο Σαββατοκύριακο. Πολλά μπιφ υπήρξαν. Αλλά μέσα στο Σαββατοκύριακο υπήρχε ένα μπιφ.
0: Τι μπιφ?
1: Ένα μπιφ ανάμεσα. Θα προβληθεί ένα ντοκιμαντέρ από ένα ιδιωτικό κανάλι.
0: Το Sky. Το Sky. Τώρα, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι, να μην το πω.
0: Να το πεις.
1: Λοιπόν, και το οποίο ντοκιμαντέρ αυτό αφορά στα χρόνια της κρίσης.
0: Ναι.
1: Και βασίζεται στο βιβλίο που έχουν γράψει η Ελένη Βαρβιτσιώτη και η κυρία Δεδρινού, που δεν θυμάμαι το. Συγγνώμη.
0: Ναι.
1: Το μικρό της όνομα.
0: Το βιβλίο λεγόταν Τελευταία Μπλόφα.
1: Ναι.
0: Και θεωρείται ένα από τα πιο αντιπροσωπευτικά εκείνη τη εποχή. Για εκείνη την εποχή,
1: ναι,
0: μάλλον.
1: Ναι.
0: Όχι εκείνη τη εποχή,
1: ναι,
0: γιατί γράφτηκε,
1: ναι,
0: μετά.
1: Εποχή.
0: Για εκείνη την εποχή.
1: Ναι, ναι. Το ντοκιμαντέρ ήταν στο χιλιοστό.
0: Ωραία.
1: Ναι.
0: Γιατί λοιπόν, στο χιλιοστό βρέθηκε.
1: Βγήκε ο κύριος Τσίπρας,
0: ναι,
1: και έκανε ανάρτηση.
0: Ότι.
1: Και είπε ότι με καλέσατε να μιλήσω. Δεν είναι ότι τον καλέσανε.
0: Ναι.
1: Γιατί μίλησαν όλοι οι πρωταγωνιστές εκείνης της εποχής, αυτό το ντοκιμαντέρ.
0: Μα.
1: Όλοι, όλοι όμως, δηλαδή και απ' έξω και από μέσα.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν ήρθα να μιλήσω, γιατί είστε προκατηλημένοι. Και γιατί, πώς το λένε, στο βιβλίο, στην Τελευταία Μπλόφα, συσχετίζεται συμφωνία, μάλλον μιλάει για συμφωνία της κυβέρνησης του με την Κομισιόν, για ψήφιση της συμφωνίας των Πρεσπών σε αντάλλαγμα με τη μη περικοπή των συντάξεων.
0: Καταρχήν, πρώτον, είχαν περικοπεί οι συντάξεις. Ένα το κρατούμενο. Όχι, ένα το κρατούμενο είναι αυτό.
1: Ναι.
0: Δεύτερον, εγώ διάβασα το βιβλίο, δεν θυμάμαι κάτι τέτοιο.
1: Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο.
0: Δεν θυμάμαι εγώ να λέει να συσχετίζει τα δύο θέματα. Ξέρω ότι υπήρχε μια φιλολογία ή μια παραφιλολογία εκείνη την περίοδο. Ότι υπήρχε αυτό ότι το παρεδώσε. Δηλαδή, εντάξει, δεν θα μειώσεις κι άλλο τις συντάξεις, γιατί είχαν μειωθεί. Δεν θα μειώσεις κι άλλο τις συντάξεις, αλλά θα υπογράψει συμφωνία με τα Σκόπια, με την Βόρεια Μακεδονία πλέον. Αλλά δεν νομίζω ότι καταγραφόταν στο βιβλίο κάτι τέτοιο.
1: Ναι. Όχι, δεν υπήρχε τέτοιο πράγμα. Βικτόρια λέγεται η κυρία Δεντρινού. Συγγνώμη που.
0: Θα κάτσω να το ξαναδιαβάσω.
1: Μικρό της όνομα.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, και υπήρξε αυτό το πράγμα ανταλλαγή. Δηλαδή, εκείνος έστειλε μια επιστολή, τη δημοσιοποίησε κιόλας μέσω social media. Του απάντησαν οι δύο δημοσιογράφοι.
0: Πολύ ωραία.
1: Αυτά.
0: Ναι. Δημιουργήθηκε νέο ενδιαφέρον.
1: Και θυμηθήκαμε τα παλιά.
0: Και δημιουργήθηκε και νέο ενδιαφέρον και για το ντοκιμαντέρ και για το βιβλίο.
1: Μπράβο.
0: Άλλη μια.
1: Αυτό που το πας.
0: Ναι. Η κυρία Μαρτίνα μας λέει, παιδιά, αυτό με τη Σακύρα το έχει κάνει και ο Ανδρέας χωρίς να τραγουδήσει. Εντάξει, 2 εκατομμύρια δεν μάζεψε. Και δεν είχε πάει, αν θυμάμαι καλά, στην Κοπακαμπάνα ο Ανδρέας.
1: Άμα πήγαινε στην Κόπα Καμπάνα θα μάζευε 10 εκατομμύρια.
0: Στην Κόπα Καμπάνα θα μάζευε παραπάνω, είναι αλήθεια.
1: Ο Ανδρέας θα μάζευε όλη τη Βραζιλία.
0: 1 εκατομμύριο είχε μαζέψει εδώ.
1: Ναι.
0: Λένε κάποιοι, ή στη Θεσσαλονίκη. Βέβαια, υπήρχαν και κάτι σκηνοθετικά εφέ, κυρία Μαρτίνα.
1: Όχι, πήγαινε κόσμος τότε.
0: Ναι, βέβαια.
1: Πήγαινε στις συγκεντρώσεις. Τώρα σταμάτα πια. Σκηνοθετικά εφέ και σκηνοθετικά εφέ.
0: Συγγνώμη, τότε δεν λέγανε όλοι ότι έκανε το θαύμα του ο κύριος Μπρισίμ, για παράδειγμα.
1: Τότε, αυτά,
0: έτσι λέγανε.
1: Αυτά τα λέγανε τότε.
0: Ναι.
1: Οι αντίπαλοι.
0: Οι αντίπαλοι, ναι.
1: Οι οποίοι πολιτικοί αντίπαλοι είχαν και αυτοί κόσμο. Δηλαδή, ο κόσμος γενικά κατέβαινε στις συγκεντρώσεις.
0: Ναι. Τώρα γίνονται σε στάδια, σε γήπεδα.
1: Τώρα.
0: Όχι στο τάδια. Μην φανταστείτε τώρα στο ΆΚΑ.
1: Όχι, ρε παιδάκι.
0: Ξέρω, με 80.000 κόσμο. Όχι. Σε μικρά, έτσι.
1: Ναι, ναι. Πού είναι, αυτές οι εποχές έχουν περάσει.
0: Στο γήπεδο του Τζούντο και τα λοιπά.
1: Όμως έχει ο καιρός γυρίσματα ξανά.
0: Πάλι. Δεν ξέρεις τι θα γίνει.
1: Δεν ξέρεις. Μπορεί να αναθερμανθεί το ενδιαφέρον.
0: Βεβαίως.
1: Καταλαβές.
0: Θα το
1: δούμε. Τώρα θα βγούμε στην τηλεόραση.
0: Πολύ ωραία. Θα βγούμε.
1: Βέβαια.
2: Είναι Δευτεριάτικα.
3: Καλημέρα, παιδιά.
0: Καλημέρα σας.
3: Καλημέρα.
1: Τι κάνετε?
2: Πολύ ωραία.
3: Καλά, δεν σας βλέπω στα κέφια σας.
0: Παρακολουθούσαμε με μεγάλο ενδιαφέρον το ρεπορτάζ που παίξατε στο προηγούμενο ημίωρο με
1: για την Σακύρα.
0: Με την κυρία Νόβα. Α. Όχι πριν τη Σακύρα, με την κυρία Νόβα, Νόνα, Λόνα.
3: Πώς τη λένε, Κώστα, αυτή την κοπέλα.
2: Και εγώ το ξέχασα. Ναι, δεν έδωσα μεγάλη σημασία.
3: Ναι, καθόλου. Γι' αυτό ρώτησα.
0: Το όνομα. Δεν έδωσα
3: γιατί όμως, είδα ότι αδιαφορούσε.
2: Πώς τη λένε, παιδιά, ναι, και εγώ δεν θυμάμαι. Ας το ψάξω.
0: Πάντως ήταν πέρα. Εντυπωσιακό ρεπορτάζ.
3: Είδε στα χαρτιά μου, Ιβάνα Κνόλ. Ναι.
0: Μπράβο, ήταν όλο το ρεπορτάζ με την Ιβάνα Κνόλ.
1: Τι είναι, τι είναι η Ιβάνα Κνόλ.
3: Η Ιβάνα Κνόλ είναι μια κοπέλα που είχε κάτι πόδια περίπου 2 μέτρα. Είναι αυτή.
2: Ήταν στο.
1: Δεν μπορούμε να σα τη δείξουμε, αλλά είναι μια κοπέλα καλή υπηγό.
2: Ναι. Είναι οπαδός Φόρμουλα 1 και ήταν στο Grand Prix στο Μαϊάμι που έγινε χθες. Κέρδισε ο Αντωνέλη το Grand Prix.
0: Καλά,
2: στο
0: ναι.
2: Μαϊάμι.
0: Ήταν εκπληκτικό.
2: Ναι, δεν το περίμενε κανείς. Ναι.
0: Είναι φοβερό αυτό, δεν το πιστεύω.
2: Με Mercedes. Ο Λάντον Νόρις δεύτερος δηλαδή.
0: Αγαπητοί
3: αγροτέ. Είδες ο Κώστας τι προσέχει.
0: Να πούμε και στους ακροατές τους αγαπητούς ότι κέρδισε ο Αντωνέλη. Λοιπόν, τον είπα σωστά.
2: Ναι, μια χαρά, Αντωνέλη.
0: Η φάση πια είναι ότι μιλούσαν οι τρεις δημοσιογράφοι και λέγανε κάτι για τη φόρμουλα. Και ο παρουσιαστής, ο καμεραμάν, κάποια στιγμή τραβάει την κάμερα, αφήνει τους τρεις να μιλάνε μόνοι τους, ας πούμε, και έδειξε την κυρία Νολώνα.
3: Ζουμάρι, της έκανε και αυτό το διάβασμα που λέμε.
0: Αυτό.
3: Από την κορφή μέχρι τα νύχια με την κάμερα.
1: Διάβασε, ναι.
0: Μπράβο. Πάρα πολύ ωραία.
1: Άλλη τη σταυρώνα να ζήσεις και τέτοια κορίτσι.
2: Λοιπόν, πρέπει να
3: επίσης. Η κοπέλα έγινε αμέσως διάσημη και έχει δεκαπλασιάσει
1: τους followers. Τυχαία θεωρείται ότι πέρασε εκεί, μόλις είδε την κάμερα, δίπλα από την κάμερα.
2: Όχι, αυτό κάνει. Πηγαίνει στη Φόρμουλα 1 και κάνει.
3: Και περνάει από
1: περάσματα.
2: Κάνει περάσματα, αυτή η λέξη που περάσματα.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία.
2: Λοιπόν, σε άλλα νέα πρέπει να σου πω το εξής. Ναι. Αφού πήγα μια βόλτα μέχρι τα Καλύβια και έφαγα και σωρίς τα βέρνε στα διάφορα εκεί δέσματα πορτοφαγικά, κάθισα να χορέψω και διάβασα όλο το μανιφέστο του Αλέξη Τσίπρα.
3: Κάθισες να χορέψεις.
2: Να χωνέψω, παιδί, τι να χορέψω, Λιάκου. Θα ήταν λίγο περίεργο με το μανιφέστο να χόρευα.
3: Δεν ξέρω τώρα, καθένα στα γούστα του.
2: 7.500 λέξεις, διάβασα όλες.
1: Και.
3: Μπράβο, Κώστα.
2: Ναι, παιδί μου,
3: εγώ
2: απογοητεύτηκα προς το εξής.
1: Γιατί?
2: Άστο. Το περιεχόμενο. Άλλο συμφωνεί, άλλο διαφωνεί, άλλο βρίσκει ενδιαφέρον, άλλο βρίσκει λίγο πολύ ενδιαφέρον. Αυτό είναι πολύ υποκειμενικό. Ναι. Αυτό που είναι αντικειμενικό είναι το εξής. Σε 7.500 λέξεις βγάζετε ένα μανιφέστο το οποίο είναι ουσιαστικά προάγγελος του θεωρητικός του νέου κόμματος.
1: Τίζερ.
2: Εκεί, ενώ τα έχει όλα, δεν έχει ένα το οποίο για μένα το πιο βασικό.
3: Τι δηλαδή, δεν έχει σε 7.500 λέξεις.
2: Το πώς παράγεται το χρήμα. Πώς παράγεται το χρήμα. Δηλαδή λες, να δώσουμε επενδύσεις στα σχολεία, στα πανεπιστήμια, στα νοσοκομεία, στα κέντρα υγείας, στους νέους, στους συνταξιούχους. Συμφωνώ με όλα. Πώς θα βρούμε τα λεφτά.
0: Το έχουμε λυμένο αυτό.
2: Δηλαδή αυτή η χώρα, ρε παιδί μου, να πεις τι παράγει, τι πρέπει να παράγει, πώς πρέπει να το παράγει.
0: Δεν μας ενδιαφέρει αυτό.
1: Θα φορολογείς τον πλούτο.
0: Όχι ρε, θα κάνουμε μια έφοδο στο νομισματοκοπείο.
2: Αυτό είναι last year.
0: Κατάλαβες.
3: Τα είναι λαφαζάνες.
0: Τελειώνουν.
2: Δεν λέω μόνο στο κομμάτι της φορολογίας. Δεν λέω μόνο αυτό. Αυτό δεν είναι ένα κομμάτι. Φόρο Ζουκμάν, ξέρω εγώ, 2% και λοιπά. Αυτό είναι ένα κομμάτι. Ωραία. Πώς θα παραχθεί ο πλούτος που θα φορολογήσεις. Αυτό είναι το κρίσιμο ζητούμενο, για μένα τουλάχιστον, της εποχής, της περίοδου, της.
0: Όχι, αυτό.
3: Μα έχουμε
0: αυτό
3: πλούτο.
0: Είναι το.
3: Έχουμε πλούτο, δεν μας
2: απασχολεί. Πλούτο που έχουμε.
0: Το άλφα της οικονομίας είναι αυτό.
2: Σκύλο.
0: Το άλφα της οικονομίας είναι αυτό.
2: Ναι.
0: Από εκεί ξεκινάνε όλα.
2: Εγώ γι' αυτό διάβαζα.
0: Πρέπει να παραχθεί. Το θέμα είναι η διανομή, αλλά πριν διανομηθεί ο πλούτος, πρέπει πρώτα απ' όλα να παραχθεί. Αυτό είναι η αρχή, ρε παιδί μου, των πάντων. Έτσι δεν είναι. Ωραία. Από εκεί ξεκινάει.
2: Δεν υπάρχει τίποτα όμως γι' αυτό.
0: Δεν θα υπάρχει. Γιατί τι σε πειράζει εσένα.
1: Εγώ πρέπει να υπερασπιστώ.
0: Γιατί όλα πρέπει τώρα. Να τα. Κάτσε, ρε φίλε. Δεν θα έχουμε τίποτα να πούμε για μετά. Όλα θα τα λύσουμε σε ένα. Εντάξει. Άμα ήταν έτσι, δεν θα υπήρχε
2: έτσι,
0: καθόλου
2: μπορεί
0: ενδιαφέρον.
2: Να για μετά.
0: Ναι. Μπορεί να μην υπήρχε ενδιαφέρον μετά.
2: Μπορεί, αλλά
1: ναι. Μπορεί, και να έχει κρατήσει για μετά.
2: Δεν είναι πρόβλημα το Τσίπρα. Γενικώς
3: υπάρχουν διάφορα πράγματα και δεν τα λες και όλα, ας πούμε. Έχει πει ο κύριος Τσίπρας, δεν ξέρω, το γράφει προφανώς και στο μανιφέστο του, για τον πατριωτικό φόρο.
1: Το έχει πει, το έχει πει.
3: Το έχει πει όμως,
2: το
3: έχει πει. Εκτενώς έχει αναφερθεί.
1: Πρόσφατα το έχει πει,
3: τους πλούσιους.
1: Ναι.
3: Και για λόγους.
2: Σου λέω, εγώ δεν είπα πώς θα φορολογείς τον πλούτο.
3: Πώς
2: θα τον παράγεις, λέω. Α. Τι θα κάνεις, τι φτιάχνουμε, παιδί μου, τι φτιάχνουμε σε αυτόν τον τόπο.
0: Εντάξει, αυτό
2: πατάτες,
0: δεν
3: τουρισμό, τουρισμό φτιάχνουμε.
2: Όχι, και λέει για τουρισμό, λέει. Όχι στο μόνο καλό, λέει για τουρισμού.
3: Μπράβο.
2: Συμφωνούμε. Τι, να καλλιεργήσουμε τι. Να μην καλλιεργήσουμε τουρισμό. Τι να καλλιεργήσουμε, δεν το λέει.
0: Φωτοβολταϊκά.
2: Δεν το λέει αυτό, δεν το λέει κανείς.
1: Μπορεί να το κρατάει για να μην το κλέψουν.
3: Είναι, θα έχουμε μία συζήτηση να γίνεται. Άμα τα λύνουμε όλα στα γραπτά.
0: Μπράβο. Εγώ θυμάμαι και ένα κόμμα που είχε κατέβει στις εκλογές και είπαμε, έλεγε: έχουμε ένα πάρα πολύ ωραίο πρόγραμμα. Θα σας το ανακοινώσουμε την επομένη των εκλογών.
1: Μπράβο, και αυτό είπαμε.
0: Όχι, το θυμάμαι και τον αρχηγό του.
1: Α, όχι, θα και εγώ θα το. Εγώ,
0: που δεν υπάρχει αυτό το κόμμα πλέον.
1: Λοιπόν, ναι. Επειδή πρέπει να υπερασπιστώ.
0: Να υπερασπιστείς ό,τι θες.
2: Να υπερασπιστείς.
3: Όποιον θες και τι θες. Για, ναι.
1: Για το χάνει συζήτηση βασικά. Άμα τα πει όλα από τώρα.
0: Δεν θα υπάρχει ενδιαφέρον, ρε παιδιά. Ναι.
2: Ωραία. Ναι. Να τα πει όποτε θέλει.
0: Συνέχεια.
2: Εγώ απλά κρίνω, διαβάζω ένα μανιφέστο, ναι. Το οποίο είναι για την πολιτική οικολογία, την ριζοσπαστική αριστερά και το τρίτο, δεν θυμάμαι ποιο είναι το στοιχείο. Λοιπόν, ωραία. Αυτό λοιπόν το μανιφέστο είναι 7.500 λέξεις. Ναι. Λέω ότι μέσα εκεί θα μπορούσε να χωρέσει ένα πράγμα το οποίο έστω να προειδεάζει. Εντάξει, δηλαδή να βάζει το θεωρητικό υπόστρωμα και να πει
3: εσύ θα το ξέρει, έχει μιλήσει μαζί του και το ξέρει ότι δεν θα βγάλει μετά ολόκληρο άλλο τέτοιο που θα είναι για την παραγωγή του.
0: Άλλε 8.000.
1: Όπου πάλι πρέπει να πα τα καλύβια.
0: Εν τω μεταξύ, έλεγε η Κατερίνα, ας πούμε, για αυτό το φόρο,
3: τον πατριωτικό
0: φόρο, ναι, ας πούμε. Ναι. Κάτι τέτοια έλεγε σε άλλο βαθμό, έλεγε και ο Μαμπντάνη. Ας πούμε, ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης. Και διαβάζω τώρα, για παράδειγμα, ότι δεν βγήκε η φορολόγηση των πλουσίων, γιατί περισσότεροι πλούσιοι σηκώθηκαν και έφυγαν από τη Νέα Υόρκη καταρχήν. Και τώρα λέει, ζητάει, επειδή έχει πτωχεύσει ο Δήμος, γιατί τον πτώχευσαν οι προηγούμενοι, ζητάει λεφτά από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση. Θέλω να πω ότι είναι πράγματα τα οποία δεν είναι λυμένα. Οπότε θα το βρούμε πηγαίνοντας, ρε Κώστα και εσύ, Κατερίνα.
2: Εντάξει, σιγά-σιγά. Αλλά ξαναλέω, αν το προβλέπουμε ήταν μόνο Τσίπρας, θα το περιορίζαμε εκεί. Ναι. Γενικώς δεν υπάρχουν τέτοιες προτάσεις στο δημόσιο διάλογο και τέτοια συζήτηση δεν γίνεται γενικώς. Το τι πρέπει να παράγει αυτή η χώρα, πώς να το παράγει, ποιοι.
1: Βγαίνει ότι οι περισσότεροι δίνουν.
3: Ναι, παιδιά, τι σκέφτεται.
0: Θα σου πω εγώ, όχι, το λένε όλοι. Για να ενισχυθεί ο πρωτογενής τομέας. Καλό.
3: Ναι, από τα σώζ.
0: Είναι από τα σώζ. Να ενισχυθεί ο πρωτογενής τομέας.
1: Και η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα.
0: Αυτό. Οπότε, ναι. Από
3: γιατί
0: εκεί.
3: Αποτελεί το 90%.
1: Τώρα μην δίνουμε ιδέες όμως εμείς.
3: Να σου πω, ξέρεις, σκέφτηκα τώρα.
0: Ή να τις κατοχυρώσουμε με κάποιο τρόπο.
3: Debate πολιτικών αρχηγών. Πολλοί αρχηγοί δεν θα είναι.
2: Τι, νομίζω η εξοκοινοβουλευτική δεν θα είναι.
3: Ναι,
2: θα είναι μόνο κοινοβουλευτική.
1: Αν δεν θα είναι. Εντάξει.
2: Θεωρώ.
3: Καλά. Όλοι υπάρχουν και για να αλλάζουν, ρε παιδί μου.
2: Δηλαδή, ρε παιδί μου, μισό το. Την προηγούμενη φορά.
0: Ο κύριος Κασελάκης, ας πούμε, δεν θα είναι. Λέω ένα παράδειγμα. Ο κύριος Κασελάκης. Η κυρία Καριστιανού, ο κύριος Τσίπρας δεν είναι κοινοβουλευτική.
2: Σωστά.
3: Ναι.
2: Παιδί μου,
0: δηλαδή,
2: την φορά
0: αν πάμε με τους προηγούμενους κανόνες.
2: Δεν ήταν ζωικό το πουλούπι και στη Βουλή.
0: Αυτή δεν θα είναι στο debate. Εάν και εφόσον
3: γίνει.
2: Τώρα θα είναι, μπράβο.
0: Προβλέπω εκ των προτέρων, εγώ τώρα από εδώ και κάνω την πρόβλεψη, ότι δεν θα γίνει debate. Όλων των πολιτικών αρχηγών.
3: Λες να διαφωνήσουν στους όρους.
2: Επειδή κάθε φορά το κάνουν όμως. Δηλαδή από εδώ, από εκεί λένε κάνουν, αλλά τελικά γίνεται στο τέλος.
0: Εγώ τολμώ αυτή την πρόβλεψη από τώρα.
1: Τέλος πάντων, άμα γίνει debate.
0: 4 Μαΐου.
1: Άμα γίνει debate, να φωνάξουν εμάς να κάνουμε ερωτήσεις για αλλαγή.
0: Όχι.
2: Όλους μαζί.
1: Ναι.
0: Εγώ στο control θέλω να είμαι.
1: Ναι,
0: να σας μιλάω στα αυτή.
2: Στο debate το ενδιαφέρον είναι εκεί. Λες λοιπόν όλα τα κοινοβουλευτικά κόμματα. Δύο από τα κοινοβουλευτικά κόμματα, ναι. Νέα Αριστερά και ΣΥΡΙΖΑ, θα κατέβουν αυτόνομα σε επόμενες εκλογές.
3: Δεν το ξέρω.
2: Άρα θα είναι αρχηγοί τους που είναι τώρα στη Βουλή. Θα είναι, δηλαδή το debate
3: ούτε
2: αρχηγή γίνεται λίγο
3: πολύ
2: σύνθετο.
3: ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή ειδικά.
1: Ολέω απορρίσεις σήμερα, Κώστα.
0: Είδες άμα πηγαίνει και τρώει στα καλύβια το Σάββατο.
2: Μετά αρχίζει.
0: Μετά αρχίζει. Ναι. Είναι μια γόνιμη περίοδος μετά το. Μετά τα καλύβια, πολύ γόνιμη αυτή η περίοδος.
3: Ναι. Παιδιά, έχω να σα πω ότι πήγα και είδα το Διάβολος Φοράει Πράντα το 2.
1: Για πες.
3: Ωραία ταινιούλα. Περνάει πολύ ευχάριστα. Ναι. Η ώρα. Λυπήθηκα τους άντρες που ήταν εκεί.
2: Μην το λες περνάει ευχάριστα η ώρα. Είναι αυτό που λες ωραία κοπέλα.
3: Καλό παιδί. Ρε παιδί, δεν είναι για Όσκαρ, είναι μια όμως ωραία.
1: Ναι.
3: Μα
1: δεν περιμέναμε για Όσκαρ τώρα. Ναι.
3: Ήταν η αναλογία γυναικών προς αντρών, ήταν 8 προς 2. Χαλαρά. Και αυτοί οι έρμοι που είχαν έρθει συνοδεύοντας
1: συζύγους. Ναι.
3: Και ίσως να μην ήξεραν πόσο γυναικείο είναι, τέλος πάντων, ότι έχει θέμα τη μόδα, ότι οι πρωταγωνίστρες είναι μόνο γυναίκες.
0: Εγώ το ένα που είχα δει το είχα απολαύσει. Δηλαδή μ' άρεσε. Πώς το λένε.
3: Ωραία. Θα σε αρέσει και το 2, λοιπόν.
2: Ναι.
3: Θα σε αρέσει και το 2.
0: Δεν
3: θα είσαι ανάμεσα στους κύριους αυτούς που τους είδα να βγαίνουν και να κάνουν μόνοι τους διαλύματα και να ξαναμπαίνουν μέσα.
0: Όχι. Εγώ θα το έβλεπα πολύ ευχαρίστως θα το έβλεπα. Δηλαδή, καταρχήν ούτως ή άλλως παίζει η Meryl Streep, παίζει η Hathaway, οπότε ούτως ή άλλως από μόνο του είναι.
3: Εγώ νομίζω ότι την παράσταση στο 2 την κλέβει η Emily Blunt, αλλά θα το δεις πρώτα και θα μου πεις.
0: Όταν το δω, θα σου πω.
1: Να. Ναι,
0: θα το δω. Ωραία. Είχα και, ναι, και φίλους που πήγαν και ήταν το Μάικλ Τζάκσον.
1: Παπά, πες τη Κατερίνα σου γιατί την ενδιαφέρει πάρα πολύ.
2: Όχι, δεν είναι Κατερίνα.
0: Οι οποίοι λέγανε ότι ήταν. Το ξέρω ότι το είδε, μα μας το είχε πει. Ότι είναι μονόπατο, είναι ύμνος στο Μάικλ Τζάκσον, δεν έχει τίποτα.
3: Ναι, και του αξίζει να είναι ύμνος. Ναι, παρακάτω.
0: Αλλά βγήκαν όλοι με αυτό το λες, το feel good διάθεση.
1: Ναι, ρε παιδιά τώρα.
0: Το χρειαζόμαστε, ρε παιδί μου. Χρειαζόμαστε και κάτι τέτοιο. Εντάξει, φτάνει ο προβληματισμός.
1: Με το Μάικλ Τζάκσον. Πρέπει να διαχωρίσει τα δύο πράγματα.
0: Ναι.
1: Πρέπει να διαχωριστούν τα δύο πράγματα. Γιατί ο άνθρωπος αυτός, πέρα από το τι ήταν στην προσωπική του ζωή, το οποίο
0: δεν ξέρει κανείς.
1: Δεν θα μάθουμε και απόλυτα.
0: Σχεδόν με όλους τους καλλιτέχνες ισχύει αυτό όμως.
1: Δεν θα μάθουμε και απόλυτα.
0: Σχεδόν με όλους
1: τους καλλιτέχνες. Ήταν ένας τεράστιος καλλιτέχνης. Τεράστιος.
0: Άλλαξε τη μουσική. Τι να κάνουμε. Ναι.
3: Ναι. Και το χορό και τα βίντεο κλιπ και πολλά άλλα.
2: Σε γενικές γραμμές όμως δεν είναι κακό να περνάμε και το μήνυμα στα παιδιά μας ότι ένας ενήλικος να κοιμάται με ένα παιδί σε μονό κρεβάτι
1: χωρίς
2: να
1: έχουν
2: γενική σχέση. Δεν είναι φυσιολογικό.
3: Αυτό είναι πολύ σωστό που λες. Απλώς δεν έχει συμβεί ποτέ. Και αν έχεις εμπιστοσύνη στην αμερικανική δικαιοσύνη, έχει αθώθει.
2: Κοιμόταν στο ίδιο κρεβάτι.
3: Είχε πει στο δωμάτιο και ήταν τέλος πάντων, είχε μιλήσει και ο σωματοφύλακας το δωμάτιο, ένα ολόκληρο σπίτι. Τέλος πάντων.
2: Κοιμόταν στο ίδιο κρεβάτι.
3: Όχι, σύμφωνα.
2: Λέει ότι κοιμόντουσαν, αλλά δεν κάνα κάτι άλλο.
0: Άλλο τι λέει. Άλλο τι λέει, γιατί μετά αποδείχθηκε ότι τα μισά από αυτά που έλεγε δεν ίσχυαν.
3: Ναι. Ήταν ψευδό.
0: Και αυτό γιατί ήθελε κάποια χρήματα, εν πάση περιπτώσει, αλλά αυτό έχει αποδειχθεί. Είναι αυτό που λέει η Καταρίνα. Αν έχει εμπιστοσύνη ή δεν έχει εμπιστοσύνη στην αμερικανική δικαιοσύνη. Γιατί είναι λίγο. Εντάξει.
3: Ναι. Ήταν τέλο πάντων μια υπόθεση του 1993.
2: Το πήγαμε από την ελληνική στην αμερικανική δικαιοσύνη που έχω εμπιστοσύνη.
0: Γιατί
3: το λέμε.
1: Πρέπει να κάνουμε focus τώρα γιατί έρχεται η Eurovision.
3: Α, καλά, ναι, βέβαια.
1: Πρέπει να κάνουμε φόξ προς τα εκεί τώρα. Είμαστε πρώτα.
2: Από αύριο.
1: Συγκεντρωμένοι.
0: Στοχοπροσιλωμένοι.
1: Στοχοπροσιλωμένοι, για να το σηκώσουμε.
2: Εμείς θα ξαναπάμε διάλειμμα και μετά γυρνάμε με Άνοιξη Σοφία Βόσου σαν σήμερα.
1: Μπράβο, μπράβο, ναι, το ξέρουμε.
2: Το 91.
1: Ναι.
2: Σαν σήμερα.
1: Αδικηθήκαμε. Αδικηθήκαμε.
2: Ισχύει.
3: Μα δεν αδικηθήκαμε.
1: Πολύ, πολύ. Εγώ σχεδόν έκλαιγα. Εκείνο το βράδυ, βέβαια.
3: Παιδιά, είχα ακούσει κάποια στιγμή τον Ανδρέα Μικρούτσικο που το έχει γράψει αυτό το καταπληκτικό τραγούδι ότι είχε εμπνευστεί από το του τηλεφώνου για την αρχή.
1: Άκου τώρα.
3: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Άμα λοιπόν, έχεις ταλέντο.
2: Πάμε, πάμε. Καλημέρα, ναι. Γεια σας.
0: Καλημέρα σας.
1: Γεια σας, παιδάκια.
3: Γεια σας.
1: Λοιπόν, πάμε κι εμείς.
0: Πάμε, ρε εσύ.
1: Πάμε. Και επιστρέφουμε, παιδιά, μείνετε εδώ. Να.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Σε εφαρμογή τίθεται από σήμερα η Αμερικανική επιχείρηση Ελευθερία για τον απεγκλωβισμό πλοίων στα στενά του Ορμούζ. Όπως ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, στοχεύει στην ασφαλή διέλευση πλοίων τρίτων χωρών που δεν εμπλέκονται στη σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Σύμφωνα με την Wall Street Journal, δεν προβλέπεται συνοδεία εμπορικών πλοίων από πλοία του πολεμικού ναυτικού, αλλά ένας μηχανισμός συντονισμού κρατών, ασφαλιστικών εταιριών και ναυτιλιακών οργανισμών. Ένα δεύτερο ιρανικό υπερδεξαμενόπλιο φέρεται να διέφυγε της επιτήρησης του Αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού και να πλέει στα ύδατα της Ινδονησίας με προορισμό το αρχιπέλαγος Ριάου, σύμφωνα με εταιρεία παρακολούθησης ναυτιλιακών κινήσεων. Από την Τεχεράνη, ο επικεφαλής της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του Ιρανικού Κοινοβουλίου προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε αμερικανική παρέμβαση στο νέο θαλάσσιο καθεστώς στα στενά θα θεωρηθεί παραβίαση της εκεχηρίας. Τάνκερ χτυπήθηκε από άγνωστα βλήματα στα στενά του Ορμού στο θαλάσσιο χώρο ανοιχτά των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, χωρίς να αναφερθούν θύματα, ανακοίνωσε σήμερα η Βρετανική Υπηρεσία Ασφάλειας της Ναυσιπλοείας. Ο Αμερικανός Πρόεδρος φαίνεται να απορρίπτει τη νέα Ιρανική πρόταση, σύμφωνα με το Ισραηλινό μέσο Καν. Ωστόσο, ο ίδιος σε ανάρτησή του στο Truth Social επισημαίνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν πολύ θετικές συζητήσεις με το Ιράν. Η Τεχεράνη επιβεβαίωσε ότι έλαβε την απάντηση των Ηνωμένων Πολιτείων στην πρόταση και ότι βρίσκεται στη διαδικασία αξιολόγησής της. Σε αυτό το στάδιο, οι διαπραγματεύσεις επικεντρώνονται μόνο στον τερματισμό του πολέμου, όχι στα πυρηνικά, δήλωσε εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Παρά την εκεχηρία, το Ισραήλ εξέδωσε νέες εντολές εκένωσης σε χωριά του Νοτίου Λιβάνου. Ο Φρίντριχ Μέρτς δεν θα παραστεί σήμερα στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας στην Αρμενία και τη Γερμανία θα εκπροσωπήσει ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμμανουέλ Μακρόν. Η απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών για απόσυρση στρατευμάτων δεν συνδέεται με την κριτική του προς τον Ντόναλντ Τραμπ, υποστήριξε ο Γερμανός καγκελάριος, ο οποίος ωστόσο επιβεβαίωσε και την πληροφορία ότι προς το παρόν δεν θα εγκατασταθούν αμερικανικοί πύραυλοι στη χώρα του. Φτάνει σήμερα το μεσημέρι στην Αθήνα ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος για πολυήμερη επίσκεψη. Το απόγευμα θα συναντηθεί με τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο. Μία ώρα αργότερα στην αίθουσα τελετών του Δημαρχιακού Μεγάρου θα του απονεμηθεί τιμητική διάκριση για την προστασία της περιβαλλοντικής κληρονομιάς. Αύριο αναμένεται να απευθύνει ιστορική ομιλία στην Ολομέλεια της Βουλής. Παρελθόν θα αποτελεί το υπέρογκο κόστος αποπληρωμής καταναλωτικών δανείων έως 100.000 ευρώ προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός. Το σύνολο του ποσού που θα κληθεί να επιστρέψει ο δανειολήπτης μαζί με τους τόκους δεν θα μπορεί να ξεπερνά το 30-50% του αρχικού κεφαλαίου. Σφοδρή κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ξεκινάει από σήμερα η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ που απευθύνεται σε συνταξιούχους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες.
0: Ο καιρός.
1: Άστατος με τοπικές βροχές, καταιγίδες αλλά και βαθμία βελτίωση σε Σποράδες, Εύβοια, Κυκλάδες και Κρήτη. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος. Άνεμοι στο Αιγαίο μέχρι 8 μποφόρ. Έως 21 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
0: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
1: Καλημέρα.
2: Και τι καλημέρα. η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών,
0: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
2: Ενημέρωση με χαμόγελο,
0: ειδήσεις με ρυθμό
2: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
0: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες,
2: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
0: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σχερλίδη
2: και την Ελένη Σταυρίδου.
0: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
2: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
0: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση. Προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σκερλίδη. Καθημερινά, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και σε αναμετάδοση από την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών, προς τη μεριά του ανέμου. Μετάδοση συναισθημάτων με επίκεντρο τη μουσική και τον πολιτισμό.

0: Πρώτη ερώτηση της σήμερων ημέρας. Πώς τα περάσατε, πώς θα τα περάσεις με 3 βαθμούς?
1: Παντού είχε τέτοιους βαθμούς.
0: Δηλαδή, τι ήταν αυτό το πράγμα?
1: Σε όλη
0: καλημέρα.
1: Την Ελλάδα η θερμοκρασία ήταν χαμηλή.
0: Πραγματικά. Δηλαδή, και στην Αθήνα έμαθα ότι είχε
1: χιόνια,
0: πολύ χαμηλές θερμοκρασίες.
1: Βροχές.
0: Χιόνια.
1: Δηλαδή, σε όλα τα βουνά χιόνισε.
0: Μάη μήνα στην Πάρνηθα, για παράδειγμα. Άντε θα να.
1: Πάρνηθα. Πάνω στα βουνά. Πιο λαϊλιά. Πιο Μέτσοβο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή.
0: Τρελό. Δεν ήταν.
1: Ναι. Ήτανε. Νομίζω. Δεν ξέρω αν είχαμε τελευταία άλλον τέτοιο Μάη.
0: Σύμφωνα με την.
1: Τόσο κρύο Μάη.
0: Ναι, με τους επιστήμονες, μετεωρολόγους, τέλος πάντων, επειδή αναγκάστηκαν οι άνθρωποι να ψάξουν στο παρελθόν, να δουν τι και πώς. Είδαν ότι περίπου 30 χρόνια πριν ξανασυνέβη και αυτό λέει συμβαίνει γύρω στα 30 χρόνια, ανά 30 χρόνια, 20 με 30 χρόνια ανάλογα.
1: Ναι.
0: Τέτοιο περιστατικό, τόσο κρύο. Καλά, βέβαια άρχισαν τώρα οι συνωμοσίες.
1: Συνωμοσίες για το κρύο.
0: Ναι,
1: ναι, για πέ.
0: Ναι, το, πώς λέγεται αυτό, HPPR, πώς λέγεται αυτό, RPP.
1: Δεν ξέρω.
0: Το
1: δεν
0: σύστημα ξέρω. Επάνω, τέλος πάνω, ναι. Στη Βόρεια Θάλασσα που μελετάει το κλίμα και καλά, αλλά ναι. Κυρίως τους δορυφόρους, βγήκαν και έκαναν και αυτή ανακοίνωση ότι δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Τι να σου πω, ψάξτε λίγο
1: δηλαδή
0: να το βρεις.
1: Δηλαδή ρυθμίζουν αυτή τον καιρό.
0: Ναι, τώρα χαζα. Εντάξει.
1: Ό,τι να ήθελα να περάσουμε μια χάλια πρώτα μαγιά και μας είπε.
0: Ναι,
1: δεν
0: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: 2 με 3 βαθμούς.
0: Παιδιά, ήταν απίστευτο, έτσι. Τέτοιο πράγμα, εγώ τουλάχιστον δεν το θυμάμαι που γέρασα πια. Δεν το θυμάμαι. Η Ελένη είναι μικρή ακόμη,
1: εγώ
0: καλά. Ο Άγγελος το συζητάμε, είναι με σταυγό ακόμη.
1: Ακόμα πιο. Ναι.
0: Πάντως, σύμφωνα με την πρόβλεψη, μπορεί να είχαμε πολύ χαμηλή. Καλά, νομίζω χθες ήταν η πιο χαμηλή θερμοκρασία. Γιατί φυσούσε τόσο πολύ.
1: Μπορεί να άδειχνε.
0: Ναι, έδειχνε ας πούμε 11-12 το μεσημέρι, ναι. Και ήταν σαν να έχει μείον ένα. Δηλαδή τρελό. Άμα δεν την όσουν καλά, πού να βγεις έξω, μπα.
1: Τελικά, Θεός με φύλαξε και δεν μάζεψε τα χειμερινά.
0: Ναι, την ανημέρα της Πρωτομαγιάς τέλος πάντων είπαμε ρε παιδί μου, άντε μέρα που είναι να ψήσουμε λιγουλάκι εκεί στην αυλή. Είχε κουητή.
1: Αχ, μα είχε ναι. Κουητή, ήταν καλά.
0: Άγγελε, ξέρεις τι είναι αυτό? Όχι, κοιτάει τώρα. Δεν ξέρει, ναι.
1: Από πού είναι αυτό το
0: παιδί? Απάνγιο, απάνεμο μέρος τέλος πάντων.
1: Δεν το πιάνει ο αέρας. Κρύο. Δηλαδή εντάξει, ναι. Εκεί που είσαι δεν φυσάει.
0: Ναι, τέλος πάντων ωραία ήταν. Όμως δεν φυσούσε, φυσούσε ελάχιστα. Μια χαρά, μια χαρά. Από την επόμενη όμως η Πρωτομαγιάς τα πράγματα. Δεν έβγαινε έξω, μόνο το δάχτυλο. Έγλειφες το πρωί για να δεις τι.
1: Τι θερμοκρασία.
0: Ναι. Ωστόσο, σύμφωνα με την πρόβλεψη, 20 λέει σήμερα, 23 αύριο, 25, 26, 27, 30, 32 θα πάμε τώρα. Έτσι θα πάμε.
1: Πότε ναι. Θα το φτάσουμε το 32?
0: Θα φτάσουμε,
1: δηλαδή,
0: να, από εβδομάδα.
1: Σαββατοκύριακο.
0: Ναι, από Σαββατοκύριακο και μετά πια, κοντο τέτοια, δηλαδή και το βράδυ θα έχει 22-23 βαθμούς. Οπότε και το πρωί θα έχει 15.
1: Α, μα έχει το πρωί 15 και όχι 5 καλή
0: κοντό,
1: ώρα.
0: Παντελόνι κανονικά, κοντό.
1: Κοντό.
0: Τι,
1: δεν βιαζόμαστε. Ας τα δούμε πρώτα.
0: Εσύ ειδικά δεν βιάζεσαι.
1: Να δούμε τις θερμοκρασίες έτσι.
0: Ναι.
1: Και να χτυπήσει κανένα 2 μέρες λίγο ανεβασμένες θερμοκρασίες. Να ζεσταθεί η ατμόσφαιρα.
0: Και μετά.
1: Βέβαια.
0: Γιατί τώρα έχουμε 6 βαθμούς, βλέπω, σε ένα κομμάτι του Βορείου Εύρους. Στα πιο ψηλά προς τα σύνορα της Βουλγαρίας έχει 3 βαθμούς ακόμη. Έναν βαθμό έχει στα ορεινά της Ροδόπης, -2 έχει περίπου που είναι εδώ στο Παρανέστη της Δράμας, όπως και στα ορεινά των Σερών, και στο Νευροκόπη καλά το συζητάμε, αλλά και στα ορεινά των Σερών, -2, -3 στο Λαϊλιά ας πούμε.
1: Στο Λαϊλιά
0: που εσύ εκεί ήσουν, α?
1: Όχι, όχι.
0: Πού ξέρεις που χιόνιζε?
1: Πώς, το είδα.
0: Α, το είδες.
1: Ναι.
0: Στις Σέρες έχει 3 βαθμούς ας πούμε λέει, 8 βαθμούς έχει στη Θάσο, 9 στην Καβάλα, 11 βαθμούς στη Σαμοθράκη. Και από εκεί και πέρα αν δούμε, κοίτα διαφορά τώρα, στην Κέρκυρα έχει 16 βαθμούς τώρα που κουβεντιάζουμε, έτσι.
1: Αυτή την ώρα, κουλημένο είναι το θερμόμετρο.
0: Αυτή την ώρα. Ενώ στις Κυκλάδες έχει 14 και στην Κρήτη περίπου τόσο. Κεντρικά γύρω στους, ακόμη και η Αθήνα έχει 9 βαθμούς με το ζόρι. Οπότε καταλαβαίνετε πώς έχει η κατάσταση και ελπίζουμε ότι...
1: Το γλυκό χαμόγελο.
0: Αμάν.
1: Είδες.
0: Ναι. Αστραφτερό.
1: Ναι. Να μην είναι μόνο αστραφτερό, να είναι και ζεστό.
0: Ναι. Καλημέρα είπαμε, δεν είπαμε.
1: Σας χαιρετήσαμε, δεν σας χαιρετήσαμε. Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Αν δεν το είπαμε και αυτό.
0: Χρόνια πολλά σε εσάς που γιορτάζετε.
1: Πελαγίας Μάρτυρος, δεν ξέρω ποιος γιορτάζει, εσύ θα μου πεις, Ιλαρίου Οσίου Νικηφόρου Αθωνίτου.
0: Και η Μόνικα λέει γιορτάζει.
1: Εμένα δεν την αναφέρετε.
0: Ναι, εδώ την βλέπω εγώ. Ο Σίας Μονίκης λέει, ναι, και μητρός Αγίου Αυγουστίνου. Ανά, έχουμε και επεξήγηση. Από το Μονέο, το ρήμα Ρωμαίο, το Μονέο το λατινικό που σημαίνει προειδοποιώ, συμβουλεύω. Πελαγία νομίζω γιορτάζει πότε, άλλη φορά. Τέλος πάντων.
1: Αυτό είναι Πελαγία Μάρτυρες. Νομίζω υπάρχει και η Ιωσία.
0: Ναι. Είναι η Διεθνή ημέρα πυροσβεστών η σημερινή.
1: Έχει καθιερωθεί στις χώρες της Δύσης, καθολικές και προτεσταντικές, ως Διεθνής ημέρα πυροσβεστών, εθελοντών και επαγγελματιών, δεν ξεχωρίζει,
0: ναι,
1: με αφορμή τον εορτασμό της μνήμης του Αγίου Φλωριανού, που αποτελεί και τον προστάτη Άγιό τους. Οι Έλληνες πυροσβέστες έχουν σαν προστάτη τους τους τρεις παιδες εν καμίνο, Αζαρία, Ανανία και Μισαήλ, η μνήμη βέβαια των οποίων γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 17 του Δεκέμβρη.
0: Δεν μπορούσαν να τα βρουν. Η μέρα του πολέμου. Η μέρα του πολέμου των άστρων. Ορίστε.
1: Δηλαδή τώρα.
0: Τι τώρα, ωραία
1: η
0: είναι.
1: Η μέρα
0: γιατί
1: του πολέμου των άστρων.
0: Μία τέτοια ταινία που είχε τόσο τεράστια επιτυχία, μετά έγινε σειρά και παίζεται ακόμη και τώρα. Και συνεχίζονται οι, πώς θα λέτε, επεισόδια ακόμη και τώρα. Επειδή σένα δεν σ' αρέσει.
1: Όχι.
0: Τι όχι.
1: Δεν
0: όχι,
1: μ' αρέσει.
0: Δεν σ' αρέσει. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι για να βγαίνει και να ξαναβγαίνουν νέα επεισόδια κτλ. Σημαίνει ότι κάτι είχε να δείξει αυτή η σειρά του πολέμου των άστρων. Οπότε λένε τώρα οι απανταχού φίλοι της επικής αυτής της σειράς επιστημονικής φαντασίας, να μην το γιορτάζουμε αυτό το κινηματογραφικό κατόρθωμα του Τζορτζ Λούκας.

0: και ναι. Οπότε επιλέγει αυτή εδώ η μέρα και τη γιορτάζουν πια. Γιατί να μην τη γιορτάζουν.
1: Α, έτσι. Τι? Τετάρτη Μαΐου λέει επιλέγει από την παραφθορά της...
0: Πού το?
1: Αφού έφυγες, της φράσης...
0: Α, είχε κι άλλο.
1: Πού ήτανε. Της φράσης, της πιο γνωστής ατάκας της σειράς, May the force be with you.
0: Εντάξει.
1: Αλλά παραφράζεται γιατί ο force γίνεται fourth,
0: εντάξει.
1: Από τέταρτος. Η δύναμη δηλαδή γίνεται τέταρτος και εξού και η Τετάρτη Μαΐου.
0: Okay.
1: Όχου, το τράβηξαν από τα μαλλιά για να το κάνουν.
0: Καλά το κάνουν.
1: Τετάρτη Μαΐου.
0: Πολύ καλά το κάνουν. Τέτοια ωραία σειρά. Εμένα μου αρέσουν και τα Alien. Alien, όπως λέγονται.
1: Α, πάρα πολύ μου αρέσουν. Με την Weaver, εκεί είναι που είναι.
0: Ναι, ναι, και ακόμη και τα καινούργια τα βγήκαν.
1: Αλλάζω δωμάτιο. Δηλαδή, πραγματικά αλλάζω δωμάτιο. Με αυτά τα Alien.
0: Να δεις την εκδοχή του.
1: Καμία. Εκδοχή δεν θέλω να δω.
0: Το Δράκουλα, το καινούργιο. Εξαιρετικό. Εξαιρετικό. Είναι η ερωτική του ματιά. Είναι πάρα πολύ ωραία, παιδιά. Η ερωτική ματιά.
1: Η ερωτική ματιά.
0: Ναι. Γαλλική παραγωγή, εξαιρετική.
1: Δαγκώνει πάλι.
0: Πρέπει να το δεις τώρα, τι να σου πω. Τι θα γίνει, άμα σε δαγκώσει λίγο. Δάγκωσε λίγο το χέρι του δικό μου. Τι θα γίνει. Λοιπόν, η μέρα της, του Λιγκ Μπεσόνιν, έτσι. Η μέρα της εργασίας στην Μεγάλη Βρετανία. Είναι εργία σήμερα εκεί.
1: Η αποκατάσταση της ανεξαρτησίας στη Λετωνία στις 4 Μαΐου του 1990 από τη Σοβιετική Ένωση.
0: Η μέρα της νεολαίας στην Κίνα.
1: Επίσης η μέρα της νεολαίας στα νησιά Φίτζι.
0: Μνήμης, η μέρα μνήμης για τα θύματα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου στην Ολλανδία.
1: Και η μέρα του David Brubeck στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Να δούμε ποιος είναι ο David Brubeck.
0: Συνθέτης, πιανίστας, στη τζαζ, ιδιαίτερα δημοφιλής δεκαετίας του 50 και το 60. Οπότε σε λέω να το γιορτάσουμε κιόλας. Μάλιστα, εμείς γιορτάζουμε σήμερα την...
1: Τι γιορτάζουμε?
0: Τον 36ο διαγωνισμό τραγουδίου της Eurovision. Είχε γίνει στην Ιταλία το 1991.
1: Α, την επέτειο του.
0: Ναι, νικήτρια ήταν η Καρόλα, όμως για την Σουηδία. Όμως η χώρα μας είχε στείλει ένα τραγούδι που έγινε τόσο πολύ πολύ αγαπημένο μέχρι και σήμερα. Και θα προσπαθήσουμε έτσι να φέρουμε την άνοιξη. Σοφία Βόσου, Ανδρέας Μικρούτσικος. Η ορχήστρα, το θυμάμαι σαν χθες, παιδιά. Τα είχε πάει τόσο χάλια, γιατί ήταν τότε με ζωντανή ορχήστρα η συναυλία.
1: Όντως.
0: Μα τόσο χάλια που είχε καταστρέψει το τραγούδι. Και είχαμε καταλήξει τελικά στη 13η θέση.
1: Ας το ακούσουμε.
2: Αν έρθεις και τη νύχτα μου ντύθεις, αν έρθεις και στο σώμα μου κρύβεις.

0: Έτσι φωνάζουμε από το κρύο προχθές. Κάναμε εμείς. Ναι, και ακόμα έχει κρυουλάκι. Δεν ξέρω στην Κομωτινή τι κάνει. Βασιλική, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Βασιλική.
2: Καλημέρα, καλό μήνα. Καλέ, χιόνισε στα βουνά.
0: Δεν να είδε. Η Ελένη πήγε και περπάτησε κιόλας, να μην χάσει το χιόνι.
1: Ναι.
0: Ναι. Τι έκανες?
2: Χιόνισε στο Παπί και Όρος και στις άλλες κορυφές της Οροσειράς της Ροδόπης και στην πλευρά της Ξάνθης. Χιόνια. Οι κορυφές είχαν χιόνια. Λοιπόν, περάσαμε πολύ ωραία την πρωτομαγιά, κόντυπα από πρωτοχρονιά.
0: Θα μπορούσε.
2: Ναι. Περάσαμε πάρα πολύ ωραία στο Φανάρι. Είναι μια δράση που φέτος ξεκίνησε, είχε πάρα πολύ κόσμο παρά το κρύο. Ευτυχώς δεν έβρεχε. Είχε κρύο, είχε αέρα, έβγαινε και ο ήλιος κατά διαστήματα από το μεσημεράκι και μετά. Είχε βρέξει το βράδυ, είχε βρέξει την προηγούμενη. Μια έτσι αρκετά καλή διοργάνωση, 1500 σουβλάκια. Δηλαδή και οι άνθρωποι είχαν ανησυχήσει για τον προγραμματισμό που είχαν κάνει, αλλά όλα πήγαν κατευχήν. Ο κόσμος χόρεψε, το διασκέδασε, ήταν και μια πολύ όμορφη έτσι, πώς να το πω, το βάπτισμα του πυρός για την θερινή περίοδο στο Φανάρι.
0: Ναι.
2: Την δυτική πλευρά μας, δηλαδή από την πλευρά της θάλασσας. Πάρα πολύ ωραία. Επίσης θέλω να σας πω ότι έκανα μια πολύ ωραία εκδρομή ανεξάρτητα από την επικαιρότητα, την οποία θα τη συνδυάσουμε την επικαιρότητα φυσικά. Θα σας πω, ξεκινούν από σήμερα οι εργασίες... κατασκευής της παρακαμπτηρίου οδού στον κάθετο άξονα Κομωτινής Νυμφαίας μετά την προσωρινή εμπλοκή που είχε προκύψει λόγω του αγωγού φυσικού αερίου. Στο πρόσφατο Περιφερειακό Συμβούλιο, ο Αντιπεριφερειάρχης Ροδόπης Μανώλης Ταπατζάς σε δηλώσεις του ανέφερε βέβαια το ιστορικό των διαβουλεύσεων και την τεχνική λύση που επιλέχθηκε προκειμένου να ξεπεραστούν οι διακρατικές αγκυλώσεις. Ο κύριος Ταπατζάς ξεκαθάρισε το τοπίο σε ό,τι αφορά τις ευθύνες για την εξέλιξη των έργων, υπογραμμίζοντας πως η περιφέρεια λειτουργήσε ως επιταχυντής και συντονιστής των φορέων και δεν φέρει καμία ευθύνη για την εκτέλεση. Υπήρχε λοιπόν αυτό το θέμα. Θέλω να σας πω ότι από το Μάρτιο, λόγω της καθίζησης που έχουμε στον κάθετο άξονα, μεγάλη καθίζηση πάνω από 10 μέτρα, λοιπόν, έχει προκαλέσει όλη αυτή την αναστάτωση, γιατί κατεβαίνουν οι Βούλγαροι επισκέπτες και τουρίστες μας και οι υπόλοιποι Βαλκάνοι και περνάνε από ένα δρόμο μέσα από τα χωριά, ο οποίος δεν έχει βεβαίως το πλάτος και την ασφάλεια που έχει ο κάθετος άξονας που γι' αυτό το έργο κατασκευάστηκε, για να κατεβαίνουν τα αυτοκίνητα ούτε ένα τέταρτο δεν θέλουν, ούτε 10 λεπτά περίπου. Είναι πολύ καλός ο δρόμος και με ευθύνη βεβαίως η ευθύνη του δρόμου ανήκει στην Εγνατία Οδό. Μέχρι λοιπόν να γίνουν οι εργασίες οι οποίες καθυστερούν, είναι μεγάλο το πρόβλημα όπως καταλαβαίνετε, η καθίζηση είναι μεγάλη, έχει επιλεχθεί αυτός ο δρόμος. Είναι όμως στενός, δύσκολος, πάρα πολλά αυτοκίνητα, δίπλα είναι το δάσος, έχουμε το καλοκαίρι μπροστά μας, σκεφτούν την περιοχή μας, αλλά και περνάει μέσα από κατοικημένες περιοχές, που και αυτό είναι ένα πρόβλημα, πάρα πολλά αυτοκίνητα μέσα από δύο χωριά, ας πούμε, που ποτέ δεν περίμεναν ότι θα βλέπαν τόσα αυτοκίνητα. Τέλος πάντων, λοιπόν, για να μην τα πολυλογώ, πήγα μέσω Βουλγαρία στην Ξάνθη,
0: ναι,
2: στα Γιαματικά Λουτρά. Ναι. Πιο κοντά είναι με αυτόν τον τρόπο, γιατί είναι πάνω στα παμακοχώρια της Ξάνθης και αποφεύγεις τις πάρα πολλές στροφές. Και εκεί έχουμε το πρόβλημα των ανθρώπων, πήγα σε μια θυμισμένη περιοχή. Δεν ξέρω αν σας το έχω ξαναπεί για αυτή την πολύ ωραία παραδοσιακή ταβέρνα. Ένας μάγος που έκανε το σπίτι του ταβέρνα και ξενώνα και μουσείο. Λοιπόν, όλη η Θεσσαλονίκη ήταν εκεί, παιδιά.
0: Ναι.
2: Θεσσαλονίκη και όχι μόνο. Είναι μια φημισμένη ταβέρνα στην Κοτάνη. Τώρα εντάξει, δεν κάνω διαφήμιση. Είναι μια αξιέπαινη προσπάθεια που έκανε ο άνθρωπος. Έκανε το σπίτι του μουσείο και ταβέρνα. Και αυτός ο άνθρωπος, λοιπόν, ο κύριος Τζέμιλ, εδώ και τόσα χρόνια παρακαλάει τους ηθήνοντες να κάνουν το δρόμο. Παρότι βέβαια έγιναν κάποια έργα επί Υπουργείας Εθνικής Αμήνης του Πάνου Καμένου και ίσιος αρκετά ο δρόμος, γιατί τα αυτοκίνητα και τα τζιπ κυρίως που πήγαιναν εκεί περπατούσαν πάνω στα βράχια, κυκλοφορούσαν. Τώρα έχει γίνει μια δουλειά από τότε. Πρέπει όμως να γίνει και κάτι άλλο. Και εφόσον υπάρχει το ρεύμα και πάει ο κόσμος, τι λέει αυτός ο κόσμος για μας, αλήθεια? τι λέει για αυτούς τους ανθρώπους που λαμβάνουν τις αποφάσεις. Αφού πάει ο κόσμος, γιατί δεν κάνεις πιο ασφαλή τη διέλευση και αφού

0: υπάρχει το ρεύμα για να αναπτυχθεί εκεί η περιοχή και με τα λουτρά που υπάρχουν και με αυτή την ταβέρνα και τις άλλες ταβέρνες. Βοήθησε τους ανθρώπους που μένουν στην περιοχή τους.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, εδώ και τόσα χρόνια μας λένε οι άνθρωποι και η απογοήτευσή τους ήταν το κάτι άλλο. Τους είπαμε, θα το μεταφέρουμε, παιδιά, ό,τι και να μεταφέρετε, λέει, μόνο για τις ψήφους μας υπολογίζουν. Δεν ξέρω αν αυτό περιποιεί τιμή στους πολιτικούς. Τώρα, έχουμε την εκκίνηση και επίσημα πλέον της αντιπυρικής περίοδου, από την 1η του Μάη βέβαια, μέχρι τις 31 Οκτωβρίου, ότι πρέπει να γίνει με τον καθαρισμό των οικοπαίδων, ότι θα πρέπει να έχουμε τις κεραίες μας ανοιχτές, ό,τι δούμε, να το αναφέρουμε αμέσως στην πυροσβεστική. Στη συνεδρία συλλογοδοσίας του Περιφερειακού Συμβουλίου, η παράταξη Λαϊκής Εισπύρωσης κατήγγειλε την απαράδεκτη, όπως αναφέρει, στάση της διοίκησης που βάζει πλάτη, του κυρίου Τοψίδη δηλαδή, τη διοίκηση, ναι, ναι, για την αποθήκευση διοξιδίου του άνθρακα στον Πρίνο. Οι άνθρωποι έκαναν πολύ μεγάλη κινητοποίηση και μέσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο και έξω στην πλατεία της Κομωτινής. Έχουμε από το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης το γραφείο Erasmus Plus, που διοργανώνει από σήμερα στην Παρασκευή την 6η Διεθνή Εβδομάδα Επιμόρφωσης στην Αλεξανδρούπολη. Και να κλείσω, γιατί σας έφαγα πολύ χρόνο, να κλείσω με μια...
1: Να κλείσω με μια
0: πολιτιστική... Ναι. Ωραία, ευχαριστώ. Η στέγη πολιτισμού της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, στο πλαίσιο λοιπόν του προγράμματος Ορφέας 2026 και οι εκδόσεις παρατηρητής, εφημερίδα παρατηρητής της Θράκης, διοργανώνουν σήμερα στις 7 το απόγευμα την παρουσίαση των κόμιξ του Νίκου Καμπασελέ, που θα γίνει στον Πολυχώρο Τέχνης και Σκέψης στην Ξάνθη. Και κλείνω με την Πανθρακικάρα, που θα χρησιμοποιήσω τον τίτλο που έβαλε ο Γιάννης ο Πετρακόπουλος, που δεν πιάνεται σε αυτά. Ο Πανθρακικός κατάπιε και τον Απόλλωνα Καλαμαριάς και είναι με το 1,5 πόδι στη Super League 2. Αυτό για το Ανθρακικός είναι όταν είχε πρωτανέβει ο Πανθρακικός στην πρώτη εθνική κατηγορία,
1: ναι,
0: και είχε πει ένας αθλητικός συντάκτης από την ΕΡΤ, πανθρακικό οξύ έκαψε τον Άρη. Δηλαδή και αυτό μου έχει μείνει ακόμα. Ήταν πάρα πολύ ωραίο για την άνοδο, βέβαια, την νίκη του Πανθρακικού τότε και την άνοδο του στην πρώτη εθνική. Αυτά, παιδες.
1: Ωραία, Βασιλική μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα, καλή εβδομάδα να έχεις.
2: Καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα.

0: ότι γίνεται χαμός με το τραγούδι αυτό το ξέρουμε. Πάντως προχθές η Ναταλία τι είπε, ότι μας το έχει φέρει, αλλά δεν το ξέρουμε ακόμη.
1: Ναι.
0: Μακάρι να είναι έτσι τα πράγματα. Αναμένουμε έτσι κι αλλιώς. Οι πρόβες ξεκίνησαν και να, από εβδομάδα είναι και η Eurovision. Πάμε καβάλα και έχουμε μαζί μας τον Κώστα Λουκούμη. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Άντε, καλό καλοκαίρι να πούμε, να τολμήσουμε.
2: Καλή εβδομάδα, καλό μήνα. Είναι η εποχή που παίρνουμε σιγά-σιγά, μια και έρχεται η Eurovision.
0: Έτσι,
2: με τα στοιχήματα να μας δίνουν δεύτερους.
0: Ναι.
2: Μιλήσαμε, ήμασταν στην τρίτη θέση.
0: Ναι,
2: τώρα
0: ναι,
2: βλέπω ότι πάμε στη δεύτερη και στη διαφορά με τον τρίτο.
0: Ναι, δηλαδή ναι. Και κάποιες προγνώσεις μας δίνουν και στην πρώτη θέση, με μικρή διαφορά από την δεύτερη. Για να δούμε τι θα γίνει τελικά. Είναι πολύ νωρίς ακόμη. Έτσι και τα στοιχήματα
2: βγαίνουν,
0: πολλές φορές πέφτουν και έξω.
2: Και όσο θα βγαίνει υλικό από τις πρώτες που αρχίζουν σιγά-σιγά, θα ανατραπούν αρκετά πράγματα.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Ενδιαφέρον θα έχει. Λοιπόν, κρύο είχαμε και στην Καβάλα, κυρίως ναι, το Σαββατοκύριακο, αλλά τα καταφέραμε πάντως για Πρωτομαγιά. Όσοι ήταν να ψήσουν, έψησαν. Στο Φαλακρό χιόνισε.
1: Αλήθεια.
2: Όμως ήταν ιδανικός καιρός για τρέξιμο. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί η Καβάλα υποδέχτηκε το Run Greece Fest με την τοπική κοινωνία και τις αρχές να το στηρίζουν θερμά, ανανεώνοντας ήδη το ραντεβού για το 2027. Πάνω από 1000 ήταν οι συμμετοχές. Και υπήρχαν 3 διαδρομές, 5-10 χιλιόμετρων και οικογενειακή διαδρομή 850 μέτρων. Και ήταν ένα ωραίο ζωηρό κυριακάτικο πρωινό για την πόλη. Το παρόν μάλιστα έδωσαν μεταξύ άλλων και η ηγεσία του ΣΕΓΑΣ και ο
0: ναι,
2: Κώστας Κεντέρης,
0: ναι,
2: όπου μίλησε και με τα παιδάκια από το Σάββατο.
0: Τι ωραία.
2: Και δόθηκε έτσι μια διαφορετική νότα στην πόλη με τους διοργανωτές, όπως είπαμε, να ανανεώνουν το ραντεβού τους για το χρόνο. Και μιας και μιλάμε για ζωηράδα, τι καλύτερο από όμορφες φωνές και τραγούδια.
0: Mm-hmm.
2: Και ο λόγος για το φεστιβάλ Άδωνες και Ψάλλοντες, εν την καρδία.
0: Α, ναι, έχετε και αυτό φέτος, ναι.
2: Ναι,
0: και
2: ναι.
0: Φέτος, κάθε χρόνο, είναι φέτος, πόσα χρόνια είναι.
2: 10 χρόνια.
0: 10 χρόνια, μπράβο.
2: Ναι, είναι το, από τα κορυφαία έτσι, πολιτιστικά γεγονότα της Καβάλας. Φέτος κεντρικό θέμα είναι η Κωνσταντινούπολη.
0: Mm-hmm.
2: Η επίσημη έναρξη πραγματοποιείται απόψε στις 8.30 το βράδυ στο Μουσικό Σχολείο Καβάλας. Οι εκδηλώσεις θα εξελιχθούν καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, συγκεκριμένα μέχρι τις 10 Μαΐου. Συμμετέχουν μουσικά σχολεία από όλη την Ελλάδα και στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται συναυλίες, βυζαντινές χοροδίες από τα μουσικά σχολεία,
0: ναι,
2: εργαστήρια παραδοσιακής και ευρωπαϊκής μουσικής, ειδικά σεμινάρια. Και οι δράσεις θα φιλοξενηθούν σε κεντρικά σημεία της πόλης, στην πλατεία Ελευθερία, στην πλατεία Καπνεργάτη, στην είσοδο της Νομαρχίας, στο Αρχαιολογικό Μουσείο, αλλά και στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων, με μια συναυλία την Κυριακή αφιερωμένη στο συνθέτη και στιχουργό Σταμάτη Πανουδάκη. Και μάλιστα στη συνέντευξη τύπου έδωσαν το παρόν εκπρόσωποι της Μητρόπολης Φιλίππων Νεάπολης και Θάλασσα, της Περιφέρειας, του Δήμου, του ΤΕΕ, της εκπαιδευτικής κοινότητας, τον υποστηρίζοντας, υπογραμμίζοντας μάλλον, την καθολική στήριξη της τοπικής κοινωνίας στον θεσμό. Και είναι ένα ωραίο γεγονός που έτσι ξυπνάει και λίγο την πόλη.
0: Μάλιστα.
2: Τώρα, να υπενθυμίσουμε επίσης τόσο για τους κατοίκους της Καβάλας όσο και για τους επισκέπτες της πόλης ότι από την Πρωτομαγιά και μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου καθημερινά από τις 6 το απόγευμα έως τις 6 το πρωί η παραλιακή ζώνη της Καβάλας πεζοδρομείται και απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση σε όλο το μήκος της παραλιακής ζώνης. Δηλαδή από το
0: κάτω στους Φοίνικες, λες.
2: Ακριβώς, ναι, ναι. Ακριβώς. Από το κτίριο του οργανισμού Λιμένος Καβάλας μέχρι και το Λούνα Πάρκ.
0: Ωραίο είναι αυτό.
2: Ωραίο είναι και βλέπεις παιδάκια, οικογένειες, ζωηράδα, αυτό που λέγαμε πριν. Βέβαια υπάρχει ένα θέμα λίγο με το

0: πάρκινγκ με τη στάθμιση των αυτοκινήτων, γιατί όλοι πρέπει να τα σηκώσουν τα αυτοκίνητά τους εκεί μέχρι τις 6 το απόγευμα, να τα μετακινήσουν μάλλον. Ίσως δημιουργηθεί λίγο έτσι ένα θεματάκι τώρα που είναι και έρχε, και εν ώψη καλοκαιριού, αλλά μάλλον η ζυγαριά γέρνει υπέρ αυτής της απόφασης. Τι άλλο έχουμε? Για σήμερα είναι προγραμματισμένη η συνάντηση των αγροτών των Τεναγών των Φιλίππων στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για τα μέτρα υποστήριξης που ζητούν οι αγρότες, γιατί μιλάμε για χιλιάδες στρέμματα που βρίσκονται κάτω από το νερό και οι αγρότες δεν μπορούν να καλλιεργήσουν. Είναι μια συνάντηση που είχε ακυρωθεί την προηγούμενη εβδομάδα, είναι να γίνει σήμερα και μένει να δούμε τα αποτελέσματά της. Την προηγούμενη εβδομάδα πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Καβάλας μια ανοιχτή συνάντηση με τον Αντιδήμαρχο, τον κύριο Τσιτσιλικάκη, και τη συμμετοχή υπηρεσιακών στελεχών, φιλοζωικών σωματείων και εθελοντών. Έγινε σε καλό κλίμα, είχε αρκετό κόσμο, γέμισε η αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου από εθελοντές και κόσμο που ήθελαν να παρακολουθήσουν αυτή τη συνάντηση, και τονίστηκε η ανάγκη για ένα οργανωμένο δίκτυο εθελοντών ανά περιοχή, το οποίο αποτελεί το βασικό πυλώνα για μια αποτελεσματική καθημερινή διαχείριση των αδέσποτων. Και να κλείσουμε με μια αστυνομική είδηση από τη Δράμα. Καθώς εκεί η αστυνομική του τμήματος δίωξης της Δράμας μαζί με συναδέλφους από την Αλεξανδρούπολη και από τον Εύρο γενικότερα εξιχνίασαν τρεις υποθέσεις κλοπών. Τι κάνουν εκεί οι δράστες? Έκλεψαν δύο φορτηγά, τα δίναν σε έναν τρίτο συνεργό για να μεταφέρει μηνόμενους μετανάστες Εύρο και Θεσσαλονίκη. Το ένα όχημα βρέθηκε στη Θεσσαλονίκη, επιστράφηκε στον ιδιοκτήτη του, ενώ το δεύτερο ακινητοποιήθηκε στον Εύρο λόγω μηχανικής βλάβης και κατασχέθηκε.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά.
1: Ωραία, Κώστα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
2: Καλημέρα
1: σε όλους τους ακροατές στην Καβάλα. Καλημέρα. Και είμαστε τώρα Οριστιάδο, μαζί μας η Χρυσούλα Σαμουρίδου. Καλημέρα, Χρυσούλα.
3: Καλημέρα.
1: Τι γίνεται?
3: Καλό μήνα. Καλά,
1: τι έτσι όπως μπήκε ο μήνας. Ας ελπίσουμε ότι πολύ σύντομα θα δούμε αυτά που λένε, τις θερμοκρασίες δηλαδή άνω των 25.
3: Εγώ λέω να σταματήσουμε να κάνουμε σχόλια για τον καιρό. Ναι, μάλλον τον εκνευρίζουμε όσο το σχολιάζουμε.
1: Έτσι.
3: Θα κάνει όλο και χειρότερα.
1: Θυμώνει και αυτός, άστα. Ναι.
3: Λοιπόν, παιδιά, στο Δήμο Σουφλίου θα πάω, εκεί θα ξεκινήσω, γιατί είναι γνωστό ότι μετά την ανακοίνωση ότι θα κλείσει την ερχόμενη Παρασκευή το κατάστημα των ελληνικών ταχυδρομείων εκεί.
1: Έγινε ένας ψιλοχαμός εκεί.
3: Δεν ήταν ψιλοχαμός.
1: Χοντροχαμός.
3: Ναι, υπήρξε ένταση μεγάλη, είναι η αλήθεια, και στο Δημοτικό Συμβούλιο που έγινε την Πέμπτη το απόγευμα. Και όλα αυτά κατέληξαν στη διαγραφή του Αντιδημάρχου Τυχερού και Δημοτικού Συμβούλου Κωνσταντίνου Παπαδόπουλου, που ανακοινώθηκε και επίσημα από την παράταξη του Δημάρχου Σουφλίου, του κ. Καλακίκου, μετά την εξέταση των γεγονότων και των συμπεριφορών, όπως λέει στην ανακοίνωση του κ. Παπαδόπουλου, που κρίθηκε ότι αντιβαίνουν τις θεμελιώδεις αρχές, αξίες και δεσμεύσεις της παράταξης. Η απόφαση, η αλήθεια, όταν διαπιστώθηκε ότι παρά την ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ήδη από τον περασμένο Οκτώβριο, με την οποία δήλωνε το Δημοτικό Συμβούλιο ξεκάθαρη αντίθεση στην πάυση λειτουργίας των ΕΛΤΑ στην περιοχή, ο Αντιδήμαρχος Τυχερού, ο κ. Παπαδόπουλος, προχώρησε αυτοβούλος, λέει στην ανακοίνωση, σε συμφωνία για την ανάληψη της ιδιωτικής πρακτορίας των ΕΛΤΑ Τυχερού, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση και έγκριση κανενός από τα μέλη της παράταξης και του Δημάρχου, και αυτή η στάση συνιστά σοβαρή απόκληση από τις συλλογικές αποφάσεις και υπονομεύει την ενιαία λειτουργία της παράταξης. Αυτά λέει στην ανακοίνωση.
1: Μάλιστα.
3: Τώρα το ρήγμα μεταξύ των δύο πλευρών έφερε και αυτή την επεισοδιακή συνεδρίαση της Πέμπτης, όπου το Δημοτικό Συμβούλιο συνεδρίασε εκτάκτως μετά την ανακοίνωση ότι 8 του μηνός κλείνει οριστικά το κατάστημα των ΕΛΤΑ. Ο κ. Παπαδόπουλος έδωσε τις δικές του εξηγήσεις σε ένα κλίμα πραγματικά πολύ έτσι υψηλής έντασης, αποχώρησε από τη συνεδρίαση, δήλωσε και την αποχώρησή του από την παράταξη. Ταυτόχρονα είχαμε και την ανακοίνωση διαγραφής του, όλα μαζί γίναν δηλαδή. Mm-hmm. Και χθες έγινε άλλη μια έκτακτη συνεδρίαση, στην οποία είχαν κληθεί και οι βουλευτές του νομού και ο Περιφερειάρχης. Τις επόμενες ώρες θα έχουμε το αναλυτικό ρεπορτάζ για το τι έγινε και τι υπόθηκε. Πάμε τώρα λίγο και στους αγρότες, οι οποίοι έχουν ραντεβού στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης σήμερα, αντιπροσωπεία τους δηλαδή, αντιπροσωπεία αγροτών του Νοτιού Εύρου. Θυμάστε, ο Σύλλογος είχε ανακοινώσει πλήρη αποκλεισμό του τελωνίου των εγκήπων για το Σάββατο που μας πέρασε, που όμως ανεστάλλει αυτή η προγραμματισμένη κινητοποίηση μετά την πρόσκληση του Υπουργείου και οι αγρότες αποφάσισαν να δώσουν, όπως αναφέρουν, μια ευκαιρία στο διάλογο. Τώρα,
1: για να δούμε. Σύγχρονος...
3: Ναι, για να δούμε.
1: Πότε είναι να γίνει η συνάντηση?
3: Σήμερα. Υποθέτω το μεσημέρι. Συνήθως μεσημβρινές ώρες γίνονται αυτές οι συναντήσεις. Ο αγροτικός πάντως και κτηνοτροφικός κόσμος του νομού λέει στην ανάρτησή του ότι εξαιτίας της ισόρρευσης αναρρύθμιτων προβλημάτων έχει φτωχοποιηθεί ο κλάδος. Ναι. Όλος ο κλάδος. Υπάρχει οργή, λέει, υπάρχει αγανάκτηση και απόγνωση. Όμως αναφέρουν ότι δίνουν μια τελευταία ευκαιρία, όχι για ανούσιο διάλογο, αλλά θα πάνε για να ακούσουν τι εξηγήσεις θα τους δοθούν από το Υπουργείο, γιατί έχουν αφαιτηθεί όλες οι υποσχέσεις που έχουν δοθεί. Και είναι μια ευκαιρία, λέει, να μας πούν επιτέλους πότε θα καταβληθούν τα οφειλόμενα.
1: Αν καταβληθούν.
3: Θα δούμε.
1: ναι.
3: Και πότε οι υποσχέσεις θα γίνουν πράξεις. Όμως στο τέλος αφήνουν και την πιθανότητα να κάνουν τελικά κινητοποίηση, γιατί λέει εμείς πηγαίνουμε τώρα στην Αθήνα για το ραντεβού. Τα τρακτέρ μας όμως, λέει, είναι σε αναμονή. Πάμε να κάνουμε μια ίστατη προσπάθεια, μπας και αποφύγουμε την πλήρη σύγκρουση.
1: Ναι.
3: Αυτά λένε στην ανακοίνωσή τους. Τώρα, ξαναγυρνάω στο Σουφλί, γιατί εκεί είχαμε μια συνάντηση. Το δύο Μητροπολιτών, της Αλεξανδρούπολης και του Δημοτήχου Ορεστιάδα Σουφλίου, δηλαδή και ο Μητροπολίτης Άνθιμος και ο Μητροπολίτης Δαμασκηνός, και ο Μητροπολίτης Φθιώτιδας Σιμεών ήταν εκεί, γιατί είναι ο πρόεδρος της Ειδικής Συνοδικής Επιτροπής για την Οικολογία και ο Δήμαρχος Σουφλίου φυσικά, στο Δημαρχείο έγινε συνάντηση, ο κ. Καλακίκος, συζήτησαν οργανωτικά και επιστημονικά ζητήματα για ένα συνέδριο που θα γίνει τον ερχόμενο Σεπτέμβριο, που θα το διοργανώνει η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδας, υπό την αιγίδα του Αρχιεπισκόπου Ιερώνυμου. Θα γίνει αυτό το συνέδριο και σε Δαβιά κάποιες εργασίες, και στο Σουφλί κάποιες εργασίες του συνεδρίου, και στην Αλεξανδρούπολη. Οπότε θα πρέπει να υπάρξει αυτός ο συντονισμός. Οι ημερομηνίες αυτού του διεπιστημονικού περιβαλλοντικού συνεδρίου είναι από 1η έως 3 Σεπτεμβρίου και η Εκκλησία δηλώνει ότι φιλοδοξεί αυτή η διοργάνωση να αποτελέσει σημείο αναφοράς για την διεπιστημονική προσέγγιση περιβαλλοντικών ζητημάτων, για να ενισχυθεί και η συνεργασία της Εκκλησίας και με τους επιστημονικούς φορείς και με τις τοπικές αρχές. Αυτό και από αυτή την προετοιμασία. Και θα κλείσω. Έχουμε μία παράσταση ακόμα που θα δώσει απόψε η θεατρική ομάδα θεατρόφιλη που παρουσιάζει το Γαϊτανάκι της Ζολ Σαρή σε προσαρμογή και σκηνοθεσία Άκη Τσονίδη. Η ομάδα παρουσίασε το έργο χθες μια φορά, θα επαναλάβει την παράσταση και σήμερα. Είναι για τις 8.30 το βράδυ στο Πνευματικό Κέντρο της Μητρόπολης Αλεξανδρούπολης. Αυτά και πάμε να ξεκινήσουμε μια εβδομάδα στην οποία αναμένουμε λίγο να μοιάσει για Μάιο.
1: Κάτι με το καλό. Φαίνεται τουλάχιστον ότι σιγά σιγά από σήμερα θα αρχίσει να αλλάζει το πράγμα. Είδομεν. Να σε καλά,
3: τον
1: Χριστούγεννα.
3: Αέρα πάντως τον βλέπω να φυσάει τώρα.
1: Ναι.
3: Βλέποντας. Εντάξει. Okay.
1: Εντάξει. Άντε, καλημέρα. Ναι, να συμπληρώσουμε ότι σήμερα τελικά λόγω των δυσμενών καιρικών συνθήκων. Μποχιόνι δεν είδαμε στην περιοχή μας. Αυτό θα μπορούσαμε να το δούμε και αυτό.
2: Αν ήταν λίγο πιο όρημη.
1: Ναι. Η ανθοκομική έκθεση παρατάσσεται. Μάλλον μετά. Πώς θα το πω. Πήγε μια μέρα, μεταφέρθηκε μέρα, μια μέρα ακόμη.
2: Ή παρατάθηκε, αν.
1: Σήμερα τέλος πάντων ολοκληρώνεται.
2: Ναι.
1: Με τα ΚΔΑΠ, ΜΕΑ και η ΝΟΙΣ από τις 5 μέχρι τις 9 με ανοιξιάτικες δημιουργίες. Αναφορά κάνω στο πρόγραμμα το πολιτιστικό, ας πούμε, έτσι, το καλλιτεχνικό. Και παρουσίαση σπουδαστών της Σχολής Μουσική Παιδεία σε συνεργασία με το Οδείο Βορείου Εύρου το βράδυ στις 7. Αυτά. Για να ολοκληρωθεί, που δεν τα πήγε φέτος καλά. Δηλαδή, εντάξει, κάθε χρόνο έχει βροχούλα. Λογικό είναι. Με στο Μάη να έχει και καμιά ψυχάλα, ρε παιδί μου, αλλά άλλο να έχει μια ψυχάλα και να ζεστούλα.
2: Έτσι,
1: και άλλο να έχει παγωνιά. Εντάξει, δεν το συζητάμε. Λοιπόν, αυτά.
2: Αυτά. Πάμε αυτά. Να βάλουμε ένα τραγούδι.
1: Θα βάλουμε και ένα τραγούδι τώρα.
4: Μέρα καλή.
5: Η πρωινή σας παρέα.
4: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες.
5: Με άρωμα Βόρειας Ελλάδας, καθημερινά λίγο μετά τις 7 το πρωί.

0: Θυμηθήκαμε την Μπέμπα Μπαλάνς και τον...
1: Πολύ μου αρέσει.
0: Για τον... ναι, τα παλιά σας αρέσουν. Του Ζαμπέτα, νέο τραγούδι. Λοιπόν, είμαστε σέρες τώρα να συναντήσουμε τη Δέσποινα Γεννακίδου. Τι να ευχηθούμε πρώτα, καλό μήνα,
1: καλό
0: περαστικά.
1: Περαστικά, ελπίζουμε πλέον να είναι περαστικά.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Ναι,
0: έτσι, έτσι, έτσι. Τι κάνεις?
2: Καλημέρα, καλημέρα. Είμαι καλύτερα, θα είμαστε μαζί.
0: Α, τι με το καλό.
2: Τα δικά μας με τον καιρό τα μάθατε, είχαμε χιόνι.
0: Ναι, αλίμονο, ότι Μάη μήνα να μην έχεις χιόνι, ντροπή.
2: Ναι. Και δεν από την πρωτοχρονιά, αλλά
0: έτσι,
2: γλώσσα λαχάνωσα για το μαγιά στο Λαϊά Σερών.
0: Ναι.
2: Εντάξει, ήταν μια διαφορετική πρωτομαγιά. Η αλήθεια είναι πως ήταν τσιπημένο το κρύο, δηλαδή δεν ήταν από τις πρωτομαγιές που ξυπνούσες και έτρεχες τα λιβάδια να μαζεύεις παπαρούνες για να κάνεις στεφάνι.
0: Ακριβώς.
1: Αυτό.
2: Αλλά το ζήσαμε αυτό. Πάντως οι άνθρωποι του Ελληνικού Ορειβατικού Συλλόγου Σερών που μίλησαν στην Έρθει Σερών, γιατί ο Βασίλης έκανε έτσι ένα εκτενές ρεπορτάζ, είπαν ότι για πρώτη φορά πρωτομαγιά ρίχνει χιόνι στο Λαϊά. Πρώτη φορά συμβαίνει αυτό.
0: Ναι.
2: Ας αφήσουμε τα του καιρού και πάμε σε ένα σοβαρό περιστατικό που σημειώθηκε χθες Κυριακή στο σοφρονιστικό κατάστημα της Νιγρήτας μεταξύ κρατουμένων στο πειθαρχείο της φυλακής, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν θανάσιμα δύο εκ των κρατουμένων που ενεπλάκησαν στην άγρια συμπλοκή.
0: Ναι.
2: Ενώ αρχικά είχε γίνει λόγος για ένα νεκροκρατούμενο, τελικά τα θύματα της άγριας συμπλοκής, όπως σας είπα, είναι δύο. Ένας από τους εμπλεκόμενους άφησε τελευταία το πνοή στη φυλακή, ενώ ο δεύτερος διεκομίσει στο νοσοκομείο Σερών, όπου υπέκυψε σε τραύματά του. Η θανάσιμη συμπλοκή συνέβη γύρω στις 4 το απόγευμα, ενώ την προανάκριση έχει αναλάβει η υπόθεση δίωξης και εξυχνίασης εγκλημάτων Σερών. Να σας πω ότι για το αιματηρό επεισόδιο στο σοφρονιστικό κατάστημα στην Ιγρήτα εξέδωσε χθες το απόγευμα ανακοίνωση η Γενική Γραμματεία Αντιεγκλητικής Πολιτικής, ανεγκληματικής, με συγχωρείτε, πολιτικής, που λέει ότι Κυριακή 3 Μαΐου σημειώθηκε συμπλοκή μεταξύ 10 κρατουμένων, οι οποίοι κρατούνταν εντός των πειθαρχικών κελιών του σοφρονιστικού καταστήματος. Άμεσα σοφρονιστικοί υπάλληλοι, αντιλαμβανόμενοι το περιστατικό, επενέβησαν για την αποτροπή της συμπλοκής και το διαχωρισμό τους, παρέχοντας παράλληλα τις πρώτες βοήθειες, ενώ κλήθηκε και σταθμός στο ΕΚΑΒ. Από το επεισόδιο προέκυψε ο βαρύτατος τραυματισμός δύο αλλοδαπών κρατουμένων, εκ των οποίων ο ένας κατέληξε επί τόπου, ενώ ο δεύτερος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο που διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
0: Μάλιστα.
2: Στο σημείο του δικαστής και ανέλαβε, για το περιστατικό ενημερώθηκε ο εισαγγελέας και πήρε το θέμα στην νομική οδό. Τώρα είχαμε και ένα περιστατικό χθες απόγευμα άλλο, βεβαίως. Okay. Είχαμε δύο παιδιά, δύο 14χρονα παιδιά,
1: mm-hmm.
2: με τα ποδήλατά τους πήγαν να κάνουν μια βόλτα στην κοιλάδα των Αγίων Αναργύρων, που είναι έξω από την πόλη του Σερών, ένα υπέροχο κομμάτι της πόλης, κατά πράσινο. Εκεί λοιπόν το ένα από τα δύο παιδιά, δεν ξέρω τι έγινε, έχασε τον έλεγχο του ποδηλάτου και έπεσε μέσα σε ρέμα. Στήθηκε επιχείρηση.
0: Αυτά είναι τα δύσκολα, παιδιά.
1: Ναι.
2: Η αλήθεια είναι τον έσωσε το κράνος που φορούσε,
0: ναι.
2: και βεβαίως οι γρήγορες κινήσεις του φίλου του, που αμέσως το άλλο παιδί ειδοποίησε την αστυνομία και την πυροσβεστική υπηρεσία. Στήθηκε λοιπόν μια ολόκληρη επιχείρηση, συμμετείχαν 6 πυροσβέστες με 2 οχήματα, οι οποίοι κατάφεραν αμέσως να ανασύρουν το 14χρονο παιδί, να το παραδώσουν με τις αιστείες του στο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που έγινε η διακομή του μέσω αυτού στο νοσοκομείο Σερών. Όπως σας είπα, σωτήριο για το νεαρό αποδείχθηκε το κράνος που φορούσε, αλλά και οι ψύχρεμες τελικά, όπως αποδείχθηκε, και πολύ γρήγορες κινήσεις του φίλου του που πήγανε μαζί ποδηλατάδα. Τέλος καλό για αυτή τη δύσκολη περιπέτεια που αντιμετώπισαν. Έχουμε κάποιες πολύ ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις, θα σας πω, τις επόμενες ημέρες και πολλές επισκέψεις στις ΣΕΡΕΣ για σημαντικά θέματα. Προγραμματίζονται στο τέλος της εβδομάδας, θα τα δούμε αναλυτικά. Να σας πάω τώρα στην ανθοκομική έκθεση μονόβρησης, όπου με χρώματα και αρώματα για 25η χρονιά στην ανθοκομική έκθεση, στη μονόβρηση στο Δήμο Μανουλή Παπά, επιστρέφει λοιπόν δυναμικά για ακόμη μια χρονιά από την Πέμπτη που μας έρχεται έως την Κυριακή. Το δημοτικό γήπεδο εκεί της περιοχής αποτελέσει πόλο έλξης για χιλιάδες επισκέπτες. Να σας πω ότι η ιδιαιτερότητα εδώ είναι ότι το μεγαλύτερο μέρος των ανθρώπων που κατοικούν τόσο στη Μονόβρηση όσο και στην ευρύτερη περιοχή ασχολούνται με αυτό.
0: Ναι,
2: μπράβο. Ναι, βεβαίως. Και είναι πραγματικά μια ατέλειωτη γιορτή χρωμάτων και αρωμάτων. Το εννοώ.
0: Μπράβο.
2: Ο αγιασμός θα γίνει την Παρασκευή 8 Μαΐου, ενώ το Σάββατο είναι προγραμματισμένες μια σειρά από εκδηλώσεις πολιτιστικές και μουσικές.
0: Να και ζέστη, ωραία θα είναι.
2: Ναι, να βοηθήσει λίγο και ο καιρός.
0: Ναι, ναι, ναι. Έτσι φαίνεται.
2: Σήμερα έχουμε καλό καιρό, δεν σας το είπα αυτό στην αρχή, έχουμε ηλιοφάνεια.
0: Εντάξει, όλοι ηλιοφάνεια έχουμε, αλλά ναι, το κρύο είναι ακόμη τσοχτερό. Να το αντέξω δεν μπορώ.
2: Και τι έχουμε.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Να σας πω ότι Τετάρτη μας έρχεται μία μαγευτική παράσταση αφιερωμένη στον παραμυθένιο κόσμο της Disney. Ετοιμάζεται στο ανοιχτό θέατρο του ΔΥΠΑΕ από το Μουσικό Σχολείο Σερών, το Σύλλογο Γονέων Κηδεμόνων, στη συνεργασία με την Περιφερειακή Ενότητα. Στη σκηνή θα συμπράξουν μαθητές και μαθήτρες από τη Β' και Γ' Γυμνασίου, καθώς και ολόκληρο το λύκειο του σχολείου, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό σύνολο που αποτελείται από ορχήστρα, χοροδία και σολίστ.
0: Ναι.
2: Από τη διεύθυνση του Χαρίλα Κουλούρη, οι νεαροί καλλιτέχνες θα ζωντανέψουν μερικές από τις πιο εμβληματικές συνθέσεις που έντυσαν αγαπημένες μας ταινίες.
0: Mm-hmm.
2: Τώρα, σε περίπτωση που ο καιρός μας κάνει τα χατήρια, θα πραγματοποιηθούν δύο συνεργείες στο κλειστό αφιθέατρο του Μουσικού Σχολείου 6 και 7 Μαΐου. Έχουμε μια πολύ ωραία παράσταση σήμερα, το 3ο Δημοτικό Σχολείο Σερών, γιατί η παιδική παράσταση εννοείται, είναι η Ειρήνη του Αριστοφάνη, στο πλαίσιο του Μαθητόκοσμου. Ο Μαθητόκοσμος είναι μια γιορτή που γίνεται πάρα πολλά χρόνια από τους μαθητές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και όχι μόνο. Συμμετέχουν πάρα πολλά παιδιά με πάρα πολλές δράσεις πολιτισμού. Είναι ένα ζωντανό πολιτιστικό κύτταρο της πόλης που ανθίζει αυτή την περίοδο πάρα πολλά χρόνια. Οι μαθητές λοιπόν και οι μαθήτριες της Τετάρτης τάξης του Τρίτου ανεβαίνουν στη σκηνή 7 η ώρα το απόγευμα με μεράκι και πολύ χιούμορ.
0: Μάλιστα.
2: Και θα αποχαιρετήσω με τον Πασεραϊκό. Ναι. Ζωντανές τις ελπίδες του για την παραμονή στη Σούπερ Λιγκ, κράτησε ο Πασεραϊκός με το 1-1 στην έδρα του κόντρα στη Λάρισα. Τα λιοντάρια σοφάρισαν στις καθυστερήσεις με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Νίκου Καρέλη και βρίσκονται στην πρώτη-τελευταία θέση του βαθμολογικού πίνακα μαζί με τον Αστέρα Τρίπολης και με 3 βαθμούς διαφορά από τη Λάρισα που βρίσκεται στην τελευταία θέση. Αναζωπυρώνονται οι ελπίδες όπως καταλαβαίνετε, παίρνουν μια μεγάλη ανάσα. Να σας πω απλά ότι το επόμενο Σάββατο ο Πασεραϊκός θα υποδεχθεί στις 4 στο γήπεδό του την Κηφισιά.
0: Μάλιστα.
1: Ωραία.
0: Αυτά.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είσαι καλά.
2: Καλή εβδομάδα να έχουμε.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Λοιπόν, να δούμε πώς θα πάει και αυτό το πράγμα. Τώρα, να δούμε λίγο γρήγορα και κάποια γεγονότα που σημάδεψαν τη σημερινή ημέρα.
1: Ήταν το 589 όταν συνέρχεται στο Τολέδο η Τρίτη Σύνοδος της Τοπικής Εκκλησίας που καταδικάζει τον αριανισμό, αλλά εισαγάγει στο Συμβούλιο της Πίστεως το Φιλόκ που θα προκαλέσει αρκετά αργότερα το σχίσμα ανάμεσα στον Ανατολικό και Δυτικό Χριστιανισμό.
0: Οι Αμερικανοί εργαζόμενοι του 1886 σήμερα που διαδήλωσαν για την καθιέρωση του Οκτάωρου στην πλατεία Hay Market του Σικάγου συγκρούνται με την αστυνομία. Απορρίψει χειροβομβίδες από την πλευρά των 2 δηλωτών, σκοτώθηκαν 8 αστυνομικοί, 60 τραυματίστηκαν. Η αστυνομία ανοίγει πυρ, σκοτώνοντας ανυπολόγιστο αριθμό διαδηλωτών.
1: Ήταν το 1941 όταν ο Χίτλερ εξυμνεί την Ανδρεία των Ελλήνων. Σε λόγο του που εκφωνεί στο Reichstag, αναφέρει: «Η ιστορική δικαιοσύνη με υποχρεώνει να διαπιστώσω ότι από όλους τους αντιπάλους, τους οποίους αντιμετωπίσαμε, ο ελληνικός στρατός πολέμησε με ύψιστο ηρωισμό και αυτοθυσία».
0: 1949 είμαστε, όταν σημειώθηκε η πρώτη αεροπορική τραγωδία στην ιστορία του αθλητισμού. Αεροπλάνο που μεταφέρει την ομάδα του Τωρίνου συντρίβεται στο λόφο Σουπέργα, κοντά στην Ιταλική πόλη, με αποτέλεσμα να βρουν το θάνατο 31 άνθρωποι, 18 από τους οποίους συγκροτούσαν την αποστολή της μεγάλης Γκρανάντα με τους 10 διεθνείς.
1: Ήταν το 1970 όταν η Εθνοφρουρά του Οχάιο σκοτώνει 4 φοιτητές και τραυματίζει 11 στο Πανεπιστήμιο του Κέντ κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων εναντίον του πολέμου στο Βιετνάμ. Α, ναι, η CNC εμπνέονται.
0: Αυτή τέλος πάντων.
1: Και γράφουν, ναι, το τραγούδι τους με τον Κρόσμπι, Στιλ,
0: Νας Γιάνγκ. Ναι, ναι. Για να τα ακούσουμε λίγο.
1: Στιλ, Νας Γιάνγκ.
0: Ναι, ναι.

0: Ήταν 1991, το είπαμε και νωρίτερα όταν έγινε ο 36ος διαγωνισμός τραγουδίου της Eurovision. Καρόλα δεν ακούσαμε που ήταν η νικητρία, το ακούσαμε.
1: Εμάς η Βάσο μας ενδιαφέρει, ναι. Όχι Καρόλα.
0: Ναι, μικρό δείγμα. Συνεχίζουμε.
1: 1655, η χρονιά που γεννιέται ο Μπαρτολομέο Κριστοφόρη, ο Ιταλός οργανωποιός που θεωρείται ότι εφήβρε το πιάνο.
0: Η Όντρε Χέμπορτ, η Βρετανοβελγίδα ηθοποιός και γεννηθήσαν σήμερα το 1929.
1: Ενώ το 1932 γεννιέται ο Αντώνης Παπαδόπουλος, Έλληνας κωμικός ηθοποιός γνωστός για τη συμμετοχή του σε ταινίες με τον Θανάση Βέγκο.
0: 1519, πεθαίνει ο Λορέντζο ο δεύτερος, ο Ντε Μαντίτσι, ο Λαβρέντιος ο δεύτερος των Μεδίκων δηλαδή, η κυβερνήτη της Φλωρεντίας από το 1513 μέχρι το 1519, ο Νικόλο Μακιαβέλη του αφιέρωσε το βιβλίο «Ο ηγεμόν».
1: Το 1980 φεύγει από τη ζωή ο Γιώζιπ Μπρος Τίτο, κομμουνιστής ηγέτης της Ιουγκοσλαβίας και πρόεδρος της χώρας.
0: Ο Αλέξης Δαμιανός, ο σπουδαίος Έλληνας σκηνοθέτης, ηθοποιός και συγγραφέας, με τη ταινία του «Μέχρι το πλοίο» και την «Ευδοκία» σηματοδότησαν την ιστορία του νέου ελληνικού κινηματογράφου. Το 2006, σήμερα φεύγει. Είχαμε κάνει τότε, στο παρελθόν, όταν ήταν μια χαρά ακόμη ο Αλέξης Δαμιανός, ένα αφιέρωμα σε αυτόν και είχε βρεθεί εδώ στην πόλη μας, στη Νέα Ορεστιάδα και παρουσίασε δύο ταινίες του. Ήταν καταπληκτική, δεν ξέρω, οι παλιότεροι θα το θυμάστε. Προφανώς, στο τότε σινεμά Αλέξανδρος είχε γίνει.
1: Και
0: μάλιστα,
1: κάπως έτσι.
0: Ένας γλυκός άνθρωπος ήταν. Ναι, πες μου.
1: Φτάσαμε στο τέλος όμως για σήμερα.
0: Φτάσαμε.
1: Μείνετε συντονισμένοι. Δελτίο ειδήσεων από το Earth News ακριβώς στις 8.
0: Άγγελος Παπαδόπουλος μαζί μας.
1: Γιάννης Κερλίδης, Ελένη Σταυρίδου στα μικρόφωνα. Μαζί μας είχαμε και τις κυρίες Βασιλική Μαχαίρα από Κομωτινή, τον Κώστα το Λουκούμι από την Καβάλα, τη Χρυσούλα Σαμουρίδου Ποριστιάδο, αλλά και την Δέσποινα Γιαννακίδα από Σέρες.
0: Καλημέρα σε όλους.
1: Σήμερα.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Παραβίαση της εκεχηρίας ή όποια ανάμειξη των Ηνωμένων Πολιτειών στα στενά του Ορμούς, η σαφής προειδοποίηση του Ιράν προς τις Ηνωμένες Πολιτείες και τις επιδιώξεις του Ντόναλντ Τραμπ, προκειμένου, όπως ο ίδιος ανακοίνωσε, να αποσυμφορηθεί η ναυσιπλοεία μετά τον αποκλεισμό και τις επιθέσεις στην περιοχή. Η Αμερικανική Επιχείρηση Ελευθερία τίθεται σε εφαρμογή από σήμερα και σύμφωνα με τον Αμερικανό Πρόεδρο στοχεύει στην ασφαλή διέλευση πλοίων τρίτων χωρών που δεν εμπλέκονται στη σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Η υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών θα περιλαμβάνει αντιτορπιλικά κατευθυνόμενων πυράβλων, περισσότερα από 100 αεροσκάφη ξηράς και θαλάσσης, καθώς και μη επανδρομένες πλατφόρμες πολλαπλών αποστολών. Δεν προβλέπεται συνοδεία εμπορικών πλοίων από πλοία του πολεμικού ναυτικού, αλλά ένας μηχανισμός συντονισμού κρατών, ασφαλιστικών εταιριών και ναυτιλιακών οργανισμών. Ένα δεύτερο ιρανικό υπερδεξαμενόπλοιο φέρεται να διέφυγε της επιτήρησης του αμερικανικού πολεμικού ναυτικού και να πλέει στα ύδατα της Ινδονησίας με προορισμό το αρχιπέλαγος Ριάου, σύμφωνα με εταιρεία παρακολούθησης ναυτιλιακών κινήσεων. Από την Τεχεράνη, ο επικεφαλής της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του Ιρανικού Κοινοβουλίου προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε αμερικανική παρέμβαση στο νέο θαλάσσιο καθεστώς στα στενά θα θεωρηθεί παραβίαση της εκεχηρίας. Τάνκερ χτυπήθηκε από άγνωστα βλήματα στα στενά του Ορμού στο θαλάσσιο χώρο ανοιχτά των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, χωρίς να αναφερθούν θύματα. Ο Αμερικανός Πρόεδρος φέρεται να απορρίπτει τη νέα Ιρανική πρόταση σύμφωνα με το Ισραηλινό μέσο Καν. Ωστόσο, ο ίδιος σε ανάρτησή του στο Truth Social επισημαίνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν πολύ θετικές συζητήσεις με το Ιράν. Η Τεχεράνη επιβεβαίωσε ότι έλαβε την απάντηση των Ηνωμένων Πολιτείων στην πρόταση και ότι βρίσκεται στη διαδικασία αξιολόγησής της. Σε αυτό το στάδιο, οι διαπραγματεύσεις επικεντρώνονται μόνο στον τερματισμό του πολέμου, όχι στα πυρηνικά, δήλωσε εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Παρά την εκεχηρία, το Ισραήλ εξέδωσε νέες εντολές εκένωσης σε χωριά του Νοτιού Λιβάνου. Ο Φρίντριχ Μέρτς δεν θα παραστεί σήμερα στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας στην Αρμενία και τη Γερμανία θα εκπροσωπήσει ο Πρόεδρος της Γαλλίας. Η απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών για απόσυρση στρατευμάτων δεν συνδέεται με την κριτική του προς τον Ντόναλντ Τραμπ, υποστήριξε ο Γερμανός καγκελάριος, ο οποίος ωστόσο επιβεβαίωσε και την πληροφορία ότι προς το παρόν δεν θα εγκατασταθούν αμερικανικοί πύραυλοι Tomahawk στη χώρα του. Τουλάχιστον 10 άνθρωποι μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία μετά από πυροβολισμούς σε πάρτι στη λίμνη Αρκάντια κοντά στην πόλη της Οκλαχώμα, σύμφωνα με τις αρχές. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες. Φτάνει σήμερα το μεσημέρι στην Αθήνα ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος για πολυήμερη επίσκεψη. Το απόγευμα θα συναντηθεί με τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο. Μία ώρα αργότερα στην αίθουσα τελετών του Δημαρχιακού Μεγάρου θα του απονεμηθεί τιμητική διάκριση για την προστασία της περιβαλλοντικής κληρονομιάς. Αύριο αναμένεται να απευθύνει ιστορική ομιλία στην Ολομέλεια της Βουλής. Παρελθόν θα αποτελεί το υπέρογκο κόστος αποπληρωμής καταναλωτικών δανείων έως 100.000 ευρώ προανήγγειλο πρωθυπουργός το σύνολο του ποσού που θα κληθεί να επιστρέψει ο δανειολήπτης μαζί με τους τόκους δεν θα μπορεί να ξεπερνά το 30-50% του αρχικού κεφαλαίου. Σφοδρή κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ξεκινά από σήμερα η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ που απευθύνεται σε συνταξιούχους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες.
0: Ο καιρός.
1: Βελτιώνεται ο καιρός, τοπικές βροχές, καταιγίδες αλλά και βαθμία βελτίωση σε Σποράδες, Εύβοια, Κυκλάδες και Κρήτη. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος, άνεμοι στο Αιγαίο μέχρι 8 Μποφόρ, έως 21 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
0: ΕΡΤ, ραδιοφωνικός σταθμός Ορεστιάδας.
2: Στους 101, στους 103,5 των FM και στο erteco.gr.
3: Τώρα στο erteco.gr και το erteco app. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Μικρόφωνο στον Εύρο. Βόλτα ραδιοφωνική με στάσεις εκεί όπου υπάρχει ενημέρωση. Καθημερινά στην ΕΡΤ Ορεστιάδας με τη Μαρία Μανάκα.

0: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Νέα Ορεστιάδα. Ελληνική ραδιοφωνία. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
2: Φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα. Δευτέρα 4 Μαΐου του 2026 και από αυτήν την ώρα και για τα επόμενα 55 περίπου λεπτά θα είμαστε κοντά σας μέσα από την εκπομπή Σημείο Ελέγχου που μεταδίδεται από τις συχνότητες της ΕΡΤ Ορεστιάδος. Στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής είναι ο Δημήτρης Σταματάκης, ενώ στην τεχνική της υποστήριξη ο Άγγελος Παπαδόπουλος. Θα ξεκινήσουμε την εκπομπή μας ρίχνοντας μια σύντομη ματιά στις καιρικές συνθήκες που θα επικρατήσουν αυτήν την εβδομάδα. Από σήμερα λοιπόν ανεβαίνει το θερμόμετρο, αν εξαιρέσουμε τις πρώτες πρωινές ώρες όπου η θερμοκρασία ήταν πεσμένη. Από το μεσημέρι θα αρχίσει να ανεβαίνει η θερμοκρασία και όλη την εβδομάδα θα κυμανθεί. Η κατώτερη θερμοκρασία στην περιοχή μας θα είναι στους 7 με 8 βαθμούς στις ορεινές περιοχές, στις 10 βαθμούς στις πεδινές και παραθαλάσσιες περιοχές, ενώ η ανώτερη θερμοκρασία θα φτάσει ακόμη και στους 23 βαθμούς Κελσίου. Μέχρι και το ερχόμενο Σάββατο οι καιρικές συνθήκες για αυτήν την εβδομάδα δείχνουν ότι θα έχουμε πολύ καλό καιρό. Από αύριο το μεσημέρι αλλάζουν και οι άνεμοι που θα πνέουν στην περιοχή μας, από βόρειο ή βορειοδυτική γίνονται νότιο-ανατολική. Οπότε αντιλαμβάνεστε και εσείς ότι θα σταθεροποιηθεί η θερμοκρασία σε πολύ καλά για αυτήν την εποχή επίπεδα. Από σήμερα λοιπόν ξεχνάμε τα μακριμάνικα, ξεχνάμε τα βαριά ρούχα τα οποία είχαμε ντυθεί τις προηγούμενες ημέρες και από αυτόν τον χειμώνα ο οποίος έμοιαζε περισσότερο καιρό των προηγούμενων ημερών και μπαίνουμε πλέον σε έναν ανοιξιάτικο καιρό.

0: Έκθεση και έκθεση βιβλίου του Δήμου Ορεστιάδος πραγματοποιείται από προχθές για τη διεξαγωγή της. Θα πρέπει να σημειώσουμε πως η έκθεση θα πλέον θα είναι ανοιχτή και για σήμερα, Δευτέρα 4 Μαΐου, με στόχο την καλύτερη δυνατή στήριξη των εκθετών λόγω, όπως είπαμε, των άσχημων καιρικών συνθήκων που υπήρχαν και τα οποία δεν έδωσαν τη δυνατότητα στους εκθέτες να προωθήσουν αλλά και να διαθέσουν τα προϊόντα τους. Η έκθεση σημειώνει μεγάλη επιτυχία, την επισκέφτεται πολλοί κόσμος και το Σάββατο και χθες το βράδυ, ενώ όπως είπαμε θα ολοκληρωθεί σήμερα το βράδυ με την τελευταία ημέρα. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι υπάρχουν και περίπτερα με άλλες δραστηριότητες και έτσι ο κόσμος μπορεί εκτός από τα άνθη και τα φυτά αλλά και τα βιβλία να δει και άλλες ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις αλλά και μουσικές εκδηλώσεις. Να ακούσουμε το τι ακριβώς μας είπε η αρμόδια αντιδήμαρχος Ορεστιάδος, η κυρία Ευαγγελία Μπραϊκούδη, η οποία είχε και την ευθύνη για την υλοποίηση αυτής της έκθεσης.
1: Πλέον εδώ και 21 χρόνια πραγματοποιείται η ανθοκομική στην πόλη μας, σε αυτόν τον όμορφο χώρο, τον Πευκώνα, που με χαρά βγαίνει ο κόσμος έξω την άνοιξη. Φέτος ο καιρός λίγο μας τα χάλασε, γιατί ήταν πρωτοφανή για τα δεδομένα της εποχής οι καιρικές συνθήκες, οπότε ακυρώσαμε λίγο την πρώτη μέρα και τη δεύτερη χθες και ουσιαστικά σήμερα ξεκινάμε. Δώσαμε μία μέρα παράταση για να μπορέσουν και οι ανθοπαραγωγοί και οι εκθέτες να προωθήσουν τα προϊόντα τους και πραγματοποιούνται και

0: Εκδηλώσεις ταυτόχρονα το απόγευμα εδώ στο χώρο της σκηνής.
1: Για πείτε μου για τον κόσμο, με χαμόγελο έρχεται εδώ στην έκθεση.
0: Θεωρώ πως ναι, έρχεται με χαμόγελο, είναι κάτι, μια γιορτή αισιόδοξη, απλή γιορτή, αλλά αισιόδοξη. Τα χρώματα της φύσης αυτόν τον καιρό είναι πάρα πολύ όμορφα και υπάρχει μια αισιοδοξία στον κόσμο, οπότε αρχίζει και βγαίνει έξω. Και νομίζω αυτό είναι το καλύτερο καλωσόρισμα της Άνοιξης.

0: Στο ξεκίνημα της σημερινής μας εκπομπής θα πάμε στο Σουφλί. Είχαμε χθες έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Σουφλίου χθες το πρωί στο Δημαρχείο του Σουφλίου με κύριο θέμα, ένα θέμα μάλλον και μοναδικό, το κλείσιμο του γραφείου των ΕΛΤΑ στο Τυχερό. Ένα θέμα το οποίο απασχόλησε το Δημοτικό Συμβούλιο Σουφλίου και τις προηγούμενες ημέρες με τις γνωστές εντάσεις που οδήγησαν στην παρέτηση του Αντιδημάρχου Τυχερού και στην αποπομπή του από την παράταξη του νυν Δημάρχου Σουφλίου του Παναγιώτη Καλακίκου. Η συνεδρίαση λοιπόν αυτή έγινε γιατί τα ΕΛΤΑ του Τυχερού, ακολουθώντας το δρόμο των ΕΛΤΑ των Λαβάρων, κλείνουν και αυτά. Κλείνουν ή και οι υπηρεσίες τους μεταφέρονται, εάν ισχύσει αυτό, σε κάποιον ιδιώτη. Λοιπόν, για αυτό το θέμα λοιπόν συνεδρίασε χθες το Δημοτικό Συμβούλιο του Σουφλίου. Στη συνεδρίαση θα πρέπει να σημειώσουμε ότι παρέστησαν μεταξύ άλλων ο Υφυπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, ο Χρήστος Δερμετζόπουλος, ήταν ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας ο Σταύρος Κελέτσης, εκπρόσωπος του έτερου βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας του Τάσου του Δημοσχάκη, πιο συγκεκριμένα ήταν ο κύριος Άγγελος Μπέντης, ενώ παρότι κλήθηκαν δεν υπήρχαν εκπρόσωποι από την περιφερειακή αρχή, από την ηγεσία της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ενώ στην αίθουσα βρισκόταν και ο Βασίλης Δελισταμάτης, ο οποίος είναι περιφερειακός σύμβουλος αλλά της αντιπολίτευσης στο περιφερειακό συμβούλιο, όπως επίσης δεν υπήρξε και ο Πάρης Παπαδάκης, ο βουλευτής της Ελληνικής Λύσης στο Νομό Εύρου. Να ξεκινήσουμε λοιπόν το τι ακριβώς υπόθηκε σε αυτό το χθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο, να ακούσουμε τις αρχικές τοποθετήσεις που έκαναν οι συμμετέχοντες. Και θα ξεκινήσουμε από τον Δήμαρχο Σουφλίου, τον Παναγιώτη Καλακίκο.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Δεν θα αναφερθώ στο απόσπασμα της απόφασης που είχαμε πάρει τέλος Οκτωβρίου σχετικά με το κλείσιμο των ΕΛΤΑ που γινόταν εδώ και τα δύο ταχυδρομεία, ταχυδρομικά τα οποία υπήρχαν στην περιοχή μας δυστυχώς έκλειναν, πήραν μια αναστολή, αλλά βλέπουμε ότι με ιδιαίτερη ανησυχία το τελευταίο καιρό ενημερωθήκαμε για την απόφαση των ΕΛΤΑ να προχωρήσουν στο κλείσιμο του καταστήματος του Τυχερό από τις 8 Μαΐου, καθώς και υπάρχει σχεδιασμός που αφορά στο προσεχές διάστημα και το κατάστημα του Σουφλίου. Η απόφαση αυτή μας βρίσκει αντιθέτως, όχι μόνο γιατί ελήφθη χωρίς καμία ενημέρωση ή διαβούλευση με το Δήμο, αλλά και γιατί δεν φαίνεται να λαμβάνει υπόψη τις πραγματικές συνθήκες στις περιοχές, τις οποίες είχαμε αναφέρει αναλυτικά νομίζω στην απόφαση που είχαμε πάρει όλοι μαζί εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο. Στο Τυχερό το κατάστημα λειτουργεί με εξαιρετικά χαμηλό λειτουργικό κόστος, με μίσθωμα μόνο 150 με 200 ευρώ και εξυπηρετεί ουσιαστικά τους κατοίκους σε μια περιοχή όπου η φυσική πρόσβαση στις υπηρεσίες είναι κρίσιμη. Εδώ θα πρέπει να τονίσουμε ότι αν στο Τυχερό είναι δύσκολη η πρόσβαση όπως αντιλαμβάνεστε με ηλικιωμένα άτομα, αντιλαμβάνεστε στον ορεινό όγκο τις δυσκολίες θα υπάρχει, γιατί εδώ δεν λαμβάνεται υπόψη ούτε η μεγάλη έκταση της περιοχής ούτε οι ιδιαιτερότητες, αλλά πολύ περισσότερο ότι ακόμα οι ταχυδρόμοι ειδικά στον ορεινό όγκο μεταφέρουν τις συντάξεις των ηλικιωμένων ατόμων. Επιπλέον η λειτουργία του, έστω και με περιορισμένη παρουσία του ταχυδρόμου, δύο φορές τη εβδομάδα καλύπτει βασικές ανάγκες και σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία το ταχυδρομικό κατάστημα που λειτουργούσε στο Τυχερό δεν ήταν ζημιογόνο. Ο Δήμος Σουφλίου ουδέποτε ρωτήθηκε, παρότι θα μπορούσε να συμβάλλει ουσιαστικά ακόμα και με την παραχώρηση δημοτικού ακινήτου για τη στέγαση της υπηρεσίας, μειώνοντας περαιτέρω το κόστος λειτουργίας. Και εδώ θα ήθελα να τονίσω ότι ενώ είχαν πει ότι θα προχωρήσουν σε διάλογο και είχε τοποθετηθεί και η ΚΕΔΕ, αλλά και όλοι, βλέπουμε ότι συνεχίζουν τμηματικά να κλείνουν καταστήματα των ΕΛΤΑ. Η απομάκρυση των ταχυδρομικών υπηρεσιών από το Δήμο μας πλήττει κυρίως τους ηλικιωμένους συμπολίτες μας, τις επιχειρήσεις και συνολικά την οικονομία και κοινωνική συνοχή της περιοχής. Καλούμε τη διοίκηση των ΕΛΤΑ να επανεξετάσει άμεσα την απόφαση και να προσέλθει σε διάλογο με το Δήμο, προκειμένου να βρεθεί μια βιώσιμη λύση που θα διασφαλίσει τη συνέχιση της εξυπηρέτησης των πολιτών. ο Δήμος Σουφλή δηλώνει παρόν και έτοιμος να συμβάλλει με κάθε δυνατό τρόπο στην επίλυση του θέματος. Και εδώ θα πρέπει να ευχαριστήσω τον υφυπουργό που παρευρίσκεται σήμερα και τους δύο βουλευτές, διότι νομίζω ότι είναι μια ευκαιρία από κοινού, Δήμος και οι βουλευτές που εκπροσωπούν τον νομό, να δώσουμε μια λύση. Και αυτό το λέω διότι ο υφυπουργός, ειδικά διακυβέρνησης, ασκεί την εποπτεία της καθολικότητας και δίνονται εκατομμύρια χρήματα προκειμένου να υπάρχει η καθολικότητα και ο τελευταίος πολίτης, όπου και να βρίσκεται, να παίρνει την αλληλογραφία. Άρα λοιπόν, επειδή είναι και γνώστης της περιοχής, γνωρίζει ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει δυνατόν ούτε στον ορεινό όγκο, διότι οι αποστάσεις, όσοι γνωρίζουν, είναι αντίθετες και απαιτείται μεγάλο χρονικό διάστημα. Άρα λοιπόν, αυτές οι καταστάσεις, και δεν θέλω να πιστεύω ότι, γιατί τώρα τελευταία ακούμε ψηφιακός μετασχηματισμός. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός δεν είναι τιμωρία. Δεν είναι να τιμωρούνται οι κάτοικοι που μένουν στον Εύρο. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός είναι για την εξυπηρέτηση του πολίτη και πολύ περισσότερο τα ΕΛΤΑ θα μπορούν να κλείνουν στις πόλεις που είναι κοντά και που τα ενίκια είναι πολύ ψηλά, αλλά αυτές οι ιδιαιτερότητες της περιοχής πρέπει να ληφθούν υπόψη. Νομίζω ότι είναι ευτύχημα σήμερα και η παρουσία από κοινού να βρεθεί μία οριστική λύση. Διότι ό,τι έργα και να κάνουμε εμείς στο Δήμο, αν η ψυχολογία δεν είναι θετική, δεν θα έχουμε το ανάλογο αποτέλεσμα. Και αυτό το λέω διότι και στα δύο έτη, και στο 25 και στο 24, σαν Δημοτική Αρχή καταβάλαμε μια τεράστια προσπάθεια και ήμασταν ο ψηλότερος σχεδόν Δήμος σε προϋπολογισμό, σε έργα ευρωπαϊκά, τα οποία είχαμε τη δυνατότητα να τα εξασφαλίσουμε. Αυτή η προσπάθεια λοιπόν που κάνει ο Δήμος να αλλάξει αυτή η εικόνα, δεν μπορεί να αλλάζει με πράγματα τα οποία οικονομικά είναι μεδαμενά. Θα πρέπει να λάβουν υπόψη και σε μια περίοδο που υπάρχει επιτροπή ανασυγκρότησης στο Εύρο, αλλά και τα πορίσματα της διακομματικής κυβέρνησης θα πρέπει να είναι ξεκάθαρα και να υλοποιούνται. Θα πρέπει να υπέλθει η αισιοδοξία και η ελπίδα εδώ στην περιοχή. Διαφορετικά δεν μπορούμε για 150 ευρώ και για 200 ευρώ, εκτός αν η φιλοσοφία όλων αυτής της αλληλογραφίας και των ταχυδρομείων αλλάζει οριστικά. Οπότε πρέπει να μας το πούνε ξεκάθαρα ότι δεν είναι το κόστος, αλλά είναι ο τρόπος εξυπηρέτησης των πολιτών. Λέω ότι αυτή τη στιγμή και με τους τρεις βουλευτές, γιατί θα μπορούσε να συγκροτηθεί μια επιτροπή από 3-4 άτομα του Δήμου και με τους ίδιους και στους αρμόδιους και να δοθεί μια λύση. Είναι κρίμα αυτή η προσπάθεια που καταβάλλεται και από το Δήμο και από κάποια υπουργεία να μηδενίζεται για τέτοια θέματα και να έρχεται η κοινωνία σε τέτοια αναστάτωση. Νομίζω ότι μέσα από το διάλογο έχουμε αποδείξει ότι και θεσμικό ρόλο έχουμε να ασκούμε μια διοίκηση, αν θέλετε μια καλόπιστη κριτική, σε οποιοδήποτε είναι δεσμηνές για την περιοχή μας, όμως επικροτούμε και αυτό που είναι καλό. Άρα πρέπει να κινηθούμε προς αυτή την κατεύθυνση, πρέπει να ληφθούν, κύριε Βουλίου, προκειμένου που δεν έχουμε ταχυδρομεία, τα οποία θα πρέπει να οργανωθούν.

0: που δεν έχουμε ταχυδρομεία, τα οποία θα πρέπει να οργανωθούν σωστά. Τωρινό όγκο από το Δημότικο. Επιτέλους, κάποιος πρέπει. Δεν μπορούν οι κάτοικοι να τηλεπορούνται και για πολλές υποθέσεις. Άρα λοιπόν και τα ΕΛΤΑ να οργανώσουμε ένα ταχυδρομικό κατάστημα δυνατό στο Σουβλί και να υπάρχει αυτό το γραφείο το οποίο υπάρχει, να πηγαίνει ο ταχυδρόμος στο Τυχερό και να εξυπηρετεί αυτές τις δύο μέρες που πλέον λειτουργούσε χωρίς να υπάρξει καμιά δεσμηνής μεταβολή. Δεν νομίζω να είναι υπερβολικά, δεν νομίζω να κοστίζουν πολλά, απλώς όμως κοστίζουν σε ψυχολογία και πιστεύω να τα λάβετε υπόψη, να λάβετε υπόψη και την αγωνία των συναδέλφων και να έχουμε σήμερα μια γόνιμη αλλά αποτελεσματική συγκέντρωση εδώ μαζί με τους τόσους πολίτες που αγωνιούν και τους φορείς και με τους συναδέλφους οι οποίοι θα εκφράσουν τις απόψεις. Σας ευχαριστώ.
1: Αυτά λοιπόν είπε ο Παναγιώτης Καλαγκίκος, ο Δήμαρχος Σουφλίου, σε αυτή τη χθεσινή έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Σουφλίου για το κλείσιμο του ΕΛΤΑ στο Τυχερό. Πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα και σε λίγο θα είμαστε και πάλι κοντά σας.

0: Συνεχίζουμε με την έκτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Σουφλίου χθες, όπου το κυρίαρχο και μοναδικό θέμα ήταν το κλείσιμο των γραφείων των ΕΛΤΑ στο Τυχερό. Ακούσατε το τι ακριβώς είπε ο Δήμαρχος του Σουφλίου, ο Παναγιώτης Καλακίκος. Να ακούσουμε τώρα το τι ακριβώς μετέφερε στους συγκεντρωμένους στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Σουφλίου και ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ο κ. Χρήστος Δερμετζόπουλος.
1: Ωραία, καλημέρα λέω και από μένα. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλημέρα σε όλους. Παράλληλα, βλέπω και το κανάλι μου στο YouTube για να βλέπω πώς είναι, αλλιώς βλέπω μόνο σε αυτούς μας. Η παρουσία μας λοιπόν εδώ ήταν αυτονόητη σήμερα. Γιατί να ξεκινήσω από αυτά τα οποία ανέφερε κάποια πράγματα και ο Δήμαρχος και σίγουρα απασχολούν την τοπική κοινωνία και μετά τα πω και στο κυρίως θέμα. Η προσπάθεια λοιπόν που γίνεται όλα τα τελευταία χρόνια στο Δήμο Σουφλίου και γίνεται σημαντική προσπάθεια, προφανώς δεν είναι μόνο ο Δήμος, ο οποίος προφανώς είναι επισταμμένος από πάνω, αλλά είναι και μια βοήθεια και της πολιτείας και της κυβέρνησης ως οφείλη όλων αυτών των χρηματοδοτήσεων, ειδικά την πρώτη τετραετία που είδαμε ότι ήταν αρκετή. Γιατί κι αλλού υπάρχουν άξια στελέχη που αντλούν χρηματοδοτήσεις, αλλά δεν είχαν την ίδια στήριξη. Επομένως, ναι, η πολιτεία, η κυβέρνηση, όσο οφείλει, βοηθάει το Δήμο Σουφλίου και θα συνεχίσει να το κάνει και στις αγωνίες του και στα πάρα πολλά ζητήματα τα οποία έχει και πρέπει φυσικά να επιληθούν, αλλά και ως βουλευτές εμείς, και χαίρομαι που βλέπω και τους συναδέλφους βουλευτές, είμαστε κοντά σε όλες τις αγωνίες, τα προβλήματα και οτιδήποτε προκύπτει, όσο οφείλουμε, θα είμαστε δίπλα σας. Τώρα, αρχικά συζητάμε για μια απόφαση που αφορά την διοίκηση των ΕΛΤΑ. Επομένως, δεν υπάρχει κάποια οριστική λύση να βρεθεί ή να δοθεί σήμερα. Θα σας πω τι άποψη έχω, τι ερωτήματα έχω, τα οποία θέλω να τα θέσω και σε εσάς. Και από εκεί και μετά να συντονιστούμε όλοι και να κινηθούμε κατά τον τρόπο τον οποίο θέλετε. Η διοίκηση λοιπόν των ΕΛΤΑ έχει αλλάξει, άλλαξε από τον λίγους μήνες νομίζω, και προφανώς ακολουθούν μια νέα πολιτική ώστε να καταστούν αυτά βιώσιμα. Να μην κλείσουν δηλαδή όλα τα καταστήματα που υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα, γιατί αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα και φυσικά οφείλουν να εξυπηρετούν με τον καλύτερο δυνατόν τρόπο όλους τους πολίτες. Όσον αφορά το Υπουργείο Ψηφιακής που ανέφερε και ο κ.

0: δήμαρχος, εμείς ναι, και έχω και εγώ την αρμοδιότητα των κτηματολόγιων, έχουμε στις τηλεπικοινωνίες, έχουμε όλες αυτές τις εφαρμογές που βλέπετε που διευκολύνουν τη ζωή των πολιτών, γιατί ο ψηφιακός μετασχηματισμός δεν βοηθάει απλά μόνο τους πολίτες, βοηθάει και τη διαφάνεια συναλλαγής και την ταχύτητα και τη γραφειοκρατία και να γλιτώνει ο κόσμος λεφτά, χρόνο και χρήμα λοιπόν. Επομένως είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό που είναι αναγνωρισμένο από όλους. Αλλά δεν έχουμε κανένα λόγο όσον αφορά τη λειτουργία των ΕΛΤΑ, τις αποφάσεις της διοίκησης. Ποτέ δεν είχαμε, για να αποκτήσουμε τώρα, αυτό το οποίο έχουμε είναι ουσιαστικά μια θεσμική εποπτεία όλου, και το λέω γιατί μπορεί κάποιος να μην το ξέρει, αλλά δεν πρέπει να ακούγονται άλλα πράγματα, μια θεσμική εποπτεία όλου του ταχυδρομικού τομέα. Το πώς λειτουργούν δηλαδή όχι μόνο τα ΕΛΤΑ, όλοι. Αυτό το οποίο κάνουμε κάθε χρόνο και οφείλουμε να το κάνουμε, γιατί είναι και νόμος του κράτους, είναι να δίνουμε όχι κάθε λοιπόν, καθολική αποστολή. Που ουσιαστικά τι είναι, είναι μια αποζημίωση η οποία μπορεί να δίνεται είτε στα ΕΛΤΑ είτε θα μπορούσε να δίνεται σε οποιονδήποτε άλλο, έτσι ώστε να πηγαίνει το κάθε γράμμα ή το κάθε πακέτο, το κάθε δέμα σε απομακρυσμένες περιοχές, σε νησιά, οπουδήποτε δεν θα μπορούσε να πάει υπό φυσιολογικές συνθήκες και πρέπει να το επιδοτήσουμε. Ακόμα βέβαια και για αυτή την αποζημίωση την οποία δίνουμε και είναι η μοναδική μας αρμοδιότητα, μας ερευνούν στα πλαίσια του θέματος ανταγωνισμού στην Ευρώπη. Αλλά αυτό δεν είναι θέμα που θα το συζητήσουμε τώρα εδώ πέρα. Το θέμα το οποίο λοιπόν ήρθαμε εδώ πέρα να συζητήσουμε είναι να ζητήσουμε από τη διοίκηση των ΕΛΤΑ, αυτή την καινούργια διοίκηση, την οποία και εμείς δεν έχουμε γνωρίσει από την αλήθεια στο Υπουργείο, αλλά πολύ εύκολα μπορούμε να κανονίσουμε μέσα μια τριμελής επιτροπής από εκπροσώπους όλων των παρατάξεων ή όποιος θέλει να έρθει, είναι θέμα δικό σας, θα το αποφασίσουμε, να μας εξηγήσουν πρώτον το πλάνο και δεύτερον το σκεπτικό της απόφασης, της οποίας από ό,τι αντιλαμβάνομαι έχει ληφθεί. Γιατί άκουσα αυτά τα οποία στην προηγούμενη συνεδρίαση που είχατε, άκουσα αυτά τα οποία είπε ο πρώην αντιδήμαρχος του κ. Παλαγκίου, ο κ. Παπαδόπουλος, πως από εκεί που ήταν στο τυχερό μια-δυο μέρες ανοιχτά ή και τρεις ώρες διαθέσιμο για τους πολίτες, τώρα θα είναι όλες τις μέρες και με περισσότερες υπηρεσίες. Δεν υπάρχει περίπτωση από μένα να ζητήσω από έναν άνθρωπο να μου απολογηθεί για τις όποιες επιχειρηματικές δραστηριότητες. Δικαίωμά του είναι, αλίμονο, δεν θα μπορούσε μια τέτοια διαδικασία για έναν άνθρωπο που επιχειρεί, ειδικά σε μια περιοχή που είναι πολύ δύσκολο να επιχειρεί, αλλά να μην δούμε αν αυτό ισχύει. Θα πρέπει να συζητήσουμε με αυτούς τους ανθρώπους να μας το πούμε. Γιατί μετά προκύπτουν και άλλα ερωτήματα. Δηλαδή, θέλουμε να προσφέρει καλύτερες υπηρεσίες. Θα είναι συνεχώς αυτές διαθέσιμες. Η υπηρεσία αυτή τι αφορά, αφορά μόνο αποστολή δεμάτων, άλλου είδους υπηρεσίες. Θα εξυπηρετούνται, παραδείγματος χάρη, περιοχές. Το ίδιο ή ακόμα καλύτερα όπως είναι η Λύρα ή τη Μαριά, το Φυλακτό, η Λευκή ή κι άλλες, δεν ξέρω εγώ. Και αυτό θα γίνεται όλη μέρα, κάθε μέρα. Οι υπηρεσίες όπως αφορά τις συντάξεις, αυτές θα έρχονται στην πόρτα, θα είναι δηλαδή ο κάθε ενδιαφερομένου ή δικαιούχου, θα είναι καλύτερα από πριν. Δεν ξέρω, όλο αυτό το διάστημα έχει γίνει κάποια προσπάθεια επαφής με τη διοίκηση, μια επικοινωνία, μια απορία, εδώ τι πλάνο έχουν, θέλετε να ζητήσουμε. Είμαι πολύ διατεθειμένος, εφόσον το θέλουν και οι συνάδελφοι, εφόσον το θέλει και αυτή η επιτροπή που θα οριστεί μέσα από το Δημοτικό Συμβούλιο, το έκτακτο, κύριε Πρόεδρε, θα το οργανώσουμε. Αλλά να ξεκαθαρίσουμε. Θέλουμε να ακυρωθεί αυτή η απόφαση να μην πάει στον προπατώνα, να μην λειτουργεί. Όλα αυτά νομίζω ότι πρέπει να καταλήξουμε κάπου, να το συζητήσουμε, να συντονιστούμε και προφανώς είμαι στη διάθεσή σας.
1: Αυτά λοιπόν είπε και ο κύριος Χρήστος Δερμετζόπουλος, ο υφυπουργός ψηφιακής διακυβέρνησης. Για αυτό το θέμα πάμε σε ένα ακόμη μουσικό διάλειμμα και σε λίγο συνεχίζουμε πάντα με αυτό το έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο που συνεδρίασε χθες ο Σουφλί.

0: Συνεχίζουμε πάντα την εκπομπή Σημείο Ελέγχου και είμαστε πάντα ασχολούμαστε με την έκθεση συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σουφλίου που έγινε χθες και με κύριο θέμα το κλείσιμο των ΕΛΤΑ στο Τυχερό. Αφού ακούσαμε τον Δήμαρχο Σουφλίου, τον Παναγιώτη Καλακίκο και τον Υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τον Χρήστο Δερμετζόπουλο, να περάσουμε να ακούσουμε το τι ακριβώς είπε και ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Σταύρος Κελέτσης.
1: Καλημέρα σε όλους σας. Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη. Κοιτάξτε να δείτε, εγώ αυτό που έχω να πω θα είμαι πολύ σύντομος. Εμείς αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι να μεταφέρουμε τις αποφάσεις του Συμβουλίου και τις απόψεις του Δήμου και του Δημοτικού Συμβουλίου κάτω στην Αθήνα. Το ερώτημα είναι πού θα τις μεταφέρουμε. Γιατί όπως λέει, είπε ο Υπουργός, το Υπουργείο της Ψηφιακής Διακυβέρνησης έχει μια απλή εποπτεία επί του ζητήματος και ο ΕΛΤΑ είναι ένας οργανισμός ο οποίος λειτουργεί με έναν τρόπο αυτόνομο τον οποίο πραγματικά κανείς θα έλεγα ότι στα πλαίσια της συνέχειας της διοίκησης ειλικρινά εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω. Εν πάση περιπτώσει αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να μεταφέρουμε στην Αθήνα. Καταρχήν στο κοπτεύον Υπουργείο το θέμα μας και από εκεί και πέρα και στην διοίκηση φυσικά των ΕΛΤΑ. Εάν θέλετε να κάνουμε κάτι πιο δραστικό, να εκλέξετε, να επιλέξετε κάποια αντιπροσωπεία ενδεχομένως και να συνεννοηθούμε, να κατεβούμε, να είμαστε και εμείς οι βουλευτές στην Αθήνα και να κάνουμε μια συνάντηση με τη διοίκηση των ΕΛΤΑ προκειμένου να συζητήσουμε το ζήτημα αυτό. Να το δούμε δηλαδή επί του συγκεκριμένου και ταυτοχρόνως επειδή ο Δήμαρχος αναφέρθηκε όχι μόνο στο συγκεκριμένο γεγονός αλλά και σε ευρύτερες ανησυχίες που έχει, γενικότερες ανησυχίες για το θέμα της λειτουργίας των ΕΛΤΑ στην περιοχή του Δήμου Σουφλίου, να τα θέσουμε όλα αυτά τα ζητήματα από πρώτο χέρι προκειμένου να τους γνωστοποιήσουμε και τις ιδιαιτερότητες τις οποίες αναφέρθηκε ο Δήμαρχος προηγουμένως σε σχέση με την αναγκαιότητα λειτουργίας των ΕΛΤΑ στην περιοχή. Αυτά από την πλευρά μου. Προσωπικά είμαι στη διάθεσή σας, κύριε Δήμαρχε, κύριε Πρόεδρε του Συμβουλίου, κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι και κυρίες, οτιδήποτε χρειαστεί να συντονιστούμε προκειμένου να δράσουμε από κοινού και να παραβρεθούμε εκεί που πρέπει στην Αθήνα προκειμένου να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα.
0: Αυτά λοιπόν είπε ο κύριος Σταύρος Κελέτσης, ο βουλευτής Εύρου της Νέας Δημοκρατίας, αυτή τη χθεσινή συνάντηση, ενώ αμέσως μετά πήρε το λόγο ο εκπρόσωπος του Τάσου Δημουσάκη, του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος απουσίασε, ο κύριος Άγγελος Μπέντης. Να ακούσουμε το τι ακριβώς είπε.
2: Καλημέρα σε όλους και Χριστός Ανέστη. Λόγω μιας αναλαστικής υποχρέωσης ο κύριος Δημουσάκης δεν είναι το δυνατό να συνδεθεί. Αυτό που μου ζήτησε να σας μεταφέρω είναι αρχικά ότι η δική σας πλευρά, η πλευρά της τοπικής κοινότητας, η πλευρά του Δήμου Σουφλίου, εσείς είστε εκείνοι που γνωρίζετε πολύ καλύτερα το θέμα, το πρόβλημα και το ζήτημα που έχει προκύψει. Ο κ. Μοσχάκης πρέπει ότι ήρθε σε επαφή με τον Δήμαρχο Σουφλίου, τον κ. Καλακίκο, και όποια απόφαση παρθεί και ληφθεί σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο, θα τη φέρει στην ανεμέλεια της Βουλής και θα την υποστηρίξει. Είναι και κάθε φορά και σε αυτό το ζήτημα για κάθε τι στη διάθεσή σας.
0: Αυτά λοιπόν είπε και ο κύριος Άγγελος Μπέντης, ο οποίος ήταν εκπρόσωπος του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας του Τάσου Δημοσχάκη σε αυτήν τη συνάντηση, στην έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σουφλίου. Να περάσουμε τώρα να ακούσουμε το τι ακριβώς είπε και ο επικεφαλής αντιπολίτευσης, ο κύριος Σταμάτης Τσακίρης.
3: Καλημέρα και από μένα. Να καλωσορίσουμε τους εκλεκτούς βουλευτές, τον εκπρόσωπο του κυρίου Δημοσχάκη, τους συνδημότες μας, τους Δημοτικούς Συμβούλους. Καλημέρα σε όλους. Μαζευτήκαμε σήμερα εδώ να κάνουμε μια ακόμη συζήτηση για ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Βέβαια, πριν ξεκινήσω την τοποθέτησή μου, τις οποίες έχουμε κάνει επανειλημμένα, αλλά τις κάνουμε άλλη μια φορά, θα ήθελα να εκφράσω τη δυσαρέσκεια όλης της ομάδας των συναδέλφων εδώ, Δημοτικών Συμβούλων της παράταξής μας, γιατί προχθές αφήθηκε να εννοηθεί μετά προς τα έξω ότι εμείς δεν είχαμε καμία πρόταση, γιατί ο κύριος Νταρούσης στην ανάρτησή του είπε ότι με δικιά του πρωτοβουλία και με δικιά του ομόφωνη απόφαση έγινε αυτό που γίνεται σήμερα. Εμείς είχαμε κάνει προτάσεις συγκεκριμένες να γίνει επιτροπή, να μάθουμε το πλάνο των ΕΛΤΑ. Απλά είναι και γραμμένο στα πρακτικά. Ο πρόεδρος είπε ότι θα τα πούμε και την Κυριακή. Οπότε καλά είναι όταν θέλουμε ομοψυχία και να είμαστε όλοι μαζί. Όταν βγάζουμε κάτι προς τα έξω, να αναφέρουμε και την αντιπολίτευση, γιατί εμείς δεν είμαστε ως υπαρόν, αλλά είμαστε εδώ στους αγώνες και βοηθάμε όταν ο τόπος το έχει ανάγκη. Συνεχίζω λοιπόν. Ό,τι έχει να κάνει με υποβάθμιση της ποιότητας της ζωής όλων εμάς που επιλέξαμε να ζούμε εδώ, μας έχει απέναντι. Γι' αυτό και η πρότασή μας από την αρχή ήταν συγκεκριμένη. Θέλουμε να μάθουμε το πλάνο των ΕΛΤΑ. Τι υπάρχει σήμερα, τι θα υπάρχει αύριο. Μέσα σε όλο το χαμό που έγινε προχθές με αυτά τα πρωτοφανή γεγονότα για Δημοτικό Συμβούλιο, ακούστηκε από τον κύριο Παπαδόπουλο ότι η υπογραφή που έχει βάλει και η σύμβαση θα είναι ανοιχτός κάθε μέρα, 7 μέρες την εβδομάδα. Δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει, κατά πόσο δεν ισχύει. Θεωρώ όμως ότι εμείς πριν πάρουμε κάποιες αποφάσεις θα πρέπει να ξέρουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Και πάνω απ' όλα σας λέω ότι όταν συζητάμε κάτι που έχει σχέση με τον τόπο μας, θα πρέπει πάντα να έχουμε σαν γνώμονα την εξυπηρέτηση των συνδημοτών μας. Να θυμίσω βέβαια ότι όταν κλείσαν τα ΕΛΤΑ στα Λάβαρα, δεν ακούστηκε τίποτα. Που και εκεί κανονικά έπρεπε να γίνει ο ίδιος χρησικομός και η ίδια φασαρία. Είναι τώρα 3 χρόνια κλειστά και δεν υπόθηκε ποτέ τίποτα. Επαναλαμβάνω ότι το πιο σημαντικό από όλα αυτή τη στιγμή είναι να συνεχίσουν οι παροχές στους συνδημότες μας. Κανένας άνθρωπος όπου και να είναι στο Δήμο, επειδή ο Δήμος είναι μεγάλος και ακριτικός, να μην σταματήσει να έχει αυτό που δικαιούται. Το ελάχιστο, το να πάει ένα γράμμα στο σπίτι του και ένα δέμα, δεν είναι και κάτι σημαντικό, ούτε χρωστάμε και σε κανένα και ευχαριστώ. Είναι το ελάχιστο που πρέπει να γίνει για να αισθανθεί ότι αξίζει, άμα αξίζει και από αυτό, δεν αξίζει, ο κόπος που ζούμε εδώ. Κλείνοντας, θέλω να πω ότι η ώρα αυτή δεν είναι ώρα για εγωισμούς, αλλά είναι ώρα για θαραλέες αποφάσεις και για να πούμε ότι βάζουμε μπροστά το συμφέρον των δημοτών και τίποτα άλλο.
0: Αυτά λοιπόν είπε και ο Σταμάτης Τσαγκύρης, ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης του Δημοτικού Συμβουλίου του Σουφλίου, και να περάσουμε να ακούσουμε το τι ακριβώς λέει και ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σουφλίου, ο κ. Στόλης Δαβής.
4: 30 Απριλίου προτάσεις συγκεκριμένες για τη σύσταση μιας επιτροπής, κοινής επιτροπής και τη συνάντηση με τη διοίκηση των ΕΛΤΑ και με το αρμόδιο Υπουργείο. Και ασφαλώς να μας δώσουν ένα πλάνο. Και η συμπολίτευση και η αντιπολίτευση κατέθεσε συγκεκριμένες προτάσεις. Θα δώσω το λόγο τώρα. Ο κύριος Δαρούς έχει το λόγο.
5: Καλησπέρα και από μένα. Αγαπητοί κύριοι βουλευτές, αγαπητοί συνάδελφοι, πολίτες του Δήμου Σουφλίου, πριν κάνω την τοποθέτησή μου για το τόσο σημαντικό θέμα της περιοχής, θέλω να επισημάνω στον κύριο Τσακίρη ότι η πρόταση η οποία έγινε στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο ήταν δική μου, να γίνει μια ειδική συνεδρίαση για το θέμα το οποίο κάνουμε και το οποίο γίνεται και σήμερα, και πήρε μια ομόφωνη απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν πήρα εγώ ομόφωνη απόφαση, μόνος μου δεν μπορώ να πάρω ομόφωνη απόφαση. Τέλος πάντων, επί του διαδικαστικού. Τώρα όσον αφορά το σημαντικό αυτό ζήτημα το οποίο έχει προκύψει με τα ΕΛΤΑ, είναι βέβαια ένα ζήτημα το οποίο εμείς ως τοπική κοινωνία εκεί στο Τυχερό ασχολούμαστε χρόνια. Πολλές φορές οι αγώνες και οι δικοί μας μαζί με τους κατοίκους το ανατρέψαμε αυτό. Είναι γεγονός ότι αυτή τη στιγμή το ταχυδρομείο λειτουργεί, γιατί εμείς βγήκαμε πολλές φορές στους δρόμους και δείξαμε την αγανάκτησή μας και την διαφωνία μας. Αυτό οφείλουμε να κάνουμε και τώρα. Αυτές οι αποφάσεις οι οποίες παίρνονται εν ρήμη του Δήμου, χωρίς να γνωρίζει κάτι ούτε καν ο Δήμαρχος, θεωρούμε ότι είναι απαράδεκτες. Το γεγονός ότι πριν από 4-5 μήνες βρεθήκαμε στο συνέδριο της ΚΕΔΕ με τον Υφυπουργό παρά τον Πρωθυπουργό, ο οποίος μας είπε ότι θα πρέπει να δούμε αυτές τις περιοχές με διαφορετικό τρόπο, έκτοτε κανείς δεν προσέγγισε το Δήμο να πάρει την άποψη επί των ζητημάτων αυτών και κανείς δεν ήρθε σε επαφή μαζί μας. Εμείς δεν έχουμε τη δυνατότητα να είμαστε στη λήψη αποφάσεων των διοικήσεων των ΕΛΤΑ. Είμαστε όμως εδώ. Ξέρουν πολύ καλά τις αγωνίες μας, ξέρουν πολύ καλά τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου που έχουν πάρθει κατά καιρούς. Επομένως δεν υπάρχει κάποια δικαιολογία. Όλα αυτά γίναν εγκρυπτό και θα πρέπει αυτοί οι κύριοι να λαμβάνουν υπόψη την τοπική κοινωνία. Η δικιά μας θέση, η δικιά μου προσωπική θέση, να πω ότι είναι το ταχυδρομείο του τυχερού, πρέπει να συνεχίσει να λειτουργεί ως έχει, στο χώρο που είναι, και αν ζορίζονται στο οικονομικό, όπως πολλές φορές λένε για όλα τα θέματα στην Ελλάδα και στα δημόσια δεδομένα, να δώσουμε και εμείς ένα χώρο ως Δήμος, να δώσουμε ένα κτίριο ως Δήμος, έτσι ώστε να συνεχίσει να λειτουργεί και χωρίς λειτουργικό κόστος. Όπως επίσης το ίδιο θέμα θα πρέπει ισχυρά να αναφέρουμε και για το σουφλί, γιατί ήδη έχει ξεκινήσει η ίδια διαδικασία και για την πρακτόρευση στο σουφλί. Επομένως θεωρώ, το είπε και ο κύριος Κελέτσης, ότι θα πρέπει να γίνει μια συνάντηση με τη διοίκηση στο ΔΕΛΤΑ, να κάνουμε μια πρόταση συνολική για το Δήμο Σουφλίου, για την περιοχή του Δήμου Σουφλίου. Συμφωνώ με ένα ισχυρό, όπως είπε ο Δήμαρχος, ταχυδρομείο στο Τυχερό, στο Σουφλί, το οποίο θα έχει υποκαταστήματα στο Τυχερό, πιθανόν και στα Λάβρα, πιθανόν και στο Δέριο, έτσι ώστε να μπορεί να λειτουργεί όλος ο Δήμος και να έχει την απόλυτη κάλυψη αυτή η περιοχή. Η ορεινότητα της περιοχής, η δυσκολία στις μετακινήσεις, τα λεωφορεία τα οποία δεν περνάνε από όλους τους οικισμούς, είναι ζητήματα δυσκολίας κίνησης πολιτών. Επομένως δεν μπορεί το ταχυδρομείο, το οποίο είναι στην τελική η τελευταία κρατική υπηρεσία που υπάρχει στην περιοχή, ξαφνικά να φύγει και αυτή. Εμείς όλοι είμαστε πολίτες και έχουμε τα ίδια δικαιώματα. Όπως πληρώνουμε όλοι τους φόρους μας, πρέπει να έχουμε και τις απαιτήσεις από το κράτος. Δεν μπορεί ξαφνικά, επειδή κάποια διοίκηση στο ΔΕΛΤΑ, η οποία όμως έχει την εποπτεία του κράτους, ορίζεται από το κράτος αυτή η διοίκηση, άρα οφείλει να λογοδοτεί στο κράτος και οφείλει να λογοδοτεί στους πολίτες. Αυτές οι αποφάσεις μας βρίσκουν εμάς απέναντι και θα συνεχίσουμε να είμαστε απέναντι σε αυτό.
0: Αυτά λοιπόν είπε ο Δημήτρης Δαρούσης, ο αντιδήμαρχος του Δήμου Σουφλίου, ο οποίος κατάγεται από το Τυχερό σε αυτήν την έκθεση της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σουφλίου για το κλείσιμο του ΕΛΤΑ στο Τυχερό. Πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα και σε λίγο θα είμαστε και πάλι κοντά σας.

0: Όμως να δούμε και το τι ακριβώς αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο τώρα του Σουφλίου σε αυτή τη χθεσινή συνεδρίαση που έγινε και που είχε ως μοναδικό θέμα να γίνει μια προσπάθεια για να μην κλείσουν, να μην κλείσει το γραφείο των ΕΛΤΑ στο Τυχερό. Να ακούσουμε λοιπόν την τοποθέτηση, την τελική τοποθέτηση που κάνει ο Δήμαρχος Σουφλίου, ο κύριος Παναγιώτης Καλακίκος, και συνεχεία το πώς ολοκληρώνεται με την απόφαση που παίρνει το σώμα, όπως την εκφράζει ο Τόλης Δαβής, ο οποίος είναι ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σουφλίου. Να ακούσουμε πρώτα τον Δήμαρχο Σουφλίου.
1: Νομίζω ότι όλοι εκφράσαμε την αγωνία μας και έγινε σαφές και, και στον Υφυπουργό και στους δύο βουλευτές, αλλά πολύ περισσότερο ότι συστρατεύονται μαζί μας για να πάμε στην Αθήνα, και πιστεύω όχι για να ακούσουμε, για να μας ακούσουν και να ελοποιήσουν. Αυτή η κοινωνία πράγματι αγωνιά, μειώνεται συνεχώς. Οπότε σε αυτό που είπαμε, αν θα η Επιτροπή θα είναι τριμηλές ή πενταμελές, στα μάτια πράγματι είχαμε μια ομοφωνία και με την παράταξη της αντιπολίτευσης, αλλά και με τους δικούς μου της παράταξης, τους συνεργάτες. Οπότε αυτό είναι ένα σαφές μήνυμα, ότι είμαστε έτοιμοι και απέναντι σε κάθε άδικη απόφαση που αφορά την περιοχή. Από εκεί και πέρα, αν η Επιτροπή θα είναι τριμελής ή πενταμελής, όπως είπε και ο κύριος Σκελέτσης, ότι έχουμε τη δυνατότητα μέσω του κυρίου Δερμεζόπουλου, ο οποίος υποπτεύει τον κυρίο Υφυπουργού, για άμεση πιθανόν ραντεβού, άμεση επικοινωνία με τη διοίκηση του υπερταμείου. Οπότε να είναι τριμελής, πενταμελής, τι θέλετε.
2: 196 το 2025 για πρόσκοπτη συνέχιση της λειτουργίας του καταστήματος των ΕΛΤΑ στο Τυχερό, και λαμβάνουμε ομόφωνη απόφαση σήμερα, δεν θα περάσουν σε ψηφοφορία, γιατί είναι ομόθυμο το κλίμα, ομόφωνο το κλίμα. Στην αποφασίζουμε σήμερα για να γράψουμε και την απόφαση αύριο πρωί-πρωί, ορισμός συγκρότηση πενταμελούς επιτροπής και ορισμός εκπροσώπων με τα ονόματα, όπως ακούστηκαν, τον κύριο Δήμαρχο, τον κύριο Τσακίρη, τον κύριο Δαρούση, τον κύριο Ματιουδάκη και τον κύριο Καβανόζη. Πολύ σωστά. Και οι τρεις κυβερνητικοί βουλευτές ακούσαμε όλοι, είναι πρόθυμοι στο να συμβάλλουν τα μέγιστα για την συνέχιση της λειτουργίας του καταστήματος των ΕΛΤΑ στο Τυχερό και να μάθουμε το πλάνο.
0: Αυτά λοιπόν συζητήθηκαν στο Δημοτικό Συμβούλιο του Σουφλίου χθες Κυριακή, σε αυτήν την έκτακτη συνεδρίαση, και που είχε ως θέμα το κλείσιμο ή μη του ταχυδρομικού των γραφείων των ΕΛΤΑ στο Τυχερό. Αποφασίστηκε να υπάρξει μια επιτροπή η οποία θα κατέβει κάτω στην Αθήνα, θα συζητήσει το θέμα και θα συναντηθεί με τη διοίκηση των ελληνικών ταχυδρομείων, έτσι ώστε να βρεθεί μια λύση πάνω σε αυτό το θέμα. Με το συγκεκριμένο θέμα φτάσαμε και στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Ήσασταν συντονισμένοι στις συχνότητες της ΕΡΤ Ορεστιάδος. Ακούσατε την εκπομπή Σημείο Ελέγχου, που μεταδίδεται από την Αλεξανδρούπολη, με επιμέλεια και παρουσίαση του Δημήτρη Σταματάκη, ενώ ο Άγγελος Παπαδόπουλος βρισκόταν στην τεχνική υποστήριξη της εκπομπής. Καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλους.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Οποιαδήποτε αμερικανική ανάμιξη στο νέο ναυτικό καθεστώς στα στενά του Ορμούς θα θεωρηθεί παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός, είναι η σαφής προειδοποίηση της Τεχεράνης προς τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ανακοίνωσε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες ενεργοποιούν την επιχείρηση Ελευθερία για τον απεγκλωβισμό των πλοίων στη θαλάσσια περιοχή. Σύμφωνα με τον Αμερικανό Πρόεδρο, στοχεύει στην ασφαλή διέλευση πλοίων που δεν εμπλέκονται στον πόλεμο. Η υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών θα περιλαμβάνει αντιτορπιλικά κατευθυνόμενων πυράβλων, περισσότερα από 100 αεροσκάφη ξηράς και θαλάσσης, καθώς και μη επανδρομένες πλατφόρμες πολλαπλών αποστολών. Ένα δεύτερο ιρανικό υπερδεξαμενόπλοιο φέρεται να διέφυγε της επιτήρησης του Αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού και να πλέει στα ύδατα της Ινδονησίας, με προορισμό το αρχιπέλαγος Ριάου, σύμφωνα με εταιρεία παρακολούθησης ναυτιλιακών κινήσεων. Τάνκερ χτυπήθηκε από άγνωστα βλήματα στα στενά του Ορμού στο θαλάσσιο χώρο ανοιχτά των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, χωρίς να αναφερθούν θύματα. Ως ένα έξυπνο σχέδιο χαρακτηρίζει το Ισραήλ την απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών για τη συνοδεία πλοίων στα στενά του Ορμούς. Χαρακτηριστικό των εξελίξεων ότι το Υπουργικό Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων και Άμυνας της χώρας θα συνεδριάσει και πάλι σήμερα και αυτό σημαίνει ότι τίθεται θέμα ασφάλειας. Παρά την εκεχηρία, το Ισραήλ εξέδωσε νέες εντολές εκένωσης σε χωριά του Νοτίου Λιβάνου. Στην Αθήνα σήμερα ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών, ο Γιώχαν Βάντεφουλ, στις 12 θα συναντηθεί με τον ομόλογό του το μεσημέρι Γιώργο Γεραπετρίτη. Στις 3 ο επικεφαλής της γερμανικής διπλωματίας θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό. Στην ατζέντα μεταξύ άλλων οι διμερείς σχέσεις, οι περιφερειακές εξελίξεις, ενώ ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή. Φρένο στο συνολικό κόστος καταναλωτικών δανείων και επιστωτικών καρτών επιχειρεί να βάλει το Υπουργείο Ανάπτυξης με νέα ρύθμιση που προβλέπει ανώτατο όριο στην τελική επιβάρυνση των δανειοληπτών. Η ρύθμιση αποτελεί προσαρμογή σε 2 ευρωπαϊκές οδηγίες και αφορά δάνεια έως 100.000 ευρώ. Το σύνολο του ποσού που θα κληθεί να επιστρέψει ο δανειολήπτης μαζί με τους τόκους δεν θα μπορεί να ξεπερνά το 30 με 50% του αρχικού κεφαλαίου. Σφοδρή κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Νέο ευνοϊκότερο καθεστώς στα φορολογικά πρόστιμα και για εκπρόθεσμες δηλώσεις ΦΠΑ με κούρεμα έως και 80% φέρνει η διάταξη η οποία ενσωματώθηκε στο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας που βρίσκεται προς ψήφιση στη Βουλή και θα ισχύσει αναδρομικά από τις 19 Απριλίου 2024. Άνοιξε η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ, το οποίο απευθύνεται σε συνταξιούχους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες. Σε 2 ώρες στάσεις εργασίας προχωρούν σήμερα και αύριο οι δικαστικοί υπάλληλοι της Αθήνας που διαμαρτύρονται για τις συνθήκες ασφάλειας στους χώρους εργασίας. Πλούσιο είναι το πρόγραμμα του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου, ο οποίος φτάνει το μεσημέρι στην Αθήνα. Το απόγευμα θα συναντηθεί με τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο, μισή ώρα αργότερα στην αίθουσα τελετών του Δημαρχιακού Μεγάρου θα του απονεμηθεί τιμητική διάκριση για την προστασία της περιβαλλοντικής κληρονομιάς σε εκδήλωση που διοργανώνει ο Δήμος Αθηναίων. Οι σταθμοί της γραμμής 2 του μετρό Αττικής, σταθμός Λαρίσης, Μεταξουργείο, Ομόνοια και Πανεπιστήμιο θα κλείσουν νωρίτερα σήμερα στο πλαίσιο της διεξαγωγής εργασιών. Τουλάχιστον 10 άνθρωποι μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία μετά από πυροβολισμούς σε πάρτι στην Οκλαχώμα σύμφωνα με τις αρχές. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες.
0: Ο καιρός.
1: Βελτιώνεται ο καιρός, τοπικές βροχές, καταιγίδες αλλά και βαθμία βελτίωση σε Σποράδες, Εύβοια, Κυκλάδες και Κρήτη. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος, άνεμοι στο Αιγαίο μέχρι 8 Μποφόρ, έως 21 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
0: ΕΡΤ, ραδιοφωνικό σταθμός, Ορεστιάδας.
2: Στους 101, στους 103,5 των FM και στο ertheco.gr.
3: Τώρα στο erteco.gr και το erteco app Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Καλημέρα.
0: Και τι καλημέρα.
2: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
0: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
2: Ενημέρωση με χαμόγελο,
0: ειδήσεις με ρυθμό
2: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
0: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
2: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
0: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σκερλίδη
2: και την Ελένη Σταυρίδου.
0: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
2: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
0: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.
3: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECHO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Νέα Ορεστιάδα. Ελληνική ραδιοφωνία. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

Άμα δεν έμεινε κι άλλο πετρέλαιο στους λέβητες των σπιτιών για να κάψουν ό,τι υπήρχε, όποια υπολείμματα τέλος πάντων υπήρχαν, κάηκαν και αυτά σε αυτό το τριήμερο που περάσαμε όλη τη Πρωτομαγιά, γιατί ήταν κοντά στο Σαββατοκύριακο, γι' αυτό το αποκαλούμε τριήμερο, άλλο ένα τριήμερο, και έτσι προχωράμε ελπίζοντας ότι δεν θα μας κάνει άλλα τέτοια κόλπα ο καιρός. Καλημέρα, καλό πρωινό σε όλους, με το καλό να περπατήσουμε και αυτή την εβδομάδα, την πρώτη εβδομάδα ουσιαστικά του Μαΐου. Είναι Δευτέρα, 4 του μηνός, και εμείς μέχρι τις 10 θα τα λέμε μαζί ραδιοφωνικά, με την έναρξη της αντιπυρικής περίοδου. Να, τις πρώτες μέρες του Μαΐου συσκέφθηκαν οι περισσότερες φορείς που έχουν σχέση και εμπλέκονται με την αντιπυρική πρόληψη και προστασία. Προχωράμε και ευχόμαστε αυτό το καλοκαίρι να είναι έτσι ήρεμο όσον αφορά τις εκδηλώσεις πυρκαγιών, που συνήθως μια πυρκαγιά είναι καταστροφική. Άλλωστε είναι και Διεθνής ημέρα των πυροσβεστών η σημερινή, οπότε ταιριάζει η Διεθνής ημέρα με την έναρξη της αντιπυρικής περίοδου. Μέχρι τις 10 μαζί μου ο Άγγελος ο Παπαδόπουλος στον ήχο, Γιάννης Κερλίδης στα μουσικά περάσματα, στο μικρόφωνο η Μαρία Μανάκα, Πελαγίας Μάρτυρος Ιλαρίου Οσίου Νικηφόρου Αθωνίτου, γράφει το εορτολόγιο σήμερα. Αυτούς τους μάρτυρες και οσίους τιμά η Εκκλησία μας. Με έναν καιρό που ακόμα έχει σκαμπανεβάσματα, που ακόμα δεν έχει στρώσει, με ένα τριήμερο που ήταν αρκετά κρύο, αρκετά ψυχρό, το διαπιστώσαμε όλοι, κανείς δεν βγήκε στην εξοχή να την προϋπατήσει, να προϋπατήσει το Μάη, πιστεύω, εκτός από τους τολμηρούς ή αυτούς που επειδή ακριβώς το είχαν προγραμματίσει είπανε θα βγούμε και ό,τι γίνει. Πάντως όσοι βγήκαν είμαι σίγουρη ότι κρυολόγησαν, γιατί ήταν βροχερός ο καιρός, φυσούσε πάρα πολύ, όπως και χθες το ίδιο. Και σήμερα θα έχουμε ανέμους έτσι ισχυρούς, έντασης 4 έως 5 μποφόρ, αλλά είναι πιο γλυκά τα πράγματα, πιο μαλακά. Δεν θα ανέβει και πολύ το θερμόμετρο, όμως από αύριο θα έχουμε άνοδο και μάλιστα, αν θυμάμαι καλά, την Πέμπτη ή την Τετάρτη θα φτάσει και στους 27 βαθμούς το θερμόμετρο. Οπότε σιγά σιγά θα έχουμε άνοδο της θερμοκρασίας. Να πούμε ότι σήμερα η πρόβλεψη της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας κάνει λόγο για αραιές συννεφιά παντού και ηλιοφάνειο στο μεγαλύτερο μέρος της ημέρας. Θερμοκρασίες, για να δούμε ανά περιοχή. Θα ξεκινήσω από την πρωτεύουσα, στην Αλεξανδρούπολη το θερμόμετρο το μεσημέρι θα δείχνει 19 βαθμούς, εδώ στην Οριστιάδα το ίδιο 19, 18 βαθμούς στο Σουφλί και το Δηδημότυχο και 16 βαθμούς πιο δροσερά, ακόμα πιο δροσερά, στην Σαμοθράκη. Να πούμε ότι οι άνεμοι πνέουν σε όλες τις περιοχές βόρειο-δυτική, έντασης 4 έως 5 μποφόρ στην Αλεξανδρούπολη, την Οριστιάδα, Αλεξανδρούπολη 4 μποφόρ, Οριστιάδα 5, 5 και στο Δημότυχο, 4 στο Σουφλί, 5 στην Σαμοθράκη, εκεί δυτική είναι οι άνεμοι που πνέουν. Έτσι, στις υπόλοιπες περιοχές βόρειο όπως η Οριστιάδα και βόρειο-δυτική όπως η Αλεξανδρούπολη, το Δημότυχο και το Σουφλί. Τα είπαμε αναλυτικά. Σας λέμε ότι στο airteco.gr / radio / Οριστιάδα μας εντοπίζετε και μας ακούτε. Η διεύθυνση η διαδικτυακή που φτάνει παντού το σήμα αυτής εδώ της Air Οριστιάδας στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Επίσης στους 101 και στους 103,5 στα FM μας εντοπίζετε όσοι μένετε στον Εύρο και την Σαμοθράκη. Δεν κυκλοφόρησαν εφημερίδες σήμερα λόγω της αργίας της Πρωτομαγιάς, είναι απόλυτα φυσικό, και κάποιοι άνθρωποι όπως οι δημοσιογράφοι πρέπει να καθίσουν. Η Ελεύθερη Θράκη βέβαια έγραφε
στο βίλο που εκδόθηκε την Πρωτομαγιά εννοείται ότι οι αγρότες βρίσκονται, του Εύρου βρίσκονται σε οριακό σημείο, ότι επικρατεί οικονομική ασφυξία και απλήρωτες ενισχύσεις και αυξημένο το κόστος που οδηγούν σε δυναμικές κινητοποιήσεις. Θυμάστε αυτή την ανακοίνωση του Αγροτικού Κτηνοτροφικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης για πλήρη αποκλεισμό του τελωνίου των κήπων, κάτι που αναβλήθηκε εν ώψη της σημερινής συνάντησης στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, αναμένοντας το αποτέλεσμα αυτής της συνάντησης. Βέβαια, η Ελεύθερη Θράκη της Παρασκευής έγραφε και για την οργή που επικρατεί στο Ασπρονέρι, στους κατοίκους του Ασπρονερίου, γιατί εγκαταλείφθηκαν τα κημητήρια εκεί και δεν υπάρχει φροντίδα, οι βλάστες είναι ανεξέλεγκτοι, φίδια υπάρχουν παντού και οι κάτοικοι ετοιμάζονται να κάνουν ιδιωτικό έρευνα για να καθαρίσουν τα νεκροταφεία. Γίνεται αναφορά και στο Φεστιβάλ Άρδα, 30 χρόνια πολιτισμού. Πάμε τώρα στην γνώμη επίσης της Παρασκευής που έγραφε ότι υπάρχουν προβλήματα στα έργα της παραλιακής Αλεξανδρούπολης και ότι είναι απρόβλεπτα τεχνικά τα ζητήματα και στις εργασίες ανάπλασης λόγω του παλαιού αγωγού ίδρευσης. Το ζήτημα που προέκυψε και τι προβλέπεται σύμφωνα με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, σκεπτικισμός για τις αναγκαίες πρόσθετες εργασίες με φόντο την έναρξη της θερινής περίοδου. Γίνεται αναφορά και στα ελευθέρια που ξεκίνησαν του Δήμου Αλεξανδρούπολης, 106 χρόνια ελευθερίας, ιστορίας και πολιτισμού. Και στην Κομωτινή, από ό,τι μαθαίνουμε, ξεκίνησαν τα ελευθέρια εκεί, πολλές οι εκδηλώσεις. Προσλήψεις 5 ατόμων από τη ΔΕΙΑ Αλεξανδρούπολης προχωρά στην ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού της επιχείρησης. Συνολικά κατά το έτος 2026 η ΔΕΙΑ έχει προχωρήσει στην πρόσληψη 8 νέων εργαζομένων. Στα υπόλοιπα, επανέρχονται τα κοινόχρηστα ποδήλατα στην Αλεξανδρούπολη, προβληματισμός για φαινόμενα βανδαλισμών. Το σουφλί τιμά την οικική Τσακαλδίμη με καταγωγή από την Κορνοφολιά. Στα βιβλιοπωλεία τα νήματα της ιστορίας του Γιάννη Λασκαράκη. Δήλωση Σωτηρίας Μαραγκοζάκη πώς αποτυπώνεται η εκτέλεση των 200 κομμουνιστών την Πρωτομαγιά του 1944 στην τέχνη. Και στοχευμένη παρουσία του Δήμου Αλεξανδρούπολης στην Βαρσοβία. Μία επικαιρότητα που έχει να κάνει επίσης και με την είδηση περί κλεισίματος του ταχυδρομείου στο Τυχερό. Δημοτικά συμβούλια. Χθες είχαμε και ένα ακόμα έκτακτο αποκλειστικά για το θέμα αυτό. Μία σύσκεψη πραγματοποιήθηκε, παρουσία και των δύο βουλευτών και του Υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Βουλευτή Εύρου Χρήστου Δερμετζόπουλου, του Βουλευτή Σταύρου Κελέτση και του εκπροσώπου του Βουλευτή, ο Βουλευτής της Ελληνικής Λύσης Παράσχος. Και θα ακούσουμε ένα σχετικό σύντομο ηχητικό σε λίγο. Έτσι, συγκροτήθηκε μία πενταμελής επιτροπή από το Σουφλί, όπου μαζί με τους τρεις βουλευτές θα επισκεφθούν τις αρμόδιες υπηρεσίες και τη διοίκηση των ΕΛΤΑ, αλλά ίσως και το Υπουργείο Οικονομικών, δεν ξέρω, για να δηλώσουν την απόφασή τους, το αίτημά τους να παραμείνει το ταχυδρομείο στο Τυχερό. Η επιτροπή αποτελείται από το Δήμαρχο Παναγιώτη Καλακίκο, από τον επικεφαλής αντιπολίτευσης Τσακίδη Σταμάτη, από τον αντιδήμαρχο Σουφλίου Δημήτρη Δαρούση, από τον πρόεδρο της κοινότητας Τυχερού Στέλιο Καβανόζη και από τον δημοτικό σύμβουλο Γιώργο Ματθεουδάκη. Όπως τόνισε και ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, θα πρέπει να μάθουμε τι πρόκειται να γίνει μέσα από... ποιες είναι οι σκέψεις και τα σχέδια της διοίκησης για το ταχυδρομείο στο Τυχερό. Αυτά όσον αφορά έτσι μια πρώτη εικόνα της επικαιρότητας. Να πούμε ότι σήμερα έχουμε και την πρώτη συνεδρίαση
στην Κομωτινή του Περιφερειακού Συμβουλίου Νέων, που αποτελείται από 45 μέλη. Θυμάστε, φαντάζομαι, την συζήτηση που είχαμε και με τον αρμόδιο εντεταλμένο σύμβουλο για θέματα Τσογριδάκη, Μπισμα Νέων, οι οποίοι θα παρτίζουν το Περιφερειακό Συμβούλιο, που σήμερα θα κάνει και τις απαραίτητες αρχαιρεσίες για το νέο Δέλτα Σίγμα του Περιφερειακού Συμβουλίου. Αυτά προς το παρόν. Πάμε σε μια πρώτη μουσική ανάσα και επανερχόμαστε με τον πρώτο καλεσμένο.

0: Λοιπόν, αφήνουμε το Pretty Woman και πάμε στα πρώτα, στο πρώτο καλεσμένο. Είναι ο κύριος Ανδρέας Παπανδρούδης, διότι από τα μία που είχαμε σχολιάσει στην τελευταία μας κουβέντα που κάναμε μαζί του, πλέον με τις νέες αρχαιρεσίες, μάλλον με τη συγκρότηση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, πήρε τη θέση του Αντιπροέδρου πια στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, και αυτό νομίζω έτσι είναι πολύ έτσι ευχάριστο και ενθαρρυντικό και για την περιοχή μας, ένας εκπρόσωπος από τον Έδρο να βρίσκεται μέσα στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου. Καλημέρα κύριε Παπανδρούδη.
1: Καλημέρα κυρία Μανάκα, σε εσάς και τους ακροατές.
0: Συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια. Σιδεροκέφαλος.
1: Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ.
0: Τώρα δεν ξέρω, τι σημαίνει αυτό, μια τέτοια θέση για εσάς.
1: Καταρχήν, το αποτέλεσμα αυτό είναι η συγκρότηση σε σώμα μετά από νέες αρχαιρεσίες, πολύ καλά το είπατε, που έγιναν στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο. Και η συγκρότηση σε σώμα που ακολούθησε και ανέλαβα τη θέση του πρώτου Αντιπροέδρου, δηλαδή ο αναπληρωτής του Προέδρου. Καταρχήν είναι πολύ τιμητικό για το πρόσωπό μου και αντανακλά την μια μακρόχρονη παρουσία και δράση για την υπεράσπιση και προάσπιση των συναδέλφων, των θεμάτων που υπάρχουν, αλλά και για τα θέματα της δημόσιας υγείας στη χώρα. Όμως πρακτικά, και αν θέλετε κάποιος θα ρωτούσε και τι με αυτό, για την περιοχή μας τι σημαίνει.
0: Ακριβώς αυτό είναι το ερώτημα, αυτό μας καίει και μας ενδιαφέρει.
1: Τι θα κερδίσουμε.
0: Ακριβώς κύριε.
1: Εντάξει, είναι τιμή και αν θέλετε και για την περιοχή μας, είναι πρώτη φορά που αναλαμβάνει κάποιος τέτοια θέση σε πανελλαδικό επίπεδο από όλη τη Θράκη. Είναι τιμή, αλλά από εκεί πέρα κοιτάμε και το πρακτικό αποτέλεσμα. Το πρακτικό είναι ότι η φωνή μου που έβγαινε συνέχεια στο Πανελλήνιο και προσκαλούσαμε και τους υπουργούς το Υπουργείο να δουν επί τόπου τα προβλήματα υγείας περιοχής. Τα ιδιαίτερα κίνητρα που πρέπει και εισηγηθήκαμε και πρέπει να ισχύσουν για την προσέλκυση ιατρικού, κυρίως και λοιπού προσωπικού, αλλά στο ιατρικό έχουμε μεγάλο πρόβλημα προσωπικού στις δομές υγείας της περιοχής και ιδιαίτερα στις άγονες. Αυτή η φωνή πιστεύω ότι θα είναι ισχυρότερη, γιατί θα έχω την δυνατότητα και μέσα από το Προεδρείο και από αυτή τη θέση να έχω περισσότερες συναντήσεις με μέλη της κυβέρνησης, της πολιτικής ηγεσίας και να προωθήσουμε αυτά τα θέματα. Αυτό θέλω να πιστεύω και αυτό θα προσπαθήσω.
0: Επιτρέψτε μου να ρωτήσω, οι συνάδελφοί σας στο ΔΣ του Πανελλήνου Ιατρικού Συλλόγου έχουν ιδέα το τι συμβαίνει εδώ στην περιοχή, στον Έβρο?
1: Κοιτάξτε, στον Έβρο σίγουρα όχι, και αυτό και είναι δουλειά μας, υποχρέωσή μας και το κάνουμε, να τους μεταφέρουμε το τι συμβαίνει. Όταν μιλάω πολλές φορές για το Κέντρο Υγείας Δικαίων, που λέω το βορειότερο κέντρο υγείας της χώρας. Όταν μιλάμε για το Κέντρο Υγείας Σαμοθράκης, που είναι από τα πιο υποστελεχωμένα, όπως αντίστοιχα και των δικαίων. Και αντίστοιχα και οι άλλες περιοχές, δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε θέματα και έχουμε αρκετά και στην Ορεστιάδα και στο Σουφλί και στο Διδημότικο, όπως γνωρίζετε, αλλά και στην Αλεξανδρούπολη, που είναι το περιφερειακό νοσοκομείο. Σίγουρα, αν δεν τους τα πει κάποιος, όπως τα γνωρίζει κάποιος που τα ζει, κυρία Μανάκα, όπως ξέρετε ότι τα θέματα του Βορείου Έβρου είναι αυξημένα και τα προβλήματα. Οι άνθρωποι που ζουν εδώ σαφώς τα γνωρίζουν πολύ καλύτερα. Άρα πόσο μάλλον κάποιοι που δεν ζουν στον Έβρο γενικότερα, σαφώς θα πρέπει να ενημερωθούν από τους ανθρώπους και σαφώς δεν μπορούν να καταλάβουν, γιατί πολλές φορές ακούνε από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα κεντρικά ή από τις ανακοινώσεις της πολιτικής ηγεσίας για διάφορα που γίνονται και ξέρετε, το ξέρω και εγώ, το ξέρετε κι εσείς και το ξέρουμε όλοι μας όσοι κατοικούμε εδώ, ότι στην πράξη δεν βλέπουμε και πολλά πράγματα. Για να είμαστε ειλικρινείς και να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Αυτό το πράγμα το καθιστούμε σαφές σε αυτούς που μιλάμε και στους συναδέλφους μας, αλλά και όπου πηγαίνουμε στην πολιτική ηγεσία. Αυτό το πράγμα πρέπει να το καταλάβουν, ότι πρέπει να ενισχυθεί ο Εύρος παντιοτρόπως. Και αυτό είναι θωράκιση του Εύρου και των συνόρων της χώρας, αν θέλουμε, και της Ευρώπης, όπως συχνά λέμε.
0: Δεν ξέρω κατά πόσον ένας Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος επηρεάζει τις αποφάσεις ενός Υπουργείου.
1: Πάλι, για να είμαι για πολλωστή φορά ειλικρινής, και να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, πολλές φορές εμείς τα λέμε, προτείνουμε, πιέζουμε. Αλλά δυστυχώς η πολιτική ηγεσία έχει άλλες προτεραιότητες ή κρίνει διαφορετικά. Δεν είμαστε στη θέση τους, κρίνουν διαφορετικά και δεν εισακούμαστε. Όσες φορές εισακουστήκαμε, ήταν προς τη σωστή κατεύθυνση και είχαμε, κυρία Μανάκα, πολύ καλά αποτελέσματα. Όπως όσες φορές εισακουστήκαμε στην πανδημία. Όσες φορές πάλι δεν εισακουστήκαμε, υπήρξαν κάποιοι λανθασμένοι χειρισμοί και λανθασμένες αποφάσεις που δημιούργησαν πολλά προβλήματα.
0: Μάλιστα. Μπορώ να ζητήσω ένα, δύο, τρία, εσείς που στο μυαλό σας σίγουρα τα έχετε έτσι δρομολογήσει και θα τα περάσετε και μέσα από το νέο αυτό Διοικητικό Συμβούλιο. Ένα, δύο, τρία θέματα που πιστεύετε και θα προωθήσετε άμεσα μέσα από τη νέα διοίκηση του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου για να επιληθούν στην περιοχή μας.
1: Θα επαναφέρουμε την πρότασή μας για το πλαίσιο κινήτρων. Είναι ένα πλαίσιο κινήτρων για τις άγονες περιοχές.
0: Ναι.
1: Έχουμε αρκετές στη χώρα μας, είναι αλήθεια. Δεν είναι μόνο ο Εύρος, ναι, αλλά ο Εύρος είναι και σύμβολο, είναι όπως είπαμε και τα όρια της Ευρώπης με την Ασία, mm-hmm, τα χερσαία σύνορα.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε έχει μια ιδιαιτερότητα και έχει και ένα συμβολισμό.
0: Yeah.
1: Άρα, ενώ υπάρχουν και άλλες άγονες περιοχές και δεν λέμε ότι θα στηριχθούν και οι άλλες περιοχές, σαφώς υπάρχει μια προτεραιότητα. Άρα, ποια είναι τα θέματα? Το πλαίσιο κινήτρων που έχουμε εισηγηθεί από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο στο Υπουργείο Υγείας,
0: yeah,
1: και έχουν γίνει πολύ ελάχιστα ελαχιστότατα, mm-hmm, αυτό θα επαναφέρουμε. Και αν θέλετε, με αφορμή και την επόμενη παρουσία που έχετε, αν δεν κάνω λάθος, κύριε,
0: ναι,
1: Μανάκα,
0: ναι,
1: θέλαμε να προσκαλέσουμε και όλα τα κόμματα. Εμείς είμαστε συνομιλητές
0: της
1: κυβέρνησης, αλλά και όλα τα κόμματα να έρθουν. Και πάντα στέλνουμε τις προτάσεις μας και σε όλα τα κόμματα,
0: ναι,
1: και είμαστε εδώ διαθέσιμοι να τους ενημερώσουμε. Γιατί προτείνουμε στην κυβέρνηση, που αυτή,
0: ναι,
1: τη στιγμή έχει την ευθύνη διακυβέρνηση της χώρας,
0: ναι,
1: αλλά προτείνουμε και συνομιλούμε και με την αντιπολίτευση, τη Μίζωνα και την Ελλάσσονα.
0: Mm-hmm.
1: Άρα όλοι θα πρέπει να είναι ενήμεροι, γιατί αν θέλετε δυνητικά, όλοι θέλουν να αναλάβουν, να μπουν στην κυβέρνηση. Έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Άρα θα πρέπει να γνωρίζουν πάρα πολύ καλά τα θέματα, να γνωρίζουν τις προτάσεις μας, να συνεργαζόμαστε.
0: Mm-hmm.
1: Εμείς, ξέρετε, δεν είμαστε ενός κόμματος, ούτε δεκανίκη, ούτε ουρά. Mm-hmm. Συνεργαζόμαστε με όλους και όσους θέλουν να ακούσουν αυτά που έχουμε να πούμε. Να καταλάβουν όλοι ότι πρέπει να υιοθετηθούν. Και αν θέλετε, αν νομίζει κάποιος ότι κάνουμε κάποιο λάθος ή δεν είναι σωστό κάτι που λέμε, mm-hmm, εδώ είμαστε να το συζητήσουμε.
0: Αλλά νούμερο ένα αίτημα είναι?
1: Νούμερο ένα αίτημα είναι η υιοθέτηση του πλαισίου κινήτρων του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου για τις άγονες περιοχές. Δεύτερον, προκήρυξη όλων των κενών οργανικών θέσεων στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Mm-hmm. Το έχουμε πει και άλλες φορές.
0: Mm-hmm.
1: Όταν προκηρύσσονται σποραδικά ελάχιστες θέσεις, δεν είναι δελεαστικό αυτό. Όταν υπάρχουν τρεις ή τέσσερις θέσεις κάπου και προκήρυξε η μία, δεν θα πάει ο γιατρός εκεί, γιατί θα είναι μόνος του. Θα πρέπει να προκηρυχθούν όλες και ταυτόχρονα και σαφέστατα το εργασιακό περιβάλλον που πάει μέσα από το ιατρικό μισθολόγιο. Δεν μπορεί, κυρία Μανάκα, αυτή τη στιγμή και η Βουλγαρία πλέον έχει υψηλότερους μισθούς στο ιατρικό μισθολόγιο από την Ελλάδα.
0: Mm-hmm.
1: Η Ρουμανία μας είχε περάσει προπολού, το είχαμε συζητήσει και άλλες φορές.
0: Mm-hmm.
1: Θα πρέπει οπωσδήποτε, και αυτό θέλουμε, και τη συμφωνία όλων των κομμάτων.
0: Mm-hmm.
1: Θα πρέπει να καταλάβουν όλοι ότι αυτό που έχουν καταλάβει και κάνουν άλλες χώρες, θα πρέπει να το κάνουμε και στην Ελλάδα. Αλλιώς θα συνεχίσουν να φεύγουν οι γιατροί μας, οι νέοι επιστήμονες στο εξωτερικό.
0: Τι εννοείτε? Ας βάλουμε μια βάση κατώτερο.
1: Εμείς μιλάμε για το μισθολόγιο, το,
0: ναι,
1: μέσο όρο των χωρών της Ευρώπης, ή,
0: ναι,
1: αν θέλετε με τα σημερινά δεδομένα,
0: ναι,
1: διπλασιασμός του μισθού.
0: Γιατί
1: είμαστε πολύ χαμηλά, ξέρετε. Μάλιστα. Είμαστε πολύ χαμηλά.
0: Πιστεύετε ότι αυτό μπορεί να...
1: Δεν είναι μόνο το αυτό. Υπάρχει γενικά τώρα ένα εργασιακό περιβάλλον, η υπερεφημέρευση, και αν θέλετε με τα πρόσφατα περιστατικά που βγήκαν στη δημοσιότητα,
0: ναι,
1: δηλαδή που δουλεύουν κάποιοι συνεχόμενες ημέρες, εφημερίες, που ξεπερνάμε το ωράριο που έχει θεσπιστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Mm-hmm.
1: Θα πρέπει, από τη μια είναι, αν θέλετε, το δικαίωμα του εργαζομένου, και από την άλλη μεριά είναι η ασφάλεια του ασθενούς, που πηγαίνουν αυτά μαζί. Όταν κάποιος γιατρός είναι εξουθενωμένος,
0: mm-hmm,
1: και παραβιάζουν και τα δικαιώματά του τα εργασιακά, αλλά γίνει και δυνητικά επικίνδυνος για τη δημόσια υγεία.
0: Βλέπει παθολογική κλινική διδυμού τείχου.
1: Είναι ένα παράδειγμα και
0: φωτογραφίζεται.
1: Και άλλα παραδείγματα. Παλιότερα είχαμε την καρδιολογική, το θυμάστε το θέμα.
0: Φυσικά.
1: Τώρα είναι στο κόκκινο, να πω, η παθολογική.
0: Ναι.
1: Θα πρέπει να προκηρυχθούν, ξαναλέμε, όλες οι κενές οργανικές θέσεις με αυξημένα κίνητρα για τις άγονες περιοχές που δεν έχουν υιοθετηθεί.
0: Φυσικά.
1: Τώρα είναι στο κόκκινο, να πω, η παθολογική.
0: Ναι.
1: Θα πρέπει να προκηρυχθούν, ξαναλέμε, όλες οι κενές οργανικές θέσεις με αυξημένα κίνητρα για τις άγονες περιοχές που δεν έχουν υιοθετηθεί.

0: Παιδικής θεραπείας παιδών στον Πανεπιστημιακό της Αλεξανδρούπολης, θα το προχωρήσετε, θα το αφήσετε?
1: Αυτό το είχαμε στηρίξει και μάλιστα πετύχαμε και πήραμε την απάντηση από τον Υπουργό Υγείας ότι υπάρχει στο οργανόγραμμα και απομένει στη διοίκηση του νοσοκομείου να το υλοποιήσει. Και είμαστε σε συνεννόηση για να δούμε πώς μπορεί να προχωρήσει αυτό το πράγμα, φυσικά σε συνεργασία και με την παιδιατρική κλινική που είχε φέρει πρώτη αυτό το αίτημα. Άρα, με ενέργειες και του Ιατρικού Συλλόγου, πήραμε την απάντηση ότι υπάρχει στο οργανόγραμμα, μπορεί να γίνει και όπως είχε στοιχειοθετηθεί από την παιδιατρική κλινική και εμείς στηρίξαμε, αυτό πληρεί τα κριτήρια για να γίνει αυτό το πράγμα.
0: Βέβαια, ο προηγούμενος πρόεδρος σας, κύριε Παπανδρούδη, θυμάμαι που όταν τον είχα ρωτήσει εγώ προσωπικά, μου είπε ότι εντάξει, δεν θα είναι πολλά τα περιστατικά που θα αντιμετωπίζει ένας εντατικολόγος παιδών.
1: Αυτό, κοιτάξτε, ήταν ένα θέμα και αυτό το βλέπουμε.
0: Το προσπεράσανε τότε, θυμάμαι.
1: Ναι, κοιτάξτε, είναι ένα θέμα συζητήσιμο. Δηλαδή, στην πράξη δεν υπάρχουν πολλά περιστατικά. Και ο συνάδελφος.
0: Πολλές κλήσεις έχετε, κύριε Παπανδρούδη, και δεν σας ακούμε. Έχουμε διακοπές,
1: ναι,
0: δηλαδή.
1: Ναι, το ξέρω. Ναι. Είναι αλήθεια ότι αν κάποιος δεν έχει πολλά περιστατικά σε κάποια θέση που έχει, είναι αλήθεια ότι δεν είναι, αν θέλετε, σε τέτοιο επίπεδο που να είναι ετοιμοπόλεμος, θα το πω έτσι, επιτρέψτε μου τον όρο. Να είναι σε ετοιμότητα να αντιμετωπίσει κάθε περιστατικό. Γι' αυτό και ενδεχομένως όμως αυτό υπάρχει και αυτό αντίλογος ή αντιπρόταση, ότι μπορεί να πηγαίνει κάθε τόσο σε ένα κεντρικό νοσοκομείο μια φορά το χρόνο να κάνει ένα δεκαπενθήμηρο ή ένα μήνα κάποια επιπλέον εκπαίδευση με μετεκπαίδευση.
0: Ωραίο το σκεπτικό.
1: Ναι,
0: μακάρι.
1: Αλλά σε κάθε περίπτωση το υποστηρίζουμε γιατί είμαστε μακριά. Είναι δύσκολες οι διακομιδές, έχουν τα θέματά τους, όπως και από τα νησιά αντίστοιχα που έχουμε πολλές διακομιδές και βλέπουμε πολλές φορές ότι κοστίζει λιγότερο το να βάλεις γιατρούς με αυξημένα κίνητρα και ό,τι χρειάζεται για αυτό το πράγμα από το να σηκώνονται συνέχεια ελικόπτερα στον αέρα ή να κάνεις όλη αυτή τη διακομιδή με όλο αυτό το πράγμα. Ακόμα και σε επίπεδο κόστος να το βάλει η πολιτική ηγεσία, στοιχίζει φθηνότερα το να έχεις μόνιμο προσωπικό εκεί που χρειάζεται φυσικά. Δηλαδή δεν μπορούμε να έχουμε έναν αντιδικολόγο σε κάθε μικρό νησάκι του Αιγαίου.
0: Εντάξει. Άλλωστε, αυτή η μονάδα αφορά όλη την περιφέρεια που
1: ακριβώς. Είναι η
0: ναυαρχίδα
1: της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, όπως συχνά αποκαλείται, και θα πρέπει να είναι αντίστοιχα στελεχωμένη ως μια ναυαρχίδα που θεωρούμε όπως είναι και στο ναυτικό.
0: Εδώ θα είμαστε, θα περιμένουμε, κύριε Παπανδρούδη, και πάλι τις ευχές μας. Καλή δύναμη να έχετε.
1: Θα είμαστε εδώ με επικοδομητικές προτάσεις πάντα. Εμείς δεν είμαστε αντιπολίτευση, δεν κατακρίνουμε την κυβέρνηση, προτείνουμε και συνεργαζόμαστε τόσο με την κυβέρνηση όσο και με τα υπόλοιπα κόμματα. Με σκοπό να υιοθετηθούν πράγματα και καταστάσεις για την υγεία του λαού και του συναδέλφους.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε θερμά. Είναι τιμή για τον Εύρο η εκλογή σας. Να είστε καλά.
1: Καλημέρα. Yeah.

0: Πάμε γρήγορα για να χωρέσουμε τα θέματα στο θέμα που απασχόλησε έτσι το τελευταίο τριήμερο έντονα, την επικαιρότητα του Εύρου, μάλλον τριήμερο λόγω των συνεδριάσεων. Πολύ πιο νωρίς το είχαμε έτσι αναδείξει, συνομιλώντας και με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Σουφλίου, τον κύριο Δαρούση, αυτό της απόφασης κλεισίματος του ταχυδρομείου στο Τυχερό. Θα πάρουμε ένα πολύ πολύ μικρό απόσπασμα από την χθεσινή έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, παρόντων διαδικτυακά των δύο βουλευτών, του Υφυπουργού Ψηφιακής Κυβέρνησης και βουλευτή Εύρου Χρήστου Δερμεντζόπουλου και του βουλευτή Εύρου Σταύρου Κελέτση, βεβαίως και του εκπροσώπου του βουλευτή Αναστάσιο Δημοσκάκη. Να ακούσουμε λίγο τον πρόεδρο του, μάλλον τον δήμαρχο, στον επίλογο, τι ακριβώς είπε στο Δημοτικό Συμβούλιο, και τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου για το τι αποφασίστηκε. Είπαμε, είναι πενταμελής η επιτροπή, η οποία θα κατέβει στην Αθήνα για να συντηθεί με τις αρμόδιες υπηρεσίες για το αίτημα, το πάγιο περί μη κλεισίματος του ταχυδρομείου στο Τυχερό. Να ακούσουμε.
1: Εκφράσαμε την αγωνία μας και έγινε σαφές και στον Υφυπουργό και στους δύο βουλευτές, αλλά πολύ περισσότερο ότι συστρατεύονται μαζί μας για να πάμε στην Αθήνα, και πιστεύω όχι για να ακούσουμε, για να μας ακούσουν και να ελοποιήσουμε.

0: Η κοινωνία πράγματι αγωνιά μειώνεται συνεχώς. Οπότε σε αυτό που είπαμε, αν θα η Επιτροπή θα είναι τριμηλές ή πενταμελές, στα μάτια πράγματι είχαμε μια ομοφωνία και με την παράταξη της αντιπολίτευσης αλλά και με τους δικούς μου της παράταξης τους συνεργάτες. Οπότε αυτό είναι ένα σαφές μήνυμα ότι είμαστε έτοιμοι και απέναντι σε κάθε άδικη απόφαση που αφορά την περιοχή. Από εκεί και πέρα, αν η Επιτροπή θα είναι τριμηλής ή πενταμελής, όπως είπε και ο κύριος Σκελέτσης, ότι έχουμε τη δυνατότητα μέσω του κυρίου Δεμεζόπουλου, ο οποίος υποπτεύει του κυρίου Υπουργού, για άμεση πιθανόν ραντεβού, άμεση επικοινωνία με τη διοίκηση του υπερταμείου. Οπότε να είναι τριμηλής, πενταμελής, τι θέλετε. Βέβαια, εννοείται. Δεν το συζητάμε, θα είμαστε σύσσωμοι όλοι. Να είναι τριμελής, θέλετε να είναι τριμελής εγώ, ο Σταμάτης και ο Δημήτρης που θέλει. Αν θέλει κανένας άλλος να το κάνουμε πενταμελή.
1: Αν θέλει κάποιος άλλος. Να γίνει τριμελή και με τη συμμετοχή και των τριών βουλευτών. Άρα έξι άτομα.
0: Εννοείται, εννοείται.
1: Ο κύριος Δήμαρχος,
2: ναι. Πενταμελή και τριμελή μπορεί να γίνει.
0: Ναι. Ναι, οπότε μία πενταμελή επιτροπή που θα οριστούν τα ονόματα.
1: Να τα ορίσουμε τώρα τα ονόματα. Να τα ορίσουμε τώρα, θα είναι ο κύριος Δήμαρχος, ο κύριος Τσακίρης Σταμάτης, ο κύριος Ζαρούσης Δημήτρης.
0: Υπάρχουν άλλα δύο άτομα τα οποία επιθυμούν για Αθήνα. Ως εκεί της τοπικής αρμοδιότητας, τέσσερα και κάποιος άλλος αν επιθυμεί.
1: Και ο κύριος Μαθιωδάκης Γιώργος. Άρα, βλέπω ότι εμένουμε στο ομόφωνο ψήφισμα που είχαμε λάβει στις 31 Οκτωβρίου του 2025, είναι αριθμός απόφασης 196 του 2025, για πρόσκοπτη συνέχιση της λειτουργίας του καταστήματος των ΕΛΤΑ στο Τυχερό και λαμβάνουμε ομόφωνη απόφαση σήμερα, δεν θα περάσουν σε ψηφοφορία γιατί είναι ομόθυμο το κλίμα, ομόφωνο το κλίμα στην. Αποφασίζουμε σήμερα για να γράψουμε και την απόφαση αύριο, πρωί-πρωί. Ορισμός συγκρότηση πενταμελούς επιτροπής και ορισμός εκπροσώπων με τα ονόματα όπως ακούστηκαν τον κύριο Δήμαρχο, τον κύριο Τσακίρη, τον κύριο Δαρούση, τον κύριο Ματθιουδάκη και τον κύριο Καβανόζη. Πολύ σωστά. Και οι τρεις κυβερνητικοί βουλευτές ακούσαμε όλοι, είναι πρόθεμοι στο να συμβάλλουν τα μέγιστα για την συνέχιση της λειτουργίας του καταστήματος των ΕΛΤΑ στο Τυχερό και να μάθουμε το πλάνο.
3: Μάλιστα, πήραμε έτσι μια μικρή γεύση από τον επίλογο της χθεσινής έκτακτης συνεδρίασης. Καλημερίζουμε τον πρόεδρο της κοινότητας Τυχερού, τον κύριο Στέλιο Καβανόζη που είναι μαζί μας. Καλημέρα, πρόεδρε.
4: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Μανά, καλημέρα σε όλο τον Εύρο.
3: Εντάξει, την Πέμπτη μιλήσαμε για τις προετοιμασίες και την πρωτομαγιά. Δεν ξέρω τι έγινε τελικά την Παρασκευή, αν λόγω καιρού καταφέρατε να βγείτε έξω.
4: Κοιτάξτε, σύμμαχος βέβαια δεν ήταν ιδιαίτερα, οι καιρικές συνθήκες δεν ήταν ιδιαίτερα ιδανικές, αλλά εντάξει, ο κόσμος το διασκέδασε όσο μπορούσε.
3: Α, μπράβο, μπράβο, μπράβο. Γιατί πιο πάνω ήταν δύσκολα τα πράγματα, ενώ πιο βόρεια. Τώρα, θα είσαστε ένα από τα μέλη της Επιτροπής που θα συμμετάσχετε στη συνάντηση που θα γίνει στην Αθήνα. Δεν ξέρω, υπάρχει κάτι νεότερο από χθες το βράδυ μέχρι σήμερα? Γνωρίζουμε την ημέρα που θα γίνει αυτή η συνάντηση και με ποιους?
4: Κοιτάξτε, γενικότερα κυρία Μανάκα, ξημερώνουν έτσι έντονες ανησυχίες για τους κατοίκους του Τυχερού.
3: Ναι.
4: Μετά τη χθεσινή συνέλευση που πραγματοποιήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο του Σουχλίου, αποφασίστηκε και η συγκρότηση, όπως είπατε προηγουμένως, που βάλατε και το απόσπασμα πενταμελούς επιτροπής.
3: Ναι, ναι.
4: Αναμένονται στις επόμενες ώρες να κλειστεί το ραντεβού. Δεν έχουμε κάποιο νέο προς το παρόν.
3: Μάλιστα.
4: Αλλά το θέμα είναι, κυρία Μανάκα, αν επιτρέψετε, αδιαπραγμάτευτο γενικά το γεγονός ότι μετά από το 1956 ένα ταχυδρομείο που εξυπηρετεί 1.500 προς το παρόν τώρα κατοίκους μόνο του Τυχερού αλλά και όλη της ενότητας Τυχερού γενικότερα να κλείσει, να μπει λουκέτο καθώς όχι μόνο εξυπηρετεί κατοίκους αλλά και δημόσιες υπηρεσίες, αστυνομία, άλλους φορείς και όντας γνωρίζοντας όλος το Εύρος το δημογραφικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε αυτό αντί να δώσει κίνητρα για ακόμη περισσότερο να επιβιώνουμε μας διώχνει και από τους τόπους μας. Μάλιστα. Όταν δεν εξυπηρετούνται έστω και εγώ προσωπικά όταν βλέπω ένας 28 ετών άνθρωπος πώς θα μπορώ να βγω να πω στην νεολαία να καθίσει και να συνεχίσει να επιβιώνει και να διαβιώνει σε αυτές τις περιοχές.
3: Mm-hmm.
4: Τώρα, αναμένοντας με την διοίκηση των ΔΕΛΤΑ να κάνουμε τη συνάντηση, παρόντες οι βουλευτές, όπως και δεσμεύτηκαν.
3: Mm-hmm.
4: Όταν τον Δεκέμβριο στο συνέδριο της ΚΕΔΕ στην Αλεξανδρούπολη πραγματοποιήθηκε, ο υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό κ. Κοντογιώργης είχε δεσμευτεί στην ουσία για έναν διάλογο επανεξέτασης. Όχι του κλεισίματος, όταν οι προβληματισμοί που ακούστηκα θεώρησε ότι όντως σε αυτές τις περιοχές δεν νοείται να μην υπάρχει ταχυδρομείο. Έτσι λοιπόν κρατάμε τη δέσμευση του Υφυπουργού και ευελπιστώντας θετικά πάντα να βρούμε μια λύση και θεωρώ ότι θα είναι αδιαπραγμάτευτη. Ότι η παραμονή του ταχυδρομείου στο Τυχερό να ισχύει.
3: Mm-hmm.
4: Γενικότερα όμως θα θέλαμε η πρότασή μας σαν επιτροπή θα είναι η ενίσχυση σταθερού ταχυδρομείου στο Σουφλί με διάφορα παραρτήματα ενισχυμένα και με εξέλιξη στις περιοχές τις νέες ενότητες του Δήμου Σουφλίου. Τυχερό, Λάβαρα και Δέριο. Καθώς δεν μπορεί το Τυχερό να εξυπηρετείται από τις σφαίρες, το μεγάλο Δέριο, το Δημότυχο, και να υπάρχει αυτή η δυσκολία στη μετακίνηση.
3: Μάλιστα. Άρα φαντάζομαι ότι μέσα στα αιτήματά σας θα συμπεριληφθεί και η σε πενθήμερη βάση λειτουργία του ταχυδρομείου στο Τυχερό. Ή όχι.
4: Ναι, φυσικά,
3: Ή το διήμερο, ας πούμε, σας ικανοποιεί που ίσχυε μέχρι σήμερα.
4: Εμείς θα κοιτάξουμε τις περισσότερες ημέρες της εβδομάδας. Αδιαπραγμάτευτα. Mm-hmm. Τώρα, σίγουρα όμως θα θέλουμε παράρτημα στο Τυχερό.
3: Mm-hmm.
4: Εάν δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί ή δεν μπορεί να γίνει όλο αυτό για πενθήμερο, εκείνη την ώρα ίσως κάνουμε μια κουβέντα έτσι να βρούμε μια άμεση λύση.
3: Mm-hmm.
4: Αδιαπραγμάτευτο όμως να υπάρξει παράρτημα στο Τυχερό.
3: Σήμερα που μιλάμε, λειτουργεί το ταχυδρομείο στο Τυχερό. Αυτές τις δύο μέρες. Και αυτές οι δύο μέρες δηλαδή έχουν κοπεί, έχουν σταματήσει.
4: Στην ουσία πακετάρουν πράγματα, κύριε Μανάκη.
3: Μάλιστα. Πώς είναι οι κάτοικοι, τι σας λένε εσείς που μιλάτε με τους κατοίκους, οι οποίοι συναλλάσσονται με το χειδρομείο?
4: Οι κάτοικοι έχουν τρομερή αγωνία για τα δεδομένα, για τις επόμενες ώρες, για τις επόμενες ημέρες.
3: Ναι.
4: Καθώς, όπως προανέφερα, εξυπηρετούνται αρκετοί κάτοικοι και γενικότερα είναι αναγκαίο να υπάρξει ένα ταχυδρομείο από συντάξεις, από υλογραφείς, από εισερχόμενα, από πακετάρισμα, από δέματα.
3: Μάλιστα.
4: Γενικότερα εξυπηρετεί όλη την ενότητα από όλους τους οικισμούς της Δημοτικής Ενότητας Τυχερού, τους 7 αυτούς οικισμούς.
3: Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή δύναμη, Πρόεδρε. Εύχομαι να έρθετε με θετικές έτσι.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ που μας ακούσατε.
3: Απαντήσεις.
4: Και αναμένουμε τα αποτελέσματα τα οποία θεωρώ ότι θα είναι θετικά.
3: Μακάρι. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
3: Ήταν ο Πρόεδρος της Κοινότητας Τυχερού, Στέλιος Καβανώσης.

0: Πάμε τώρα στον επόμενο καλεσμένο που είναι ζωντανά εδώ στο στούντιο της ΕΡΤ Ορεστιάδας. Είναι ο κύριος Ιωάννης Ιντζές, αντιστράτηγος εν αποστρατεία και επιστημονικός συνεργάτης του κόμματος Νίκη. Σωστά τα λέω, κύριε Ιντζέ?
1: Καλημέρα, Χριστός Ανέστη. Έτσι,
0: αληθώς Ανέστη. Είσαστε έτσι για μια περιοδία εδώ ιδιωτική, ας το πούμε.
1: Ιδιωτική είναι. Θα δω τους γονείς μου, τους φίλους.
0: Αφού είσαστε παρέες, από τα.
1: Και κάποια ενημέρωση για τα προβλήματα του τόπου.
0: Τι σπράξατε αυτές τις μέρες?
1: Η κατάσταση λίγο πολύ είναι γνωστή. Δημιουργεί μια απεισιοδοξία ότι σιγά σιγά ο τόπος έτσι εγκαταλείπεται. Υπάρχει αυτή η ερημοποίηση, τη βλέπουμε σε όλη την Ελλάδα, δηλαδή δεν είναι μόνο στον Εύρο, και σε πιο κεντρικές περιοχές. Είναι ένα πρόβλημα που δεν συζητιέται. Κοιτάμε λίγο τους δείκτες, τους οικονομικούς, αλλά πρέπει χωρίς ύπαιθρο, χωρίς. Εμείς στην Νίκη πρέπει να ξέρετε, έχουμε ένα καινούργιο δόγμα που λέγεται περιφερειακή αναγέννηση, περιφερειακή ανάπτυξη. Είναι ουσιαστικά αυτό που λέγαμε το αντίδοτο της αστιφιλίας, της μετακίνησης στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Πιστεύουμε ότι αυτό έχει πολλαπλά ωφελήματα. Δηλαδή, αν θα έχουμε μια αναγέννηση της Υπαίθρου, και η οικονομία θα βελτιωθεί και φυσικά το δημογραφικό, γιατί δεν μπορεί κάποια οικογένεια να μεγαλώσει παιδιά μέσα σε ένα διαμέρισμα στη Θεσσαλονίκη. Στην Αθήνα είναι πιο εύκολο να έχει μια οικογένεια σε ένα χωριό, σε μια επαρχία όπου είναι πιο εύκολες οι συνδίκες, υπάρχει κάποια βοήθεια. Επομένως είναι κάτι το οποίο το παρατηρούμε παντού. Εδώ στον Εύρο βέβαια και λόγω της αποστάσεως και λόγω της εθνικής έτσι υπόστασης της περιοχής τα πράγματα αποκτούν άλλη σοβαρότητα και βλέπουμε ότι δεν υπάρχουν έτσι σοβαρά και συνεχή μέτρα για την υποστήριξη, για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος. Υπάρχουν αποσπασματικά μέτρα. Άκουγα χθες κάποιον έτσι από τους καλεσμένους σας εκεί πέρα που έλεγε κάποια προγράμματα που έχουν σχέση με θερμοκήπια και όλα αυτά. Ακούγονται ωραία. Αλλά αν δει κανείς, ποιοι πήραν αυτά τα προγράμματα, θα δει ότι πήγαν κάπου στην Κρήτη. Πήγαν σε περιοχές οι οποίες δεν έχουν ανάγκη υποστήριξη από το κράτος, γιατί από μόνοι τους έχουν και τον τουρισμό και άλλους έτσι.
0: Και το κλίμα ευνοεί και εκεί.
1: Και το κλίμα ευνοεί και λοιπά. Και λες, εδώ δεν θα έρθει κάτι έτσι να ενισχύσει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες είναι αυτές που θέλουν τη βοήθεια. Και μια που είπα μικρομεσαίες, είχαμε πολλά χρήματα, πολλά δισεκατομμύρια. Ήταν 35 δισεκατομμύρια το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας που ήρθε μετά την περίοδο του COVID. Όλα αυτά, αντί να πάνε σε υποδομές, βέβαια αυτή ήταν η γραμμή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διοχετεύθηκαν στην πράσινη ανάπτυξη, στην ψηφιακή μετάβαση. Καλά και αυτά, αλλά πρέπει να γίνει και κάτι, ας πούμε, το οποίο να είναι χρήσιμο την επόμενη μέρα. Δηλαδή, είναι καλό να πάρεις ψηφιακούς πίνακες στα σχολεία. Δώσανε 150, νομίζω, εκατομμύρια για να πάρουν ψηφιακούς πίνακες. Εντάξει, είναι trendy αυτό το πράγμα, το πούμε. Αλλά αυτό σε 2-3 χρόνια θα χαλάσει. Δεν θα βοηθήσει, ας πούμε. Δεν θα μείνει κάτι το οποίο θα βοηθήσει την οικονομία. Εδώ έχουμε προβλήματα με τις πλημμύρες, με το νερό, με την παραγωγή. Αυτά δεν λύνονται όμως. Δηλαδή είναι κάποιες υποσχέσεις που μένουν στα χαρτιά.
0: Ο πρόεδρος γνωρίζει οτιδήποτε έτσι απασχολεί την περιοχή το τελευταίο χρονικό διάστημα. Ενημερώνεται και ποια είναι η θέση του κόμματός σας γύρω από τα βασικά ζητήματα? Να, οι αγρότες επρόκειτο να κλείσουν το τελευταίο τον κήπο, το ανέβαλαν, περιμένουν τη σημερινή συνάντηση. Από την άλλη, τα πλημμυρικά φαινόμενα, τα διαβάζατε, τα βλέπετε.
1: Θέλαμε παραθαλάσσια περιοχή στο Δημότικο.
0: Οι συμφωνίες με τη Βουλγαρία και είναι και δεν είναι. Τα ταχυδρομεία βλέπετε στο τυχερό κλείνουν. Το νοσοκομείο του Δημοτήχου υποστελεχωμένο. Και τόσα και τόσα και τόσα άλλα προβλήματα. Ποιες είναι οι θέσεις, ποια είναι η θέση του κόμματός σας γύρω από αυτά? Πώς μπορεί να επιτευχθεί ανάκαμψη στον Εύρο?
1: Εμείς στη Νίκη έχουμε μια μαγική λέξη, το βάζω εντό εισαγωγικών, που λέγεται αυτάρκεια. Αυτάρκεια θέλουμε αμυντική, θέλουμε ενεργειακή, αλλά θέλουμε και διατροφική. Δεν νοείται στην Ελλάδα που έχει ένα εξαιρετικό κλίμα, εξαιρετικό έδαφος, είναι όλες οι συνθήκες ευνοϊκές, να μην έχουμε αυτάρκεια σε αγροτικά και κοινοτροφικά προϊόντα. Και παρόλα αυτά έχουμε εισαγωγές ακόμα και σε αγροτικά προϊόντα. Ναι. Και λέει κάποιος γιατί. Εντάξει, δεν θέλουμε να γίνουμε χώρα που να παράγει αυτοκίνητα ή δεν ξέρω αεροπλάνα. Δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό το πράγμα. Αλλά στα αγροτικά και στα κοινοτροφικά πρέπει να έχουμε αυτάρκεια και να συνεισφέρουμε πάρα πολύ στο στο ΑΕΠ και στις εξαγωγές από αυτόν τον τομέα. Να θυμίσω ότι η Ελλάδα έχει ένα έλλειμμα εμπορικό, δηλαδή εισαγωγές, εξαγωγές, διαφορά, είναι γύρω στα 34 δισεκατομμύρια. Και ευτυχώς έρχεται ο τουρισμός και μειώνεται αυτό στο 14 περίπου. 14 δισεκατομμύρια το χρόνο έχουμε έλλειμμα. Αλλά ακόμα και στα αγροτικά προϊόντα έχουμε αυτή την ανεπάρκεια στο να καλύψουμε τις δικές μας ανάγκες. Και έχουμε εισαγωγές από Τουρκία, από Ουκρανία, από. Τώρα, από 1η Μαΐου, πρέπει να ξέρουν οι ακροατές σας, έχουμε, λέει, την προσωρινή εφαρμογή της Συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης Μερκοσούρ. Προσωρινή. Ενώ έχει ανασταλεί, έχει πάει στο δικαστήριο κλπ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κυρία Ούρσουλα, θεωρεί ότι μπορούν να το εφαρμόσουν αυτό, γιατί συμφέρει τις γερμανικές βιομηχανίες. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι πολύ σοβαρό. Θα κατακλειστούμε από προϊόντα τα οποία. Πρέπει να το πούμε αυτό. Είναι αμφιβόλου ποιότητος από την Λατινική Αμερική και αυτό θα είναι σε βάρος των παραγωγών μας, οι οποίοι, εγώ αυτό που εισπράττω, επειδή εγώ ίσως ξέφυγα από την ερώτηση, αυτό που εισπράττω είναι ότι δεν υπάρχει στους παραγωγούς η θέληση να παράγουν, γιατί δεν ξέρουν τι θα ξημερώσει αύριο. Σου λέει, θα σπείρω, τι θα γίνει, θα έχω νερό, θα ευδοκιμήσουν τα προϊόντα μου. Και άμα ευδοκιμήσουν και τα μαζέψω, θα τα πάρει κάποιος, θα τα πετάξω. Δηλαδή αυτή η αβεβαιότητα σε διαλύει, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Αυτό δεν μπορεί να εξασφαλιστεί, γιατί δεν υπάρχει ένα σύστημα, δεν υπάρχει μια εξασφάλιση. Οι αγρότες, επειδή είχαμε τις κινητοποιήσεις και συζητήσαμε με πολλούς από αυτούς, αυτό που θέλουν είναι μια σταθερότητα στις τιμές. Δεν θέλουν επιδοτήσεις. Αυτό είναι λάθος. Οι επιδοτήσεις είναι για μένα λίγο μια στρεβλή έτσι κατάσταση. Χρειάζονται και αυτές βέβαια για να εξισορροπούν κάποιες καταστάσεις, αλλά θέλει μια σταθερότητα ο αγρότης. Να ξέρει, φέτος θα βάλω αυτό το προϊόν. Θα το πάρω, θα το δώσω με αυτή την τιμή. Να υπάρχει μια εξασφάλιση κατά κάποιο τρόπο για να μπορεί να είναι σίγουρος και αυτός. Δεν μπορεί να πηγαίνει έτσι σε τυχαία εξέλιξη.
0: Ναι. Τώρα, ποιες είναι οι προτάσεις του κομματός σας πάνω σε αυτό?
1: Οι προτάσεις είναι να δοθούν.
0: Αν αύριο νίκη γινόταν κυβέρνηση, τι θα έκανε τουλάχιστον για τα προβλήματα του ευρώ? 1, 2, 3, 4.
1: Έχουμε το θέμα της κοινοτροφίας που απασχόλησαν και άλλες περιοχές και εδώ στην Ελλάδα. Είδαμε ότι υπήρχε μια έτσι παραπλάνηση, θα λέγαμε, όσον αφορά τα εμβόλια. Θυμόμαστε όλη την περίοδο των εμβολίων για τον COVID κλπ. Ότι η θεωρία ήταν εκεί πέρα όλοι οι άνθρωποι να εμβολιαστούν. Τώρα στα ζώα φοβόμαστε να τα εμβολιάσουμε, λέει, γιατί θα χαλάσουμε το γάλα, το ένα, το άλλο. Αυτό δεν είναι κάτι καινούριο. Άρα. Εδώ έχουμε μια διαφορετική προσέγγιση από αυτό που λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, ο αρμόδιος επίτροπος της ευζωίας των ζώων, λέει: έχω έτοιμα 500.000 εμβόλια για τα ζώα. Και το δικό μας Υπουργείο λέει: δεν τα εμβολιάζω. Και έχουμε αθρώες θανατώσεις. Και αναρωτιέται κάποιος.
0: Για την ευλογιά, λέτε τώρα.
1: Για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Έχουμε τον αυτόδη πυρετό. Και αναρωτιέται κάποιος, μήπως είναι και κάποιο σχέδιο που δεν το ξέρουμε για τη μείωση της κτηνοτροφίας, η οποία. Προσφέρει πάρα πολύ, διότι τα εγωπρόβατα έχουν έτσι μια μεγάλη συνεισφορά ακόμα στην ελληνική οικονομία και μέσω των γαλακτονομικών, της φέτας που είναι ονομαστή. Λοιπόν, εκεί δηλαδή όλοι οι κτηνοτρόφοι έχουν παράπονα και λέει: δεν μας υποστηρίζει το κράτος. Φτάνουμε και σε θέματα έτσι απόγνωσης, δηλαδή με ανθρώπους που φτάνουν ακόμα και στην αυτοχειρία, δηλαδή, γιατί βλέπουν. Είναι φοβερό τώρα να, από τη μια μέρα στην άλλη, να έρχεται κάποιος να σου λέει: αυτό το κομμάτι πρέπει να καταστραφεί γιατί βρέθηκε ένα άρρωστο ζώο. Μα πάντοτε υπήρχαν τα άρρωστα ζώα. Και τα άρρωστα ζώα κάποια στιγμή μπορεί να πεθαίνουν, όπως και συμβαίνει και στους ανθρώπους. Δεν σκοτώνεις όλο το κοπάδι για να σώσεις το ένα ή το
0: πιστεύω
1: δύο.
0: Πιστεύω ότι είναι λάθος αυτή η τακτική.
1: Νομίζω ότι το πρωτόκολλο, εντάξει, δεν είμαι κτηνίατρος, αλλά αυτά που διαβάζω, τα πρωτόκολλα είναι πολύ αυστηρά. Δεν πάνε να λύσουν το πρόβλημα. Απλώς πάνε να πούνε ότι εντάξει, εμείς κάναμε κάτι και άμα συμβεί κάποιο περιστατικό, θα φταίνει. Είχαμε και μέχρι και αυτόφορα δηλαδή κτηνοτρόφων, οι οποίοι υποτίθεται μετακινήσαν ή κάναν κάποια κίνηση. Είναι λίγο, δεν μπορεί να ποινικοποιούμε τη. Η κτηνοτροφία είναι εδώ και πόσες χιλιάδες χρόνια.
0: Άρα εσείς θα αφήνατε ελεύθερα να εμβολιάζονται τα ζώα?
1: Αυτό λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και ότι λένε, ας πούμε, ότι δεν υπήρχαν εμβόλια έτοιμα. Πρέπει να ξέρετε ότι το να πατενταριστεί ένα εμβόλιο, δηλαδή να έρθει κάποια εταιρεία και να πει: εγώ αυτό το εμβόλιο κλπ. Επειδή πρέπει να περάσει κάποιες διαδικασίες. Δεν έχει κάποιο συνέχεια ένα εμβόλιο. Όταν παρουσιάζεται μια επιδημία, πρέπει να ζητήσει, να υπάρχουν κάποιες προσφορές, να κλείσει αυτός ο κύκλος και να βρεθούν αυτά τα εμβόλια. Αυτό δεν βλέπουμε. Τώρα είναι πόσο? Είναι περίπου 2 χρόνια σχετικά με την ευλογιά. Γιατί δεν γίνονται κάποιες ενέργειες, έστω και καθυστερημένα, να το τρέξουν το πράγμα. Μετά βλέπουμε ότι δεν υπάρχει υποστήριξη από κτηνιάτρους, από γεωπόνους στον Έλληνα παραγωγό. Δηλαδή, ο Έλληνας παραγωγός δουλεύει μόνος του. παίρνει συμβολές από τους λοιπούς συναδέλφους στα καφενεία κλπ. Και όχι από κάποιο επίσημο έτσι, γραφείο, το οποίο θα έρθει και θα το πει: έλα εδώ, πρέπει να κάνεις εκείνο, να κάνεις το άλλο, να κάνεις το παράλληλο. Αυτό νομίζω δεν υπάρχει. Δηλαδή, δεν υπάρχει αυτή η έμπρακτη υποστήριξη των αγροτών. Και επαναλαμβάνω, δεν είναι επειδή θέλουμε να ευμενήσουμε τους αγρότες, επειδή εντάξει, ψάχνουμε ψήφους κλπ. Είναι ένα εθνικό θέμα. Η διατροφική αυτάρκεια είναι πάρα πολύ βασικό. Και εμείς πρέπει να, να υποχρεώσουμε τον κόσμο, τους αγρότες, τους κτηνοτρόφους, να έχουμε διατροφική αυτάρκεια. Είπαμε προηγουμένως για τις εισαγωγές. Εισάγουμε το 87% νομίζω των αναγκών μας σε μοσχαρίσιο κρέας από το εξωτερικό. Μόνο το 13% καλύπτουμε. Και λες γιατί? Η Ελλάδα έχει βουνά, έχει μπαΐρια που λένε εδώ πέρα στη περιοχή, να έχει κτηνοτροφικές μονάδες. Αλλά πρέπει να έρθει κάποιος και να πει: εγώ θα σας δώσω αυτό το πρόγραμμα. Μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όχι τεράστιες επιχειρήσεις. Σε χωριά, δηλαδή σε κάθε χωριό να υπάρχει μια τέτοια επιχείρηση, να έρθουν οι σωστές επενδύσεις και να ασχοληθούν όσοι θέλουν να παραμείνουν στην περιοχή. Είναι δύσκολο πρόγραμμα, δεν λέμε ότι είναι μαγικό αυτό. Γι' αυτό θέλει αγάπη, θέλει φροντίδα και θέλει κάποιος που να το έχει ζήσει αυτό. Αν έρθει κάποιος από την Αθήνα και τώρα δεν θέλω να κάνω μομφή, δηλαδή άμα κάποιος αναλάβει υπουργός γεωργίας και δεν έχει καμία σχέση με τη γεωργία και την εκτροδοφία, δεν το πονάει, δεν ξέρει τι σημαίνει γεωργία. Πρέπει να έχει λίγο έτσι μια σχέση, να μπορεί να καταλαβαίνει τον αγρότη και τον αγώνα που κάνει.
0: Έχουμε πολύ καιρό να δούμε τον πρόεδρό σας στον Εύρο.
1: Γυρνάει παντού ο πρόεδρος, είναι τόσο έτσι πολύ άσχολος που...
0: Μέχρι την Ροδόπη έφτασε πρόσφατα.
1: Τελευταία φορά είχαμε έρθει μαζί εδώ πέρα, εντάξει ήταν...
0: Πότε σχεδιάζετε
1: ένα
0: κάτι,
1: χρόνο πριν αυτό.
0: Σχεδιάζετε να επισκεφτείτε την περιοχή μας.
1: Η αλήθεια τώρα στο πρόγραμμα δεν έχουμε κάτι, αλλά φυσικά όλα τα προγράμματα είναι λίγο έτσι.
0: Και τι θα έπρεπε να δει ο πρόεδρος σας, εσείς που τα ξέρετε καλύτερα τα πράγματα εδώ?
1: Τα αναφέρατε, είπατε την άλλη φορά, είχαμε κατεβεί. Πέρσι νομίζω ήταν στο συνέδριο της ΚΕΔΕ στην Αλεξανδρούπολη. Είχαμε κατεβεί και μάλιστα εκεί στο ξενοδοχείο που γινόταν το συνέδριο ήταν. Από το τυχερό και από το σουφλί είχαν έρθει κάτοικοι και ήταν τότε που είχε αρχίσει η συζήτηση για τα ταχυδρομεία. Ένα μεγάλο θέμα αυτό. Βλέπουμε το κράτος αντί να υποστηρίζει, σιγά σιγά απομακρύνεται. Τα ταχυδρομεία έχουν το ρόλο της συνέχισης του κράτους σε μια περιοχή. Διώχνουμε τις τράπεζες, διώχνουμε τα δικαστήρια, διώχνουμε τα σχολεία, καταργούμε τα σχολεία. Δηλαδή, πώς μετά θα στηριχθεί αυτή η περιοχή?
0: Τα στρατόπεδα τα κάνουμε.
1: Και τα στρατόπεδα τα κλείνουμε. Έχουν κλείσει πόσα στρατόπεδα εδώ πέρα. Εντάξει, να μην πάμε σε αυτή τη συζήτηση, γιατί είναι μεγάλη. Έχουμε ασχοληθεί πολλές φορές και στο παρελθόν.
0: Στο παρελθόν,
1: Και είπαμε, επειδή ο Εύρος είναι αυτή η ακριτική περιοχή που έχει την εθνική υπόσταση, την ειδική, πρέπει να στηριχθεί με κάτι παραπάνω για να μείνει ο κόσμος. Κανένας φράχτης, κυρία Μανάκα, δεν θα μας προστατεύσει, κανένα αμυντικό έργο, αν δεν υπάρχουν κάτοικοι εδώ πέρα. Και μένουν μόνο οι στρατιώτες. Οι κάτοικοι είναι αυτοί που θα υποστηρίξουν. Το είδαμε και στις κρίσεις. Στις κρίσεις δεν κατεβαίνανε στο ποτάμι μόνο οι στρατιωτικοί και οι αστυνομικοί, κατεβαίνανε και οι εθνοφύλακες και οι κάτοικοι για να βοηθήσουν. Αυτό θα γίνει και σε επιχειρήσεις, άμα θα χρειαστεί. Χωρίς κατοίκους όμως, πώς θα γίνει αυτό το πράγμα?
0: Έτσι, χαρακτηρίστε μας λίγο το πολιτικό σκηνικό, έτσι, σε ένα λεπτό που διανύουμε τις ημέρες αυτές και αν δεν ξέρω, οδηγούμαστε σύντομα και σε εκλογές. Εσείς στην Αθήνα έχετε άλλη πληροφόρηση.
1: Εντάξει, ο χρόνος των εκλογών είναι στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Πρωθυπουργού. Δεν μπορούμε να διερμηνεύσουμε πλήρως. Εκτιμούμε ότι μέσα στο φθινόπωρο πρέπει να γίνουν εκλογές. Και το λέμε αυτό επειδή είναι βέβαια και τα σκάνδαλα και όλα αυτά και η δικαστική τροπή που έχει πάρει στη Βουλή. Αλλά υπάρχει και το ένα άλλο θέμα σοβαρό. Είναι ότι του χρόνου το καλοκαίρι η Ελλάδα αναλαμβάνει μια πολύ σημαντική αποστολή. Είναι η Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Που σημαίνει 1 Ιουλίου. Πρέπει να υπάρχει μια έτοιμη κυβέρνηση, να έχει δουλέψει, να έχει προετοιμαστεί πιο μπροστά. Άρα, μιλάμε για μερικούς μήνες πιο μπροστά. Άρα, την άνοιξη του 27 πρέπει να έχουν τελειώσει όλα.
0: Μάλιστα.
1: Και επειδή προβλέπονται ίσως διαδοχικές εκλογές για αυτοδυναμίες και για συνεργασίες, νομίζω αυτή η δικασία θα πρέπει να αρχίσει το φθινόπωρο. Αν το δει κάποιος έτσι με σωστή λογική, για να ετοιμάσει την Ελλάδα για αυτή τη δύσκολη αποστολή που θα έχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την
1: παρουσία σας
0: σήμερα εδώ. Θα τα ξαναπούμε, φαντάζομαι, σε επόμενη επισκέψή σας. Και εσάς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Άγγελος Παπαδόπουλος στον ήχο, Γιάννης Κερλίδης στα μουσικά περάσματα. Στο μικρόφωνο η Μαρία Μανάκα. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Αύριο πάλι με υγεία εδώ θα είμαστε. Να είστε καλά.

0: ΕΡΤ, ραδιοφωνικός σταθμός Ορεστιάδας.
1: Στους 101, στους 103,5 των FM και στο erteco.gr.
2: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι το Δελτίο Τοπικών Ειδήσεων από την ΕΡΤ της Νέας Ορεστιάδας. Στο μικρόφωνο η Χρύσου Λεσσαμουρίδου. Ραντεβού στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης έχει σήμερα αντιπροσωπεία αγροτών του Νοτίου Εύρου. Ο σύλλογός τους είχε ανακοινώσει πλήρη αποκλεισμό του τελωνίου των κήπων για το προηγούμενο Σάββατο, που όμως ανεστάλλει μετά την πρόσκληση του Υπουργείου και οι αγρότες αποφάσισαν να δώσουν μία ευκαιρία στο διάλογο. Ο αγροτικός και κτηνοτροφικός κόσμος του Εύρου, όπως αναφέρεται στην ανάρτηση του Αγροτικού και Κτηνοτροφικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης, θεωρεί ότι εξαιτίας της συσσόρευσης αναρρύθμιτων προβλημάτων έχει φτωχοποιηθεί ένας ολόκληρος κλάδος και υπάρχει οργή, αγανάκτηση και απόγνωση, και δηλώνει ότι προσέρχεται σε έναν διάλογο ο οποίος δεν μπορεί να είναι ανούσιος, να μας αιτιολογήσουν γιατί αθετούν κάθε υπόσχεσή τους και γιατί υπονομεύουν κάθε προσπάθεια οικοδόμησης εμπιστοσύνης και συνεργασίας. Αναφέρεται επίσης στην ανακοίνωση του Συλλόγου που ζητά από το Υπουργείο συγκεκριμένες απαντήσεις για το χρόνο καταβολής των οφειλόμενων και συγκεκριμένες πράξεις για τις οποίες οι αγρότες έχουν λάβει επανειλημμένα υποσχέσεις. Με τα τρακτέρ μας σε αναμονή και την οργή μας να ξεχυλίζει, κάνουμε μια ίστατη προσπάθεια να αποφύγουμε την πλήρη σύγκρουση, καταλήγει στην ανάρτησή του ο Αγροτικός και Κτηνοτροφικός Σύλλογος της Αλεξανδρούπολης. Με τη διοίκηση των ΕΛΤΑ θα συναντηθεί η πενταμελής επιτροπή που συγκροτήθηκε με χθεσινή απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σουφλίου, που συνεδρίασε ξανά εκτάκτως με σκοπό να δρομολογηθούν ενέργειες για την αποτροπή του οριστικού κλεισίματος του καταστήματος των ελληνικών ταχυδρομείων στο Τυχερό και μελλοντικά και του Σουφλίου, όπως προβλέπεται από τον σχεδιασμό των ΕΛΤΑ. Ο Δήμαρχος Σουφλίου Παναγιώτης Καλακίκος, ο επικεφαλής της παράταξης μειοψηφίας Σταμάτης Τσιακύρης, ο αντιδήμαρχος Δημήτρης Δαρούσης, ο πρόεδρος της κοινότητας Τυχερού Στέλιος Καβανόζης και ο δημοτικός σύμβουλος Γιώργος Ματθεουδάκης είναι τα πρόσωπα της Επιτροπής που θα ταξιδέψουν στην Αθήνα και συνοδεία των κυβερνητικών βουλευτών θα έχουν επαφές με τη διοίκηση των ελληνικών ταχυδρομείων προκειμένου να θέσουν το ζήτημα της λειτουργίας του καταστήματος Τυχερού και τους λόγους για τους οποίους κρίνεται ως αδιαπραγμάτευτη η διατήρησή του. Εν τω μεταξύ, το επικείμενο λουκέτο του καταστήματος των ΕΛΤΑ στο Τυχερό την ερχόμενη Παρασκευή 8 Μαΐου, όπως τουλάχιστον έχει ανακοινωθεί, έχει προκαλέσει αναστάτωση σε όλη την τοπική κοινωνία, ενώ οδήγησε και στην απομάκρυνση του μέχρι πρότινος αντιδημάρχου Τυχερού, Κωνσταντίνου Παπαδόπουλου, από την παράταξη του Δημάρχου Σουφλίου, Παναγιώτη Καλακίκου. Ο κ. Παπαδόπουλος διαγράφηκε μετά την εξέταση των γεγονότων και συμπεριφορών του, που κρίθηκε ότι αντιβαίνουν στις θεμελιώδεις αρχές, αξίες και δεσμεύσεις της παράταξης, αναφέρεται στην επίσημη ανακοίνωση διαγραφής. Στην ίδια ανακοίνωση επισημαίνεται ότι η εξέλιξη αυτή ήρθε όταν διαπιστώθηκε ότι παρά την ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σουφλίου τον περασμένο Οκτώβριο, με την οποία δήλωνε την ξεκάθαρη αντίθεση στην παύση της λειτουργίας των ΕΛΤΑ στην περιοχή, ο αντιδήμαρχος Τυχερού Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος προχώρησε αυτοβούλος σε συμφωνία για την ανάληψη της ιδιωτικής πρακτορίας των ΕΛΤΑ Τυχερού, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση και έγκριση κανενός από τα μέλη της Δημοτικής Παράταξης και του Δημάρχου, και η στάση αυτή συνιστά σοβαρή απόκληση από τις συλλογικές αποφάσεις και υπονομεύει την ενιαία λειτουργία της παράταξης, αναφέρεται χαρακτηριστικά. Πάντως, το ρήγμα μεταξύ των δύο πλευρών κορυφώθηκε στην επεισοδιακή συνεδρίαση της περασμένης Πέμπτης, που το Δημοτικό Συμβούλιο συνεδρίασε εκτάκτως μετά την ανακοίνωση του επικείμενου λουκέτου του καταστήματος των ΕΛΤΑ στο Τυχερό. Ο κ. Παπαδόπουλος έδωσε τις δικές του εξηγήσεις και αποχώρησε σε κλίμα έντασης από τη συνεδρίαση, δηλώνοντας και την αποχώρησή του από την παράταξη, ταυτόχρονα βέβαια με την ανακοίνωση και της αποπομπής του από αυτήν. Οργανωτικά και επιστημονικά ζητήματα του συνεδρίου που ετοιμάζει για τον ερχόμενο Σεπτέμβριο η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδας, υπό την αιγίδα του Αρχιεπισκόπου Ιερώνυμου, σε Δαδιά, Σουφλή και Αλεξανδρούπολη, εξέτασαν σε συνάντηση που είχαν στο Δημαρχείο Σουφλίου οι δύο Μητροπολίτες του Εύρου, Άνθιμος και Δαμασκηνός, και ο Μητροπολίτης Φθιώτιδας Σιμεών, που είναι και πρόεδρος της Ειδικής Συνοδικής Επιτροπής για την Οικολογία, αλλά και ο Δήμαρχος Σουφλίου Παναγιώτης Καλακίκος. Οι ημερομηνίες του Διεπιστημονικού Περιβαλλοντικού Συνεδρίου θα είναι από την 1η έως τις 3 Σεπτεμβρίου. Με την Εκκλησία να δηλώνει ότι φιλοδοξεί η διοργάνωση αυτή να αποτελέσει σημείο αναφοράς για τη διεπιστημονική προσέγγιση των περιβαλλοντικών ζητημάτων, ενισχύοντας τη συνεργασία μεταξύ Εκκλησίας, επιστημονικών φορέων και τοπικών αρχών. τη συμμετοχή της στην πανεκπαιδευτική κινητοποίηση που πραγματοποιείται σήμερα έξω από την έδρα του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης στην Κομωτινή, όπου εξετάζονται δύο υποθέσεις που αφορούν εκπαιδευτικούς του Εύρου, ανακοίνωσε η Βίτα Ελμεύρου. Το πειθαρχικό θα εξετάσει την παραπομπή εκπαιδευτικού από τη Διευθύντρια της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Εύρου για ανύπαρκτα παραπτώματα, όπως υποστηρίζουν τα συνδικαλιστικά όργανα των εκπαιδευτικών, και την ένσταση εκπαιδευτικού κατά της ποινής που αβασίμως της επιβλήθηκε από την ίδια Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, όπως αναφέρει η Βίτα Ελμεύρου. Ξεκίνησε την 1η Μαΐου η αντιπυρική περίοδος και η διοίκηση της πυροσβεστικής υπενθυμίζει τα μέτρα πρόληψης που θα πρέπει να λαμβάνονται και καλεί άπαντες σε ενεργή συμμετοχή για αποτελεσματική αντιμετώπιση των κινδύνων, προστασία της ανθρώπινης ζωής, της περιουσίας και του φυσικού πλούτου της χώρας, όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή της. Στις κύριες συστάσεις, η άμεση ειδοποίηση της πυροσβεστικής όταν κάποιος δει καπνό ή φλόγες, ενώ απαγορεύεται η καύση σκουπιδιών ή ξερών χόρτων και κλαδιών, οι υπαίθριες ψισταριές στα δάση και οι υπαίθριες εργασίες που προκαλούν σπινθήρες, υποχρέωση ιδιοκτητών αποτελεί ο καθαρισμός των ακάλυπτων και οικοπαιδικών χώρων, ενώ οι πολίτες θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις οδηγίες που παίρνουν από τις αρμόδιες αρχές όταν ξεσπάσει πυρκαγιά στην περιοχή τους. Τη 14η εκδήλωση παραδοσιακών ποικιλιών διοργανώνουν στις 10 Μαΐου οι σπορείτες Εύρου στην Αλεξανδρούπολη, συνεχίζοντας την προσπάθεια διατήρησης των φυτών από παραδοσιακές ποικιλίες λαχανικών. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο θερμοκήπιο του πρώτου εργαστηριακού κέντρου Αλεξανδρούπολης δίπλα στο Πολυκοινωνικό, το οποίο θα ανοίξει στις 5.30 το απόγευμα της ερχόμενης Κυριακής για να διανύμει δωρεάν στους πολίτες που θα προσέλθουν φυτά από παραδοσιακές ποικιλίες για να φυτευτούν στους οικιακούς λαχανόκηπους. Παράλληλα, θα δίνονται καλλιεργητικές συμβουλές, θα λειτουργήσουν εργαστήρια για τη σπορά και μεταφύτευση, για τη μέλισσα και ευρύτερα για το περιβάλλον. Επίσης, θα λειτουργήσει εργαστήριο δημιουργικής απασχόλησης για παιδιά, έκθεση φωτογραφίας. Η εκδήλωση θα πλαισιωθεί μουσικά και έχει την υποστήριξη του Δήμου Αλεξανδρούπολης και τη συνδρομή του Συλλόγου Εκπαιδευτικών. Μία ακόμα παράσταση θα δώσει απόψη η θεατρική ομάδα ΑΜΕΑ Θεατρόφιλη, που παρουσιάζει το Γαϊτανάκι της Ζορσαρή σε προσαρμογή και σκηνοθεσία Άκη Τσονίδη. Η ομάδα παρουσίασε το έργο εχθές και θα επαναλάβει την παράσταση και σήμερα στις 8.30 το βράδυ στο Πνευματικό Κέντρο της Μητρόπολης Αλεξανδρούπολης. Το 5ο Φεστιβάλ Λεβάντας θα πραγματοποιηθεί από τις 12 έως τις 16 Ιουνίου στα λεβαντοχόροφα του Βάλ του Ορεστιάδας, με πρωτοβουλία της Κινσέ Πάρωμα Εύρου, που επιδιώκει για μία ακόμα χρονιά να μετατρέψει τις βιολογικές καλλιέργειες που διατηρεί στην περιοχή σε τόπο εμπειριών αγροτουρισμού, με γαστρονομία, μουσική και πτήσεις με αερόστατο. Το φεστιβάλ διοργανώνεται κατά την περίοδο που οι εκτάσεις με τις Λεβάντες βρίσκονται στο στάδιο της ανθοφορίας και μέσα στις καλλιέργειες διαμορφώνονται σημεία όπου οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν βραδιές γαστρονομίας με τοπικά προϊόντα, τοπικά κρασιά, μουσικές εκδηλώσεις, ακόμα και πτήσεις με αερόστατο πάνω από τα λεβαντοχόραφα. Κυρίες και κύριοι, ήταν το δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡ της Νέας Ορεστιάδας. Καλή σας ημέρα.
1: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικός σταθμός Ορεστιάδας.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα. Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
3: Βιοασφάλεια. Η καλύτερη άμυνα για την διατήρηση της υγείας των ζώων μας. Προστατεύουμε το κοπάδι μας. Προστατεύουμε το μέλλον μας. Για να προλάβουμε την επιζωοτία, τηρούμε αυστηρά μέτρα βιοασφάλειας. Περιορίζουμε στην εκμετάλλευση τα ζώα μας. Δεν επιτρέπουμε την είσοδο σε κανένα χωρίς απολύμανση. Απολυμμένουμε καθημερινά οχήματα, ρούχα, υποδήματα και εξοπλισμό πριν μπούμε στο στάβλο. Δεν μετακινούμε ζώα. Η ασφάλεια ξεκινά και από τις ζωοτροφές. Προμηθευόμαστε μόνο από αξιόπιστους, εγκεκριμένους προμηθευτές. Ελέγχουμε τα παραστατικά διακίνησής τους. Αποθηκεύουμε τις ζωοτροφές σε καθαρούς, στεγνούς χώρους, μακριά από ζώα και επιμολύνσεις. Η παραβατικότητα μεταδίδει την ασθένεια. Σε περίπτωση εμφάνισης ύποπτων συμπτωμάτων, δεν περιμένουμε. Δεν ρισκάρουμε. Ενημερώνουμε άμεσα τις κτηνιατρικές αρχές. Η σιωπή μεταδίδει το νόσημα και έχει καταστροφικές συνέπειες για την κτηνοτροφία του τόπου σου. Η βιοασφάλεια δεν είναι επιλογή, είναι υποχρέωση. Τήρησε τα μέτρα. Τώρα.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Νέα Ορεστιάδα. Ελληνική ραδιοφωνία. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

Καλημέρα, καλή σας μέρα φίλες και φίλοι, και καλημέρα και καλή εβδομάδα. Εδώ είμαστε λοιπόν, πρώτο ραντεβού. Α, και καλό μήνα να πούμε βέβαια, μια και είναι το πρώτο μας ραντεβού του Μαΐου. Οπότε να είναι ένας μήνας καλός και να είναι και λίγο πιο ανοιξιάτικος, ρε παιδί μου, λίγο πιο ζεστός, λίγο κάπως να βελτιώσουμε και τη διάθεσή μας, πέραν βέβαια των καιρικών συνθηκών που θα τις θέλαμε λίγο καλύτερες. Εδώ είμαστε λοιπόν, πρώτο ραντεβού μαγιάτικο, και φυσικά από τις συχνότητες της Έρτορες Τιάδας, η εκπομπή Άκου να δεις, 101 και 103,5 των FM, οι αναλογικές μας συχνότητες. Διαδικτυακά μπορείτε να μας ακούτε από τη διεύθυνση www.rteco.gr, κάθετος radio, κάθετος ορεστιάτα, και αν βαριέστε να το γράψετε όλο αυτό, γράψτε Έρτορες Τιάδας, σας βγάλει στη διεύθυνση για να ανακατευθυνθείτε και να μας ακούσετε. Με το θερμόμετρο να κάνει μια προσπάθεια εκεί, έτσι, να κινηθεί γύρω στους 12-13 βαθμούς, αυτή την ώρα δηλαδή, ίσως και λίγο παραπάνω. Δεν θα περιμένουμε τρελά πράγματα για σήμερα, όσο αφορά τις θερμοκρασίες βέβαια. Ίσως θα είναι καλύτερα τα πράγματα τις επόμενες ημέρες, θα το δούμε. Λοιπόν, άκου να δεις, με τον Άγγελο Παπαδόπουλο να είναι μαζί μας τον ήχο. Έχετε την καλημέρα του. Γιάννης Κυριλίδης, μουσικές επιλογές. Η Χρυσούλα Σαμουρίδου και ο Βασίλης Πρεμίδης θα είναι μαζί σας μέχρι και τις 12, που είναι σε ισχύ βέβαια το καθημερινό μας ραντεβού. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους και καλή σας ακρόαση.

0: Καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλό μήνα. Τι.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα και καλό μήνα. Στον καλό μήνα ήταν το γέλιο.
0: Γιατί δεν είναι ωραίος μήνας ο Μάιος. Τώρα εντάξει, ξέρω εσύ που στέκεσαι.
1: Δεν στέκομαι μόνο εγώ, όλος ο κόσμος εκεί στέκεται. Έχουν αγανακτήσει όλοι, δηλαδή. Τι είναι αυτό τώρα, είναι είσοδος Μαΐου.
0: Τουλάχιστον δεν χιόνισε.
1: Έχεις καταλάβει τον εκνευρισμό μου, έτσι.
0: Τουλάχιστον δεν χιόνισε. Είναι και αυτό.
1: Ναι, ποιος το είπε ότι δεν χιόνισε? Προφανώς και χιόνισε στα ψηλά.
0: Σε εμάς δεν χιόνισε.
1: Αυτό να βλέπαμε
0: εδώ
1: ακόμα.
0: Κοντεύουν να ξανανοίξουν τα χιονοδρομικά κέντρα στο φαλακρό χιόνισε. Δηλαδή, οκ, Μάη μήνα τώρα. Βρυτάνια.
1: Δεν είναι εκεί κατάσταση αυτή.
0: Έσχος, πού είναι το κράτος?
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Πού είναι ο κράτος?
1: Δεν ξέρω πού είναι ο κράτος, δεν ξέρω πού είναι. Ο Μάιος δεν μπορεί να βρει τον τόπο
0: τα
1: του.
0: Πατήματά
1: τα πατήματά του, τέλος.
0: Ορίστε, βλέπεις εδώ πέρα.
1: Δεν υπάρχει αυτό.
0: Θερμοκρασίες Μαΐου.
1: Για 4 του μηνός και έχει μείον 4 βαθμούς το σέλι.
0: Μείον 3,9 για να είμαστε ακριβείς τώρα, για να μην λέμε ψέματα. Έτσι.
1: Στον Ευρωκόπη μείον 3 σχεδόν. Τι είναι αυτά?
0: Πού είναι ο κράτος, είπαμε. Πού είναι. Είναι δυνατόν δηλαδή τώρα. Είναι κόλπα. Είναι τα κόλπα του Μάη, μάλλον. Έρχεται με φόρο από τον Απρίλιο, ο οποίος ήταν έτσι λίγο περίεργο.
1: Ορίστε, να βγήκαν και τα στοιχεία του Απριλίου που επιβεβαιώνουν αυτό που όλοι καταλαβαίναμε και νιώθαμε. Ότι ήταν κάτω από το μέσο όρο θερμοκρασίας Απριλίου, ήταν σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα.
0: Πόσο?
1: Η θερμοκρασία.
0: Ναι, πόσο δηλαδή.
1: Δες που είναι, στην Ορεστιάδα εδώ τι έχει. Η Ορεστιάδα ήταν στην πρώτη θέση. Στην πρώτη χαμηλότερη θέση.
0: Στους 2,5 βαθμούς κάτω από το μέσο όρο. Μπράβο. Κοίταξε, να σου πω κάτι. Ακόμα και τώρα μια πρωτιά την έχεις.
1: Και η Αλεξανδρούπολη ήταν στην ίδια κατηγορία.
0: Και η Ξάνθη.
1: Πολύ πίσω, δηλαδή πολύ κάτω από το μέσο όρο. Εντάξει, δεν ήταν μείον 2,5, αλλά ήταν. Τι να πούμε εδώ τώρα, ότι είναι μείον 1,8. Μείον 1, κοντά στους 2 βαθμούς κάτω από το μέσο όρο.
0: Ήταν δροσερά. Έτσι. Έως κρυουλιάρικα. Δε, τι θέλουμε, ρε παιδί μου, τώρα εντάξει. Τελευταίος μήνας της άνοιξης είναι. Θέλουμε ανοιξιάτικες συνθήκες. Λίγο καλύτερα να πάνε τα πράγματα. Τέλος πάντων. Το λέμε και το ξαναλέμε.
1: Καλά, ας πάνε καλύτερα σε άλλα επίπεδα.
0: Ναι, καλά. Μόνο τον καιρό μπορούμε να περιμένουμε. Αυτά άλλα επίπεδα είναι πολύ επίπεδα. Για να θυμίσουμε τα της επικοινωνίας πριν συνεχίσουμε με την κρίνια.
1: Πολύ γιατί... κρίνια. Πολύ κρίνια το Σαββατοκύριακο. Ξέρεις
0: γιατί. Ξέρεις γιατί.
1: Ναι. Γιατί είχε κρύο.
0: Γιατί έρχονται. Ναι. Το οποίο είναι κάτι το οποίο δεν μπορείς να κάνεις κάτι. Έτσι.
1: Όχι, δεν μπορείς να κάνεις κάτι. Λοιπόν, αλλά δεν γίνεται να μην σε ενοχλεί κιόλας.
0: Η κρίνια και τα ζόρια που έχεις από όλα τα άλλα.
1: Συμφωνώ μαζί
0: έρχονται
1: σου.
0: Και...
1: Συμφωνώ μαζί σου σε αυτό. Είναι όλα τα άλλα. Λες ok, άντε να έκανε έναν καλό καιρό, να έβγαινα μια βόλτα, να έπαιρνα μια ανάσα. Λοιπόν, ούτε αυτό.
0: Χρόνια πολλά στη Μόνικα.
1: Την Πελαγία γιατί δεν τη λες?
0: Δεν θα τα πω ένα. Και στην Πελαγία και στον Πελάγιο.
1: Και στον Πελάγιο.
0: Και στο Αγίο Πέλαγος.
1: Δεν είναι μόνο το Αιγαίο.
0: Είναι και
1: πες
0: το Ιόνιο.
1: Και στο Θρακικό, πες και στο Ιόνιο.
0: Στο Θρακικό, σε όλα τα πελάγια. Λοιπόν, και είναι και η Διεθνής ημέρα πυροσβεστών. Και είναι και η μέρα του πολέμου των άστρων.
1: Προσπέρνα το αυτό.
0: Έχουμε ξεφύγει.
1: Εντάξει, ναι, μόνο
0: τώρα,
1: εκεί έχει ξεφύγει.
0: Όχι τώρα, καλά, είναι ψέματα.
1: Εμφανίζεται στο Σαν σήμερα, είναι λέει η μέρα του βατόμουρου, της πίτας βατόμουρου και της λεμονόπιτας και του δεν ξέρω τι, Αμερικανοί, ό,τι να είναι.
0: Καλά, το τι να είναι το βλέπουμε και κάθε μέρα δηλαδή, έτσι. Και...
1: Το καταλαβαίνω και μόνιμο ότι ο τόνος μου γενικότερα έχει πολύ, τι να είναι.
0: Καλό, την άνοιξη το βλέπουμε και κάθε μέρα δηλαδή, έτσι. Και...
1: Το καταλαβαίνω και μόνιμο ότι ο τόνος μου γενικότερα έχει.

0: γνωστοποιούμε τυχόν εκδηλώσεις, δράσεις, πρωτοβουλίες που αναλαμβάνετε και διοργανώνετε. Μπορείτε να μας βρίσκετε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, διαβάζετε και δελτία ειδήσεων και θέματα που παρουσιάζονται. Επίσης, φίλες και φίλοι, να πούμε ότι μπορείτε να επισκέψετε και το earthnews.gr για την ενημέρωσή σας, αλλά και το Earthflix για την διασκέδασή σας. Για ταινίες, ντοκιμαντέρ, σειρές, παιδικά, αθλητικά, εκπομπές, ξέρω εγώ, όλα αυτά που περιλαμβάνει και όπου βέβαια έχετε ελεύθερη πρόσβαση. Έτσι, είναι δωρεάν η πλατφόρμα αυτή της ΕΡΤ. Και αυτά όσο αφορά τα της επικοινωνίας. Λίγο έτσι φουριώσικα και με γκρίνια και με επιθετικότητα ξεκινήσαμε. Βρήκαμε τον καιρό τώρα και παλεύουμε μαζί του, γιατί δεν μπορεί να μας πει τίποτα ο καιρός, καταλάβατε. Ενώ,
1: αλλού... Ναι, αυτοί που μπορούν να μας πούν πάρα πολλά μας είπαν και όλα ευχάριστα ήταν.
0: Ναι, ναι. Τέλος πάντων. Τώρα, από εκεί και πέρα, ένα είναι αυτό που βλέπω, δηλαδή έτσι. Κάτι άρχισε να γράφονται εκεί για Πάσχα πάλι, για Ιούνιο, που θα δοθούν και
1: το ένα και το άλλο. Δεν βοηθάς και εσύ όμως λίγο.
0: Δεν βοηθάω και εγώ.
1: Δεν βοηθάς και εσύ λίγο. Δηλαδή βλέπεις το κλίμα και υπάρχει ένταση. Και έρχεσαι και μου λες για Πάσχα πάλι.
0: Για Πάσχα.
1: Δεν βοηθάς.
0: Πας δεν πας, με την αράδα σου θα πας. Γιατί προς τα εκεί πάει το πράγμα δηλαδή. Τέλος πάντων, εντάξει, και πολιτική επικαιρότητα έχουμε και από όλα, έτσι. Από όλα έχει ο Μπαξές της επικαιρότητας κατά κάποιον τρόπο. Τι έγινε, είναι...
1: Ο Κώστας Λαγουβάρδος, εγώ θα σε πάω πάλι τώρα στον καιρό.
0: Πάλι τον καιρό.
1: Μα περίμενε. Μάλλον, ναι. Μα περίμενε, έκανε δήλωση ο Κώστας Λαγουβάρδος, είναι από το Εθνικό Αστεροσκοπείο.
0: Ναι.
1: Ο κύριος Λαγουβάρδος, επιστήμονας σοβαρός. Και είπε, μιλώντας σε ένα κανάλι, το Orange Press Agency, ότι αυτό που ζούμε τώρα, που ζήσαμε αυτές τις πρώτες μέρες του Μάη. Το αντίστοιχο υπήρξε ξανά τελευταία φορά το 1987. Πριν από 40 χρόνια είχαμε ξανά τέτοιο.
0: Τέτοια φαινόμενα. Τέτοια κρύα εισβολή.
1: Ναι. Έτσι για την ιστορία να το πούμε. Ναι. Παρένθεση έκανα, επειδή το είδα εδώ μπροστά μου.
0: Ναι, 40 χρόνια, ναι. Πέρασαν. Ναι. Στην Πάρνη θα χιόνισε. Το Φαλακρό ξανά άνοιξε το χιονοδρομικό κέντρο. Τέτοια πράγματα δηλαδή. Μάη μήνα τώρα. Πού πας, πάω για σκι.
1: Ιστορικές αποκλίσεις, λέει, της θερμοκρασίας και 13 βαθμοί κάτω από το κανονικό.
0: Θημητρόπουλη. Λοιπόν, τώρα επειδή λίγο καθυστερημένα ξεκινήσει η εκπομπή και τα λοιπά, να πάμε σε.
1: Ωραία. Υπόσχομαι ότι τον κύκλο της γκρίνιας τον κλείνω εδώ. Που πάμε τώρα, ναι, για διαφημίσεις, τραγούδι. Δεν θα ξαναγκρινιάξω.
0: Πάμε τραγούδι, διαφημιστικά και πανερχόμαστε.

0: Ναι, εκεί όπου εκεί είναι πλημμυρισμένα ακόμα.
1: Παραμένουν ακόμη σε αρκετά χιλιάδες στρέμματα τα νερά και επιβεβαιώνονται αυτοί που λέγανε ότι τώρα καλό Μάη θα μπούμε μέσα και άμα μπούμε μέσα, γιατί είναι και κάποια χωράφια τα οποία ούτε το Μάη φαίνεται ότι θα μπορέσουν να...
0: Ναι, η εικόνα που είδαμε τέλος πάντων τώρα μέσα στο Σαββατοκύριακο σε κάποιες εκτάσεις εκεί στην περιοχή του Δημοτήχου, γιατί εκεί έχεις τη δυνατότητα να τα δεις περνώντας από το δρόμο, αναρωτιέσαι όντως αν θα προλάβει αυτό το χωράφι να στεγνώσει τόσο γρήγορα μέσα στο Μάιο για να μπορέσει να μπει κάποιος να καλλιεργήσει.
1: Είναι...
0: Και τι να καλλιεργήσει μετά.
1: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω.
0: Εκείνη την εποχή.
1: Την εποχή λαμπογιάλια βάζει συνήθως.
0: Ναι.
1: Κάπως έτσι. Τέλος πάντων. Γενικά δηλαδή ήταν ένα Σαββατοκύριακο που είχε μια κινητικότητα και σε τοπικό επίπεδο, τόσο με το θέμα του ταχυδρομικού γραφείου του Τυχερού, με πολλά έτσι που γίναν, μόνο που το ότι έγιναν δύο δημοτικά συμβούλια από μόνο του σημαίνει ότι, έτσι, σημαίνει ότι υπήρχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Εντάξει, τώρα κάποια έτσι λίγο ξεκατηνιάσματα εκεί πέρα, και εσύ έκανες αυτό και εγώ έκανα το άλλο και, και τα λοιπά, όλα αυτά θα τα κρίνει και θα τα ζυγιάσει ο κόσμος όσα έχει μάθει, αν έχει μάθει, αν το έχει παρακολουθήσει και τα λοιπά, και βέβαια θα ζυγιάσει και το τι μέλη γενέστε μετά το ραντεβού που θα κλειστεί και που θα συνάντηση.
0: Με αυτή την πενταμελή επιτροπή.
1: Ναι, θα υπάρξει συνάντηση όπου η αλήθεια είναι δεν ξέρω τι ελπίδες μπορεί να υπάρχουν για τη διατήρηση του γραφείου ή αν θα δοθούν υποσχέσεις.
0: Πάντως η επιτροπή που πάει κάτω
1: στη νέα διάδοχη κατάσταση θα παρέχονται καλύτερες υπηρεσίες και το ένα και το άλλο και τα λοιπά. Για ολοκλήρωσέ τα.
0: Η επιτροπή που πάει κάτω, η οποία να θυμίσουμε απλά ότι αποτελείται από τον Δήμαρχο τον κύριο Καλακίκο και τον επικεφαλής της παράταξης μειοψηφίας, τον κύριο Σταματσιακύρη, θα είναι και ο κύριος Δαρούσης εκεί, ο αντιδήμαρχος Σουφλίου, ο πρόεδρος της κοινότητας Τυχερού, ο κύριος Καβανόζης και ο δημοτικός σύμβουλος Γιώργος Μεταθεουδάκης. Αυτοί οι πέντε αποφασίστηκε από το δημοτικό συμβούλιο ότι θα πάνε κάτω μαζί με τους βουλευτές. Είναι, λέει, αδιαπραγμάτευτο ζήτημα αυτό. Η διατήρηση του.
1: Καλά. Δεν είμαι πολύ
0: καταστήματος των ελληνικών ταχυδρομείων.
1: Ότι θα υπάρξει κάτι, μακάρι να υπάρξει.
0: Πάντως έχω μια...
1: Γιατί και καλύτερα λειτουργεί η διάδοχη κατάσταση. Αυτό το αίσθημα ότι υπάρχει εδώ, ρε παιδί μου, μια κρατική, μια υπηρεσία ακόμη, είναι διαφορετικά. Είναι διαφορετικά. Και το μήνυμα που στέλνει είναι διαφορετικό. Τώρα, αν όλες αυτές οι δομές σιγά-σιγά αποχωρούν,
0: υπηρεσίες,
1: αποψηλώνονται, οι δομές και οι υπηρεσίες, εντάξει. Δεν είναι και το καλύτερο μήνυμα που στέλνεις και είπαμε έρχεται σε τελείως διαφορετική, σε τέλεια αντίθεση, άλλη κατεύθυνση σε σχέση με αυτό που λες για την
0: ανασυγκρότηση,
1: ναι, για, ναι. Ποια ανασυγκρότηση δηλαδή
0: για
1: τώρα,
0: τη στήριξη της περιοχής για να μην ερημώσει, ναι, και όλα αυτά
1: και
0: νιώθω και σκέφτομαι ότι ίσως θα έπρεπε να έχει γίνει μία συνεννόηση και με το Δήμο Διδημοτήχου, πάντως τώρα αυτή η επιτροπή που θα κατέβει. Μήπως θα έπρεπε να είναι και κάποιος από το Διδημότυχο, από τον Δήμο Διδημοτήχου, από το Δημοτικό Συμβούλιο. Γιατί ξαναλέω, ο αρχικός σχεδιασμός δεν προέβλεπε μόνο το Τυχερό. Είχε και του Σουφλίου το κατάστημα των ΕΛΤΑ και των Μεταξάδων. Θέλω να πω ότι αφού μπήκαμε ξανά σε μια φάση να συζητάμε για το τι θα κλείσει, τι θα μείνει, τι είναι αδιαπραγμάτευτο, τι μπορούμε
1: μήπως
0: να...
1: Μήπως γίνει και σωθεί κάτι,
0: ναι,
1: νωρίτερα.
0: Ναι, ακριβώς νωρίτερα, πριν φτάσει.
1: Για να μην τρέχουμε
0: έτσι,
1: μετά.
0: Μπράβο. Και θα ήταν και πιο δυνατό ίσως αυτό το μέτωπο και... ότι έχουμε δύο δήμους
1: και
0: εδώ.
1: Και συνήθως είναι πιο δύσκολο να την πάρουν πίσω μια απόφαση από το να μην ανακοινωθεί μια απόφαση. Γιατί προκαλούνται και άλλες αντιδράσεις σε άλλες περιοχές όπου κλείνουν καταστήματα και πολλές φορές είναι που μπορεί να υπάρχει μια αντίληψη από τις κεντρικές υπηρεσίες για τις αποφάσεις, αλλά φοβούνται πάρα πολύ μήπως αυτό είναι ένα παράδειγμα και για άλλες περιοχές που επίσης ζητήσουν το ίδιο, πιέσουν κτλ. Έτσι είναι. Λοιπόν, θα δούμε, είπαμε, θα είναι.

0: μια εβδομάδα και αυτή, όπου θα παραμείνει στην επικαιρότητα, πιστεύουμε, το συγκεκριμένο θέμα, όπως και η συνάντηση που θα έχουν σήμερα οι αγρότες εκεί του Νοτιού Εύρου. Και τι έχουμε και Λευτέρα, και ένα τόμο εκτύπωσε εκεί με τις εκδηλώσεις.
1: Ναι, γιατί ξεκίνησαν ήδη από το Σαββατοκύριακο τα Ελευθέρια 2026 του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Εντάξει, κορύφωση είναι προφανώς 14 Μαΐου με την μαθητική παρέλαση που θα γίνει. Και έχουμε πολλά. Πραγματικά είναι πολλές οι εκδηλώσεις, και μουσική και συναυλίες και θεατρικές παραστάσεις και εκθέσεις και συνέδρια και αθλητικές διοργανώσεις, τουρνουά διάφορα σε διάφορα αθλήματα. Δηλαδή. Απ' όλα έχει. Εντάξει, η Αλεξανδρούπολη είναι τώρα σε έναν μήνα με φουλ. Με φουλ εκδηλώσεις. Δηλαδή, πραγματικά κάθε μέρα, άμα θες κάτι να βρεις ή να δεις ή να παρακολουθήσεις ή να πάρεις μια ανάσα, ρε παιδί μου. Έχεις τη δυνατότητα να το κάνεις. Θα τα λέμε όμως μέρα-μέρα, δεν έχει κανένα νόημα να σταθούμε τώρα σε ένα σύνολο, σε αυτόν τον τόμο, όπως είπες και εσύ, που έχουμε εκτυπώσει.
0: Ωραία. Οπότε είναι μια πολύ καλή ώρα για να πούμε ότι θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων σε ένα-δύο λεπτάκια από το Earth News και συνέχεια επιστρέφουμε εδώ στο στούντιο της Earth Orestiadas για να πάμε συντροφιά μέχρι και τις 12. Το πρώτο μας ραντεβού για αυτήν την εβδομάδα, τη Μαγιάτικη. Καλημέρα σε όλους. Καλή εβδομάδα. Καλό μήνα.

0: στον 5,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Το αμερικανικό ναυτικό θα καθοδηγήσει τα εγκλωβισμένα πλοία τρίτων χωρών έξω από το στενό του Ορμούζ από σήμερα, όπως ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος σε μια προσπάθεια να ξεκλειδώσει τη σημαντικότερη ενεργειακή αρτηρία του πλανήτη. Το σχέδιο ελευθερία του Ντόναλντ Τραμπ θα περιλαμβάνει αντιτορπιλικά κατευθυνόμενων πυράβλων, περισσότερα από 100 αεροσκάφη ξηράς και θαλάσσης, καθώς και μη επανδρομένες πλατφόρμες πολλαπλών αποστολών. Οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν δήλωσαν ότι οι επιθετικές ενέργειες των ΗΠΑ θα περιπλέξουν την τρέχουσα κατάσταση και θα θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των πλοίων στον κόλπο και προειδοποιούν το αμερικανικό ναυτικό να μην πλησιάσει το στενό του Ορμούζ. Επισημαίνουν μάλιστα ότι θα απαντήσουν σκληρά σε οποιαδήποτε απειλή. Ως ένα έξυπνο σχέδιο χαρακτηρίζει το Ισραήλ την απόφαση των ΗΠΑ για τη συνοδεία πλοίων. Χαρακτηριστικό των εξελίξεων ότι το Υπουργικό Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων και Άμυνας της χώρας θα συνεδριάσει και πάλι σήμερα και αυτό σημαίνει ότι τίθεται θέμα ασφάλειας. Ο Αμερικανός Πρόεδρος φαίνεται να απορρίπτει τη νέα Ιρανική πρόταση σύμφωνα με το Ισραηλινό μέσο Καν. Ωστόσο, ο ίδιος σε ανάρτησή του στο Truth Social επισημαίνει ότι οι ΗΠΑ έχουν πολύ θετικές συζητήσεις με το Ιράν. Η Τεχεράνη επιβεβαίωσε ότι έλαβε την απάντηση των ΗΠΑ στην πρόταση και ότι βρίσκεται στη διαδικασία αξιολόγησής της. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν λέει ότι οι ΗΠΑ δυσκολεύονται να εγκαταλείψουν τις μαξιμαλιστικές απαιτήσεις τους, ενώ τις κατηγορεί για αργό ρυθμό διπλωματίας για τον τερματισμό του πολέμου. Μικρή υποχώρηση κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου μετά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για αμερικανική βοήθεια σε πλοία στα στενά του Ορμούζ. Στα 108 δολάρια το βαρέλι το Brent, πάνω από τα 101 δολάρια το αμερικανικό αργό. Η χρονική στιγμή της ανακοίνωσης των ΗΠΑ σχετικά με τον προγραμματισμό περιορισμό κατά 5.000 στρατιωτών από τη Γερμανία αποτέλεσε έκπληξη, όπως δήλωσε η επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα αμερικανικά στρατεύματα δεν βρίσκονται στην Ευρώπη μόνο για την προστασία των ευρωπαϊκών συμφερόντων, αλλά και των αμερικανικών συμφερόντων, πρόσθεσε. Στην Αθήνα σήμερα ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών, ο Γιώχαν Βάντεφουλ, στις 12 θα συναντηθεί με τον ομόλογό του Γιώργο Γεραπετρίτη. Με το πέρας των διευρυμένων συνομιλιών μεταξύ των δύο αντιπροσωπιών θα ακολουθήσουν οι δηλώσεις στον τύπο. Στις 3 ο επικεφαλής της γερμανικής διπλωματίας θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό. Στην ατζέντα θα βρεθούν μεταξύ άλλων οι διμερείς σχέσεις, περιφερειακές εξελίξεις, ενώ ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στα θέματα Ουκρανίας και της Μέσης Ανατολής. Φρένο στο συνολικό κόστος καταναλωτικών δανείων και πιστωτικών καρτών επιχειρεί να βάλει το Υπουργείο Ανάπτυξης με νέα ρύθμιση που προβλέπει ανώτατο όριο στην τελική επιβάρυνση των δανειοληπτών. Η ρύθμιση αποτελεί προσαρμογή σε δύο ευρωπαϊκές οδηγίες και αφορά δάνειο σε 100.000 ευρώ. Το σύνολο του ποσού που θα κληθεί να επιστρέψει ο δανειολήπτης μαζί με τους στόχους δεν θα μπορεί να ξεπερνά το 30-50% του αρχικού κεφαλαίου. Σφόδρη κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Νέο ευνοϊκότερο καθεστώς στα φορολογικά πρόστιμα για εκπρόθεσμες δηλώσεις ΦΠΑ με κούρεμα ως και 80% φέρνει διάταξη, η οποία ενσωματώθηκε στο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, που βρίσκεται προς ψήφιση στη Βουλή και θα ισχύσει αναδρομικά από τις 19 Απριλίου του 2024. Άνοιξε η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ, το οποίο απευθύνεται σε συνταξιούχους, πρώην ελεύθερους επαγγελματίες ασφαλισμένους, τον ΑΕ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους μέσω της πλατφόρμας gov.gr έως και τις 13 Μαΐου. Η σταθμή της γραμμής 2 του Μετρό Αττικής, σταθμός Λαρίσης, μεταξουργείο Ομόνια και Πανεπιστήμιο θα κλείσουν νωρίτερα σήμερα στις 10 παρά 20 στο πλαίσιο της διεξαγωγής εργασιών.
0: Ο καιρός.
1: Αλλάζει και πάλι το σκηνικό του καιρού με θεαματική άνοδο της θερμοκρασίας, η οποία αναμένεται να ξεπεράσει τους 30 βαθμούς προς το τέλος της εβδομάδας. Τοπικές βροχές, καταιγίδες, αλλά και βαθμία βελτίωση σήμερα σε Σποράδες, Εύβοια, Κυκλάδες και Κρήτη. Έως 20 βαθμούς θερμοκρασίας σε Θεσσαλονίκη και Αττική.
0: ΕΡΤ, ραδιοφωνικό σταθμός Ορεστιάδας.
2: Στους 101, στους 103,5 των FM και στο erteco.gr.
3: Τώρα στο erteco.gr και το erteco app θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα. Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
4: Προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σκερλίδη. Λίγο μετά τις 4 το απόγευμα στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και σε αναμετάδοση από την ΕΡΤ Κομποτηνής, την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών. Προς τη μεριά του ανέμου. Μετάδοση συναισθημάτων με επίκεντρο τη μουσική και τον πολιτισμό.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECHO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
5: Νέα Ορεστιάδα. Ελληνική ραδιοφωνία. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

0: Καλημέρα, καλή σας ημέρα φίλες και φίλοι, και καλημέρα και καλή εβδομάδα και καλό μήνα, καθώς είναι το πρώτο μας μαγιάτικο ραντεβού, που ελπίζουμε να είναι ένας ανοιξιάτικος επίσης μήνας και να μην έχουμε τα χαρακτηριστικά του Απρίλη, όπου η Ρωστιάδα μάλιστα ήταν από τις περιοχές με βάση τα στοιχεία που έδωσε και το ΜΕΤΕΟ και του Εθνικού Αστεροσκοπείου, που είχε από όλες αυτές τις περιοχές που είχαν σε σχέση με το μέσο όρο μείωση θερμοκρασίας, ήταν στην πρώτη θέση με 2,5 βαθμούς χαμηλότερη θερμοκρασία σε σχέση πάντοτε, όπως είπαμε, με τους μέσους όρους. Λοιπόν, εδώ είμαστε και συνεχίζουμε. Άκου να δεις, έρθω Ρεστιάδα, περάσαμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Και φυσικά μας ακούτε από τους 101 και 103,5 στα FM διαδικτυακά από το www.rteco.gr/radio/Orestiada. Δώρα Δασκάλου μαζί μας στον ήχο, Γιάννης Κερλίδης μουσικές επιλογές, Χρυσούλα Σαμουρίδου, Βασίλης Πρεμίδης μαζί σας. Και φυσικά να θυμίσουμε μετά της επικοινωνίας 2552-022-751 και 52 είναι οι τηλεφωνικές μας γραμμές. Καλείτε όποτε θέλετε. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας και με το ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο, στις γνωστές μας διευθύνσεις, οτιδήποτε θέλετε να γνωστοποιήσουμε και να επικοινωνήσουμε περαιτέρω. Μας βρίσκεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, διαβάζετε και δελτία ειδήσεων και θέματα που παρουσιάζονται. Και φυσικά το earthnews.gr για την ενημέρωσή σας με τοπικές περιφερειακές ειδήσεις, κεντρική επικαιρότητα και διεθνή θέματα φυσικά, ενώ είναι στην διάθεσή σας και το Netflix όποτε εσείς το αποφασίσετε. Έχει σειρές, έχει ταινίες, έχει παιδικά, έχει αθλητικά, έχει εκπομπές, έχει τα πάντα όλα και ελεύθερη πρόσβαση. Τώρα, σε σχέση μετά της επικαιρότητας, δεν ξέρω πόσο καλά θα πάει και αυτό, υπό την έννοια πια ότι τι γίνεται με τους ελέγχους ή το πώς έρχονται κάποια πράγματα, και μιλάμε για τη Συμφωνία Mercosur, Ευρωπαϊκής Ένωσης Mercosur, η οποία θα πρέπει να σημειώσουμε ότι έχει τεθεί σε προσωρινή εφαρμογή την Πρωτομαγιά, και ο στόχος και καλά ήταν να προσφέρει άμεσα και απτά ωφέλη σε επιχειρήσεις, σε εργαζόμενους, σε πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βέβαια, για την οριστική έγκριση συμφωνίας χρειάζεται σύμφωνη γνώμη του Ευρωκοινοβουλίου, αλλά τα πρώτα μηνυματάκια δεν είναι και πολύ πολύ έτσι καλά, καθώς σύμφωνα με αποτελέσματα με τα αποτελέσματα των κτηνιατρικών εργαστηρίων της Αγίας Παρασκευής σε κάτι παρτίδες κατεψυγμένα κοτόπουλα που κατέφτασαν στην Ελλάδα, το 80%, προσέξτε το ποσοστό, το 80% των πρώτων παρτίδων που ελέγχθηκαν εντοπίστηκε μολυσμένο με σαλμονέλα. Έτσι. Και αυτό βέβαια οδήγησε στην άμεση επιστροφή τους, είναι κάτι που επιβεβαιώθηκε και από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Γεωτεχνικών του Δημοσίου, και είναι λογικό να προκαλεί προβληματισμό και για τους ελέγχους, γιατί κάποιοι έλεγχοι γίνονται, αλλά και το τι ακριβώς θα φτάνει στον Ευρωπαίο πολίτη όσο αφορά τα εισαγόμενα προϊόντα στο πλαίσιο της Συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης Mercosur. Το 80% παρακαλώ, μολυσμένο με σαλμονέλα. Και ένα άλλο από τα θεματάκια τα οποία έχει το ενδιαφέρον του είναι όλη αυτή η προαναγγελία που έγινε για την μείωση, έτσι, μάλλον σε σχέση με τους δανειολήπτες και με τις τράπεζες, αναφορικά με το ποσοστό το οποίο θα, το πλαφόν που θα μπει μάλλον από 30-50% στις χρεώσεις για καταναλωτικά δάνεια μέχρι 100.000 ευρώ κτλ. Θα πρέπει να πούμε βέβαια ότι αυτό ήταν μια υποχρέωση της χώρας μας, γιατί υπάρχει μια οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είχε εκδοθεί και θα έπρεπε να σωματωθεί στην εθνική νομοθεσία, και υπήρξαν και υπάρχουν μάλλον έτσι συγκεκριμένες χρονικές δεσμεύσεις για να γίνει κάτι τέτοιο. Οπότε η αλήθεια είναι ότι στις 18 Οκτωβρίου του 2023 είχε εκδοθεί αυτή η οδηγία, η οποία έχει δημοσιευθεί και στην επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30 Οκτωβρίου και είχε να κάνει με τα μέτρα προστασίας των καταναλωτών από καταχρηστικές πρακτικές των τραπεζών στην κατηγορία των καταναλωτικών δανείων. Τώρα υπήρχαν κάποιες προθεσμίες και η καταληκτική ημερομηνία για την ενσωμάτωση αυτής της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο ήταν μέχρι τις, είναι μάλλον μέχρι τις 20 Νοεμβρίου του 2026. Μετά από την ημερομηνία αυτή υπάρχει η παραπομπή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για χώρες που δεν έχουν ενσωματώσει αυτή την οδηγία. Αυτό σε σχέση με την κουβέντα που γίνεται για το πλαφόν στο κέρδη των τραπεζών και στους σε σχέση βέβαια με τα καταναλωτικά δάνεια και το γεγονός ότι το πληρώνεις τουλάχιστον 2-3 φορές παραπάνω σε σχέση με το ποσό που πήρες. Τα αφήνουμε λίγο αυτά πίσω και θα πάμε τώρα σε ένα θεματάκι έτσι πολύ πολύ ωραίο για τις ημέρες αυτές. Και λέμε για τις ημέρες αυτές γιατί με τις βροχές, με τις θερμοκρασίες και τα λοιπά, τα χόρτα έχουν φουντώσει. Βλέπετε, είναι τώρα η μεγάλη μάχη που δίνεται με τα ζυζάνια, είτε στους κήπους, είτε σε μεγάλους χώρους, σε δημόσιους και τα λοιπά, όπου πραγματικά έχουν φουντώσει και γίνεται μια πολύ πολύ πολύ μεγάλη αναμέτρηση ανάμεσα στα χόρτα και στα χορδοκοπτικά, όπου μπορεί να πει κανείς ότι σε αρκετές των περιπτώσεων τα χόρτα είναι αυτά που κερδίζουν. Είναι ένα θέμα το οποίο συζητήθηκε και στο Δημοτικό Συμβούλιο, η κατάσταση με τα χόρτα στο Δήμο Ορεστιάδας, στην τελευταία του συνεδρίαση. Το έβαλε ο κύριος Καζαλτζής το θέμα αυτό, ο επικεφαλής της Δημοτικής Επαναφοράς, αναφορικά με το σχεδιασμό που υπάρχει, αν υπάρχει σχεδιασμός και τα λοιπά, σε σχέση με την κοπή των χόρτων, με αφορμή την εικόνα του Δήμου με τα προβλήματα έτσι, από την κοπή των χόρτων σε διάφορα σημεία δημοσίου ενδιαφέροντος κατά κάποιον τρόπο. Τα τελευταία 3 χρόνια είπε δεν πηγαίνουν και πολύ καλά τα πράγματα, ήταν η εκτίμησή του και μάλιστα είπε ότι με την προηγούμενη αντιδημαρχία Πρασίνου ήταν καλύτερη η κατάσταση. Βλέπουμε, είπε, παντού χόρτα. Παραδέχτηκε βέβαια ότι μόνο στα σχολεία και πριν ανοίξουν έγινε η κοπή των χόρτων. Από εκεί πέρα, απαντώντας ο κ. Μανώλης Χατζηπαναγιώτου, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Πρασίνου Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας, είπε ότι υπήρχε και υπάρχει ένας συγκεκριμένος σχεδιασμός, ότι υπάρχει καλή συνεργασία με τον εργολάβο που έχει αναλάβει τη συγκεκριμένη εργολαβία, αλλά τα απέδωσε αυτή την κατάσταση, χωρίς να την ωραιοποιήσει, θα πρέπει να το σημειώσουμε, στα καμώματα του καιρού. Μια μέρα είπε κόβαμε, ένα μήνα δεν κόβαμε. Και φυσικά είπε ότι υπάρχει γενικότερα ένας προγραμματισμός, αλλά λόγω των βροχών και των καιρικών συνθήκων δεν τα προλαβαίνουμε με τίποτα. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε καταρχήν πώς το έθεσε το ζήτημα ο Χρήστος Καζαλτζής από τη Δημοτική Επαναφορά.
1: Τα τελευταία 3 χρόνια Δημοτική Αρχή Δικιά σας παρατηρείται συστηματική καθυστέρηση και ανεπάρκεια τόσο την κοπή αλλά όσο και την συντήρηση στους χώρους, τους κοινόχρηστους χώρους του Δήμου. Αλλά πάρουμε τη σειρά. Τον πρώτο χρόνο υπήρχαν προβλήματα. Είπαμε ότι υπήρχε ένα θέμα που αφορούσε ουσιαστικά τον τρόπο σύναψης συμβάσεων. Το δεύτερο χρόνο, σε ερώτηση που είχα κάνει, μας είπατε ότι υπάρχει θέμα γιατί θέλουν να βάλουμε και ντόπιους στις εργολαβίες. Και αυτό δεκτό. Τον τρίτο χρόνο που διανύουμε τώρα, παρατηρούμε ότι το πρόβλημα οξύνεται περισσότερο και γίνεται σοβαρότερο. Μέσα στη μεγάλη εβδομάδα, όλα τα νεκροταφεία είχαν μισό μέτρο χόρτα. Οι παιδικές χαρές το ίδιο. Τα πάρκα το ίδιο. Τα πεζοδρόμια το ίδιο. Πέριξ ο Ορεστιάδος παίρνουν πεζοδρόμια εκεί που δεν έχουν φυτεμπερμένα δέντρα ή αυτά που υπάρχουν δέντρα και έχουν μισό μέτρο χόρτα. Αν πάτε στο πανεπιστήμιο που είναι, ας το πω, η βιτρίνα της περιοχής μας και έχουμε φοιτητές κάτω από το αμαξοστάσιο που έχει γίνει ένας χώρος πάρκου εκεί, που κάποιος μπορεί ενδεχομένως να πει: μα το μισό ανήκει σε εμάς, το μισό μπορεί να ανήκει στον ΟΣΕ, δεν μήνες. Αν ανοίξει ο ΝΟΣΕ, θα γίνει ένα έγγραφο ο ΝΟΣΕ να λάβει ευθύνη του. Αν ανήκει όλου σε εμά, τότε είναι ακόμη χειρότερα τα πράγματα, γιατί περπατάει ο κόσμο στην Ευρυπίδου και έχει μισό μέτρο χώρο, του φάνε τα φίδια. Και οι φοιτητέ είναι ακριβώ δίπλα μα. Τα πεζοδρόμια των φοιτητών πάνε προ Ορεστιάδα και αυτά χόρτα. Οπότε βλέπουμε χόρτα. Σε όλο, όπου και να δούμε. στα πάρκα, στις παιδικές χαρές, στα νεκροταφεία, στα πεζοδρόμια. Είναι λυπηρό το γεγονός εν έτη 2026 να μιλάμε για χόρτα. Το μόνο που αναγνωρίζω είναι ότι έγινε η κοπή των χόρτων στα σχολεία. Έγινε αυτό, να λέμε και τα καλά, να λέμε και τα άσχημα. Έγινε. Αλλά επειδή διατέλεσε και μέλος της Οικονομικής Επιτροπής στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο και ήμουν στην Οικονομική Επιτροπή, εκεί τουλάχιστον υπήρχε ένας μπούσουλας. Δεν μας άρεσε ο Μαυρίδης, είχαμε θέματα, μαλώναμε, βάλαμε υποψηφιότητα, είχαν κακά πράγματα, γι' αυτό θέλαμε να κάνουμε την αλλαγή. Και επαναφέρω και τη λέξη όραμα που είπε προχτές και ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών, λέει: δεν περίμενε να ακούσει τη λέξη όραμα. Το όραμα τι είναι? Πώς θα βελτιώσουμε τις συνθήκες του Δήμου, θα τις κάνουμε καλύτερες, αλλά όχι στη θεωρία, με διοικητικές πράξεις και αποφάσεις. Γι' αυτό είμαστε εδώ μέσα. Και εδώ, παρόλο που δεν υπάρχει συναγωνισμός, πραγματικά η επιθετία κ. Καραγιάννη, που την έχω πει πολλές φορές στο Δημοτικό Συμβούλιο και στα ΜΜΕ, ο Δήμος ήταν σε πολύ καλύτερη κατάσταση όσον αφορά την καθαριότητα και το πράσινο. Σε πολύ καλύτερη κατάσταση. Και μιλάμε τώρα, 2026, μεγάλη εβδομάδα, για πρώτη φορά να μείνει κομμένα τα χόρτα και να έρχονται οι γιαγιές και να κλάσετε μέσα στην νεκροταφεία. Και να τους λέω πάλι, όπως είπα προηγουμένως, δεν ασκώ διοίκηση εγώ. Εγώ δεν ασκώ. Βγάλετε αυτούς που πενεύονται, τους βγάλετε και είναι πρώτοι. Σε αυτούς θα τα πείτε. Τα λέω τώρα για να με ακούσουν, για να μην νομίζουν ότι δεν τα λέω. Λοιπόν, ερωτήσεις που κάνω, ανθρώπινες και απλές. Ποιο είναι το ακριβώς χρονοδιάγραμμα για την κοπή των χόρτων που υπάρχουν στις παιδικές χαρές, στα πάρκα, στα πεζοδρόμια και στα νεκροταφεία? Δεύτερον, γιατί, για ποιο λόγο μετά από 3 χρόνια εμπειρίας να μην υπάρχει ένας σωστός καθορισμός και υλοποίηση συμβάσεων για την κοπή των χόρτων? Ή έστω αυτό που γινόταν παλιότερα. Τόσα χρήματα, τόσα κοψίματα, και εγώ σαν την πολύ ψέτρεχα να δω αν έχουν κοπεί τα χόρτα του πάρκου, τα χόρτα των παιδικών χαρών και αυτά, και μετά έμπαιναν στην Οικονομική Επιτροπή, στο Δημοτικό Συμβούλιο και τα έχουν στο Καραγιάννη, γιατί πραγματικά έπρεπε να λύσει το πρόβλημα. Και τρίτον, ποιες ενέργειες έχουν γίνει μέχρι σήμερα και για ποιο λόγο δεν έχω αποδώσει?
0: Λοιπόν, μεγά θέμα αναφίβολα, οι δημόσιοι χώροι και ο καθαρισμός τους, αλλά και η κοπή των χόρτων. Ο κύριος Χατζηπαναγιώτο, ο οποίος απάντησε, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, τον κύριο Καζαλτζή, είπε ότι ξεκινήσαμε νωρίς, είχαμε ένα σχεδιασμό, αλλά είχαμε ένα εχθρό, ο εχθρός ήταν ο καιρός. Και όπως είπε χαρακτηριστικά, μια μέρα κόβαμε, ένα μήνα δεν κόβαμε. Ξεκινήσαμε στις 6 Απριλίου, είπε, αναφέρθηκε γενικότερα στον προγραμματισμό, αλλά παρατήρησε ότι λόγω των βροχών δεν τα προλαβαίνουμε με τίποτα. Θα ακούσουμε και τον κύριο Καζαλτζή στη δευτερολογία του, ο οποίος υποστηρίξε ότι ήταν λαθασμένος ο σχεδιασμός και ότι ο σχεδιασμός θα πρέπει να εξυπηρετεί τους πολίτες και θα πρέπει να αποδίδει. Για να ακούσουμε το συγκεκριμένο απόσπασμα.
2: Φέτος όντως έχουμε κάνει ένα σχεδιασμό το τι ακριβώς θα γίνει με το πράσινο και τα χόρτα, εφόσον είχαμε εργολάβο και ξεκινήσαμε πολύ νωρίς. Είχαμε όμως ένα πάρα πολύ μεγάλο εχθρό. Ποιος ήταν ο εχθρός? Ο καιρός. Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο, βροχές συνέχεια. Κόβαμε μία μέρα, δεν κόβαμε ένα μήνα. Αυτό γινόταν. Ήρθαμε να κόψουμε για πρώτη φορά οργανωμένα Απρίλιο. 6 Απριλίου, Μεγάλη Δευτέρα. Τι είπαμε? Κόβουμε ο σχεδιασμός, τι έλεγε, έτσι. Κόβουμε όπου θα γίνει η περιφορά μέχρι τη Μεγάλη Παρασκευή, εκκλησίες και εκεί γύρω από τις εκκλησίες, και ό,τι είναι νεκροταφεία λόγω του Πάσχα να πάνε στην νεκροταφεία ο κόσμος. Δεν προλάβαμε πολλά πράγματα. Σας το λέω εγώ. Φτάσαμε και ξεκινήσαμε την τρίτη μέρα του Πάσχα. Η τρίτη μέρα του Πάσχα έλεγε ότι θα πρέπει να κόψουμε τα σχολεία για να ανοίξουν. Πολύ καλά το είπατε και θα αναφερθώ και αργότερα γι' αυτό. Όλη την εβδομάδα μέχρι την Κυριακή κόψαμε όλα τα σχολεία. Τα πάντα, όλα τα σχολεία. Τις 20 του μηνός βάλαμε να κόψουμε πλατείες, πάρκα, παιδικές χαρές. Είδες εδώ στην Ορουστιάδα, έχουν κοπεί ένα αίμα και στην Ιεννόη και στη Σαγίνη. Η αλήθεια είναι ότι είναι τόσο πολύ το πράσινο και υπήρχαν τόσες βροχές που δεν προλαβαίναμε. Και πάω στην εργολαβία αυτό που είπε ο κύριος, προσπάθησε να πει ο κύριος Μαυρίδης. Όντως, δεν υπήρχε εργολαβία για τα σχολεία, αναγκαστήκαμε να πάμε στα σχολεία. Από αυτήν την εβδομάδα ξεκινάει και η εργολαβία των σχολείων, όπου μας δίνει τη δυνατότητα να κάνουμε και μεγαλύτερο προγραμματισμό. Γιατί αυτή η εβδομάδα που φάγαμε στα σχολεία, δεν είναι εβδομάδα, παραπάνω ήταν, όντως έπεσαν πολύ πίσω. Αλλά τώρα που από αύριο μεθαύριο που υπογράφεται και η σύμβαση με τα σχολεία, μας απαλλάσσει από εκείνη την πλευρά των σχολείων και μπορούμε να κάνουμε αυτή τη λειτουργία. Αυτός είναι ο προγραμματισμός και αυτό φτάσαμε εδώ. Όντως λυπάμαι ότι αυτά που κόψαμε στην αρχή, τη μεγάλη εβδομάδα δηλαδή, σήμερα άμα πας δεν περνείται, λόγω των βροχών. Δεν τα προλαβαίνουμε με τίποτα. Ο σχεδιασμός όμως δούλεψε από την αρχή, αυτός ήταν, όπως το λέω, το τι προλάβαμε και τι κάναμε. Μέρα νύχτα τα παιδιά κόβουν και Σαββατοκύριακο δουλεύουν. Έτσι, έχουμε ένα εργολάβο που και Σαββατοκύριακο δουλεύει, να προσπαθήσουμε να κόψουμε. Και από αυτήν την εβδομάδα, όπως λέω, κάνουμε και άλλο σχεδιασμό, γιατί θα έχουμε και άλλη σύμβαση.
3: Ευχαριστούμε, κύριε Καζαντζή.
1: Μάλλον οι συνδημότες που μας ακούνε καταλαβαίνουν ότι ο σχεδιασμός ήταν 100% λαθασμένος. Και δεύτερον, αν μπορεί να κόψουμε τα χόρτα σήμερα να βρέξει και να ξαναβγούν μετά από ένα χρονικό διάστημα, αλλά έγινε η κοπή του χόρτου. Δεν πάνε ποτέ εγώ, επειδή περιμένω να βρέξει και την άλλη εβδομάδα και τη μεθεπόμενη, να αφήσω το χόρτο να γίνουν 4 μέτρα και μετά να πάω να κόψω τα χόρτα. Αυτό δεν είναι λογική. Πονάει το χέρι μου, κόβω το κεφάλι μου. Δεν πάει έτσι. Ο σχεδιασμός πρέπει πραγματικά να είναι με τέτοιον τρόπο έτσι ώστε να εξυπηρετεί τους πολίτες. Αυτή τη στιγμή θα με κάνετε μετά να περάσω στο πάρκο, γιατί σήμερα δεν βγήκα προς τα εκεί. Χθες πέρσα τα χόρτα ήταν μέχρι το γόνατο και με κάναν παράπονα πάλι. Θα περάσω μετά. Αν είναι μετά από εκεί, θα πάρω τηλέφωνο στο Δημοτικό Συμβούλιο. Εκτός και να κουρέψει σήμερα που δεν πέρασα. Λοιπόν, δεύτερον, ο σχεδιασμός πρέπει να γίνεται και να αποδίδει έτσι, την βέλτιστη καθημερινότητα στο δημότη μας. Δεν μπορεί να μην πήγαμε στα νεκροταφεία να κουρέψουμε τα χόρτα που θα πάνε οι άνθρωποι της τρίτης ηλικίας εκεί για να κάνουν αυτό που πρέπει να κάνουν τη μεγάλη εβδομάδα. Δεν μπορεί στις παιδικές χαρές να έχουμε μισό μέτρο χόρτο

0: καλύτερα πράγματα και να δημιουργήσουν μια νέα οριστιάδα. Αυτό δεν είναι οριστιάδα. Συγγνώμη, αλλά οι απαντήσεις σας προσωπικά εμένα δεν με αγγίζουν καθόλου. Στους συνδημότες που τα είπατε, ας σας κρίνουν αυτοί.
1: Έτσι κι αλλιώς ο κόσμος πάντα κρίνει. Τώρα, με τι κριτήριο, αυτό είναι μια άλλη ιστορία, δεν το συζητήσουμε. Τώρα, πάντως η Δώρα με διαβεβαίωσε ότι είδε ότι κόβανε χόρτα έτσι, μπαίνοντας στην πόλη. Και ολοκληρώνουμε τον κύριο Χατζημαναγιώτου, ο οποίος στη δευτερολογία του επανέλαβε ότι δεν μπορούμε να τα προλάβουμε τα χόρτα. Είναι, είπαμε, η μεγάλη μάχη που δίνεται αυτόν τον καιρό. Υπήρχε σχεδιασμός, αλλά δεν ευνόησε ο καιρός.
0: Σήμερα το σχεδιασμό, σας είπα και πού φτάσαμε. Σας είπα επίσης ότι κοπήκανε τα πάρκα τα οποία είναι εδώ στο Δουρστάδιν κομμένα, έτσι, τα πάρκα. Και τη Συνόηση και τη Αγίνη και στο Πολύκεντρο και παντού. Από εκεί και πέρα, σας είπα ότι δεν μπορούμε να τα προλάβουμε. Η αλήθεια είναι αυτή. Ευελπιστούμε τώρα που θα δοθεί και η άλλη εργολαβία, θα έχουμε περισσότερα άτομα τα οποία θα μπορέσουμε να κάνουμε την καλύτερη δουλειά, έτσι. Μας έριξαν πίσω στα σχολεία. Δεν ήταν κομμένα τα πάρκια, γιατί ήταν κομμένα τα σχολεία. Το δέχομαι. Την τρίτη μέρα του Πάσχα κόβαμε μόνο σχολεία. Δεν κόβαμε παιδικές χαρές. Έπρεπε να προλάβουμε τα σχολεία. Και αυτό κάναμε. Και αυτό κάναμε όλοι τους 47 σχολεία. Δεν είναι ένα. Και δεν μιλάμε για σχολεία τα οποία έχουν μισό στρέμμα χόρτο. Μιλάμε για σχολεία με 15 στρέμματα χόρτο, 12 και περισσότερο να είναι. Ρίζα, Κυπρίνους κτλ. Να στα πούμε. Τα οποία μας τρώγανε και πολύ χρόνο. Ναι, ο σχεδιασμός ήταν, αν δεν υπήρχε αυτός ο κακός καιρός, τι να κάνουμε δηλαδή. Ήταν ένας καιρός που δεν ευνόησε κανέναν, ούτε τους αγρότες μας, ούτε κανέναν. Όχι, δεν προσπαθήσαμε. Και το σχεδιασμό κάναμε και προσπαθήσαμε και ειλικρινά ο εργολάβος δουλεύει πάρα πολύ και πολλές ώρες και όλες τις μέρες.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικός σταθμός Ορεστιάδας.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Καλημέρα.
3: Και τι καλημέρα.
2: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
3: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
2: Ενημέρωση με χαμόγελο,
3: ειδήσεις με ρυθμό
2: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
3: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
2: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
3: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σκερλίδη
2: και την Ελένη Σταυρίδου.
3: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
2: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
3: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.
4: Βιοασφάλεια, η καλύτερη άμυνα για την διατήρηση της υγείας των ζώων μας. Προστατεύουμε το κοπάδι μας. Προστατεύουμε το μέλλον μας. Για να προλάβουμε την επιζωοτία, τηρούμε αυστηρά μέτρα βιοασφάλειας. Περιορίζουμε στην εκμετάλλευση τα ζώα μας. Δεν επιτρέπουμε την είσοδο σε κανένα χωρίς απολίμανση. Απολιμένουμε καθημερινά οχήματα, ρούχα, υποδήματα και εξοπλισμό πριν μπούμε στο στάβλο. Δεν μετακινούμε ζώα. Η ασφάλεια ξεκινά και από τις ζωοτροφές. Προμηθευόμαστε μόνο από αξιόπιστους, εγκεκριμένους προμηθευτές. Ελέγχουμε τα παραστατικά διακίνησής τους. Αποθηκεύουμε τις ζωοτροφές σε καθαρούς, στεγνούς χώρους, μακριά από ζώα και επιμολύνσεις. Η παραβατικότητα μεταδίδει την ασθένεια. Σε περίπτωση εμφάνισης ύποπτων συμπτωμάτων, δεν περιμένουμε. Δεν ρισκάρουμε. Ενημερώνουμε άμεσα τις κτηνιατρικές αρχές. Η σιωπή μεταδίδει το νόσημα και έχει καταστροφικές συνέπειες για την κτηνοτροφία του τόπου σου. Η βιοασφάλεια δεν είναι επιλογή, είναι υποχρέωση. Τήρησε τα μέτρα. Τώρα.
3: Σημείο ελέγχου. Καθημερινά στην ΕΡΤ Ορεστίαδας. Σημείο ελέγχου. Κάθε πρωί αναζητούμε το σημείο που θα αναλύσουμε, θα εξετάσουμε, θα βρούμε απαντήσεις. Σημείο ελέγχου. Θα είμαστε παντού, εκεί όπου υπάρχουν γεγονότα. Σημείο ελέγχου. Με τον Δημήτρη Σταματάκη, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 8, στην ΕΡΤ Ορεστιάδας.
1: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
5: Νέα Ορεστιάδα. Ελληνική ραδιοφωνία. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλημέρα για καλή εβδομάδα να έχουμε, να έχετε όλοι δηλαδή. Και συνεχίζουμε, πέρασαμε στο τελευταίο μέρος, την τελευταία ενότητα της σημερινής μας εκπομπής, πρώτη και για τον Μάη. Και είπαμε από τα ενδιαφέροντα αναμφίβολα στο ξεκίνημα της εβδομάδας είναι και η συνάντηση που θα έχουν οι αγρότες του Νοτίου Εύρου στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, καθώς αποφάσισαν να δώσουν μία ακόμη ευκαιρία μετά την γνωστοποίηση που έκαναν ότι θα προχωρούσαν μάλλον το περασμένο Σάββατο σε πλήρη αποκλεισμό τελωνίου των κήπων. Δέχτηκαν τηλεφωνήματα προφανώς και τους κάλεσαν στην Αθήνα για να έχουν μια συνάντηση στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και να συζητήσουν τα θέματα και τα προβλήματα, και γι' αυτό προχώρησαν στην αναστολή και δέχτηκαν την πρόσκληση αυτή που τους απευθύνθηκε. Πάντως να πούμε ότι τα προβλήματα, όπως οι ίδιοι τα χαρακτηρίζουν, δηλαδή οι αγρότες κτηνοτρόφοι του Συλλόγου της Αλεξανδρούπολης, είναι αναρρύθμιτα και έχουν οδηγηθεί σε φτωχοποίηση του κλάδου και υπάρχει οργή, αγανάκτηση και απόγνωση, και ελπίζουν ότι αυτός ο διάλογος στον οποίο προσέρχονται σήμερα δεν θα είναι ανούσιος, και ζητούν βέβαια να τους αιτιολογήσουν γιατί αθετείται κάθε υπόσχεση και γιατί υπονομεύεται κάθε προσπάθεια οικοδόμησης εμπιστοσύνης και συνεργασίας. Τώρα, τι γίνεται αυτή την ώρα? Οι αγρότες, οι εκπρόσωποι των αγροτών μάλλον, έτσι, του συλλόγου, είναι τρεις και είναι ήδη στην Αθήνα και περιμένουν στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για την συνάντηση που θα έχουν. Μια συνάντηση η οποία εκτιμάται ότι θα είναι γύρω στις 12.30. Αυτή την ώρα οι αγρότες της περιοχής του Παγκαίου μαζί με τον Περιφερειάρχη Άνδρου της Μακεδονίας και Θράκης, τον κύριο Τοψίδη, είναι σε συνάντηση με την ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και αμέσως μετά είναι το ραντεβού των αγροτών του Νοτίου Εύρου με τους εκπροσώπους του Υπουργείου. Τώρα, να πούμε ότι σίγουρα θα είναι στη συνάντηση με τους αγρότες του Νοτίου Εύρου οι δύο υφυπουργοί Αγροτικής Ανάπτυξης, δηλαδή ο Γιάννης Αδριανός και ο Θανάσιος Καβαδάς. Δεν υπάρχει πληροφόρηση αν θα είναι ο κύριος Σχοινάς, ο υπουργός δηλαδή, παρόν στην συνάντηση αυτή με τους αγρότες. Και βέβαια, όπως ήδη έχουν γνωστοποιήσει, ότι θα είναι σε αναμονή, αλλά η οργή τους ξεχυλίζει και ότι αυτή, έτσι αναφέρεται και στην ανακοίνωση, ότι αυτή είναι μια ίστατη προσπάθεια για να αποφευθεί η πλήρης σύγκρουση. Είδαμε λοιπόν το τι μέλη γενέστε στη συνάντηση αυτή, η οποία, όπως είπαμε, περίπου στις 12.30 εκτιμάται θα είναι οι τρεις εκπρόσωποι των αγροτών και ο Περιφερειάρχης, ο κύριος Τοψίδης, στη συνάντηση με τους παράγοντες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για τα προβλήματα που ταλανίζουν τους αγρότες της περιοχής. Φυσικά έχουμε και την άλλη συνάντηση, θα είναι εβδομάδα συναντήσεων αυτή, έτσι, για το θέμα που έχει να κάνει με το ταχυδρομικό γραφείο των ΕΛΤΑ στο Τυχερό, όπου θα υπάρξει συνάντηση της πενταμελούς επιτροπής που συγκροτήθηκε με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σουφλίου για να συναντηθεί με τη διοίκηση των ΕΛΤΑ για την αποτροπή του οριστικού κλεισίματος του καταστήματος των ελληνικών ταχυδρομείων στο Τυχερό, ενώ μελλοντικά, καθώς αυτό υπήρχε στο σχεδιασμό, περιλαμβάνεται και το Σουφλί και το ταχυδρομικό γραφείο του Σουφλίου. Αυτά λοιπόν όσο αφορά δύο αυτά θέματα, τα οποία φαίνεται πως θα κυριαρχήσουν την εβδομάδα αυτή, αν δεν μας προκύψει κάτι άλλο έκτακτο. Τώρα, από εκεί και πέρα, να πούμε ότι ξεκίνησε την 1η του Μάη η αντιπυρική περίοδος και η Διοίκηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας υπενθυμίζει τα μέτρα πρόληψης που θα πρέπει να λαμβάνονται και καλεί όλους τους πολίτες να είναι ενεργοί, να συμμετέχουν ενεργά για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των κινδύνων αλλά και την προστασία της ανθρώπινης ζωής, της περιουσίας και του φυσικού πλούτου. Στις βασικές συστάσεις τώρα είναι η άμεση ειδοποίηση της πυροσβεστικής όταν κάποιος δει καπνό ή φλόγες, και σε πολλές των περιπτώσεων είπαμε ότι προτιμούν την πυροσβεστική μια μετακίνηση που ακόμη και αν
είναι άσκοποι, αν δηλαδή κάποιος δει και υποψιαστεί κάτι, παρά το να αδιαφορήσουμε και να αφήσουμε κάτι να γιγαντωθεί στην συνέχεια. Ένα λοιπόν είναι η άμεση ειδοποίηση, επίσης οι απαγορεύσεις που αφορούν την καύση. Έτσι, σκουπίδια, ξερά χόρτα, κλαδιά κτλ. Οι υπαίθριες ψυσταριές στα δάση και οι υπαίθριες εργασίες που προκαλούν σπιθύρες είναι παράγοντες πολύ πολύ βασικοί. Υποχρέωση τώρα, θυμίζουμε, και των ιδιοκτητών είναι και ο καθαρισμός των ακάλυπτων και οικοπαιδικών χώρων, ενώ οι πολίτες, όπως αναφέρεται, θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις οδηγίες της περιοριστικής και με όποιες οδηγίες από τις αρμόδιες αρχές, εάν και εφόσον έχει ξεσπάσει κάποια φωτιά, κάποια πυρκαγιά στην περιοχή τους.

Πάντως, γενικότερα υπάρχει μια γκρίνια για τον καιρό και τη δροσιά, έτσι επίκως το λέμε, που καταγράφεται όλες αυτές τις ημέρες, και με δεδομένο ότι είμαστε, βέβαια, κάνουμε τα πρώτα βήματα στο Μάη, το ακούσαμε από αρκετούς ακόμη να γκρινιάζουν για τα καιρικά και τις θερμοκρασίες. Τώρα, να πούμε ότι σήμερα είναι στις 12.30 η πρώτη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Νέων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, στην αίθουσα συνεδριάσεων Γιώργος Παυλίδης, στο διοικητήριο της Περιφέρειας στην Κομωτινή. Η σύσταση και η λειτουργία του Περιφερειακού Συμβουλίου Νέων γίνεται στο πλαίσιο μνημονίου συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης και της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, με σκοπό και στόχο την ενίσχυση της συμμετοχής των νέων στη δημόσια ζωή και την ανάδειξη θεμάτων που τους αφορούν. Και να πούμε επίσης ότι οργανωτικά και επιστημονικά ζητήματα του συνεδρίου που ετοιμάζει για τον ερχόμενο Σεπτέμβριο η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδας υπό την αιγίδα του Αρχιεπισκόπου Ιερώνυμου σε Δαδιά, Σουφλή και Αλεξανδρούπολη εξέτασαν σε συνάντηση που είχαν στο Δημαρχείο Σουφλίου οι Μητροπολίτες του Εύρου, κ. Άνθιμος και Δαμασκηνός, ο Μητροπολίτης Θεότητας Σιμεών, που είναι και ο πρόεδρος της Ειδικής Συνοδικής Επιτροπής για την Οικολογία, και ο Δήμαρχος Σουφλίου Παναγιώτης Καλακίκος. Όσο αφορά τις ημερομηνίες του Διεπιστημονικού Περιβαλλοντικού Συνεδρίου, θα είναι από την 1η έως και τις 3 Σεπτεμβρίου, με την Εκκλησία να αναφέρει ότι φιλοδοξεί η διοργάνωση αυτή να αποτελέσει σημείο αναφοράς για τη διεπιστημονική προσέγγιση των περιβαλλοντικών ζητημάτων, ενισχύοντας με τον τρόπο αυτό τη συνεργασία μεταξύ Εκκλησίας, επιστημονικών φορέων και τοπικών αρχών. Λοιπόν, κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε, φίλες και φίλοι. Ευχόμενοι ότι καλύτερο για τη συνέχεια της ημέρας, για τη συνέχεια της εβδομάδας, για το Μάη που ανοίγεται μπροστά μας. Και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας αύριο και πάλι, λίγο μετά τις 10, μετά το δελτίο τοπικών ειδήσεων. Η Δώρα Δασκάλου ήταν μαζί μας στον ήχο σε αυτή τη δεύτερη ώρα, νωρίτερα ο Άγγελος Παπαδόπουλος, η Χρυσούλα Σαμουρίδου, ο Βασίλης Περεμίδης κοντά σας και ο Γιάννης Κερλίδης στις μουσικές επιλογές. Καλή συνέχεια της ημέρας, τα λέμε αύριο, να προσέχετε, να έχετε πάντα το νου σας.

0: Η ώρα είναι 12.
1: ΕΡΤ, ραδιοφωνικό σταθμός Ορεστιάδας.
2: Στους 101, στους 103,5 των FM και στο erteco.gr.
3: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
4: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ της Νέας Ορεστιάδας. Στο μικρόφωνο η Χρυσούλα Σαμουρίδου. Ραντεβού στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης έχει σήμερα την προσωπή αγροτών του Νοτίου Εύρου. Η συνάντηση με τους δύο υφυπουργούς, Γιάννη Ανδριανό και Αθανάσιο Καβαδά, πιθανότατα και με τον Υπουργό Μαργαρίτη Σχοινά, θα ξεκινήσει σε λίγη ώρα, γύρω στις 12.30 το μεσημέρι, με τη συμμετοχή τριών εκπροσώπων των αγροτών και του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας Τράκης Χριστόδουλου Τοψίδη. Υπενθυμίζεται ότι ο Αγροτικός και Κτηνοτροφικός Σύλλογος Αλεξανδρούπολης είχε ανακοινώσει πλήρη αποκλεισμό του τελωνίου των κήπων για το Σάββατο, που όμως ανεστάλλει μετά την πρόσκληση του Υπουργείου και οι αγρότες αποφάσισαν να δώσουν μία ευκαιρία στο διάλογο, όπως αναφέρουν. Με τα τρακτέρ μας σε αναμονή και την οργή μας να ξεχυλίζει, κάνουμε μία ίστατη προσπάθεια να αποφύγουμε την πλήρη σύγκρουση, αναφέρει επίσης την ανάρτησή του ο Αγροτικός και Κτηνοτροφικός Σύλλογος Αλεξανδρούπολης εν ώψη της συνάντησης. Με τη διοίκηση των ΕΛΤΑ θα συναντηθεί η πενταμελής επιτροπή που συγκροτήθηκε με χθεσινή απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σουφλίου, που συνεδρίασε ξανά εκτάκτως με σκοπό να δρομολογηθούν ενέργειες για την αποτροπή του οριστικού κλεισίματος του καταστήματος των ελληνικών ταχυδρομείων στο Τυχερό και μελλοντικά και του Σουφλίου, όπως προβλέπεται από τον σχεδιασμό των ΕΛΤΑ. Ο Δήμαρχος Σουφλίου Παναγιώτης Καλακίκος, ο επικεφαλής της παράταξης μειοψηφίας Σταμάτης Τσιακίρης, ο αντιδήμαρχος Δημήτρης Δαρούσης και ο πρόεδρος της κοινότητας Τυχερού Στέλιος Καβανόζης και ο Δημοτικός Σύμβουλος Γιώργος Ματθεουδάκης είναι τα πρόσωπα της Επιτροπής που θα ταξιδέψει στην Αθήνα και συνοδεία των κυβερνητικών βουλευτών θα έχει επαφές με τη διοίκηση των ελληνικών ταχυδρομείων προκειμένου να θέσει το ζήτημα της λειτουργίας του καταστήματος Τυχερού και τους λόγους για τους οποίους κρίνεται ως αδιαπραγμάτευτη η διατήρησή του. Εν τω μεταξύ, το επικείμενο λουκέτο του καταστήματος των ΕΛΤΑ στο Τυχερό την ερχόμενη Παρασκευή, όπως τουλάχιστον έχει ανακοινωθεί, έχει προκαλέσει αναστάτωση σε όλη την τοπική κοινωνία, ενώ οδήγησε και στην απομάκρυνση του μέχρι πρώτη ως αντιδημάρχου Τυχερού Κωνσταντίνου Παπαδόπουλου από την παράταξη του Δημάρχου Σουφλίου Παναγιώτη Καλακίκο. Ο κύριος Παπαδόπουλος διαγράφηκε μετά την εξέταση των γεγονότων και συμπεριφορών του, που κρίθηκε ότι αντιβαίνουν στις θεμελιώδεις αρχές, αξίες και δεσμεύσεις της παράταξης, αναφέρεται στην επίσημη ανακοίνωση διαγραφής. Πάντως, η ρήξη μεταξύ των δύο πλευρών κορυφώθηκε στην επεισοδιακή συνεδρίαση της περασμένης Πέμπτης, που το Δημοτικό Συμβούλιο συνεδρίασε και πάλι εκτάκτως μετά την ανακοίνωση του επικείμενου λουκέτου του καταστήματος των ΕΛΤΑ στο Τυχερό. Ο κύριος Παπαδόπουλος έδωσε τις δικές του εξηγήσεις και αποχώρησε σε κλίμα έντασης από τη συνεδρίαση, δηλώνοντας και την αποχώρησή του από την παράταξη ταυτόχρονα με την ανακοίνωση της αποπομπής του από αυτήν. Οργανωτικά και επιστημονικά ζητήματα του συνεδρίου που ετοιμάζει για τον ερχόμενο Σεπτέμβριο η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδας, υπό την αιγίδα του Αρχιεπισκόπου Ιερώνυμου σε Δαδιά, Σουφλή και Αλεξανδρούπολη, εξέτασαν σε συνάντηση που είχαν στο Δημαρχείο Σουφλίου οι δύο Μητροπολίτες του Εύρου, Άνθιμος και Δαμασκηνός, ο Μητροπολίτης Φθιώτιδας Σιμεών, που είναι και πρόεδρος της Ειδικής Συνοδικής Επιτροπής για την Οικολογία, και ο Δήμαρχος Σουφλίου Παναγιώτης Καλακίκος. Οι ημερομηνίες του Διεπιστημονικού Περιβαλλοντικού Συνεδρίου θα είναι από την 1η έως τις 3 Σεπτεμβρίου. Η πρώτη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Νέων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 12.30 το μεσημέρι στην αίθουσα συνεδριάσεων Γιώργος Παυλίδης, στο διοικητήριο της Περιφέρειας στην Κομωτινή. Η σύσταση και η λειτουργία του Περιφερειακού Συμβουλίου Νέων πραγματοποιείται στο πλαίσιο μνημονίου συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας και της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, με στόχο την ενίσχυση της συμμετοχής των νέων στη δημόσια ζωή και την ανάδειξη θεμάτων που τους αφορούν. Από 1 έως 1,5 βαθμό κάτω από το μέσο όρο θερμοκρασίας της περιοχής ήταν η θερμοκρασία στον Εύρο το μήνα Απρίλιο, σύμφωνα με τα στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπίου Αθηνών Meteo.gr. Η μεγαλύτερη αρνητική απόκληση σημειώθηκε στα βόρεια του νομού, όπως είχε συμβεί και τον περασμένο Μάρτιο, που επίσης ήταν ψυχρότερος από τα κανονικά επίπεδα, και οι πρώτες μέρες του Μαΐου πάντως συνεχίζουν στο ίδιο μοτίβο, με τον υδράργυρο πολύ χαμηλά και την πρόγνωση να κάνει λόγο για σταδιακή βελτίωση και άνοδο θερμοκρασίας από αύριο. Τη 14η εκδήλωση παραδοσιακών ποικιλιών διοργανώνουν στις 10 Μαΐου οι Σπορείτες Εύρου στην Αλεξανδρούπολη, συνεχίζοντας την προσπάθεια διατήρησης των φυτών από παραδοσιακές ποικιλίες λαχανικών. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο θερμοκήπιο του πρώτου εργαστηριακού κέντρου Αλεξανδρούπολης, δίπλα στο Πολυκοινωνικό, το οποίο θα ανοίξει στις 5.30 το απόγευμα της ερχόμενης Κυριακής για να διανύμει δωρεάν στους πολίτες που θα προσέλθουν φυτά από παραδοσιακές ποικιλίες για να φυτευτούν στους οικιακούς λαχανόκηπους. Μια ακόμα παράσταση θα δώσει απόψη η θεατρική ομάδα ΑΜΕΑ Θεατρόφιλη, που παρουσιάζει το Γαϊτανάκι της Ζορζ Σαρί σε προσαρμογή και σκηνοθεσία Άκη Τσονίδη. Η ομάδα παρουσίασε το έργο χθες και θα επαναλάβει την παράσταση και σήμερα στις 8.30 το βράδυ στο πνευματικό κέντρο της Μητρόπολης Αλεξανδρούπολης. Κυρίες και κύριοι, ήταν το δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ της Νέας Ορεστιάδας. Καλό σας μεσημέρι.
0: Νέα Ορεστιάδα. Ελληνική ραδιοφωνία. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα και καλό μήνα να έχουμε. Αγαπητοί ακροατές, ο Μάης πλέον είναι στην καθημερινότητά μας. Λίγο με ψυχούλα μπήκε με βοχές και άειρες, αλλά ελπίζουμε ότι από τις επόμενες μέρες θα φτιάξουν τα πράγματα. Θυμίζουμε ότι είμαστε σε μια κοινή εκπομπή Ερτομουτινής, Ερτκαβάλας, Ερτοριστιάδας, Ερτσερών, για να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα σε αυτή την τέταρτη μέρα του Μάη. Δευτέρα κιόλας, για να δούμε και τι συμβαίνει και στην περιοχή μας, αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο. Στα μικρόφωνα της ελληνικής ραδιοφωνίας, εδώ στο ραδιοθάλαμο της Κομωτινής, ο Σαμί Καραμπουλιούκογλου. Στην τράπεζα του ήχου, η Ερμιόνη Αδαμίδου, μαζί με τον Γιώργο Εφρεμίδη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους τεχνικούς μας στην ΕΡΤ Καβάλα, στην ΕΡΤ Οριστιάδας και στην ΕΡΤ Σερών. Γιορτάζουν συνάνθρωποι μας σήμερα, Μόνικα, Πελαγία, Πελάγιος και άλλοι, αρκετοί χρόνια πολλά σε όλους όσους γιορτάζουν. Η ζωή είναι μια γιορτή. Και να ξεκινήσουμε λίγο πριν συναντήσουμε τους συναδέλφους, να ξεκινήσουμε λίγο με τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια τα οποία ανοίξανε. Έχουμε υποτονικό το κλίμα στην έναρξη των συναλλαγών. Ο ΟΠΕΚ έχει ανακοινώσει ότι συμφώνησε στην τρίτη κατασυράφηση των ποσοστώσεων παραγωγής μετά το κλείσιμο των στενών τρομούς. Έχουμε τον πρόεδρο Τραμπ, ο οποίος ανακοίνωσε επιχείρηση για να αποκατασταθεί η ελευθερία της ναυσιπλοποιίας των στενών τρομούς. Το Ιράν απευθύνει προειδοποίηση ότι αυτό θα είναι μια παραβίαση της εκεχηρίας και θα δούμε τι μπορεί να συμβεί κατά τη διάρκεια της ημέρας ή των ημερών. Η Γερμανία προειδοποιεί για τεράστιο κόστος, καθώς ο Τραμπ απειλεί να αυξήσει τους δασμούς των αυτοκινήτων και των φορτηγών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο 25%. Και στις 4 είχαμε 11 συλλήψεις για την αιματηρή συμπλοκή με 2 νεκρούς στις φυλακές στην Κρήτα, στη Καβάλα. Η Καβάλα, η οποία ετοιμάζεται να φιλοξενήσει από σήμερα έως τις 10 Μαΐου μια ξεχωριστή μουσική διοργάνωση υπό τον τίτλο «Άδοντες και ψάλλοντες εν την καρδία», αφιερωμένη στον Σταμάτη Πανουδάκη, με τη συμμετοχή μαθητών και μαθητριών. Και πάμε να συναντήσουμε τώρα στην Περιφερειακή Ενότητα της Καβάλας τη Ρένα Παταζόγλου. Ένα καλό μεσημέρι, καλό μήνα και καλή εβδομάδα.
1: Καλό μεσημέρι, καλό μήνα, καλή εβδομάδα να ευχηθούμε. Εμείς έχουμε μια διαφορετική εβδομάδα στην Καβάλα από σήμερα, θα τα πούμε σε λίγο, αφού πούμε ότι κλείσαμε το τριήμερο με χαμηλές θερμοκρασίες, με χιόνια στο θαλακρό φυσικά. Αυτά δεν εμπόδισαν βεβαίως ό,τι διοργανώσεις υπήρξαν να γίνουν και ό,τι επέλεξε ο καθένας να κάνει αυτό το τριήμερο να το υλοποιήσει. Ευτυχώς οι καιρικές συνθήκες, μπορεί η θερμοκρασία να ήταν χαμηλή, οι καιρικές συνθήκες όμως βοήθησαν. Δεν είχαμε τόσο έντονες βροχοπτώσεις αυτό το τριήμερο που θα εμπόδιζαν τους ανθρώπους να κάνουν τα προγράμματά τους. Αποκορύφωμα την Κυριακή που είχαμε αγώνες στην ένα δρομικό γεγονός στην Καβάλα, το τέταρτο Run Greece του 2026, το οποίο έγινε στην Καβάλα από τον Σέγας, σε συνεργασία με το Δήμο, την Περιφερειακή Ενότητα και το Επιμελητήριο, βρέθηκαν και πήραν μέρος στην Καβάλα 1.000 αθλητές όλων των ηλικιών από διάφορες περιοχές της Ελλάδας και του εξωτερικού και πάρα πολλοί καβαλιώτες που πήραν μέρος. Μεγάλος ανταγωνισμός στα 5 και 10 χιλιόμετρα, ήταν πραγματικά εντυπωσιακός ο ανταγωνισμός. Το απόλαυσαν και οι καβαλιώτες. Ήταν μια ωραία μέρα και μια πολύ πετυχημένη διοργάνωση, η οποία θα επαναληφθεί φυσικά του χρόνου με πολύ μεγάλη συμμετοχή. Είναι σχεδόν ρεκόρ για περιφερειακή πόλη οι αθλητές που πήραν μέρος στη διοργάνωση αυτή. Εμείς ξεκινάμε αυτή την εβδομάδα με το 10ο Διεθνές Μαθητικό Φεστιβάλ Άδοντες και Ψάλλοντες εν την Καρδία, που θα γίνει μέχρι και την Κυριακή. Είναι αφιερωμένο στην Κωνσταντινούπολη. Έχει τίτλο «Πόλη, γη, ουρανός, στο δικό της φως», στο «και». Από εκεί και πέρα όμως, την Κυριακή έχει το μεγάλο αφιέρωμα στο Σταμάτη Σπανουδάκη, με τη σύμπραξη των μουσικών σχολείων που θα είναι παρόντα εδώ στην περιοχή μας. Φιλοξενεί πάνω από 1.000 μαθητές, αναδεικνύοντας τη μουσική κληρονομιά μέσα από συναυλίες και εργαστήρια. Απόψε στις 8.30 το Μουσικό Σχολείο θα γίνει μια ξεχωριστή μουσική εκδήλωση αφιερωμένη στην Κωνσταντινούπολη με μαθητές και μαθήτριες 15 σχολείων της Καβάλας και του Νομού, που θα παρουσιάσουν σε συνεργασία με το Μουσικό Σχολείο ένα πρόγραμμα με τραγούδια και ορχιστρικά κομμάτια από τις γειτονιές της Ρωμιοσύνης και με εικόνες της βασιλεύουσας. Καθημερινά θα σας λέω το πρόγραμμα μέχρι να φτάσουμε στο Σαββατοκύριακο. Στη Δράμα, να πούμε, έχουμε μια πολύ ωραία καλλιτεχνική έκθεση από το Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο της Δράμας. Φέτος λειτουργήσε για πρώτη φορά στην Πετρούσα, με τους 50 πρώτους μαθητές να δείχνουν τα αυτά που έχουν ετοιμάσει σχετικά με την έκθεση, με την η κατεύθυνση των εικαστικών τεχνών του Καλλιτεχνικού Γυμνασίου. Είναι στον εκθεσιακό χώρο Ελευθερία και θα είναι προσβάσιμο, είναι προσβάσιμο και τον καθένα, απογευματινές ώρες 7 με 9 μέχρι και τις 9 Μαΐου. Και να κλείσω λέγοντας γιατί την περίπτωση της σύλληψης τριών αλλοδαπών, που ως μέλη εγκληματικής ομάδας γυρνούσαν στη Δράμα, κλέψανε 3 αυτοκίνητα, 2 ήταν στις προδιαγραφές τους, τα πήραν για να τα πάνε προς τον Εύρο και να μεταφέρουν κάποιους μηνόμενους μετανάστες. Το ένα εντοπίστηκε στη Θεσσαλονίκη, επέστρεψε στον ιδιοκτήτη, ένα δεύτερο αναζητείται. Έκλεψαν και από ένα τρίτο που δεν είχε τις προδιαγραφές το πορτοφόλι που βρήκαν μέσα με προσωπικά έγγραφα και 4 τραπεζικές κάρτες. Συνελήφθησαν και οδηγούνται στον εισαγγελέα της Δράμας.
0: Να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ρένα, και εμείς από την Περιφερειακή Ενότητα της Καβάλας να πάμε προς την Περιφερειακή Ενότητα του Εύρω και στην Ορεστία να μας περιμένει η Μαρία Ιμανάκα. Μαρία, καλό μεσημέρι, καλό μήνα και καλή εβδομάδα. Ελπίζουμε να είναι καλύτερη από την προηγούμενη.
2: Όλα τα καλά, καιρικά να είναι καλύτερη τα άλλα, δόξα τω Θεώ. Πάντως είχαμε και εμείς μια ψυχρή πρωτομαγιά την Παρασκευή και ένα ψυχρό διήμερο αμέσως μετά. Πολύ πιο κάτω από κατά μέσο όρο από τα δεδομένα που διατηρεί το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και δημοσιοποίησε η Μετεωρολογική Υπηρεσία για την περιοχή μας. Δεν ξέρω, θα δείξει. Τώρα, πάμε λίγο στα θέματα των αγροτών. Με αφορμή και την ανακοίνωση που είχαν κάνει την προηγούμενη εβδομάδα οι αγρότες του Νοτίου Εύρου, οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι, ότι για επικείμενο πλήρη αποκλεισμό τους του τελωνίου των γήπων. Τελικά είχαμε αναβολή αυτής της κινητοποίησης, γιατί σε λίγο, στις 12.30, Επιτροπή των Αγροτών και των Κτηνοτρόφων της Αλεξανδρούπολης πρόκειται να συναντηθεί στην Αθήνα, παρόντος και του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με τους δύο υφυπουργούς Γιάννη Ανδριανό και Αθανάσιο Καβαθά, υφυπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης εννοείται, πιθανότητα όπως είναι οι πληροφορίες μας και με τον υπουργό Μαργαρίτη Σκηνά, για τα θέματα που τους απασχολούν. Να πούμε ότι αυτή την ώρα, παρόντος του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Χριστόδουλου Τοψίδη, συναντώνται αγρότες από την περιοχή Παγκαίου με τους υπουργούς, με τους υφυπουργούς. Να πούμε ότι έχει, σύμφωνα με τις δηλώσεις των μελών του αγροτικού και κτηνοτροφικού κόσμου του Εύρου, εξαιτίας της συσσόρευσης αναρρύθμιση των προβλημάτων έχει φτωχοποιηθεί ένας ολόκληρος κλάδος και υπάρχει οργή, αγανάκτηση και απόγνωση, όπως αναφέρουν, και δηλώνοντας ότι προσέρχονται σε έναν διάλογο ο οποίος δεν μπορεί να είναι ανούσιος. Όσον αφορά και την σημερινή συνάντηση, λίγο στις 12.30 δηλαδή, των εκπροσώπων του Αγροτικού Κτηνοτροφικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης. Πάμε σε ένα άλλο θέμα που απασχόλησε το τετραήμερο που πέρασε και αφορά την κατάργηση, σύμφωνα με τις πληροφορίες από το Δήμο Σουφλίου, του ταχυδρομείου στο Τυχερό. Να πούμε ότι έγιναν δύο συνεδριάσεις. Το θέμα συζητήθηκε στην κανονική συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Σουφλίου και έγινε και μία έκτακτη συνεδρίαση εχθές το μεσημέρι στο Σουφλί και πάλι με την παρουσία διαδικτυακά τόσο του Υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης όσο και του βουλευτή Εύρου, του κ. Σταύρου Κελέτση, αλλά και εκπροσώπου του βουλευτή επίσης Εύρου, Τάσου Δημοσχάκη, όπου δρομολογήθηκαν ενέργειες για την κάθοδο Επιτροπής στην Αθήνα ώστε να συναντηθεί με τη διοίκηση των ΕΛΤΑ. Πενταμελής θα είναι η Επιτροπή, συν τους τρεις κυβερνητικούς βουλευτές, που θα συναντηθούν μέσα στην εβδομάδα, από ώρα σε ώρα αναμένεται να οριστεί η ημερομηνία και η ώρα. Η Πενταμελής Επιτροπή θα αποτελείται από τον Δήμαρχο Σουφλίου, τον εκπρόσωπο της επικεφαλής της παράταξης πλειοψηφίας, από τον Αντιδήμαρχο Σουφλίου πίσω τον κύριο Δαρούση που κατάγεται και το Τυχερό, από τον πρόεδρο της κοινότητας Τυχερού και από τον Δημοτικό Σύμβουλο Γιώργο Μαθεουδάκη, γιατί ζητούν να παραμείνουν τα ελληνικά ταχυδρομεία στο Τυχερό αλλά και στο Σουφλί, γιατί υπάρχουν Υπάρχει πληροφόρηση ότι μελλοντικά θα κλείσει και το υποκατάστημα στο Σουφλί. Να πούμε ότι την ερχόμενη Παρασκευή 8 του μηνός είναι το επικείμενο Λουκέτο. Αυτή η εξέλιξη προκάλεσε αναστάτωση και στην τοπική κοινωνία αλλά και στην τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Σουφλίου, όπου είχαμε την απομάκρυση του αντιθυμάρχου τυχερού Κωνσταντίνου Παπαδόπουλου και τη διαγραφή του από την παράταξη της Δημοτικής Αρχής. Όταν, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση, διαπιστώθηκε ότι παρά την ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σουφλίου τον περασμένο Οκτώβριο, με την οποία δήλωνε την ξεκάθαρη αντίθεση στην πάυση λειτουργίας των ΕΛΤΑ στην περιοχή, ο κύριος αντιδήμαρχος τότε Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος προχώρησε αυτοβούλο σε συμφωνία για την ανάληψη της ιδιωτικής πρακτορίας των ΕΛΤΑ Τυχερού, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση και έγκριση κανενός από τα μέλη της Δημοτικής Παράταξης και του Δημάρχου. Αυτό όσον αφορά την εξέλιξη με τα ΕΛΤΑ στο Τυχερό. Να πούμε ότι σήμερα έχουμε και την πρώτη, σύμφωνα με τις δηλώσεις της Έλτορ Εστιάδας, την πρώτη συνεδρίαση στην Γομοτινή του Περιφερειακού Συμβουλίου Νέων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
0: 12,5 είναι.
2: 45 τα μέλη των νέων αυτών μελών. Επίσης να πούμε ότι οι σπορείτες στις 10 του μηνός διοργανώνουν μια ενδιαφέρουσα δράση, την 14η εκδήλωση παραδοσιακών ποικιλιών στην Αλεξανδρούπολη, σε μια προσπάθεια να διατηρήσουν τα φυτά από παραδοσιακές ποικιλίες λαχανικών. Να πούμε ότι σήμερα έχουμε μια ακόμα παράσταση θεατρική από την ομάδα ΑΜΕΑ Θεατρόφιλη στην Αλεξανδρούπολη. Δίδει την παράσταση αυτή, παρουσιάζει το Καϊτανάκι της Ζωής Σταρή σε προσαρμογή και σκηνοθεσία Άκη Τσονίδη, στις 8.30 στο Πνευματικό Κέντρο της Μητρόπολης της Αλεξανδρούπολης, και όλα είναι έτοιμα για το 5ο Φεστιβάλ Λεβάντας που θα πραγματοποιηθεί από τις 12 έως 16 Ιουνίου στα Λεβαντοχόραφα του Βάλτου της Ορεστιάδας, με πρωτοβουλία της Κιντσέπ Άρωμα Εύρου, που επιδιώκει για μία ακόμη χρονιά να μετατρέψει τις βιολογικές καλλιέργειες που διατηρεί στην περιοχή σε τόπο εμπειριών και αγροτουρισμού, με γαστρονομία, μουσική και πτήσεις με αερόστατο για όσους επιθυμούν.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρία, για τις πολλές ειδήσεις από την Περιφερειακή Ενότητα του Εύρου. Και εμείς λέμε να πάμε λίγο να παραμείνουμε. Είχαμε ένα Περιφερειακό Συμβούλιο, στο οποίο βρέθηκαν αρκετοί κάθηκοι της Θάσου αλλά και της Καβάλας, για την επένδυση από την πλευρά της κυβέρνησης για την αποθήκευση διοξιδίου του άνθρακα στο πύρινο Θράσου. Υπάρχει μια μεγάλη αντίδραση της τοπικής κοινωνίας. Είχαν ζητήσει οι Περιφερειακοί Συμβούλοι να βρει αυτή η υπόθεση στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Ήρθε η κάτοικη βρέθηκε εκεί πέρα. Να ακούσουμε έτσι ένα μικρό απόσπασμα από την εισήγηση που έκαναν οι κάτοικοι και τι ζητούν από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και από το Περιφερειακό Συμβούλιο.
3: Έχουμε καταθέσει επανειλημμένως στο Περιφερειακό Συμβούλιο και σε όλους τους συμβούλους εξώδικα, για να λάβετε υπόψη σας ότι αυτό το έργο δεν πρέπει να γίνει εδώ πέρα, χωροταξικά. Ο συγχωρημένος ο Παυλίδης ήταν εδώ πέρα και τη Θάσο και τη Καβάλα. Ο προορισμός ήταν ο τουρισμός. Ο τουρισμός, η αλληλεία και η εξόρυξη μόνο πετρέλαιο. Και όχι να βάλουμε ρήπους και σκουπίδια της Ευρώπης και των Βαλκανίων σε αυτό το χώρο. Καταδικάζουμε την κυβέρνηση, την οποία την Παρασκευή σας έδωσε το ψήφισμα, την Παρασκευή θα ψηφίσουν να κάνουν και τα καμένα κόμμα και όλους τους γυαλούς και παραλίες με ανεμογεννήτριες. Είναι το άρθρο 68, 69, 70. Θα σας το έδωσα για να το δείτε. Η Θάσο δεν θα μείνει με σταυρωμένα χέρια, όπως κερδίσαμε παλιά και διώξαμε το νατοϊκό λιμάνι τότε και το ραντάρα το ψαριό. Ο κόσμος είναι ενωμένος, μπορεί να είμαστε αυτή τη στιγμή 50 άτομα. Το νησί μας όλο έχει υπογράψει στο Συμβούλιο Επικρατείας. Εκείνο που θέλουμε από εσάς είναι να αναγνωρίσετε ότι καταθέσαμε αντιρρήσεις. Μην πάρετε καμία απόφαση για αυτό το έργο αν δεν εξετάσετε όλες τις παραμέτρους, τους σεισμολόγους, περιβαλλοντολόγους και τους νομικούς που είναι κατά το έργο. Αυτό ζητάμε από την Περιφέρεια.
0: Αυτό ζητάνε οι άνθρωποι κάτοικοι της Θάσου και της Καβάλας από την περιφέρεια. Θυμίζουμε στη Θάσο η περιφερειακή αρχή η ΝΥΝ πήρε ένα 70%, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό στις περασμένες εκλογές και οι άνθρωποι ζητούν το αυτονόητο. Η αντίδραση τώρα και η απάντηση του Περιφερειακού Ανατολικής Μακεδονίας και Θεράκης του κ. Τοψίδη δεν ήταν και πιο ψύχρεμη. Ακούμε τα πιο ψύχρεμα σχόλια που έχει κάνει κατά την 14λεπτή έτσι τοποθέτησή του.
4: Δηλώσαμε εκείνη την ημέρα πριν το λόγο ο κ. Ζαρκίτης, κ. Φίδης και συνηγορήσαμε και οι υπόλοιποι είμαστε αρνητικοί. Και το λέω και σήμερα, απαντάω στο τελευταίο ερώτημα, κ. Λιμπεράκη, η παράταξή μας είναι αρνητική σε αυτή την επένδυση. Ότι η περιφέρειά μας σε αυτό το project, εφόσον και αν γίνει, παρότι είμαστε αρνητικοί, το ξαναδηλώνω πάλι, θα πρέπει να έχει ένα εκπρόσωπο της περιφέρειας μέσα να παρακολουθεί τη λειτουργία και τη σωστή, αν θέλετε, δότηση. Και εκεί πέρα, μέσα στην επιτροπή αυτή, με δική μου απόφαση, έχω τοποθετήσει την κυρία Χαμητίδου, που είναι πιο εξειδικευμένη και διευθύντρια περιβάλλοντος, και στην Επιτροπή που παρακολουθεί μας τα πει αμέσως μετά, διαπίστωσε ότι πρέπει να γίνουν κάποιες τροποποιήσεις προς το καλό και στην προστασία του περιβάλλοντος και στην ανθρώπινη ζωή.
0: Αυτά λοιπόν ήταν και οι δηλώσεις του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θεράκης του κ. Χριστόλου Λιωτοψίδη για αυτό το θέμα. Έχουμε πολύ δρόμο όμως μπροστά μας και θα δούμε και τις υπόλοιπες εξελίξεις. Θα παραμείνουμε λίγο στο Περιφερειακό Συμβούλιο, καθώς από την πλευρά του κ. Στέργιου Ηλιόπουλου, που είναι ο επικεφαλής της ανεξάρτητης ενωτικής πρωτοβουλίας, μπήκε και η υπόθεση των πατατοπαραγωγών στο κάτω Ευρωκόπη.
5: Αφορά τα ζητήματα των πατατοπαραγωγών στο κάτω Ευρωκόπη, αλλά και γενικά τις υποδομές που στο κάτω Ευρωκόπη, οι οποίες είναι πάρα πολύ πίσω και δημιουργούν ιδιαίτερα προβλήματα. Και λόγω αυτών των προβλημάτων έχουμε ένα ιδιαίτερο αποδημητισμό από την περιοχή, όπου 32% των κατοίκων που υπήρχαν το 2011 έχουν φύγει από την περιοχή.
0: Θα πάμε να συναντήσουμε και τον Αντιπεριφερειάρχη Ροδόπιστο Μανώλη Ταπαντζά, καθώς σήμερα ξεκινούν οι εργασίες για την κατασκευή της παρακαμπτήριου οδός στο κάθοδο άξονα Κομωτινής Συμφράς μετά την προσωρινή εμπλοκή του που προέκυψε λόγω του αγωγού του φυσικού αερίου. Αναμενόταν να είχε τελειώσει όλη αυτή η διαδικασία μέχρι την 1η Μαΐου. Ξεκινάμε από την αρχή. Πάμε να δούμε γιατί και πώς ξεκινάμε από την αρχή και πότε επιτέλους αναμένεται να γίνει αυτή η παρακαμπτήρια όπως πριν έρθει το καλοκαίρι.
6: Και εκεί μου επισημάνθηκε το γεγονός ότι είναι από κάτω περνάει ο αγωγός του φυσικού αερίου, άρα λοιπόν υπήρχαν κάποιες δεσμεύσεις απογορευτικές και δεν θα μπορούσαν να συνεχίσουν δεδομένου ότι είναι διακρατικές συμφωνίες αλλά και κανόνες που διέπουν από τη διέλευση, την υπόγεια διέλευση ενός αγωγού φυσικού αερίου. Εκεί λοιπόν αρχίζει ένας αγώνας δρόμου προκειμένου να βρεθεί η κατάλληλη λύση γιατί το καλοκαίρι ήρθε, έρχεται και άρα λοιπόν έπρεπε ως το δυνατόν γρηγορότερα να δημιουργήσουμε όλες εκείνες τις προϋποθέσεις ώστε να βρεθεί η κατάλληλη λύση εναλλακτική. Σε συνεχή επικοινωνία εγώ με τον κύριο Σάκο, ο κύριος Περιφερειάρχης συνεχώς με το Υπουργείο, μας ενημέρωσε ο κύριος Σάγκος ότι είχε επαφή με το Υπουργείο Υποδομών και με τον Υπουργό, τον κύριο Τακιάο, και ο οποίος υπουργός του διεμήνυσε ότι θα έρθει σε επαφή με τον ακόλουθο της Βουλγαρικής Πρεσβείας για να μπορέσει να δοθεί μια λύση. Η λύση αυτή λοιπόν την περιμέναμε όλοι. Σήμερα είχα μια επικοινωνία το πρωί με τον κύριο Σάκο, ο οποίος μου διεμήνυσε ότι εχθές το βράδυ αποφασίστηκε να γίνει μια καινούργια εναλλακτική, η οποία θα είναι στον ίδιο παράλληλο και, στο ίδιο, και στην ίδια φορά και κατεύθυνση με την εναλλακτική που είχαν εδώ στις παρακαμπτηρίες της παλιάς, αλλά μικρότερη σε απόσταση, σε μέτρα μικρότερη. Τι εννοώ, η καινούργια από ό,τι μου είπε ξεκινάει τη Δευτέρα, έτσι μου είπε ο κύριος Σάγκος και πιστεύω ότι έχουν δοθεί όλες οι αδειοδοτήσεις, δεν μπήκα στη λογική να ρωτήσω αν έχουν αδειοδοτήσεις, νομίζω ότι προκειμένου για να μου πει ότι ξεκινάνε τη Δευτέρα, νομίζω ότι έχουν δοθεί όλες οι απαιτούμενες αδειοδοτήσεις. Εκείνο που έχω να σας πω για αυτήν είναι ότι θα είναι στην ίδια κατεύθυνση. Ιδιαίτερα τα χαρακτηριστικά ήταν, ιδιαίτερα το χαρακτηριστικό της προσπάθειας ήταν να μπορέσει να παρακαμφθεί αγωγός αερίου. Έτσι λοιπόν η είσοδος από την Κομωτινή προς Βουλγαρία μετατίθεται μετά λίγα μέτρα μετά τον αγωγό αερίου και ανάμεσα και πριν το συμβάν της καθίζησης. Και συνεχίζει και βγαίνει στην έξοδο η οποία είχε δημιουργηθεί, ο έξοδο εννοώ την είσοδο-έξοδο από τη μεριά της Βουλγαρίας.
0: Αυτό ήταν ο κ. Σαπατζάς για το τι θα γίνει με το περίφημο, με την κατασκευή τη παρακαμπτήρια οδό ο κάθε άξονα Κομωτινής της Νυμφέρας. Πάμε τώρα να συναντήσουμε και τον κ. Δαρούση, τον Δημήτρη Δαρούση, ο οποίο είναι αντιδήμαρχο του Φλουρίου για το κλείσιμο των ΟΕΛΤΑ και πάντα με την ερώτηση: γιατί λοιπόν κλείνει μια κερδοφόρα επιχείρηση η οποία δεν έχει ζημία σε εκείνη την περιοχή?
7: Τελευταία ημέρα λειτουργίας του καταστήματος του, των ΕΛΤΑ στο Τυχερό θα είναι η επόμενη Παρασκευή, στις 8 Μαΐου δηλαδή. Δυστυχώς όλα αυτά τα οποία πήγαν να γίνουν την προηγούμενη φορά και τα πήρε πίσω η κυβέρνηση, τα επαναφέρει πάλι δυστυχώς. Διότι τότε είχαμε βάλει το θέμα ότι δεν μπορούν όλα τα καταστήματα να μπαίνουν στην ίδια μοίρα και να υπάρχει καθολικό κλείσιμο καταστημάτων χωρίς να εξετάζονται οι επιμέρους περιπτώσεις. Και μιλάμε ότι, και το αναφέρω έτσι, διότι μιλάμε για το κατάστημα του Τυχερού, το οποίο δούλευε μόνο Τετάρτη και Παρασκευή. Παρόλα αυτά, παρόλο αυτή τη λειτουργία, υπήρχε μια εξυπηρέτηση του κοινού. Δεν ήταν η καλύτερη, αλλά λέμε ότι υπήρχε μια βασική εξυπηρέτηση.
8: Σωστά.
7: Και το πιο σημαντικό στοιχείο, το οποίο αυτό εμείς επισημάνουμε και το είχαμε πει και από την αρχή, και τα στοιχεία το λένε και το ξέρουν οι υπεύθυνοι των ΕΛΤΑ και του Υπουργείου Οικονομικών, ότι το ταχυδρομείο του Τυχερού ήταν κερδοφόρο.
8: Μάλιστα.
7: Θα πρέπει να βγουν να απαντήσουν γιατί κλείνουν ένα ταχυδρομείο κερδοφόρο. Το πρόβλημά τους ήταν το οικονομικό, ότι τα ταχυδρομεία μπαίνουν μέσα, ότι υπάρχει πρόβλημα στη λειτουργία τους και δεν ανταποκρίνονται στα οικονομικά. Το ταχυδρομείο του Τυχερού που είναι κερδοφόρο, γιατί το κλείνουν? Έχει να κάνει καθαρά με την ιδεολογία αυτών των ανθρώπων. Η ιδεολειψία αυτών των ανθρώπων που παίρνουν τις αποφάσεις στην Αθήνα. Άρα καταργούν κάτι κερδοφόρο για να το πάνε πού και να το κάνουν τι. Δηλαδή υπάρχει κάτι κερδοφόρο στον Εύρο. Θεωρούμε ότι πρέπει να κάνουμε ανασυγκρότηση στον Εύρο. Κατά τα λόγια τα δικά τους, έτσι. Γιατί εμείς διαφωνούμε κάθετα με την ανασυγκρότηση που γίνεται. Δεν είναι ανασυγκρότηση αυτή. Αλλά δεν μπορεί όμως κάτι το οποίο είναι κερδοφόρο να το κλείνεις. Να έρθουν, να βγουν και να μας πούν το λόγο που το κλείνουν. Ποιος είναι ο λόγος τελικά που το κλείνουν?
0: Ποιος είναι λοιπόν ο λόγος, εφόσον τα ΕΛΤΑ εκεί στην περιοχή του Τυχερού είναι κερδοφόρα? Θα δούμε την απάντηση στις επόμενες μέρες και πάμε στην Καβάλα. Καβάλα ετοιμάζεται να φιλοξενήσει από σήμερα ως τις 10 Μαΐου μια ξεχωριστή μουσική διοργάνωση υπό τον τίτλο «Άδοντες και ψάχνοντες εν την καρδιά», αφιερωμένη λοιπόν στην Κωνσταντινόπολη και στην τελευταία μέρα στην μουσική του Σταμάτη Σπανουδάκη. Πάμε να ακούσουμε τον Γιάννη Κακάρο, ο οποίος είναι ο διευθυντής του Μουσικού Σχολείου Καβάλας.
8: Μία εβδομάδα δραστηριότητες προς τιμή του Αποστόλου Παύλου και η φετινή εκδήλωση αφιερωμένη από τη μία στην Κωνσταντινούπολη και στην πνευματικότητα αυτής της πόλης και από την άλλη στο σπουδαίο συνθετικό και στιχουργικό έργο του Σταμάτη Σπανουδάκη. Αλλά αυτά αντικατοπίζονται σε δύο μεγάλες συναυλίες στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων το Σάββατο και την Κυριακή 9 και 10 Μαΐου. Όμως παράλληλα έχουμε συμμετοχή σχολείων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε μια μεγάλη συναυλία την Δευτέρα στις 4 Μαΐου στο Μουσικό Σχολείο, προσανατολισμένη στην Κωνσταντινούπολη και στη Μουσική Κωνσταντινούπολης. Την Τρίτη οι απόφοιτοι μας, περίπου 30 απόφοιτοι μαθητές επαγγελματίες μουσική για τα 30 χρόνια που κλείνει φέτος το σχολείο από την ίδρυσή του, σε μια συναυλία στην πλατεία Καπνεργάτη. Την Τετάρτη οι 12 πολιτιστικοί σύλλογοι χορεύουν προς τιμή της Κωνσταντινούπολης εντός εισαγωγικών στην κεντρική πλατεία. Και την Παρασκευή τα σχολεία που θα συμμετέχουν την Παρασκευή τα σχολεία που θα συμμετέχουν

0: βιβλίο του Θωμά Κοροβίνη το 55 στην Μεγάλη Λέσσα συνεργασία με τη Δημοτική Βιβλιοθήκη και το βιβλιοπωλείο Εκλογή. Ελπίζω να μην ξέχασα κάτι. Συνεπώς είναι νομίζουμε ένα αρκετά πλούσιο πρόγραμμα μιας εβδομάδας που θα λάβει χώρα από τις 4 Μαΐου μέχρι τις 10 Μαΐου στην πόλη μας.
1: Και η Θεία να σας αποχαιρετήσουμε με μουσική του Σταμάτη Πανουδάκη που θα δούμε και στη Μεγάλη Συναυλία. Κάπου εδώ ο Παναγιώτης Ζωγάς ετοιμάζεται για την περιφερειακή αθλητική ενημέρωση. Εμείς σας αφήνουμε, απολαύστε τις υπέροχες μουσικές και τις μελωδίες.

ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Η αθλητική ενημέρωση, η αθλητική εκπομπή της ΕΡΤ, Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, καθημερινά, λίγο μετά τις 12.30 μέχρι και τη 1 περίπου. Είμαστε μαζί για να πούμε για την αθλητική επικαιρότητα της περιοχής μας και όχι μόνο. Σε μια εκπομπή όπου είναι συνδεδεμένοι 4 σταθμοί της ΕΡΤ, ΕΡΤ Σερών, ΕΡΤ Καβάλας, ΕΡΤ Κομωτινής και ΕΡΤ Ορεστιάδος. Από το στούντιο της ΕΡΤ Κομωτινής γίνεται η εκπομπή με τον Γιώργο Φρεμίδη να είναι μαζί μας στην ρύθμιση του ήχου, ο Φώτης Ζάντζας να είναι στις μουσικές επιλογές και ο Παναγιώτης Γιώγας στο μικρόφωνο. Και ασφαλώς το μοντάζ της εκπομπής, Ερμιόνη Αδαμίδη και τα ρεπορτάζ. Και για να ξεκινήσουμε πάμε τώρα σε μια μουσική ανάσα για να δούμε αν θα μπορέσουμε να δούμε τον Βασίλη Αναστασιάδη καθώς ήταν στο ρεπορτάζ για να πούμε για τον Πανσεραϊκό ο οποίος κατάφερε στο 8ο λεπτό των καθυστερήσεων να ισοφαρίσει τη Λάρισα και έτσι

Λοιπόν, με τον Βασίλη αύριο θα μιλήσουμε, καθώς τρέχει για το ρεπορτάζ, για το παιχνίδι του Πανσαραϊκού με τη Λάρισα, αλλά και για τα νέα για το επόμενο παιχνίδι με την Κηφισιά. Να πούμε λοιπόν ότι σε αυτό το παιχνίδι ο Πανσαραϊκός δεν ήταν καλός με τη Λάρισα. Μιλάμε για το παιχνίδι της έκτης αγωνιστικής των play-out. Είχε πετύχει τη μεγάλη νίκη μέσα στην Λάρισα. Τώρα σε αυτό το παιχνίδι δεν ήταν καλός. Η Λάρισα, τουλάχιστον όσο πρόλεπα να δω το διάστημα, πατούσε καλύτερα στο γήπεδο. Κατάφερε να προηγηθεί με τον Τούπτα στο 76 λεπτό με ένα ωραίο γκολ, για να φτάσουμε στις καθυστερήσεις του παιχνιδιού, εκεί όπου σε χέρι του Ιλιάδη ο διαιτητής πήγε, είδε τη φάση στο βάρ, έδωσε πέναλτι και ο Νίκος Καρέλης ανέλαβε την εκτέλεση, ήταν ψύχρεμος, ισοφάρισε σε 1-1. Στο τέλος είχαμε και ένταση μέσα στο γήπεδο με διαμαρτυρίες των φιλοξενούμενων. Η Λάρισα, η οποία όμως έτυχε πολύ καλή υποδοχή από τους οπαδούς της όταν επέστρεψε από τις Σέρες, ήθελε να δείξουν ότι στηρίζουν. Ο Πανσεραϊκός τουλάχιστον δεν κέρδισε για να μπορέσει να πει ότι έχει κάνει καλό βήμα για την παραμονή, αλλά δεν έχασε και με αυτή την ισοπαλία, με τον τρόπο που ήρθε, θα λέγαμε ότι βγήκε κερδισμένος. Σίγουρα κερδισμένος είναι ο Αστέρας Άκτορ, ο οποίος κέρδισε με 4-2 τον Ατρόμητο, όπως και η Κηφισιά, η οποία κέρδισε με 1-0 μέσα στην έδρα του Πανετολικού, με τον Πόμπο να πετυχαίνει το τέρμα στο 64 λεπτό, ενώ ο Αστέρας είχε προηγηθεί ακόμη και με 4-0 του Ατρόμητου, με αποτέλεσμα να πάρει εύκολα αυτό το τρίποντο. Αυτά ήταν τα τρία παιχνίδια τα οποία έγιναν το Σάββατο. Την Κυριακή τώρα, η Κυριακή ξεκίνησε στη μεγάλη κατηγορία με τα δύο αδιάφορα βαθμολογικά παιχνίδια. Το Λεβαδιακό να κερδίζει 5-2 το Βόλο και ο Άρης να περνά με 0-2 μέσα από το Ηράκλειο, κερδίζοντας τον Όφη με ένα γκολ στο ξεκίνημα του παιχνιδιού με τον Ροντρίγκες και ένα με τον Γιαννιώτα προς το τέλος του παιχνιδιού. Αυτά ήταν τα δύο παιχνίδια που ο Βόλος μετά από αρκετό, ο Λεβαδιακός μετά από αρκετό καιρό έδειξε το καλό του πρόσωπο, προηγήθηκε με 4-0 του Βόλου, ο οποίος μείωσε στο τελευταίο δεκάλεπτο και στις καθυστερήσεις έγινε το 5-2. Τελευταία χρονικά ήταν τα δύο ντέρμπι, το ένα αυτό της Τούμπας, εκεί όπου ο ΠΑΟΚ κέρδισε με 3-1 τον Ολυμπιακό, τον έπιασε στη δεύτερη θέση, υπερτερεί στην ισοβαθμία. Και το άλλο ήταν το Παναθηναϊκός ΑΕΚ 0-0, η ΑΕΚ, η οποία δεν κατάφερε να κάνει σημαντικό βήμα για την κατάκτηση του πρωταθλήματος, αλλά αποσπάστηκε κι άλλο στην βαθμολογία. Είναι όχι στους 5, αλλά στους 6 βαθμούς διαφορά, αφού ο δεύτερος μέχρι χθες Ολυμπιακός ιτήθηκε στην Τούμπα με 3-1. Έχει δρόμο ακόμη το πρωτάθλημα. Βέβαια, η ΑΕΚ έχει σημαντικό προβάδισμα με αυτούς τους 6 βαθμούς διαφορά που έχει απέναντι σε ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό. Πολλά θα κριθούν τώρα σε αυτά τα δύο παιχνίδια που έχει να δώσει απέναντι σε αυτές τις ομάδες. Και ασφαλώς και γερή μάχη γίνεται για την δεύτερη θέση, η οποία οδηγεί στα προκληματικά του Champions League. Στη βαθμολογία η ΑΕΚ έχει 67 βαθμούς, 61 έχουν ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός. Στους 51 βαθμούς ο Παναθηναϊκός, σχεδόν σίγουρα τέταρτος, παίρνει το εισιτήριο του Conference League. Για τις θέσεις 5 ως 8, 25 βαθμούς ο Λεβαδιακός, 22 ο Άρης, 20 ο Όφη, 17 ο Βόλος, και θα πούμε για άλλη μια φορά ότι είναι τελείως αδιάφορη αυτή η διαδικασία πλέον για τις θέσεις 5 ως 8 από τη στιγμή που ο Όφη κατέκτησε το κύπελο. Είναι αυτός ο οποίος παίρνει το ευρωπαϊκό εισιτήριο, το πέμπτο, που δεν είναι το πέμπτο, ουσιαστικά είναι το τρίτο στην σειρά, είναι το καλό εισιτήριο για το Europa League. Τώρα για τα play-out που μας αφορά, έχουμε τον Ατρόμητο στους 40 βαθμούς, 34 έχει Κηφισιά μετά την νίκη που πήρε μέσα στην έδρα του Πανετολικού, ο οποίος είναι στους 31 και κινδυνεύει πλέον. 28 έχουν Πανσεραϊκός και Αστέρας Άκτορ. Στους 25 είναι η Λάρισα, στην πιο δύσκολη θέση
βλέπουμε ότι πλέον έχουμε πανετολικό, πανσαραϊκό, Αστέρα και Λάρισα να παλεύουν για δύο θέσεις, αφού με 3 βαθμούς διαφορά ο πανετολικός μόνο άνετα δεν μπορεί να αισθάνεται. Πολύ σημαντική η επόμενη αγωνιστική για τα play-out, για τις θέσεις 9-14, εκεί όπου ο Πανσαραϊκός το Σάββατο 9 Μαΐου στις 4 η ώρα υποδέχεται την Κηφισιά. Στις 5 η ώρα η Λάρισα θα υποδεχτεί τον Αστέρα Άκτορ, σε ένα παιχνίδι το οποίο πρέπει οπωσδήποτε να κερδίσει αν θέλει να έχει ελπίδες για παραμονή. Και στις 7.30 ο Ατρόμητος θα υποδεχθεί τον Πανετολικό. Αυτό είναι το πρόγραμμα των play-out για την 7η αγωνιστική. Ακολουθούν άλλα 4 παιχνίδια την Κυριακή, 10 Μαΐου. Πρώτα χρονικά είναι τα παιχνίδια, τα διάφορα για τις θέσεις 5-8, εκεί όπου ο Άρης θα υποδεχθεί τον Όφη για την 4η αγωνιστική και ο Βόλος θα παίξει με τον Λεβαδιακό. Στις 5 η ώρα είναι και τα δύο παιχνίδια. Άλλο ένα ντέρμπι Ολυμπιακός ΠΑΟΚ και άλλο ένα ντέρμπι ΑΕΚ Παναθηναϊκός στην επόμενη αγωνιστική, με αντιστροφή της έδρας για την 4η αγωνιστική, την πρώτη δηλαδή του δεύτερου γύρου. ΑΕΚ Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός ΠΑΟΚ στις 7.30. Η ΑΕΚ με νίκη, το μόνο αντίπαλο τον οποίο θα έχει πλέον για το πρωτάθλημα, θα είναι ο νικητής του άλλου παιχνιδιού, αν υπάρξει νικητής, στο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Αν δεν καταφέρει να κερδίσει τον Παναθηναϊκό, τότε το πρωτάθλημα αποκτά νέο ενδιαφέρον, ό,τι και να γίνει στο άλλο παιχνίδι, γιατί κάποιος θα πάρει βαθμούς ή κάποιοι και οι δύο θα πάρουν από έναν βαθμό. Αυτά λοιπόν όσον αφορά την μεγάλη κατηγορία. Εμείς τώρα να πάμε στην Super League 2, να πούμε ότι την Κυριακή 10 Μαΐου θα γίνει ο τελικός K17 μεταξύ Πανιωνίου και Παζιάννα. Ακόμη δεν έχει οριστεί η έδρα από ό,τι βλέπω. Τελευταία στιγμή θα έχουμε τον ορισμό της έδρας για το πρωτάθλημα K17 της Super League 2, όπου βλέπουμε ότι ο Παζιάννα, παρότι που βιβάστηκε, έχει αρκετά καλά τμήματα υποδομών και ο Πανιώνιος ανέκαθεν είχε καλά τμήματα υποδομών. Τώρα, εμείς θα πάμε στα μπαράζ ανόδου για την Super League 2, εκεί όπου συμμετέχει ο Πανθρακικός, στον πρώτο όμιλο μαζί με Απόλλων Καλαμαριάς, Ελασσόνα και Εθνικό Νέο Κεραμιδίου. Ο Πανθρακικός, ο οποίος από χθες είναι ουσιαστικά κατά 99% στην Super League 2, κέρδισε 2-0 τον Απόλλων Καλαμαριάς και στο άλλο παιχνίδι η Ελασσόνα πήρε τους πρώτους βαθμούς απέναντι στον Εθνικό Νέο Κεραμιδίου, με ανατροπή 1-2 κέρδισε. Μέσα χωρίς βαθμό έμεινε ο Εθνικός Νέου Κεραμιδίου. Όσον αφορά το παιχνίδι του Πανθρακικού, έτσι όπως το βλέπουμε, ήταν πιο εύκολο για την ομάδα της Κομωτινής από το παιχνίδι απέναντι στο Κεραμίδι την προηγούμενη αγωνιστική. Ο Πανθρακικός, ο οποίος μπήκε δυνατά, ευτύχησε να προηγηθεί στο 24ο λεπτό, δεν μπόρεσε στο 5ο λεπτό με τον Τουρατζίδη, μπόρεσε όμως στο 24. Όταν έγινε η παλιά από τον Ντέμπροβα στον Παχούμη, αυτός με τη μία έδωσε στον Σαραντίδη, που με πλασέ άνοιξε το σκορ. Με αυτό το σκορ πήγαν οι δύο ομάδες στο ημίχρονο. Στο ξεκίνημα της επανάληψης, μάλλον λίγο πριν τη λήξη του ημίχρονου, υπήρξε άλλη μια καλή φάση με τον Τουρατζίδη. Προσπάθησε να πιέσει ο Απόλλων Καλαμαριά στο ξεκίνημα της επανάληψης, αλλά σε μια αντεπίθεση είχαμε την παλιά του. Την παλιά η οποία έγινε από τον Τουρατζίδη και παλιά πάσα στον Χρήστο Παχούμη, ο οποίος με ένα ξερό σουτ λίγο έξω από την περιοχή δεν άφησε κανένα περιθώριο αντίδραση στον αντίπαλο τερματοφύλακα, έγινε το 2-0 και κάπου εκεί θα λέγαμε τελείωσε το παιχνίδι. Ο Πανθρακικός το έλεγχε, δεν κινδύνευσε σε κανένα σημείο. Ο Πανθρακικός, ο οποίος έφτασε τους 9 βαθμούς, τους 6 έμεινε ο Απόλλων Καλαμαριάς, μέχρι χθες είχαν το απόλυτο αυτές οι δύο ομάδες, τους 3 είναι η Ελασσόνα, χωρίς βαθμό Εθνικός Νέου Κεραμιδίου. Τώρα, την επόμενη αγωνιστική, ο Πανθρακικός θα υποδεχθεί την Ελασσόνα την Κυριακή στις 4 η ώρα στο Δημοτικό Φιλικό Κέντρο Κομωτινής και με ένα βαθμό είναι και τυπικά στη Super League 2.
Και ο Απόλλων Καλαμαριάς θα παίξει απέναντι στον Εθνικό Νέο Κεραμιδίου. Αν κερδίσει, ουσιαστικά εξασφαλίζει και αυτός την άνοδο. Όλες οι ομάδες έχουν ελπίδα για άνοδο στον άλλο όμιλο, μετά την ολοκλήρωση της τρίτης αγωνιστικής. Καθώς είχαμε τη Ζάκυνθο να κερδίζει 1-0 μέσα στην έδρα του Εθνικού και ο Πύργος 1-0 τον Άρη Πετρούπολης, έναν όμιλο που σημειώνονται πολύ λίγα τέρματα. Ο Πύργος πλέον είναι στους 5 βαθμούς, 4 η Ζάκυνθος και ο Άρης Πετρούπολης. Στους 2 βαθμούς είναι ο Εθνικός, στους 3 βαθμούς διαφορά βλέπουμε είναι ο πρώτος με τον τέταρτο και με 2 ομάδες ανεβαίνουν. Όλοι έχουν ελπίδες για την άνοδο.

0: Έχουμε και ρεπορτάζ από το παιχνίδι του Πανθρακικού με τον Απόλλωνα Καλαμαριάς. Πάμε να ακούσουμε δύο παίχτες. Καταρχήν, τους δύο τερματοφύλακες, τον Τρίγκατζ από τον Απόλλωνα Καλαμαριάς και τον Μαρχεζιάννη. Βέβαια, θα ακούσουμε τη μεταφράστρια περισσότερο. Τι μας δήλωσαν μετά το παιχνίδι.
1: Η πρώτη ήταν για την ομάδα σε αυτή τη διαδικασία. Παρ' όλα αυτά, παραμένει από τα φαβορί μας από το Πανθρακικό για την άνοδο. Πώς είπε στο σημερινό παιχνίδι, όπου η ομάδα δεν μπόρεσε να δείξει αυτά τα οποία έχει δείξει όλο το πρωτάθλημα.
2: Κοιτάξτε, είναι. Παραθώνηση είναι το πρωτάθλημα. Από την πρώτη στιγμή είμαστε πάρα πολύ καλοί. Είναι λογικό να χάσει και κάπου. Πανθρακικός είναι πολύ καλή ομάδα. Είναι η πρώτη ομάδα που παίρνει το εισιτήριο για το Super League 2. Είναι φυσιολογικό και εμείς κάπου να παραδώσουμε. Από εκεί και πέρα, εμείς συνεχίζουμε. Ο στόχος μας είναι ο ίδιος. Είμαστε πολύ κοντά σε αυτόν. Είναι ένας στόχος από την αρχή. Θα τον πετύχουμε. Θα είμαστε Super League 2 και εμείς του χρόνου. Και παραμένουμε μέσα ενωμένοι. Δεν μας χαλάει μία ήττα. Έχουμε φτάσει μέχρι εδώ. Πρέπει να το τελειώσουμε οπωσδήποτε την επόμενη εβδομάδα.
1: Βλέποντας τη βαθμολογία και ξέροντας πλέον όλες τις ομάδες που είναι σε αυτή τη διαδικασία, θεωρείς ότι οι δύο καλύτερες είναι στις πρώτες δύο θέσεις?
2: Έτσι είναι, έτσι ακριβώς. Πανθρακικός και εμείς είμαστε πολύ καλά. Και η ομάδα μου είναι ακόμα καλύτερη, πιστεύω. Δεν δείξαμε το πραγματικό μας αυτό σήμερα. Πιστεύω όμως ότι θα το τελειώσουμε την άλλη εβδομάδα και θα ηρεμήσουμε κι εμείς.
1: Την επόμενη εβδομάδα ένα παιχνίδι δύσκολο. Μπορεί να μην έχει βαθμούς, αλλά είναι μια πολύ καλή ομάδα εθνικό στον Κεραμίδι.
2: Είναι πολύ καλός. Μας έχει δυσκολέψει και το Κεραμίδι σε όλα τα μάτς που παίξαμε, αν το δείτε. Αλλά οφείλουμε να κερδίσουμε για τον κόσμο μας που ήταν εδώ, που θα είναι και εκεί, μας στηρίζει σε όλα τα μάτς. Πρέπει να κερδίσουμε να ανεβούμε.
1: Άλλη μια μεγάλη νίκη για την ομάδα.
3: A very big win for the team.
1: Και ουσιαστικά άνοδο στο Super League 2 στην επόμενη κατηγορία.
3: And essentially promotion to Super League 2.
4: Yes, it was a very important game. We always done this during the year. Our stadium has always been our castle.
3: Ήταν ένας πολύ σημαντικός αγώνας, πάντα το κάνουμε σε όλο το χρόνο. Το γήπεδό μας είναι ο πύργος μας, το κάστρο μας. Πιστεύω ότι η νίκη μας με το Κεραμίδι μας έδωσε πολύ εμπιστοσύνη και αυτοπεποίθηση. Αλλά είδαμε ότι πλέον μας λείπει 1-2 πόντια άμα κερδίσουμε και την Ελασσόνα και έχουμε εμπιστοσύνη ότι θα το καταφέρουμε και θα το κάνουμε.
1: Σήμερα έχεις πολύ λίγη δουλειά.
3: Today you had a lot of job.
4: This is thanks to the defense and to the team.
3: Αυτό είναι χάρη στην άμυνα και την ομάδα.
1: Στο προηγούμενο παιχνίδι όμως, εκείνη η απόκρουση στο 82 σημαίνεται και μια κατηγορία απέναντι στον Εθνικό Νέο Κεραμιδίου σε εκείνη τη φάση το 82ο λεπτό.
3: Θυμάμαι το από αυτό και στην αρχή όταν ήρθε εδώ ότι ένας θεματοφύλακας της νικητήριας ομάδας πρέπει να είναι και για την ομάδα, το χρειάζεται. Πιστεύω και ελπίζω ότι το έκανα αυτό κατά τη διάρκεια του χρόνου, να είμαι και για την ομάδα. Εννοείται ότι είχαμε τις δυσκολίες μας σε κάποιες στιγμές και σαν ομάδα και σαν τομέας. Ωστόσο, δουλέψαμε πάρα πολύ σκληρά και θεωρώ ότι καταφέραμε να το κάνουμε.
5: Τι σημαίνει για σας όλη αυτή η στήριξη του κόσμου? Είδαμε και κόσμο σήμερα, όχι μόνο από την Κομωτινή, αλλά και από άλλες περιοχές της Θράκης. Τι σημαίνει για σας όλο αυτό?
3: Θεωρώ ότι η ατμόσφαιρα και ο κόσμος που είδαμε και σήμερα και στα προηγούμενα παιχνίδια, αλλά και στο κύπελο, είναι ατμόσφαιρα που βλέπει σε μεγαλύτερες κατηγορίες. Αυτό είναι απαραίτητο για μας, για να μας δώσει το τελευταίο 5% που χρειαζόμαστε για να φτάσουμε το στόχο μας.
1: Οι σκέψεις του για την επόμενη χρονιά?
3: Ήρθα εδώ μετά από μια πολύ δύσκολη χρονιά που είχα για να επανέλθω και να ξεκινήσω ξανά να έρχομαι on track. Και αυτό που θέλω είναι να παίξω τις κάρτες μου στο Super League 2.
4: This is something that we have to ask to the club.
3: Αυτό πρέπει να το ρωτήσετε στο σύλλογο.
0: Αυτά λοιπόν από τον Γκαμπριέλ Μαρκετζιάννη και ακούγατε όταν μιλούσαν ποδοσφαιριστές πίσω τους πανηγυρισμούς στα φοιτητήρια του Πανθρακικού. Πάμε να ακούσουμε τώρα και τον προπονητή της ομάδας, τον κύριο Κώστα Μπεδρελή, ο οποίος για πρώτη φορά δεν μπορούσε να κάνει κι αλλιώς. Παραδέχτηκε ότι η ομάδα, ναι, ουσιαστικά είναι πολύ κοντά στην Super League 2.
1: Τρίτη νίκη, τρίτο 2-0 για την ομάδα, 9 βαθμούς. Μπορούμε να πούμε ότι είναι Super League 2.
6: Κατά 99% νομίζουμε ότι έχουμε κερδίσει την άνοδο, αλλά χρειαζόμαστε ακόμη ένα πόντο την ερχόμενη Κυριακή. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά για την προσπάθεια που κάναν όλη τη χρονιά, τον κόσμο που μας στήριξε, τη διοίκηση, αλλά μένει ακόμη ένα παιχνίδι και πρέπει να είμαστε 100% την άλλη εβδομάδα στη Super League 2. Έχουμε μια εβδομάδα να ετοιμαστούμε για να κερδίσουμε το μάτς και να εξασφαλίσουμε και μαθηματικά την άνοδο.
5: Σήμερα η ομάδα δεν άφησε κανένα παιχνίδι στον αγώνα. Πού οφείλετε αυτό?
6: Εντάξει, διαχειριστήκαμε σωστά το παιχνίδι και την κούραση που υπήρχε από τα άλλα μάτς. Δεν κινδυνεύσαμε στην άμυνα και μπορέσαμε και κερδίσαμε το παιχνίδι.
1: Γι' αυτό θα ρωτήσω και εγώ. Φάνηκε πιο εύκολο το παιχνίδι από το προηγούμενο με τον Εθνικό Νέο Κεραμιδίου, το οποίο ήταν ένα παιχνίδι στην κόψη του Ξεραφιού, δηλαδή ο Οσβάλντο τον γκολ.
6: Ήταν λίγο πιο κρίσιμο το παιχνίδι το προηγούμενο. Νομίζω σήμερα οι ομάδες δεν παίζαν με την πλάτη στον τοίχο. Δηλαδή και η Καλαμαριά που έχασε δεν χάνει την άνοδο όπως δείχνουν τα πράγματα. Σε σχέση δηλαδή με το προηγούμενο μάτς είχε λιγότερη ένταση. Ίσως και είναι το τρίτο μάτς μέσα στη βδομάδα, οπότε οι ομάδες ήταν και λίγο κουρασμένες.
1: και στα τρία παιχνίδια που έχει παίξει η ομάδα, στο μεγαλύτερο διάστημα από αυτά, ήταν κυρίαρχη. Έπαιζε ποδόσφαιρο πρωτοβουλία. Δείχνει μια αξιοθαύμαστη σταθερότητα. Παρά τα συνεχόμενα παιχνίδια, αυτό που οφείλεται κατά τη γνώμη σου, είναι και στο βάθος του ρόστερ, στη δουλειά που έχει γίνει σε τι.
6: Ο τρόπος ομάδας είναι έτσι. Προσπαθούμε να παίξουμε επιθετικά, δηλαδή δεν κλεινόμαστε πίσω, κανένα μάτσι κλειστήκαμε. Είναι ο τρόπος, σε πολλές περιπτώσεις τον επιβάλαμε αυτόν τον τρόπο και εντάξει, νομίζω ότι στο τέλος δικαιωθήκαμε.
1: Και δύο λόγια τους λάθος.
6: Τους ευχαριστούμε πολύ, το είπα και πριν. Τους θέλουμε κοντά μας και την Κυριακή για να εξασφαλίσουμε και μαθηματικά την άνοδο και για τη βοήθεια που μας δώσαν όλη την χρονιά και ειδικότερα στα τελευταία δύο παιχνίδια, νομίζω ήταν πολύ μεγάλη η όθηση που δώσαν.
1: Έχετε παίξει ήδη ένα παιχνίδι με την Ελασσόνα. Ποια είναι η γνώμη σας για αυτή την ομάδα, η οποία σήμερα κέρδισε, έτσι.
6: Ναι. Εντάξει, είναι μια ομάδα που στηρίζεται σε ένα κορμό 11 παιχτών. Δεν έχει παίχτες. Δεν έχει βάθος στο ρόστερ. Αυτό ίσως παίξει και ρόλο στο παιχνίδι. Εντάξει, σήμερα ήταν λίγο έκπληξη η νίκη της. Είναι ένα επικίνδυνο παιχνίδι που χρειάζεται μεγάλη προσοχή. Πιστεύω ότι θα τα αποκριθούμε όμως στο τέλος και θα πάρουμε την άνοδο.
0: Λοιπόν, δεν προλαβαίνουμε να ακούσουμε τον Χουσέιν Μουμή, τον αρχηγό του Πανθρακικού. Ακούσουμε αύριο. Εμείς πάμε λίγο για να πούμε δύο λόγια και για το μπάσκετ, όπου είχαμε τον τελικό του κυπέλλου σε Κασαμάθ, εκεί όπου ο Άτλας Κομωτινής στη Ξάνθη κέρδισε στο Φίλιππο Σαμυρίδη, στον Αστέρα Καβάλας με 71-60, μια ομάδα 6 ετών, η ομάδα του Σοφρόνη Παπουή, κατέκτησε τον πρώτο τίτλο της ιστορίας της. Ήταν συνεχώς μπροστά στο σκορ, 9-18 και 24-35 στο ημίχρονο. 38-47 ήταν το τρίτο δεκάλεπτο και το τελικό 60-71. Την απονομή έκανε το μέλος της διοίκησης Εκασαμάτ, Δημήτρης Παναγιωτόπουλος. Ο Άτλας λοιπόν τώρα στρέφεται στο πρωτάθλημα, το οποίο ξεκινά την επόμενη εβδομάδα. Τεράστια νίκη και για το ΓΑΣ στο ντέρμπι της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης με την Ελευθερούπολη σε ένα επεισοδιακό παιχνίδι, καθώς το 29 είχαμε την εκένωση του κηπέδου, δεύτερη φορά που συμβαίνει αυτό στο κηπέδο της Ελευθερούπολης μετά το παιχνίδι με τον Ιωνικό Ιωνίας και στην προηγούμενη φάση. Και βέβαια να πούμε ότι στο πρώτο παιχνίδι δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα, ήταν και ο παδί της Ελευθερούπολης στο κλειστό του δευτέρου λυκείου. Εκεί όπου την Τετάρτη στις 5 η ώρα όποια ομάδα κερδίσει θα πάρει το εισιτήριο για τα τελικά. Ελευθερούπολη ΓΑΣ λοιπόν 86-106, 24-30-47-53 ήταν μπροστά στο ημίχρονο, 61-83 στο 30 με πολύ καλό τρίτο δεκάλεπτο η ομάδα της Κομωτινής και το τελικό 86, ο Χονδρόπουλος με 26 πόντους, Περίς 14 και Δελιγιώργης με 13 ήταν η πρώτη σκόρερ του ΓΑΣ Κομωτινή. Την Τετάρτη λοιπόν θα ξέρουμε ποια ομάδα θα πάει στο τελικό, που θα αντιμετωπίσει τη ΧΑΝ, η οποία κέρδισε 70-78 μέσα στη Χαλκιδική. Έκανε το 4-0, εκεί ήταν 2-0 ήδη, κρίνονταν στις 4 νίκες και πήγε στον τελικό. Λοιπόν, σας αποχαιρετούμε, δεν προλαβαίνουμε να πούμε τίποτα άλλο από ό,τι βλέπω. Πέρασε η ώρα, περισσότερα αύριο, λίγο μετά τις 12.30. Γεια σας.
7: Έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
8: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
9: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
8: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
9: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, καλή εβδομάδα και καλό μήνα. Είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στην υποσύριξη της εκπομπής ο Πέτρος Μωμόνης και στη ρύθμιση του ήχου η Αγγελική Μπρέλου.
1: Από τη Θεσσαλονίκη και την Δράμα, από το Αμίνδεο στις Σέρες, μες στο Πούλμαν περνούσανε οι ώρες και οι μέρες, από Άρνα την καιρό μέχρι και Βέρεια.
0: Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ.

0: Δευτέρα 4 Μαΐου σήμερα και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Δύο κρατούμενοι νεκροί μετά από συμπλοκή στις φυλακές της Νιγρίτας. Επεισόδια με πυροβολισμού στο Ηράκλειο της Κρήτης. Δύο ατυχήματα παιδιών με πατίνι μέσα σε λίγες ώρες σε Πάτρα και Κυπαρισία στο νοσοκομείο 11χρονος και 12χρονος. Στον ανακριτή Θεσπρωτείας ο 50χρονος οδηγός για το μισό τόνο κάναβη στην Ιγουμενίτσα. Στην Πολύχνη Θεσσαλονίκης επιτέθηκαν σε 20χρονο μετά από τροχαίο. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Πάμε να ξεκινήσουμε με τις ΣΕΡΕΣ και το Βασίλη Αναστασιάδη από την ΕΡΤ ΣΕΡΟΝ. Βασίλη, καλό μεσημέρι. Δύο κρατούμενοι νεκροί μετά από συμπλοκή στις φυλακές Νιγρίτας. Τι συνέβη?
1: Ακριβώς, Ειρήνη, και να πούμε ότι σε λίγη ώρα θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα πρωτοδικών ΣΕΡΟΝ οι 11 κρατούμενοι που συμμετείχαν σε αυτήν την αιματηρή συμπλοκή, η οποία έγινε χθες γύρω στις 3.30 στις φυλακές της Νιγρίτας. Με θύματα δύο κρατουμένους, ένα 43χρονο Ιρακινό και ένα 46χρονο Παλαιστίνιο. Σύμφωνα με πληροφορίες μας, η συμπλοκή σημειώθηκε στο πειθαρχείο, όπου εκεί υπάρχουν 10 κελιά. 4 κρατούμενοι βγήκαν από το κελί τους, έσπασαν τα λουκέτα από δύο άλλα κελιά, απελευθέρωσαν και τους υπόλοιπους και κινήθηκαν προς το κελί που βρίσκονταν τα δύο θύματα, ο Ιρακινός και ο Παλαιστίνιος, μαζί με έναν Έλληνα. Είπαν τον Έλληνα να βγει από το κελί και συνέχεια επιτέθηκαν στον Ιρακινό και στον Παλαιστίνιο με αυτοσχέδια μαχαίρια. Ο ένας κατέληξε επί τόπου, ενώ ο δεύτερος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Βέβαια να πούμε ότι προσπάθησαν οι σοφρονιστικοί υπάλληλοι να σώσουν την κατάσταση, να προφυλάξουν τους δύο αυτούς κρατουμένους. Δυστυχώς δεν τα κατάφεραν. Από εκεί και πέρα να πούμε ότι κατασχέθηκαν δύο αυτοσχέδια, μαχαίρια αλλά και μεταλλικά αντικείμενα. Κυματίστηκε δικογραφία με αδίκημα ανθρωποκτονία από κοινού. Ναι. 11 συλλήψεις, οι τρεις από αυτούς είναι αλλοδαποί, οι οποίοι όπως είπαμε θα οδηγηθούν σε λίγο στο δικαστικό μέγαρο και ενώπιον του εισαγγελέα. Βέβαια να πούμε ότι διενεργείται προανάκριση από την υποδιεύθυνση δίωξη ξυχνίας εγκλημάτων ΣΕΡΟΝ. Έχει διαταχθεί και πειθαρχική έρευνα για να βρεθεί για ποιο λόγο οι 11 αυτοί κρατούμενοι επιτέθηκαν με αυτό το μένος, θα λέγαμε, για δύο σκότωσαν δύο συγκρατούμενους τους. Από εκεί και πέρα βέβαια ήταν κάτι βέβαια που έτσι επιπτυχίασε, θα λέμε, τη χθεσινή μέρα. Περιμένουμε να δούμε τι θα πούν κατά την απολογία τους. Ειρήνη.
0: Πραγματικά απίστευτη υπόθεση, Βασίλη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τώρα, δύο περιστατικά ένοπλης βίας με πρωταγωνιστές νέους ανθρώπους προβληματίζουν την κοινωνία του Ηρακλείου. Στη μία περίπτωση, τρεις νεαροί επιτέθηκαν και τραυμάτισαν με μαχαίρι εργαζόμενο σε κέντρο διασκέδασης, ενώ έκαναν και χρήση πιστολιών κρότου. Και στη δεύτερη περίπτωση, σε χωριό της Ενδοχώρας, ένας άνδρας 21 ετών πυροβόλησε με πιστόλι και τραυμάτισε στο πόδι έναν 24χρονο φίλο και συγχωριανό του. Ο Γιώργος Παπαδάκης από την ΕΡΤ Ηρακλείου έχει τις λεπτομέρειες. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι.
2: Ειρήνη, και σε αυτή την περίπτωση μιλούμε ακριβώς όπως είπες για βία που προβληματίζει. Να ξεκινήσουμε λοιπόν από το περιστατικό στο οποίο εμπλέκονται τρία νεαρά άτομα, ένας ανήλικος 17 ετών, ένας 18χρονος και ένας 23χρονος. Όλα ξεκίνησαν τα ξημερώματα της Πέμπτης όταν ο 23χρονος θέλησε να πάει σε κάποιο νυχτερινό κέντρο του Ηρακλείου. Εκεί ο πορτιέρης, ο άνθρωπος που είναι υπεύθυνος για το check-in όπως λέμε, δεν τον άφησε να μπει, προφανώς είχε κάποιους λόγους, 57 ετών ο άνθρωπος αυτός. Έφυγε ο 23χρονος, πήγε στο χωριό του στη Μεσαρά, μια ώρα απόσταση δηλαδή από το Ηράκλειο, επέστρεψε έχοντας μαζί του τον 18χρονο αδελφό του και τον ανήλικο. Ναι. Μαζί τους είχαν πάρει δύο πιστόλια κρότου λάμψης και μαχαίρια. Όταν έφτασαν έξω από το νυχτερινό κέντρο, επιτέθηκαν χωρίς άλλη κουβέντα στον 57χρονο πορτιέρι, τον χτύπησαν με το μαχαίρι στο πόδι, ευτυχώς αποδείχθηκε ελαφρύς ο τραυματισμός. Στη συνέχεια έφυγαν με το αυτοκίνητό τους, καταδιώχθηκαν και από την αστυνομία. Στην προσπάθεια τους να διαφύγουν έπεσαν σε σταθευμένα αυτοκίνητα σε κεντρική λεωφόρο του Ηρακλείου. Όλα αυτά 5 ώρα τα ξημερώματα, έτσι ευτυχώς δεν υπήρχε πολλής κόσμος γιατί κινούνταν ανάποδα αντίθετα στο ρεύμα κυκλοφορίας.
0: Θα μπορούσαμε να είχαμε νεκρό ή θα
2: Προφανώς. Ήταν μια ώρα μετά, ναι. Εκεί συνελήφθη επιτόπου 3χρονος, βρέθηκε πάνω από το μαχαίρι και ένα από τα πιστόλια. Οι δύο νεαροί διέφυγαν, παραδόθηκαν χθες με τους συνηγόρους τους. Σήμερα έχουν οδηγηθεί στον εισαγγελέα, αναμένεται να πάρουν προθεσμία για να απολογηθούν στην τακτική ανακρίτρια Ηρακλείου. Και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η περίπτωση νομικά πια. Διότι και οι τρεις βρίσκονται στα χέρια του νόμου. Ναι. Τώρα, χθες το απόγευμα, σε ένα χωριό της Ενδοχώρας, δύο φίλοι, μέχρι χθες τουλάχιστον, όπως έλεγαν οι συγχωριανοί τους, ήρθαν απέναντι για κάποιους λόγους που δεν έχουν τεκμηριωθεί ακόμη. Η αστυνομία συνεχίζει την προανάκριση. Ο ένας είχε πιστόλι στα χέρια του και πυροβόλησε, ο 21χρονος είχε πιστόλι, κρατούσε πιστόλι ήδη, ναι, όταν διαπληκτίστηκε με τον 23χρονο και τον πυροβόλησε χαμηλά μεγαλύτερης ηλικίας φίλο τους, ο οποίος είχε αποβιώσει πριν από 40 ημέρες.
0: Πάντως η ιστορία με τα όπλα δεν τελειώνει, η αλήθεια είναι, Γιώργο, έτσι,
2: δυστυχώς,
0: στην Κρήτη.
2: Δυστυχώς. Ακόμη και αν δεν έχουμε πραγματικά, όπως στο δεύτερο περιστατικό, έχουμε άλλα όπλα, δηλαδή έχουμε άλλα τρία στα όπλα,
0: όντως,
2: τα οποία είναι κρότουμένα, αλλά δεν πάβουν να τρομοκρατούν.
0: Φυσικά, έτσι, φυσικά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Η οποία κατέχει του Αιγαίου στη Ρόδο έχει τις λεπτομέρειες. Ελευθερία.
3: Ναι, καλησπέρα σας από τη Ρόδο. Πράγματι ένα περιστατικό είναι αυτό που απασχολεί τις διοικητικές αρχές του νησιού μας και αφορά τον τραυματισμό μιας 42χρονης αλλοδαπής αλβανικής καταγωγής από 54χρονη συμπατριώτησά της μονησικιακής βοηθού. Μάλιστα μέσα στο σπίτι που εργαζόταν η γυναίκα, την οποία στη συνέχεια, αφού της αφαίρεσε το κινητό τηλέφωνο, την κλείδωσε μέσα στο σπίτι που εργαζόταν και τράπηκε σε φυγή. Το περιστατικό συνέβη το περασμένο Σάββατο και άμεσα υπήρξε κινητοποίηση από τις αστυνομικές αρχές, οι οποίες και συνέλαβαν την 54χρονη Άλβα. Έχουν γίνει γνωστά μέχρι τώρα οι 54χρονοι που γνωρίζονταν με το θύμα. Το επισκέφθηκε την 42χρονη και εκεί βοηθό στο σπίτι που εργάζεται και εκεί με ένα μαχαίρι της επέφερε χτυπήματα στο χέρι, στο πόδι, στο θώρακα και στην πλάτη, τραυματίζοντάς την. Η 42χρονη νοσηλεύεται εκτός κινδύνου με σταθερή την κατάστασή της στο νοσοκομείο της Ρόδου, ενώ η 54χρονη Αλβανίδα συνελήφθη σε βάρος της, έχει ασκηθεί ποινική δίωξη σε βαθμό κακού κύματος και κρατείται προκειμένου αύριο να απολογηθεί στον ανακριτή Ρόδου.
0: Ευτυχώς η γυναίκα δεν έχασε τη ζωή της, Ελευθερία, αυτό είναι πολύ σημαντικό.
3: Όχι, η κατάστασή της δεν διατρέχει κίνδυνο προς αυτή την κατεύθυνση.
0: Μέσα
3: δηλαδή,
0: σε όλο αυτό.
3: Και πάει καλό, ναι, πάει καλό. Ναι.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελευθερία. Καλό μεσημέρι. Και από τη Ρόδο τώρα πάμε στην Καστοριά, όπου εκεί είχαμε τον τραυματισμό ενός 15χρονου από έκρηξη μέσα σε σπίτι στους μανιάκους. Ο Μάριος Κωνσταντινίδης από την ΕΡΤ Καστοριάς είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Μάρια, καλό σου μεσημέρι. Προφανώς...
4: Καλό μεσημέρι.

0: Δεν έχει βρεθεί ακόμη τι προκάλεσε αυτή την έκρηξη.
1: Μία φιάλη με ήλιον προκάλεσε την έκρηξη,
0: Ειρήνη,
1: κυρίες και κύριοι. Καλό μεσημέρι από την Καστοριά, που σημειώθηκε η έκρηξη το απόγευμα του Σαββάτου, την ώρα που ο ανήλικος βρισκόταν στο δωμάτιό του με τις αρχές από την πρώτη στιγμή να εξετάζουν κάθε σενάριο. Αποφάνθηκαν λοιπόν ότι από ατύχημα μία φιάλη με ήλιον, ευθύνεται για αυτό το ατύχημα που παραλίγο να στερήσει να κοστίσει τη ζωή στο 15χρονο. Ευτυχώς, ο άτυχος νεαρός δεν υπέστη σοβαρά τραύματα. Η ισχύ της έκρηξης ήταν τόσο δυνατή που προκάλεσε τεταμένες υλικές ζημιές εντός και εκτός του δωματίου του και εκτός της αντικείμενα μέτρα μακριά από αυτό. Στο σημείο έφτασαν άμεσα δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας Καστοριάς, οι οποίες επιχείρησαν για τον επεγκλωβισμό του 15χρονου από τα συντρίμια και στη συνέχεια παρελήφθη από διασώσεις του ΕΚΑΒ που μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς για να το παρασχεθούν υπό τις βοήθειες, καθώς έφερε εκδορές και τραυματισμούς στα άνω άκρα και στο κεφάλι. Στη συνέχεια όμως, λόγω των τραυμάτων που έφερε και στα μάτια του από τα θράσματα που εξουσέφτηκαν από την έκρηξη, εκρήθηκε αναγκαία η περαιτέρω εξειδικευμένη εξέτασή του και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Γρεβενών, όπου και υποβλήθηκε στις κατάλληλες εξετάσεις, οι οποίες ευτυχώς και αυτές έδειξαν πως δεν φέρει κάποιο σοβαρό τραύμα, με την απόφαση των γιατρών να είναι ότι πρέπει να επιστρέψει στην Καστοριά. Νοσηλεύτηκε μία ημέρα στο Γενικό Νοσοκομείο και αφέθηκε και την επόμενη μέρα πήρε εξιτήριο. Σήμερα δηλαδή έχει επιστρέψει στο σπίτι του. Το 15χρονος είναι καλά, στην υγεία του το παιδί. Η έκρηξη ήταν ένα ατύχημα και όλα ευτυχώς είχαν έρθει ο τέλος, Ειρήνη.
0: Και θα πρέπει να έχουμε ιδιαίτερη προσοχή και με αυτές τις φιάλες ήλιον, δηλαδή να τις χειρίζονται οι γονείς ή κάποιος που ξέρει τέλος πάντων. Από ό,τι ακούσαμε και από ό,τι βλέπουμε, τελικά δεν είναι ακίνδυνες, μπορούν να προκαλέσουν
1: ακριβώς
0: και αυτές έκρηξη, έτσι, είναι επικίνδυνο. Γιατί το παίρνουν για να φουσκώσουν μπαλόνια σε πολλές περιπτώσεις και το χρησιμοποιούν. Θέλει πολύ προσοχή ακριβώς και γι' αυτό.
1: Πολύ προσοχή ακριβώς σε όλους όσους μας ακούν.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μάρια. Πάμε τώρα σε μια πίθανη υπόθεση στα Σέρβια, όπου επιτίδη κατάφεραν να αρπάξουν από τραπεζικό λογαριασμό ενός 66χρονου 197.000 ευρώ. Φωτεινή Καλογάβρα από την ΕΡΤ Κοζάνη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή, καλό σου μεσημέρι, πάρα πολλά τα λεφτά.
2: Πάρα πολλά, Ειρήνη, αλλά να προσθέσω ότι μόνο το τέλος του κόσμου δεν ήρθε ακόμη με αυτά που ακούσαμε πριν από τους αδέλφους από την πατρίδα μας. Αλλά πάμε τώρα σε μια καλωστημένη απάτη με δόλωμα επενδύσει υψηλών αποδόσεων. Οδήγησαν έναν άντρα 65 χρονών από τα Σέρβια Κοζάνης σε οικονομική καταστροφή. Όπως προείπες και εσύ πολύ σωστά, χάθηκε το ποσό των 197.420 ευρώ. Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Κοζάνης, η δράση της ένας άνδρας και μία γυναίκα προσέγγισαν το θύμα προσποιούμενοι υπαλλήλους διεθνούς χρηματιστηριακής εταιρείας και με επαγγελματική μεθοδολογία κατάφεραν να κερδίσουν την εμπιστοσύνη του, παρουσιάζοντας δίθεν επενδυτικές ευκαιρίες με υψηλά κέρδη και χαμηλό ρίσκο. Το κλειδί της απάτης ήταν η πρόσβαση στον τραπεζικό λογαριασμό του θύματος. Έτσι λοιπόν, ο άντρας από τα Σέρβια, έχοντας προηγουμένως επισκεφτεί σχετική ιστοσελίδα επενδυτικού περιεχομένου, ήρθε σε επαφή με τους απατεώνες και χωρίς να αντιληφθεί τον κίνδυνο, τους παρήχε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, όπως στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού και αφημί. Σύμφωνα με την δικογραφία που σχηματίστηκε, οι δράστες εκμεταλλεύτηκαν τα στοιχεία αυτά για να πραγματοποιήσουν 23 διαδοχικές μεταφορές χρημάτων, αδειάζοντας σταδιακά το λογαριασμό του. Και να επισημάνω εδώ, Ειρήνη, ότι ο άνθρωπος αυτός δεν ήταν ένας άνθρωπος που δεν είχε ενδεχομένως σχέση με την τεχνολογία. Ένας άνθρωπος μορφωμένος. Δεν μπορούμε να δώσουμε περισσότερα στοιχεία, αλλά φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ εύκολο και πολύ απλό να πέσουμε σε μια καλωστημένη παγίδα.
0: Φωτεινή, δηλαδή, ο άνθρωπος αυτός επισκέφθηκε μόνος του κάποια ιστοσελίδα, έτσι. Δηλαδή, σημαίνει ότι θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί όταν μπαίνουμε σε μια ιστοσελίδα, ασχετά αν το βλέπουμε και υπάρχουν κριτικές, κάποιοι που σχολιάζουν από κάτω. Δεν ξέρω πώς θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι τελικά οι άνθρωποι αυτοί δεν είναι απατεώνες.
2: Έχω την εντύπωση ότι μπορούμε ο καθένας από εμάς να την απαντήσουμε.
0: Έτσι.
2: Και πολύ περισσότερο σε μια εποχή όπου η τεχνολογία μας καθορίζει και μας προσδιορίζει. Χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή. Το καλύτερο, αν κάποιος θέλει να μπει στη διαδικασία να επενδύσει τα χρήματά του και να έχει επενδυτικές ευκαιρίες, να μπορεί να πάρει τηλέφωνο σε κάποιες εταιρείες που έχουν ενδεχομένως και ISO, μπορεί να ακούγεται πολύ απλοϊκό, αλλά όχι μέσα από το ίντερνετ, που πολύ καλά ξέρουμε ότι σε κάθε ευκαιρία αυτοί που κεροφυλακτούν έχουν πάντα την απάντηση σε αυτό που εμείς θέλουμε, να έχουμε το εύκολο χρήμα.
0: Έτσι, πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε το νου μας λοιπόν, και όπως είπες και εσύ, ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είχε γνώση από το ίντερνετ, ένας μορφωμένος άνθρωπος, οπότε τελικά μπορεί να την πατήσει οποιοδήποτε. Έχετε λοιπόν το νου σας, πάρα πολλά τα λεφτά.
2: Προσοχή λοιπόν στις επενδυτικές ιστοσελίδες, Ειρήνη, αν κάπου θες να διαθέσεις.
0: Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Ευχαριστούμε πολύ, Φωτεινή, καλή συνέχεια. Και πάμε τώρα να συνδεθούμε με τον Νίκο Γιαπρακά από την ΕΡΤΑ Πάτρας. Νίκο, καλώς σου μεσημέρι. Σε σένα πάμε λοιπόν για δύο υποθέσεις με πατίνια και ανήλικους. Τις προηγούμενες μέρες είδαμε ότι στον πύργο της Ηλίας είχαμε έναν 12χρονο, ο οποίος δυστυχώς το παιδί έχασε τη ζωή του, ενώ κινούνταν με πατίνι. Βλέπουμε στο δρόμο πολλά πατίνια, ανήλικα παιδιά, να κινούνται με απίστευτη ταχύτητα. Επίσης και στην Εθνική Οδό έχουμε δει πατίνια. Είναι εικόνες πραγματικά απίστευτες. Μάλιστα κάποιοι τα πειράζουν για να μπορούν να τρέχουν ακόμη περισσότερο. Είναι φοβερή κατάσταση που υπάρχει. Νομίζω ότι είναι ανεξέλεγκτη.
3: Ακριβώς, και βλέπουμε δυστυχώς και από τους γιατρούς στα παιδιατρικά νοσοκομεία μέρα παραμέρα να έχουν και κάποιο περιστατικό με κάποιο παιδί που έχει χτυπήσει με πατίνι. Τα περιστατικά λοιπόν τα τελευταία είναι δύο εδώ στο Καραμανδάνιο Νοσοκομείο Παιδών της Πάτρας. Θα ξεκινήσουμε με τα ευχάριστα νέα. Καθώς το χειρουργείο στο οποίο επιβλήθηκε το 11χρονο κορίτσι από την Κυπαρισία ολοκληρώθηκε πριν από λίγη ώρα. Ήταν ένα ορθοπαιδικό περιστατικό το οποίο πρέπει να αντιμετωπίσουν οι γιατροί. Ολοκληρώθηκε η διαδικασία με επιτυχία. Το παιδί ξύπνησε από την νάρκωση και όπως μας είπε και ο πατέρας του, είναι καλά και είναι ευδιάθετο. Και τώρα απλά μετράνε τις μέρες για να γυρίσουν στο σπίτι τους.
0: Το παιδί αυτό έπεσε από το πατίνι.
3: Το ατύχημα σημειώθηκε στην πλατεία της Κυπαρισίας, εκεί όπου το παιδί έπαιζε μαζί με άλλες φίλες του, όταν ένα άλλο παιδάκι, το οποίο είχε πατίνι, έπεσε κατά λάθος πάνω του. Αποτέλεσμα ήταν ο τραυματισμός της 11χρονης, λοιπόν, και η μεταφορά της στο νοσοκομείο. Τέλος, καλό, όλα καλά και με αυτήν την περίπτωση. Όμως είχαμε και ένα ακόμα περιστατικό εδώ στην περιοχή της, όπου ένας 12χρονος χτύπησε μόνος του με το πατίνι του στην περιοχή του Ρίου, όπου έπαιζε, χτύπησε στο κεφάλι, αμέσως μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Προημερών έγινε αυτό προκειμένου να γίνει η κλινική εξέταση του παιδιού. Υποβλήθηκε σε απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις. Έμεινε 48 ώρες στο νοσοκομείο για παρακολουθήσεις. Οι γιατροί διαπίστωσαν ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα από τις κρανιοκεφαλικές αυτές κακώς, οι οποίες ήταν ελαφράς μορφής ευτυχώς. Και σήμερα το πρωί το παιδί αυτό πήρε εξιτήριο και επέστρεψε στο σπίτι του.
0: Πολύ προσοχή, πάρα πολύ προσοχή. Και αναφορά με κράνος, ήδη παρόλο που λένε ότι τα πρόστιμα είναι τσουχτερά, τουλάχιστον εδώ στη Θεσσαλονίκη βλέπουμε οι αναβάτες πατινιών να φοράνε κράνος. Βέβαια βλέπουμε και το άλλο, αυτό που είπαμε στην αρχή, Νίκο, να τρέχουν με υπερβολική ταχύτητα. Είναι φοβερό. Θέλει πολύ προσοχή. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Και από την Πάτρα τώρα πάμε να συνδεθούμε με την Κατερίνα Πολύζου από την ΕΡΤΑ Χανίων, καθώς στον εισαγγελέα πάνε οι τέσσερις συλληφθέντες για τηλεφωνικές απάτες στα Χανιά. Καλό σου μεσημέρι, Κατερίνα.
1: Καλό μεσημέρι. Οι τέσσερις εμφανίστηκαν. Οι τρεις, ένας 27χρονος, ένας 29χρονος και ένας 19χρονος, είχαν συλληφθεί. Άλλος, ένας 20χρονος, παραδόθηκε μόνος του. Οδηγήθηκαν λοιπόν στον εισαγγελέα και ζήτησαν, όπως ήταν αναμενόμενο, και πήραν προθεσμία για να απολογηθούν. Σε βάρος έχει σχηματιστεί η δικογραφία για εγκληματική οργάνωση που διέπρατε απάτες κατά συναυτουργία και κατά εξακολούθηση και κατά περίπτωση ληστεία και παραβάζει νομοθεσίες περί ναρκωτικών ουσιών. Σκεφτείτε ότι μέσα σε μισό μήνα, σε λιγότερο από μισό μήνα, τον Απρίλιο,
0: ναι,
1: μέσα από τηλεφωνικές απάτες σταθερής και κινητής τηλεφωνίας στο Δήμο Χανίων αποκόμισαν 62.000 ευρώ σε κοσμήματα και ρευστό.
0: Είναι απίστευτο πραγματικά, Κατερίνα. Είναι ακούγεται απίστευτο για τον κόσμο, γιατί το λέμε και το ξαναλέμε και το λένε και στις ειδήσεις, στην τηλεόραση.
1: Στην Ελλάδα παντού με κάθε τόνο και έχουν βγει ανακοινώσεις και από υπηρεσίες. Αυτοί οι συγκεκριμένοι προσποιούνταν ότι είναι υπάλληλοι εταιρείας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, της ΔΕΗ δηλαδή,
0: ναι,
1: είτε λογιστές, και σε 6 περιπτώσεις κατάφεραν να πείσουν ανθρώπους να τοποθετήσουν σε υποδεικνυόμενο ανεπιτήρητο σημείο έξω από το σπίτι τους χρήματα, κοσμήματα, ό,τι πολύτιμο είχαν, και στη συνέχεια τα παραλάμβανε ένα μέρος της εγκληματικής οργάνωσης. Την Παρασκευή υπήρξαν μία απόπειρα και μία τέλεση τέτοιου αδικήματος.
0: Ναι.
1: Στην περίπτωση της τέλεσης η γυναίκα αντιλήφθηκε, καθώς περίμενε με τη σακούλα, καθώς έβγαινε με τη σακούλα με τα κοσμήματα και τα χρήματα στο χέρι, ότι πρόκειται περί απάτης. Προσπάθησε να πάει στο σπίτι της την ώρα που την προσέγγιζε ο δράστης. Αντίστακτα την έριξε κάτω, τη χτύπησε και της πήρε τη τζάντα και έφυγε. Οι αφηγήσεις των ανθρώπων είναι πολλές. Οι ενημερώσεις που έχουν γίνει πάρα πολλές φορές έχουν, προφανώς, παρότι γίνεται, δεν πιάνουν πάντα έδαφος, επενδύουν στο να αγχώσουν το συνομιλητή τους, μιλάνε συνέχεια στο συνομιλητή τους
0: και δεν τους αφήνουν να κλείσουν το τηλέφωνο, επειδή έχω περίπτωση γνωστού που το έπαθε.
1: Ναι, τους λένε
0: μην κλείσει το τηλέφωνο.
1: Είναι αναγκαστική.
0: Έτσι.
1: Και έχουν... δύο μάλιστα από αυτούς συνελήφθησαν και την ώρα που ερχόταν από την Αθήνα με το όχημά τους,
0: ναι,
1: έτσι, στο λιμάνι της Σούδας. Να πούμε ότι οι ευάλωτες ομάδες είναι τα παιδιά στο σπίτι, και βέβαια ηλικιωμένοι σε πολύ μεγάλο βαθμό. Και εκτός από τη λία που είχαν, βρήκαν και μικροποσότητα κάναβης κτλ. Πάντως έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ότι η διεύθυνση, υποδιεύθυνση δίωξης και εξηγίας εγκλημάτων Χανίων συνεχίζει την έρευνα, όχι μόνο για την περαιτέρω ταυτοποίηση στοιχείων, αλλά και για τυχόν άλλες παραβατικές πράξεις που δεν έχουν καταγγελθεί ή που δεν έχουν συμπεριληφθεί στο ήδη στην υπάρχουσα δικογραφία.
0: Μάλιστα, είναι απίστευτο, θα το ξαναπούμε. Αν σας καλεί ο λογιστής σας, που δεν είναι ο λογιστής σας, δεν έχετε κανένα λόγο να του δώσετε τα χρυσαφικά σας ή τα μετρητά σας. Γενικά δεν έχετε κανένα λόγο να δώσετε χρήματα ή κοσμήματα σε κάποιον, οποιονδήποτε, για οποιοδήποτε λόγο.
1: Να πούμε ότι επίσης πάρα πολύ συχνά φαινόμενα είναι να σε πάρουν προσποιούμενο ότι είναι γιατροί, αστυνομικοί ή εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης ή της Διεύθυνσης Υγείας. Είναι οι πιο συνήθεις απάτες αυτές.
0: Μάλιστα.
1: Δεν υπακούμε, δεν ακούμε, δεν υπάρχει καμιά περίπτωση να μας πάρει ένας γιατρός στο νοσοκομείο να μας ζητήσει, ένας αστυνομικός να μας ζητήσει χρήματα για τροχαίο. Δεν πρέπει να υποκύπτουμε στην πίεσή τους.
0: Έτσι. Ψυχραιμία και να μην υποκύπτουμε. Έχεις απόλυτο δίκιο. Σε ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα. Στον ανακριτή Δεσπρωτείας, ο 50χρονος οδηγός για τον μισό τόνο κάναβης στην Ιγουμενίτσα, Βασίλης Χιώμος από την ΕΡΤ Ιωαννίνων, στην τηλεφωνική μας γραμμή. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι. Τι είπε ο 50χρονος Βούλγαρος, πού το βρήκε όλο αυτό?
2: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ολοκληρώθηκε η απολογία του 50χρονου αλλοδαπού οδηγού του φορτηγού Νταλίκας, που συνελήφθη την Πέμπτη το βράδυ με 507 κιλά και 500 γραμμάρια δροπονικής κάναβης αξίας ενός εκατομμυρίου 700.000 ευρώ, όχι λίγη ποσότητα,
0: πάρα πολύ μεγάλη.
2: Και στην ελεύθερη αγορά αυτό το κέρδος μπορεί και να πολλαπλασιαστεί, μπορεί να είναι πολύ μεγαλύτερο, Ο ίδιος κατά την απολογία του στην κυρία Ανακρίτρια υποστήριξε πως είναι αθώος, πως δεν γνώριζε τι περιέχουν οι παλέτες με τα χαρτικά. Ο ίδιος πήγε σε περιοχή της Βαλένθιας όπου φόρτωσε το φορτίο και από εκεί ξεκίνησε το ταξίδι του για να έρθει μέσω Ιταλίας, μέσω του καραβιού εδώ στην Ιγουμενίτσα. Δεν είπε πολλά πράγματα και αυτό το λέω από την εμπειρία μου στο δικαστικό ρεπορτάζ. Κάθισε μία ώρα περίπου στο γραφείο της κυρίας Ανακρίτριας, βέβαια κατά τη διάρκεια της προανάκρισης. Αυτό που γνωρίζαμε είναι ότι δεν είναι συνεργάσιμος, ότι δεν έδωσε πολλά πράγματα. Όμως αυτή η υπόθεση πώς έχει. Η υπόθεση αυτή ξεκίνησε πριν από ένα μήνα περίπου. Οι ελληνικές αρχές, το ελληνικό FBI έλαβε πληροφορίες πως βουλγαρικά φορτηγά νταλίκες μεταφέρουν ναρκωτικές ουσίες στην Ευρώπη, στα Βαλκάνια και στην Τουρκία. Έτσι λοιπόν οι αστυνομικές αρχές αξιοποίησαν τις πληροφορίες αυτές που είχαν με συναδέλφους τους Ευρωπαίους αστυνομικούς και άλλες υπηρεσίες, φτάσαν στην πηγή που φορτώθηκαν τα ναρκωτικά, στη Βαλένθια δηλαδή, και από εκεί. Ξέραν ακόμη οι αστυνομικοί Ευρυδίκοι πότε φορτώθηκε το εμπόρευμα με τα ναρκωτικά στο φορτηγό, το δεύτερο 15ήμερο του μήνα Απριλίου. Και έφυγε σε παρακολούθηση και όταν το φορτηγό έφτασε στο λιμάνι της Ιγουμενίτσας με μια συντονισμένη επιχείρηση της υποδιεύθυνσης ναρκωτικών, δίωξης ναρκωτικών, της διεύθυνσης αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος, οι αστυνομικοί με τη βοήθεια του λιμενικού σκύλου Πλάν εισήλθαν στο φορτίο. Ο σκύλος, ο ειδικά εκπαιδευμένος, έκανε την ένδειξη στο χειριστή και εντόπισε τις παλέτες που περιείχαν τις 48 συσκευασίες με τα 507 κιλά και 500 γραμμάρια. Τώρα, είμαστε στο τελικό στάδιο. Ο εισαγγελέας και ο ανακριτής συνεδριάζει στο γραφείο του, όπου θα αποφασιστεί ποια θα είναι η τύχη του κατηγορουμένου. Δηλαδή, αν θα κριθεί προφυλακιστέως ο 50χρονος οδηγός ή αν θα αφαιθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Μένει να δούμε αν έπεσε τις εισαγγελικές και ανακριτικές αρχές για το αν είχε γνώση ή δεν είχε γνώση, όπως πολύ αρχικά το έφερε στο θέμα.
0: Μάλιστα, ο ίδιος λέει ότι δεν είχε γνώση, πάρα πολύ μεγάλη ποσότητα, ακόμη περισσότερα τα χρήματα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Μένει να δούμε τι θα γίνει. Ευχαριστούμε. Πάμε τώρα στην Κέρκυρα και στη Μαργαρίτα Βάρθη, καθώς είχε έσει ο τέλος η περιπέτεια για τους περιπατητές στο όρος Παντοκράτορας. Καλώς σου μεσημέρι, Μαργαρίτα.
3: Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Όντως, δύο Έλληνες πεζοπόροι έχασαν χθες το μεσημέρι τον προσανατολισμό τους, ενώ κινούνταν σε δασικό μονοπάτι στον Παντοκράτορα. Άμεσα επικοινώνησαν με τις αρχές, δηλώνοντας ότι είναι καλά στην υγεία τους. Γεγονός που βοήθησε σημαντικά στο συντονισμό της επιχείρησης, ενώ καθ' όλη τη διάρκεια υπήρχε συνεχής τηλεφωνική επαφή. Η πυροσβεστική υπηρεσία κινητοποιήθηκε χωρίς καθυστέρηση, ενώ στην επιχείρηση συμμετείχε και η ειδική ομάδα Ίκαρος, χρησιμοποιώντας ντρόν για τον εντοπισμό τους. Λίγο μετά τις 5.30 το απόγευμα, οι περιπατητές εντοπίστηκαν και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο προσβάσιμο σημείο, χωρίς να αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα υγείας. Σε αυτό το σημείο να πούμε ότι η πυροσβεστική υπηρεσία καλύπτει με ντρόνς όλο το νησί για την αποφυγή πυρκαγιών, διαθέτουν και θερμική κάμερα με αναγνώριση προσώπου.
0: Πολύ στοιχείο
3: που, ακριβώς, που μπορούν να το χρησιμοποιήσουν και σε άλλες περιπτώσεις και σε άλλες περιπτώσεις, όπως την αναζήτηση ατόμων όπως έγινε χθες. Και την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε ένα παρόμοιο περιστατικό με 87χρονο Βρετανό στην Βόρεια Κέρκυρα. Ευτυχώς και εκεί είχαμε έσει ο τέλος. Να πούμε ότι παρότι όλα πήγαν καλά, τέτοια περιστατικά είναι αρκετά συχνά σε ορεινές και δασικές περιοχές, καθώς δυστυχώς δεν υπάρχουν αρκετές οργανωμένες ή σηματοδοτούμενες διαδρομές για τους περιπατητές.
0: Ναι, θέλει πάρα πολύ προσοχή, πάρα πολύ προσοχή, να ανέβουμε μόνοι μας στο βουνό. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαργαρίτα. Τέλος, καλό, όλα καλά ευτυχώς στη συγκεκριμένη περίπτωση. Πάμε τώρα στον Κώστα Καντούρη από τη Θεσσαλονίκη. Κώστα, καλώς μεσημέρι. Είχαμε τη σύλληψη ενός Σουμάχερ, θα λέγαμε έτσι. Έτρεχε με πολλά χιλιόμετρα και μια επίθεση στην Πολύχνη μετά από τροχαίο.
4: Ναι. Ο 23χρονος οδηγός, ο οποίος συνελήφθη σήμερα τα ξημερώματα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Μουδανιών. Δεν ξέρω αν με ακούτε.
0: Σε ακούμε. Μάλλον την είχε κάνει πίστα, Την έκανε πίστα αγώνα.
4: Αυτό. Κατηγορείται ότι έκανε πίστα για αγώνες ταχύτητας την Εθνική, καθώς κινούνταν με 178 χιλιόμετρα την ώρα, ενώ το όριο εκεί είναι 90 χιλιόμετρα την ώρα. Συνελήφθη από αστυνομικούς, οι οποίοι στην Ουμπλόκα αυτές τις περιόδους, ειδικά σε σημεία όπως είναι η Εθνική Μουδανιών, όπως είναι κάποια σημεία της Περιφερειακής, καθώς εκεί αρκετοί είναι οι νεαροί οι οποίοι επιδίδονται σε αγώνες, ορισμένες φορές και αυτοσχέδιους αγώνες με κόντρες μεταξύ τους. Σε αυτή την περίπτωση όμως δεν είχαμε κάτι τέτοιο, αλλά μετά τη σύλληψή του οδηγήθηκε στην εισαγγελέα, η οποία άσκησε σε βάρος του ποινική δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση και τον παρέπεψε στο αυτόφορο μονομελές πλημμυροδικείο, στην αίθουσα του οποίου βρίσκεται περιμένοντας να δικαστεί. Όσον αφορά τώρα το άλλο περιστατικό,
0: ναι,
4: που πάλι αφορούσε τροχαίο ατύχημα, ύστερα από τη σύγκρουση δύο οχημάτων που έγινε το πρωί του Σαββάτου, τα ξημερώματα του Σαββάτου, στην Πολύχνη, συνελήφθη ένας 25χρονος από αστυνομικούς, ύστερα από τη σύγκρουση δύο οχημάτων που έγινε το πρωί του Σαββάτου, τα ξημερώματα του Σαββάτου, στην Πολύχνη, συνελήφθη ένας 25χρονος.

0: επισκεφτεί νοσοκομείο για να του παρασκευθούν οι πρώτες βοήθειες. Η καταγγελία έγινε από το πατέρα του 20χρονου και ο 25χρονος πριν λίγο οδηγήθηκε στην εισαγγελέα, η οποία του άσκησε ποινική δίωξη για πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης και το παρέβηψε να δικαστεί στο αυτόφορο.
1: Μα τι είναι αυτό πια με τα τροχαία? Η αλήθεια είναι ότι στα τροχαία πλέον έχουμε πολύ ευέξα από τους οδηγούς. Έτσι κατεβαίνουν κάτω, ναι, και...
0: Έχουμε τέτοια περιστατικά αρκετά.
1: Είναι φοβερό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα.
2: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Επιστρέφουμε και πάμε στην ΕΡΤ Οριστιάδας για να συναντήσουμε την Μαρία Μανάκα. Μαρία, καλώς σου μεσημέρι. Χθες είχαμε έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Σουφλί, σε μια ειδική συνεδρίαση θα λέγαμε, για τη λήψη αποφάσεων ενάντια στο επικείμενο οριστικό κλείσιμο των ΕΛΤΑ, στο Τυχερό.
3: Πολύ σωστά. Ήταν ειδική συνεδρίαση. Προηγήθηκε μία ακόμα έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την περασμένη Πέμπτη. Και ο λόγος είναι το επικείμενο κλείσιμο του καταστήματος των ΕΛΤΑ στο Τυχερό. Για την Παρασκευή 8 Μαΐου έχει δρομολογηθεί να είναι η τελευταία μέρα λειτουργίας του υποκαταστήματος. Να πούμε ότι στη χθεσινή ειδική συνεδρίαση παρόντων διαδικτυακά και των κυβερνητικών βουλευτών του Υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του βουλευτή επίσης του κ. Νασμετσόπουλου, του κ. Βουλευτή κ. Κελέτση και εκπροσώπου του κ. Δημοσχάκη, συγκροτήθηκε μια πενταμελής επιτροπή αποτελούμενη από τον Δήμαρχο και βεβαίως άλλους εκπροσώπους, η οποία και σήμερα ημερομηνία για να συναντηθεί αυτή η επιτροπή μαζί με τους βουλευτές με την διοίκηση των ΕΛΤΑ, προκειμένου να αποτραπεί το οριστικό κλείσιμο του υποκαταστήματος στο Τυχερό και μελλοντικά του Σουφλίου, όπως τονίστηκε χαρακτηριστικά στην χθεσινή συνεδρίαση.
1: Ναι.
3: Να πούμε ότι το ζήτημα της λειτουργίας του καταστήματος Τυχερού θεωρείται, όπως τονίστηκε, αδιαπραγμάτευτο, αδιαπραγμάτευτη η διατήρησή του. Να πούμε ότι το υποκατάστημα λειτουργεί στο Τυχερό από το 1956 και εξυπηρετεί και κατοίκους αλλά και δημόσιες υπηρεσίες της περιοχής. Στη σύσκεψη όλοι οι παριστάμενοι τόνισαν ότι ο Υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό κ. Πρωτογιώργης στο πρόσφατο συνέδριο το Δεκέμβριο της ΚΕΔΕ στην Αλεξανδρούπολη είχε δεσμευθεί σε ένα διάλογο επανεξέτασης του θέματος αυτού. Πάντως στην πρόταση της Επιτροπής περιλαμβάνεται και η ενίσχυση σταθερού ταχυδρομείου στο Σουφλί με παρατήματα ενισχυμένα με κάθε εξέλιξη και στις περιοχές Τυχερό, Λάβαρα και Δέριο.
1: Μάλιστα, μένει να δούμε τελικά τι θα γίνει. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Πρωτοβουλίες της αντιπολίτευσης για τα αδέσποτα στο Βόλο. Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤΑ Βόλου. Ελένη, καλό σου μεσημέρι. Και βέβαια φαντάζομαι ότι όλα αυτά είναι και μετά την δήλωση του Δημάρχου Βόλου, ο οποίος τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας. Φαντάζομαι μια δήλωση που προκάλεσε σοκ σε όλους.
4: Η αλήθεια είναι ότι σήμερα στη συνέντευξη τύπου που έδωσε για να ανακοινώσει την υποψηφιότητά του στις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2028 έδραξε της ευκαιρίας να πει ότι όλο αυτό παρερμηνεύτηκε ειδικά από τον τρόπο που παρουσιάστηκε σε κάποια αθηναϊκά μέσα ενημέρωσης και κάποιες εκπομπές και μάλιστα χρησιμοποίησε γαλλικά για να χαρακτηρίσει κάποιους από τους παρουσιαστές.
1: Τα έχει με τα γαλλικά, το όχι ο κύριος Μπέος.
4: Ναι, το όχι με τα γαλλικά, είναι αλήθεια αυτή. Ναι. Και είπε ότι αυτό που στην ουσία εγώ έφερα ως παράδειγμα είναι τι γίνεται παραδείγματος χάρη στην Αμερική, στην Γερμανία, στην Αγγλία. Λοιπόν, στις Ηνωμένες Πολιτείες, σε κάποιες πολιτείες ίσως να υπάρχει το θέμα της ευθανασίας που έχουν υπερπληθυσμούς πραγματικά και επιλέγουν αυτόν τον τρόπο. Και είναι κάτι που γνωρίζει ο Δήμαρχος ίσως που έζησε εκεί. Όμως υπάρχουν και χώρες που θα μπορούσε να φέρει ως παράδειγμα, όπως ας πούμε η Σουηδία ή η Ολλανδία, που αυτό απαγορεύεται διαροπάλου και υπάρχει μια τελείως διαφορετική αντιμετώπιση των αδεσπότων από τις πολύ μικρές ηλικίες και παιδεία για να μπορέσει να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο σε μια προοπτική δεκαετίας, όπως πρότεινε και η αντιπολίτευση μετά από όλη αυτή τη συζήτηση που έγινε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Με ποια αφορμή τις δηλώσει ο Δήμαρχος, τις έκανε σε μια συνάντηση

0: με κατοίκου στην περιοχή τη Αγριά. Όμω αυτό έγινε μετά από μία συνεδρία στη Δημοτικού Συμβούλιο, όπου φυσικά δεν παρήσατε ο Δήμαρχο εδώ πάνω από ένα χρόνο τώρα. Όπου στη λογοδοσία είχε ζητηθεί, είχαν ζητηθεί εξηγήσεις από ένα δημοτικό σύμβουλο της αντιπολίτευσης τι γίνεται με τα δέσποτα. Και εκεί υπόθηκαν πράγματα που δεν ικανοποίησαν. Και μετά ο Δήμαρχος βρήκε την ευκαιρία να πει αυτά που είπε και να φέρει αυτά ως παραδείγματα. Έτσι λοιπόν σήμερα μας είπε ότι παρεξηγήθηκε, ότι δεν εννοούσε αυτό, ότι ο ίδιος διαθέτει σκύλους, ότι ο γιος του έχει. Αναφέρθηκε αναλυτικά στο τι χρήματα έχει πληρώσει ο Δήμος όλα αυτά τα χρόνια που είναι στην εξουσία η συγκεκριμένη δημοτική αρχή, και έψεξε μάλιστα και τις φιλοζωικές οργανώσεις και τις ΜΚΟ με διάφορα γαλλικά για το τι κάνουν τα χρήματα που παίρνουν από προγράμματα ή από το κράτος. Έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, και είπε ότι ο ίδιος είναι διατεθειμένος και το δηλώνει ότι θα πάρει από το καταφύγιο του Βόλου, θα υιοθετήσει μάλλον, ναι, δύο σκυλιά, και προέτρεψε και όλους να κάνουν το ίδιο και να μην κάνουν αυτή την κριτική που κάνουν.
1: Μάλιστα. Αλλαγή πλεύσης λοιπόν για τον Δήμαρχο Βόλου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Και από το Βόλο πάμε στη Λάρισα, όπου εκεί έχουμε 40% απώλεια γάλακτος λόγω της ευλογιάς των λογοπροβάτων. Ο Γιάννης Γιάτσιος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤ Λάρισας. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι. Πραγματικά 40% είναι πολύ μεγάλο ποσοστό.
2: Θα έλεγε κανείς ότι η Λάρισα, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα, κατέχει τα σκύπτρα τουλάχιστον σε αυτό το θέμα. Μιλάμε για μια ζωονόσο, και με βάση τα στοιχεία που έχουμε από τους μήνες από τον Οκτώβριο του 2025 μέχρι και το Φεβρουάριο του 2026, δηλαδή τις τελευταίες 5 μέρες που είχαμε την έξαρση των κρουσμάτων ευλογιάς, τώρα είμαστε σε μια περίοδο ύφεσης, αλλά ουσιαστικά μετράμε απώλειες εδώ, γιατί κατά τη διάρκεια αυτή του είχαμε μείωση κατά 11.500 τόνους στη συνολική παραδοθήσα ποσότητα γάλακτος σε όλη την Ελλάδα, εκ των οποίων βεβαίως οι 4.600 τόνοι αφορούν το 40%, αφορά εδώ τον νομό της Λάρισας. Μιλάμε για πολύ μεγάλο, συγκριτικά βεβαίως σε σχέση με άλλες περιοχές, ποσοστό, και έχουμε βεβαίως και μείωση, όλο αυτό συνεπάγεται και μείωση και των κτηνοτρόφων, οι οποίοι έχασαν τα κοπάδια τους, μείωθηκαν κατά 15%, και είναι αβέβαιο βεβαίως εάν και κάτω από ποιες προϋποθέσεις θα επιστρέψουν αυτοί οι κτηνοτρόφοι στα κοπάδια τους, γιατί επί του παρόντος δεν έχουν αντικείμενο εργασίας και βεβαίως δεν είναι εύκολο να προχωρήσουν σε ανασύσταση του ζωικού τους κεφαλαίου τη στιγμή που δεν έχει γίνει εφικτό να εκριζωθεί η νόσος. Ως γνωστόν, και όπως έχουμε πει και άλλες φορές, χρειάζεται να περάσει ένα χρονικό διάστημα 6 μηνών για να θεωρηθεί μια περιοχή ότι έχει καταφέρει βεβαίως να προχωρήσει στην εκρίζωση της ευλογίας. Κάτι τέτοιο δεν έχει συμβεί βεβαίως εδώ στη Θεσσαλία. Με αποτέλεσμα όλοι αυτοί που έχουν φύγει από το επάγγελμα, οι κτηνοτρόφοι, να μην μπορούν να επιστρέψουν και να είναι βεβαίως και ιδιαίτερα βέβαιο το αν και πότε και κάτω από ποιες προϋποθέσεις θα επιστρέψουν. Γιατί και από τη στιγμή που θα που θεωρηθεί ότι γίνει εφικτό να εκριζωθεί η ευλογία, θα πρέπει τουλάχιστον κάποιος που θα επιστρέψει στην κτηνοτροφία θα χρειαστεί 3 χρόνια για να ορθοποδήσει και να σταθεί στα πόδια του, όπως αναφέρουμε και στην καθομιλουμένη.
1: Μάλιστα.
2: Τώρα, ναι, βεβαίως, και δεν έχουμε μόνο την ευλογία, είχαμε και την και άλλη ζωονόσο πριν που ταλαιπώρησε τη Θεσσαλία, και έχουμε ήδη μέσα στα τελευταία 3 χρόνια, το 2022 μέχρι το 2025, έχουμε πάνω από 2.500 λιγότερους κτηνοτρόφους μέσα σε αυτή τη διετία και περισσότερες από 2.600 κτηνοτροφικές εκμετάλλευσεις που επί της ουσίας έχουν βάλει λουκέτο. Αντιλαμβάνεσαι ότι όλα αυτά δημιουργούν ζητήματα σε σχέση με την πρώτη ύλη, το εγωπρόβειο γάλα που χρησιμοποιείται για την παραγωγή της φέτας. Η Θεσσαλία κατέχει, και ιδιαίτερα η Λάρισα βεβαίως, κατέχει δεσπόζουσα θέση στον κλάδο της θηροκομείας. Ωστόσο, υπάρχουν ζητήματα που ανακύπτουν λόγω των ζωνώσεων, χωρίς να προσθέσουμε βεβαίως και τον αυτοδιπηρετό που εμφανίστηκε στην Λέσβο. Είναι ένα άλλο κεφάλαιο το οποίο έρχεται και αυτό να προσθεθεί στα ήδη συσσωρευμένα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ελληνική κτηνοτροφία. Το μέλλον είναι αβέβαιο, αυτό είναι το μόνο βέβαιο.
1: Όπως τώρα πολύ σωστά το είπες, Γιάννη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, και πάμε τώρα από την Λάρισα στην ΕΡΤ στα Τρίκαλα και στον Αλέξανδρο Ζαούτσο. Αλέξανδρε, καλό σου μεσημέρι. Είχαμε χαλαζόπτωση χθες στο Δήμο Φαρκαδόνας με αποτέλεσμα να προκληθούν ζημιές σε καλλιέργειες της περιοχής.
3: Καλό σας μεσημέρι από τα Τρίκαλα. Μικρή διάρκεια σημαίνει χαλαζόπτωση, αλλά θα λέγαμε μεγάλη ένταση σε κάποια από τα.
1: Δεν ήταν πρώτη μαγιά αυτή η αλήθεια, είναι, ναι.
3: Ακριβώς. Τα τερτύπια του καιρού σε κάθε περίπτωση.
1: Ναι.
3: Και βέβαια μιλάμε για την περιοχή του Δήμου Φαρκαδόνας, όπως πολύ σωστά προανέφερες. Κυρίως οι τοπικές κοινότητες φανερωμένες Πετροπόρου, Διασέλου και Νομής ήταν αυτές οι οποίες πλήγησαν και. Φυσικά θα πρέπει να πούμε ότι μέσα σε όλα τα προβλήματα ο αγροτικός κόσμος έχει και τις καιρικές συνθήκες εναντίον του. Να σημειώσω εδώ ότι η καταγραφή μας από νωρίς σήμερα το πρωί δείχνει ζημιές σε αμπέλια, σε τριφύλλη, γενικότερα σε μυρική καλλιέργεια, καθώς επίσης σε βαμβάκι που είναι στο πρώιμο στάδιο, αλλά και σε μποστανικά κυπευτικά. Υπάρχουν ζημιές και σε δέντρο της καλλιέργειας, θα πρέπει να το σημειώσουμε αυτό, αλλά ακόμη δεν έχει γίνει ουσιαστική καταγραφή, γιατί αναμένουμε μέχρι σήμερα το απόγευμα να γίνει η αναγγελία, η διαδικασία έναρξη αναγγελίας των ζημιών στον ΕΛΓΑ. Ωστόσο θα πρέπει να σημειώσουμε ότι με αγρότες που μιλήσαμε από την περιοχή μας είπαν ότι σήμερα και αύριο, λόγω και της απότομης ανώδου της θερμοκρασίας, είναι δύο κρίσιμα 24 ώρα για να δουν την εξέλιξη των καλλιεργειών τους και σε ποιο βαθμό βεβαίως θα έχουν υποστεί ζημιές.
1: Μακάρι να σωθούν, η αλήθεια είναι. Σε ευχαριστούμε πολύ, Αλέξανδρε. Και πάμε τώρα στη Ζάκυνθο. Καλά τα νέα εκεί, καθώς στα μέσα Μαΐου θα έχουμε και δεύτερο ογκολόγο της χημειοθεραπευτικής μονάδας του νοσοκομείου, Σάκης Νέγκας από την ΕΡΤΑ στη Ζάκυνθο. Σάκη, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Σύμφωνα με αποκλειστική ενημέρωση της ΕΡΤ Ζακύνθου, εντός Μαΐου, ενδεχομένως μέσα του μήνα, να έρθει στη Ζάκυνθο και ο δεύτερος ογκολόγος που θα στελεχώσει την υποίδρυση χημειοθεραπευτική μονάδα του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου. Έκανε σχετική δήλωση σήμερα στην ΕΡΤ Ζακύνθου ο πρόεδρος του Συλλόγου Καρκινοπαθών Σπύρος Ξένος και είπε συγκεκριμένα ότι είναι ο κύριος Δημήτρης Τραφαλής, ο οποίος είναι καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ο πρώτος ογκολόγος έχει ήδη πιάσει δουλειά, είναι ο Παναγιώτης Παπαδόπουλος και γίνονται και μερικές χημειοθεραπείες σε πρώτη φάση.
1: Μάλιστα.
4: Μάλιστα θα ακολουθήσει και τρίτος ογκολόγος, αν παραστεί ανάγκη. Είναι ένα κορυφαίο όνομα στο χώρο από την Αθήνα, αλλά αυτό δεν είναι κάτι άμεσο. Έτσι λοιπόν γίνεται πράξη. Η λειτουργία της χημειοθεραπευτικής μονάδας του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου, που θα εξυπηρετεί ασθενείς που δεν χρειάζονται νοσηλεία και μπορούν να αντιμετωπίζονται σε ημερήσια βάση, προκειμένου να μην μετακινούνται εκτός Ζακύνθου, ό,τι αυτό συνεπάγεται να κάνουν χημειοθεραπείες είτε στην Πάτρα είτε στην Αθήνα, και να ταλαιπωρούνται σε οικονομικό επίπεδο και όχι μόνο, γιατί είναι και το ψυχολογικό
1: φυσικά
4: κομμάτι.
1: Είναι και ο οργανισμός τους ήδη ταλαιπωρημένος μετά τις χημειοθεραπείες. Πολύ σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό να υπάρξει και δεύτερος ογκολόγος.
4: Και επίσης υπάρχει μια πρόταση συνεργασίας προς το Σύλλογο Καρκινοπαθών Ζακύνθου από ομάδα φυσικοθεραπευτών.
1: Ναι.
4: Επικεφαλής τους είναι ένας συμπατριώτης μας, για να έχει τη δυνατότητα το Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου να κάνει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα υποστήριξης και αποκατάστασης ογκολογικών ασθενών. Γι' αυτό και ο Σύλλογος Καρκινοπαθών Ζακύνθου κινείται στη λογική να υπογράψει ένα μνημόνιο συνεργασίας με αυτή την ομάδα των γιατρών, της οποίας όπως είπαμε προείσταται φυσικοθεραπευτής συμπατριώτες μας, ακριβώς για να υπάρχει αποκατάσταση και να αντιμετωπίζονται οι όποιες παρενέργειες από τις χημειοθεραπείες γίνονται στη χημειοθεραπευτική μονάδα του νησιού. Και αυτό επίσης είναι κάτι πολύ σημαντικό. Και θα υπογραφεί το σχετικό μνημόνιο συνεργασίας το αμέσως επόμενο διάστημα.
1: Σάκη, πολύ καλά τα νέα που μας φέρνεις από.
4: Είναι καλά. Σήμερα έχουμε καλά νέα να σας.
1: Σήμερα έχουμε πολύ καλά νέα.
4: Γιατί δεν είναι και λίγα τα προβλήματα που έχει το Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου με υποστελέχωση σε πολλές και διάφορες κλινικές όπως η παιδιατρική.
1: Και όπως ολόκληρη η χώρα, η αλήθεια είναι αρκετά τα προβλήματα, τουλάχιστον στο θέμα αυτό για τους ανθρώπους που έρχονται αντιμέτωποι με τον καρκίνο είναι πολύ σημαντικό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Καλά τα νέα που μας έρχονται και από την Ικαρία. Το πρόβλημα με τις ελλείψεις εδώ και 1,5 χρόνο γιατρών στο Πολυδύναμο Ιατρείο Ραχών λύνεται το τελευταίο διάστημα με μετακίνηση γιατρού από το Γενικό Νοσοκομείο Ικαρίας. Και έτσι λοιπόν για τον Μάιο οι 2.500 κατοικοί θα έχουν για 6 μέρες συνολικά γιατρό. Γιώργος Βιτσαράς από την ΕΡΤΑ Βορείου Αιγαίου στην Ικαρία θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι από το νησί του Ικάρου. Να πούμε ότι, όπως τονίζουν και οι κάτοικοι της περιοχής και μέσω των συλλόγων τους αλλά και των τοπικών συμβουλίων τους, ότι η μετακίνηση γιατρών από το νοσοκομείο Ικαρίας για κάποιες ημέρες την εβδομάδα αποτελεί ημίμετρο και δεν λύνει το πρόβλημα της ελέγχουσης του ιατρείου Ραχών. Και γι' αυτό απαιτούν την πλήρη στελέχωση του ιατρείου με μόνιμο προσωπικό, όπως τουλάχιστον προβλέπεται από τον οργανισμό του, δηλαδή 2 γιατροί και 2 άτομα βοηθητικό προσωπικό και καθαρίστρια βεβαίως. Να πω ότι αυτές οι ελλείψεις με καθόλου γιατρό δηλαδή είναι γύρω στον 1,5 χρόνο τώρα.
1: Είναι πολύ σημαντικό, αλλά το θέμα είναι ότι δεν λύνεται και έτσι η αλήθεια είναι, με μετακίνηση.
5: Αυτές οι μετακινήσεις βοηθάνε τουλάχιστον στην ανταγοράθηση των φαρμάκων των ανθρώπων που βρίσκονται εκεί και είναι πολύ δύσκολο για τις εξετάσεις οι οποίες πρέπει να κάνουν. Αλλά όμως είναι μια αρχή. Ελπίζουμε ότι πολύ σύντομα θα υπάρξει και η πρόσληψη του γιατρού, ο οποίος είναι τόσο απαραίτητος σε μια περιοχή που τώρα έχει 2.500 κατοίκους. Το καλοκαίρι όμως, λόγω της τουριστικής περίοδου, οι ανάγκες πολλαπλασιάζονται.
1: Έτσι, θα πρέπει να έχει ένα μόνιμο γιατρό, η αλήθεια είναι, και όχι με μετακινήσεις. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Πάμε τώρα στον Παύλο Σαρόγλου. Παύλο, καλό σου μεσημέρι. Και είναι συσκευασίες φυτομαρμάκων σε Πέλα και η Μαθία. Έκανες ρεπορτάζ εσύ.
6: Ναι, πράγματι. Είναι ένα διαχρονικό περιβαλλοντικό πρόβλημα αυτό, το οποίο εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για τη δημόσια υγεία και το οικοσύστημα. Πρόκειται για μια υγειονομική βόμβα, διότι σε πάρα πολλά σημεία και στην Πέλα και στην Μαθία, αλλά γενικότερα σε όλη την επικράτεια το συναντά κάνεις αυτό, να υπάρχουν κενές συσκευασίες φυτοφαρμάκων, όπως εδώ στην περιοχή της Πέρας που βρισκόμαστε, σε αυτοσχέδιους κάδους, να ξεχυλίζουν αυτοί οι αυτοσχέδιοι κάδοι, άλλες να είναι διασκορπισμένες γύρω από αγγλιοστάσια, δίπλα σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μάλιστα, αυτές οι συσκευασίες καταλήγουν σε αρτεσικά κανάλια, αλλά και στο ποταμό Λουδία, με αποτέλεσμα τα υπολείμματα των τοξικών ουσιών να διαλύονται, να διεισδύουν στο έδαφος, ενώ σε άλλες περιπτώσεις από τους παραγωγούς πραγματοποιείται ακόμη και ανεξέλεγκτη καύση των συσκευασιών. Η αλυσίδα τώρα της συλλογής και της απόρριψης των συσκευασιών είναι ιδιαίτερα πολυσύνθετη. Mm-hmm. Υπάρχει έλλειψη κεντρικής διαχείρισης, όπως λένε και οι ίδιοι αγρότες, αλλά και οι τοπικές αρχές, η τοπική αυτοδιοίκηση. Οι Δήμοι αναγκάζονται να επομίζονται το κόστος, συνάπτοντας συμβάσεις με πιστοποιημένες εταιρείες διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων, κάτι όμως το οποίο δεν γίνεται συχνά, διότι είναι πάρα πολύ μεγάλο το κόστος. Τώρα, με βάση το νέο νομοθετικό πλαίσιο, την ευθύνη για τη διαχείριση των κενών συσκευασιών έχουν αρχικά οι εταιρείες παραγωγής και εισαγωγής, που οφείλουν να οργανώσουν και να χρηματοδοτήσουν ένα σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης για τη συλλογή και ανακύκλωση των συσκευασιών που διαθέτουν στην αγορά. Οι αγρότες από την πλευρά τους οφείλουν να ξεπλένουν τρεις φορές τις συσκευασίες, να τις αποθηκεύουν σε ειδικούς σάκους και να τις παραδίδουν στα πιστοποιημένα σημεία συλλογής που είναι καταστήματα εμπορίας φυτοφαρμάκων, δηλαδή στους γεωπόνους, τα οποία με τη σειρά τους υποχρεούνται να τις παραλαμβάνουν ανεξάρτητα από το που αγοράστηκαν και να τηρούν αρχεία παράδοσης και παραλαβής. Τώρα, ο Δήμος Πέλας αναμένεται να προχωρήσει στην υπογραφή σύμβασης με ιδιώτη για την ορθή διαχείρισή τους και έχει αναπτύξει και ένα τοπικό σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων που περιλαμβάνει δράσεις ενημέρωσης και οργάνωσης της συλλογής για την αντιμετώπιση του προβλήματος.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παύλα. Στην Κομωτινή, έξω από 13 σχολικές μονάδες, θα κατασκευαστούν έξυπνες φωτιζόμενες διαβάσεις. Ο Γιάννης Πετρακόπουλος από την ΕΡΤ Κομωτινής έχει το ρεπορτάζ. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
7: Χριστός Ανέστη, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα, καλό μήνα. Ειρήνη, κυρίες και κύριοι, πρόκειται για το πρωτοποριακό σύστημα έξυπνων διαβάσεων πεζών, το οποίο είναι ενεργειακά αυτόνομο, καθώς ηλεκτροδοτείται από φωτοβολταϊκούς ηλέκτρες. Ενεργοποιείται αυτομάτως με την παρουσία του πεζού ατόμου και η διάβαση φωτίζεται από συσκευές σήμανσης τύπου LED, οι οποίες είναι ενσωματωμένες τόσο στο οδόστρωμα όσο και στο πεζοδρόμιο. Έτσι ενισχύεται η προσοχή τόσο του πεζού όσο και κυρίως των οδηγών, των διερχόμενων από τη διάβαση οχημάτων από μεγαλύτερη απόσταση και ιδίως σε συνθήκες χαμηλής ορατότητας, όπως είναι το βράδυ, τη νύχτα,
8: υποσυνθήκες βροχόπτωσης, mm-hmm. αλλά και με ομίχλη. Το έργο αποσκοπεί φυσικά στην ναι. ασφαλέστερη διάβαση των πεζών και κυρίως των παιδιών, συνολικά σε 14 σημεία έξω από 13 σχολεία, να τα πούμε επιτροχάδιν, δεύτερο γυμνάσιο, δεύτερο δημοτικό, πρώτο γυμνάσιο, έβδομο δημοτικό, έβδομο νηπιαγωγείο, ενδέκατο δημοτικό, μουσικό γυμνάσιο λύκειο, δεύτερο λύκειο, δωδέκατο νηπιαγωγείο, τρίτο πειραματικό γελ, δεύτερο ΕΠΑΛ, πρώτο γελ, τέταρτο γυμνάσιο, τρίτο δημοτικό, 15ο πειραματικό νηπιαγωγείο και 10ο δημοτικό. Ειρήνη.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Πάμε τώρα σε μια άλλη καλή είδηση της ημέρας και στο Σάκη Ασβεστά από την ΕΡΤ Καβάλα. Σάκη, καλό σου μεσημέρι. Τριήμερο με υψηλή πληρότητα σε Καβάλα και Θάσο παρά την κακοκαιρία.
9: Ειρήνη, καλησπέρα από την Καβάλα. Καλό μήνα. Πράγματι, υπάρχει καλό μεγάλη μήνα. Ικανοποίηση στους ξενοδόχους της Καβάλας αλλά και της Θάσου για τις μεγάλες πληρότητες. Στο χερσαίο τμήμα της Καβάλας και στα ξενοδοχεία της πόλης η πληρότητα άγγιξε το 75% παρά την κακοκαιρία και παρά την γενική κακή συγκυρία. Στη Θάσο επίσης υπήρξε πολύ μεγάλη κίνηση τουριστική. Βέβαια, σε σχέση με πέρσι ήταν μειωμένη κατά 30% περίπου, αλλά αυτό οφείλεται καθαρά στις κακές καιρικές συνθήκες και στο γεγονός ότι υπάρχει έτσι μία ανασφάλεια γενικά σε όλους λόγω του πολέμου στην Μέση Ανατολή. Όπως δήλωσε ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ξενοδόχων της Θάσου, κ. Παπατζίκος, mm-hmm. υπήρξε μεγάλη κίνηση στο νησί από Βαλκάνιους, γιατί πραγματοποιήθηκε για μια ακόμη φορά και ο διεθνής πολυδηλατικός αγώνας στο νησί. Και είχαμε πάρα πολλούς Τούρκους, Ρουμάνους, ακόμη και Σέρβους που έδωσαν ένα άλλο χρώμα στην τουριστική κίνηση του νησιού. Όπως δήλωσε
1: και μια οικονομική ανάσα, μάλιστα.
9: Βέβαια, ήταν μια οικονομική ανάσα. Άνοιξαν και τα μεγαλύτερα ξενοδοχεία του νησιού από την 1η Μαΐου, που ξεκίνησε ουσιαστικά η τουριστική περίοδος για το νησί.
1: Ναι.
9: Και άρχισαν και οι πίσες τσάρτερς από το εξωτερικό για το αεροδρόμιο της Καβάλας στη Χρυσούπολη. Ρήνη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Και από την Καβάλα τώρα πάμε στο Ναυπλίο, που έγιναν το Σάββατο τα εγγένεια του 11ου Mediterranean Yacht Show 2026 στους χώρους του λιμανιού, παρουσία της Υπουργού Τουρισμού της κυρίας Κεφαλογιάννη. Στη τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον Βασίλη Κούβαλη από την ΕΡΤ Τρίπολης. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Στην έκθεση που θα διαρκέσει ως τις 6 Μαΐου συμμετέχουν περισσότερα από 130 επαγγελματικά σκάφη αναψυχής και πολλοί επαγγελματίες του κλάδου. Το Mediterranean Yacht Show, που διοργανώνεται από τον Ελληνικό Σύνδεσμο Θαλασσίου Τουρισμού σε συνεργασία με το Δήμο Ναυπλιών, αποτελεί πλέον ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα στο παγκόσμιο ημερολόγιο του Yachting. Στο πλαίσιο της εκθέσης ανακοινώθηκε και η εκλογή του Ιωάννη Κουρουνή ως νέου Προέδρου του Ελληνικού Συνδέσμου Θαλάσσιου Τουρισμού. Η νέα ηγεσία του Ελληνικού Συνδέσμου Θαλάσσιου Τουρισμού αναμένεται να συμβάλλει περαιτέρω στην ανάπτυξη και προβολή του ελληνικού yachting σε διεθνές επίπεδο. Πρόκειται για χλειδί ναι. και σκάφη, εννοείται, Ειρήνη, που είναι απλησία.
1: Είναι υπερποτιδέλη.
10: Πραγματικά είναι φοβερό.
1: Είναι μόνο για να τα βλέπεις και να τα θαυμάζεις. Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Πάμε τώρα στη Φλόρινα, όπου εκεί θα σφυρίξει και πάλι το τρένο μετά από 3 χρόνια. Περισσότερα θα αφήσουμε να μας πει η Θωμαΐδα Αδάμου από την ΕΡΤ Φλόρινας. Θωμαΐδα, καλό σου μεσημέρι.
11: Υποδεχόμαστε την άνοιξη και τον Μάιο του 2026 με το σφύριγμα του τρένου, που μετά από 3 χρόνια, όπως είπες και εσύ, Ειρήνη, θα επαναλειτουργήσει η σειροδρομική σύνδεση Θεσσαλονίκης-Φλόρινας μέσω Έδεσας. Η γραμμή η οποία είχε σταματήσει να λειτουργεί κυρίως από την Έδεσα προς Φλόρινα, καθώς και μετά το ατύχημα στα Τέμπη με τις 57 ψυχές που έχασαν τη ζωή τους, είχαν γίνει και διάφοροι έλεγχοι σε γραμμές όπως και της Φλόρινας, προκειμένου να γίνεται ασφαλή πλέον η μεταφορά κατοίκων και επισκεπτών και κυρίως φοιτητών, όπου χρησιμοποιούν τη σειροδρομική σύνδεση προκειμένου να εξυπηρετηθούν όπως και πάρα πολλοί κάτοικοι του Αμιντέου αλλά και της Φλόρινας. Επιτέλους λοιπόν, όπως λένε οι κάτοικοι, μετά από 3 χρόνια θα σφυρίξει και πάλι το τρένο σε Αμίντεο και Φλώνα, με το πρώτο δοκιμαστικό δρομολόγιο να γίνεται παρουσία και του αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών, του κύριου Κωνσταντίνου Κυρανάκη, που θα ξεκινήσει και θα πάρει το τρένο στις 11 από την Έδεσσα και θα φτάσει μέχρι και τον τελευταίο σταθμό της Φλώνας στις 12:40, με τους κατοίκους αλλά και τους επισκέπτες να καλοδέχονται την άφιξη του τρένου, καθώς όπως λένε είναι και ένα από τα οικονομικότερα μέσα μεταφοράς, ένα από τα ασφαλέστερα μέτρα, και εύχονται να έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να γίνεται ασφαλή μεταφορά κατοίκων και επισκεπτών από και προς Θεσσαλονίκη, προς την περιοχή της Φλώνας.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θωμαϊδά. Πάμε να κλείσουμε τον τουρισμό με ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων. Ανοίγει σήμερα, Βλέα, στην Καβάλα το 10ο φεστιβάλ με τίτλο «Άδοντες και ψάλλοντες εν την καρδία», το οποίο θα διαρκέσει μέχρι και τις 10 Μαΐου. Η Πέννη Τομπρίνε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Πέννη, καλώς μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι και από μένα, Ειρήνη. Με μια ξεχωριστή εκδήλωση, λοιπόν, αφιερωμένη στην πόλη των πόλεων, την Κωνσταντινούπολη, η οποία θα πραγματοποιηθεί απόψε στις 8:30 στο Μουσικό Σχολείο Καβάλας, ανοίγει τις πύλες της η 10η διοργάνωση αυτού του κορυφαίου πολιτιστικού θεσμού για την πόλη της Καβάλας αλλά και για την ευρύτερη περιοχή. Το φετινό πρόγραμμα περιλαμβάνει συναυλίες, εργαστήρια παραδοσιακής και ευρωπαϊκής μουσικής, ειδικά σεμινάρια, καθώς και παρουσιάσεις βιβλίων και κορυφαίων έργων της βυζαντινής υμνογραφίας. Ενώ την τελευταία ημέρα του φεστιβάλ ξεχωρίζει το αφιέρωμα στον συνθέτη και στιχουργό Σταμάτη Πανουδάκη, που θα πραγματοποιηθεί στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Στη σημερινή εναρκτήρια εκδήλωση με τίτλο «Η πόλη των ονείρων και των ήχων», μαθητές και μαθήτριες δημοτικών σχολείων, σε συνεργασία με το Μουσικό Σχολείο Καβάλας, παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα με τραγούδια και ορχιστρικά κομμάτια που θα ταξιδέψουν νοερά τους θεατές στην Κωνσταντινούπολη, μια πόλη που παραμένει ένα σταυροδρόμι ιστορίας, μνήμης και πολιτισμών. Αύριο Τρίτη και πάλι στις 8:30 το βράδυ, οι εκδηλώσεις συνεχίζονται στην πλατεία 28 Οκτωβρίου με μια επετειακή συναυλία αποφύτων του Μουσικού Σχολείου Καβάλας, το οποίο συμπληρώνει φέτος 30 χρόνια ιστορίας και μουσικής δημιουργίας. Μέσα από αναμνήσεις και μουσικές εμπειρίες, η εκδήλωση εμπνέεται από τον διαχρονικό ρόλο του σχολείου ως φορέα πολιτισμού, παιδείας και καλλιτεχνικής έκφρασης, ενώ διατυπώνει ταυτόχρονα και ένα σαφές μήνυμα κατά του πολέμου, αναδεικνύοντας τη μουσική ως δύναμη ειρήνης, ανθρωπιάς και συνύπαρξης. Να πούμε κλείνοντας, Ειρήνη, ότι σε όλες τις εκδηλώσεις η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό, με απαραίτητη την κράτηση θέσης σε κάποιες από αυτές.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέννη. Ο καιρός. Και να ρίξουμε μια ματιά στον αυριανό καιρό, που προβλέπεται γενικά έθριος με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας και της Τράκης είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχοπτώσεις. Η άνεμη στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και θα φτάσει στην ισιωτική χώρα τους 21 με 23 βαθμούς Κελσίου, στα ηπειρωτικά τους 24 με 25 και κατά τόπους τους 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, τη στήριξη της εκπομπής και ο Πέτρος Πομόνης, ενώ στην τεχνική επιμέλεια ήταν η Αγγελική Μπρέλου. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στις 2 ακριβώς ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά τη 1 το μεσημέρι. Καλό υπόλοιπο ημέρα σε όλους σας.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο, σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
3: Και τώρα τι κάνουμε άραγε με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και πού βρισκόμαστε με το νέο κεφάλαιο που άνοιξε ουσιαστικά ο Ντόναλντ Τραμπ με την επιχείρηση ελευθερίας στην Ορμούζ. Τι έχουμε να περιμένουμε? Θα δούμε πώς θα πάει και αυτό από την πορεία. Προς το παρόν, αναταράξει την παγκόσμια οικονομία και στις αγορές, αναταράξει και στην εσωτερική εδώ πολιτική σκηνή. Δεκαπεθήμερο φωτιά και τη Νέα Δημοκρατία με έντονες εσωκομματικές διαδικασίες. Την Πέμπτη συνεδριάζει η κοινοβουλευτική ομάδα, την άλλη εβδομάδα του συνεδρίου του κόμματος από μια πλευρά. Από την άλλη, στο Πασόκ είχαμε νωρίτερα την παρέτηση του Χάρη Καστανέδη, χειρή παρέτηση. Τον ακούσαμε μάλιστα χρησιμοποιήσει σκληρή γλώσσα μέσα του σταθμού μας για τον Νίκο Ανδρουλάκη. Και ενώ όλη η αντιπολίτευση περιμένει στη γωνία την κυβέρνηση και για τις υποκλοπές, όπου είναι θέμα ημερών η κατάθεση πρόταση του Πασόκ, η εξεταστική, αλλά και για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου ήδη έχουν καταληθεί προτάσεις για προανακριτική για πρώην υπουργούς. Το λες και βαρομετρικό χαμηλό όλο αυτό. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι, και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα σήμερα, Δευτέρα 4 Μαΐου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το airteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυλανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Δύο Ιρανικοί πύραυλοι έπληξαν αμερικανικό πολεμικό πλοίο κοντά στον Σιτζάσκ, με αποτέλεσμα αυτό να επιστρέφει πίσω χωρίς να περάσει τα σύνορα του Ορμού, σύμφωνα με το πρακτορείο Φάρς. Αρνητική απάντηση της κυβέρνησης στο αίτημα του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς για σύσταση προανακριτικής επιτροπής κατά του πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Σπύλιου Λιβανού και της πρώην Υφυπουργού Φωτεινής Αραμπατζή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Δεν υπάρχουν στοιχεία που να οδηγούν σε προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, λέει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Παραιτήθηκε από τον Πασόκο Χάρης Καστανίδης, εξαπολύτως πειρά κατά του Προέδρου του Κόμματος. Στην επιστολή παραιτησής του, σημειώνει ότι η παραιτησή του αφορά το Πασόκ του Ανδρουλάκη και όχι το Πασόκ του Δημοκρατικού Σοσιαλισμού. Δεν θα έχει αναδρομική ισχύ το μέτρο για τα πανωτόκια, διευκρίνησε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, αναφερόμενος στο νέο νομοσχέδιο για τα καταναλωτικά δάνεια μέχρι 100.000 ευρώ, που θα βάζει τέλος στα ψηλά γράμματα και τις καταχρηστικές συμπεριφορές. Δεν υπάρχει λόγος πανικού ή επιβολής ταξιδιωτικών περιορισμών μετά τον εντοπισμό Χανταϊού, από τον οποίο πέθαναν τρεις άνθρωποι σε κρουαζιερόπλου πλοία ανοιχτά της Νότιας Αφρικής, δηλώνει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Και τέλος, άστατος ο καιρός σήμερα σε σποράδες, Εύβοια, Κυκλάδες, Κρήτη, νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα, 21 βαθμοί Κελσίου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Πολύ σημαντικές οι εξελίξεις, κυρίες και κύριοι, εντός και εκτός συνόρων. Έχουμε βέβαια και τις διευκρινήσεις από το Υπουργείο Ανάπτυξης αναφορικά με το νέο νομοσχέδιο για τα καταναλωτικά δάνεια μέχρι 100.000 ευρώ, το οποίο δεν θα έχει αναδρομική ισχύ, το μέτρο για τα πανωτόκια. Θα τα δούμε σε λίγο όλα αυτά αναλυτικά. Είναι θέμα που αφορά πολύ κόσμο, έτσι κι αλλιώς. Να ξεκινήσουμε όμως σήμερα το δελτίο μας με τις ραγδαίες και καταιγιστικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Το Ιράν, μέσω του πρακτορείου Φάρς, ισχυρίζεται ότι έπληξε αμερικανικό πολεμικό πλοίο στα στενά του Ορμούζ, Κάτι που πάντως σπουδιέψευσε πριν από λίγο ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος τάξεως. Η εξέλιξη αυτή έρχεται ενώ αναμένεται τις επόμενες ώρες να εφαρμοστεί η επιχείρηση Ελευθερία το σχέδιο που ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ για την καθοδήγηση των εμπορικών πλοίων που έχουν εκλοβιστεί στα στενά του ορμού. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την Έλενα Αλεμπίζου από την αίθουσα Σύνταξης, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία. Κοίταξε να μας ενημέρωσε και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες και έχει ενδιαφέρον το πώς ανακοίνωσε αυτή την απόφασή του Ντόναλντ Τραμπ μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Έλενα, όπου ανάρτησε μια φωτογραφία του κρατώντας κάρτες από το παιχνίδι Uno και με τη φράση από κάτω ότι έχει όλα τα χαρτιά. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, ακριβώς ο Αμερικανός πρόεδρος.
3: Ότι έχει όλες τις επιλογές δηλαδή.
4: Ναι, ότι κρατάει όλα τα χαρτιά στα χέρια του, το έχει ξαναπεί εξάλλου. Ωστόσο, να ξεκινήσουμε από αυτό που ανέφερες, Γρηγόρη, για τα στενά του Ορμούζ.
3: Με το αμερικανικό πλοίο.
4: Ακριβώς, το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο Φαρς που συνδέεται με τους φρούρους της Επανάστασης μετέδωσε ότι αμερικανικό πολεμικό πλοίο που επιχείρησε να μπει και να περάσει τα στενά του Ορμούζ αναχαιτίστηκε, αναγκάστηκε να γυρίσει πίσω και μάλιστα ότι επλήγει από δύο πυράβλους. Αυτό υποστηρίζει το πρακτορείο Φαρς. Να πούμε ότι αυτό σύμφωνα με τις ίδιες πηγές έγινε κοντά στο νησί Τάσκ του στα στενά του Ορμούζ. Στο πρακτορείο Άξιος, στον ιστότοπο Άξιος και στον δημοσιογράφο Μπαράκ Ραβίντ, ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος, διέψευσε ότι αμερικανικό πολεμικό πλοίο χτυπήθηκε. Δεν έδωσε πάντως διευκρινήσεις περισσότερες για το αν εκτοξεύθηκαν πύραυλοι εναντίον πολεμικού πλοίου των ΗΠΑ. Και όλα αυτά έρχονται μετά την ανακοίνωση της επιχείρησης Ελευθερία από τον πρόεδρο Τραμπ, μια επιχείρηση για την οποία επίσης υπάρχει αβεβαιότητα για το πώς θα εφαρμοστεί. Όπως μεταδίδουν τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα και Αμερικανούς αξιωματούχους, δεν πρόκειται να υπάρξει συνοδεία πολεμικών πλοίων στα εμπορικά πλοία που έχουν εγκλωβιστεί έξω από τα στενά του Ορμούς. Είναι περίπου 800 αυτά στον αριθμό και πάνω από 20.000 ναυτικοί. Ωστόσο, η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση ανακοίνωσε ότι στην επιχείρηση αυτή θα εμπλακούν και αντιτορπιλικά με πυράβλους περίπου 100 μεσχότητα αεροσκάφη, αλλά και 15.000 Αμερικανοί στρατιώτες. Περισσότερο, από ό,τι φαίνεται, θα είναι μια καθοδήγηση των πλοίων από τον Αμερικανικό στρατό προς τα νότια, δηλαδή να περνούν νοτιότερα κοντά στις ακτές του Ομάν, σε συνεργασία βέβαια και σε συντονισμό με τις αρχές του Ομάν. Mm-hmm. Μένει όμως να δούμε και αυτό πώς ακριβώς θα γίνει. Πάντως, εάν επιβεβαιωθεί ή αν δεν επιβεβαιωθεί η κίνηση αυτή του Ιράν να πλήξει ή να κινηθεί κατά αμερικανικού πλοίου, σε κάθε περίπτωση θεωρείται και από τους για το διεθνή μέσα ενημέρωσης ως ένα μήνυμα του Ιράν και ως, θα λέγαμε, και έναν εκφοβισμό για τα εμπορικά πλοία που θα σκεφτούν να περάσουν τα στενά του Ορμούς. Να θυμίσουμε ότι η Τεχεράνη αντέδρασε λέγοντας ότι κάτι τέτοιο θα ήταν παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός και ότι επίσης οποιοδήποτε αμερικανικό πλοίο επιχειρήσει να περάσει πολεμικό θα δεχτεί τα πυρά του Ιράν. Mm-hmm. Οπότε αναμένουμε να δούμε βεβαίως αν θα επιβεβαιωθεί αυτή η είδηση.
3: Και ποιος παίχτης έχει όλα τα χαρτιά στα χέρια του, να δούμε έτσι, για να κλείσουμε με το χαριτολογώντας με το παιχνίδι Uno, το οποίο εμφανίστηκε
4: αυτή
3: σε ανάπτυξη.
4: Αυτή τη στιγμή, Γρηγόρη, φαίνεται ότι και οι δύο πλευρές κρατούν χαρτιά στα χέρια τους και οι δύο έχουν μοχλό πίεσης. Το Ιράν φυσικά τα στενά του Ορμούζ και τον έλεγχο εκεί και σε κάθε περίπτωση τη δυνατότητα να πλήξει κάποια πλοία, αλλά και οι Αμερικανοί με το μοχλό πίεση του συνεχιζόμενου οικονομικού αποκλεισμού και στραγγαλισμού, θα λέγαμε, του Ιράν. Και την ίδια ώρα, αβέβαια, βέβαια παραμένει και το μέλλον των διαπραγματεύσεων, να πούμε, καθώς το σχέδιο των 14 σημείων που παραδόθηκε στους Αμερικανούς, η νέα πρόταση του Ιράν, δεν έγινε δεχτή και με μεγάλη θετικό πρόσημο από τον Ντόναλντ Τραμπ. Αναμένεται η απάντηση των Αμερικανών. Ωστόσο, θεωρείται μια θετική κίνηση το γεγονός ότι αφέθηκε ελεύθερο το πλήρωμα του Ιρανικού εμπορικού πλοίου Τούσκ, το οποίο να θυμίσουμε ότι είχε κατασχεθεί από τους Αμερικανούς. Το πλήρωμα βρίσκεται ήδη στο Πακιστάν.
3: Περιμένουμε λοιπόν να δούμε πώς θα πάνε όλα αυτά, πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα σε πολλά επίπεδα. Σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν, Έλενα, για τις σημαντικές πληροφορίες. Πάμε και στο Τελ Αβίβ, στον απεσταλμένο του Ερνιού, στο Γιώργο Σιδέρη, για να μας πεις, Γιώργο, πώς αποτιμούν οι Ισραηλινοί το σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ για τα στενά του Ορμούζ. Καλό μεσημέρι και σε σένα από την Αθήνα.
5: Καλό μεσημέρι στους ακροατές και σε ένα Γρηγόρη. Στο Ισραήλ εκτιμούν ότι ναι μεν μπορεί να υπάρξει ένταση στα στενά του Ορμούζ, ωστόσο την θεωρούν ελεγχόμενη και πως δεν θα ξεφύγει εύκολα από τα σενάρια των ναυτικών ένοπλων παρεμβάσεων. Το δεύτερο που σημειώνουν είναι ότι η Τεχεράνη συνεχίζει να συνδέει οποιαδήποτε συζήτηση για το πυρηνικό της πρόγραμμα με τον τερματισμό του πολέμου, την άρση του αποκλεισμού και την απόσυρση των αμερικανικών δυνάμεων, που όλα αυτά βεβαίως σημαίνουν ότι το βασικό εμπόδιο παραμένει άλυτο για τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ. Και βεβαίως σημειώνουν ότι διατηρούν αυξημένη ετοιμότητα. Είναι κάτι το οποίο δεν έχουν σταματήσει, Γρηγόρη, αυτό να το λένε οι Ισραηλινοί. Μετά τα F-35 και τα F-15 που αποφασίστηκε η επιπλέον προμήθεια μαχητικών αεροσκαφών, σήμερα έγινε γνωστό ότι τα νέα υπτάμενα τάνκερ των Ισραηλινών και η C-46 πέρασε όλους τους πτυτικούς ελέγχους και, όπως λέγεται από το Υπουργείο Άμυνας, είναι αυτά που θα οδηγήσουν τα μαχητικά τους αεροσκάφη πολύ μακριά όταν και όπου χρειάζεται. Σε ό,τι αφορά τον Λίβανο, έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, πρέπει να σου πω, ότι παρά τις μάχες οι οποίες διεξάγονται χωρίς σταματημό, το ίδιο βεβαίως και ο απολογισμός των νεκρών μεγαλώνει, η Χεζμπολάχ απαντά με τους γνωστούς τρόπους, κυρίως με τα FPV drone, τα οποία έχουν γίνει μεγάλος πονοκέφαλος για τους Ισραηλινούς. Έχουμε εξελίξεις στα διπλωματικά. Βλέπουμε μια παρέμβαση του πρεσβευτή των Ηνωμένων Πολιτειών στο Λίβανο. Προτρέπει ξανά τον πρόεδρο Αούν να πάει στην Ουάσιγκτον. Μια συνάντηση με τον Νετανιάχου, λέει, δεν είναι απώλεια, ενώ ο Νετανιάχου δεν είναι μπαμπούλα της περιοχής. Και συμπληρώνει ότι η Χεζμπολάχ δεν θα έχει ρόλο, ή αν παραμείνει στο προσκήνιο του Λιβάνου θα πρέπει να λειτουργήσει με διαφορετικό τρόπο. Και μετά από αυτή την παρέμβαση είχαμε μια κοινοποίηση από τον Ναΐμ Κασέμ, τον ηγέτη της Χεζμπολάχ, ο οποίος άδραξε την ευκαιρία για να πει ότι δεν υπάρχει καμία απολύτως εκεχηρία, οι μάχες συνεχίζονται κανονικά. Υποστηρίζουμε την διπλωματία έμεσων διαπραγματεύσεων, η οποία απέδωσε καρπούς στις συμφωνίες για τα θαλάσσια σύνορα και την εκεχηρία. Οι άμεσες όμως διαπραγματεύσεις αποτελούν μια αδικαιολόγητη παραχώρηση χωρίς κανένα όφελος, λέει ο ηγέτης της Χεζμπολά.
3: Γιώργο Σιδέρη, ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες. Καλό απόγευμα και στο Τελ Αβίβ. Τώρα, το μεγάλο ερωτηματικό, βεβαίως το ακούσαμε και νωρίτερα, έχει να κάνει όλη η ανθρωπότητα είναι ένα μονή της επιχείρησης ελευθερία των Ηνωμένων Πολιτειών στην του Ορμούς. Πώς ακριβώς σκέφτονται οι Αμερικανοί να εφαρμόσουν αυτό το σχέδιο για το άνοιγμα των στενών? Ο Άγγελος Σιρικός, ο βουλευτής Νέας Δημοκρατίας και καθηγητής Διεθνούς Δικαίου στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, μιλώντας εδώ στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές, ρωτήθηκε νωρίτερα από τον Βασίλη Δαμόλου και τη Μαρία Γεωργίου πώς βλέπει να εξελίσσεται η κατάσταση στα στενά. Για να τον ακούσουμε.
6: Έρχονται τώρα οι Αμερικανοί και λένε, εμείς θα διευκολύνουμε τα πλοία που είναι εγκλωβισμένα μες στον κόλπο εδώ και 60 μέρες, 2 μήνες τώρα, να βγουν από την περιοχή. Πώς θα τα βοηθήσουμε? Καθοδηγώντας τα για το πώς θα βγουν.
3: Μάλιστα.
6: Έχουμε 15.000 στρατιώτες, 100 μαχητικά και πολλά αντιτορπιλικά. Η εκτίμησή μου είναι ότι οι Αμερικανοί δεν θα συνοδεύουν τα πλοία την ώρα που θα περνούν τα στενά του Ορμούζ. Γιατί επειδή ακριβώς έχουν μεταφερθεί οι διάβλοι πιο κοντά στις ακτές του Ιράν, είναι πολύ πιο εύκολος στόχος. Θα καθοδηγούν τα πλοία, θα χρησιμοποιούν μαχητικά αεροσκάφη, αλλά θα αποφύγουν να στείλουν πολεμικά πλοία.
7: Μάλιστα.
6: Αυτό σημαίνει ότι η δυνατότητα να περάσουν την περιοχή θα συνεχίσει να είναι περιορισμένη.
3: Εδώ μεταξύ αντιδράσεις και πολιτικές συζητήσεις έχει προκαλέσει στη Γερμανία και όχι μόνο εκεί, ανακοίνωση των ΗΠΑ για απόσυρση 5.000 στρατιωτών Αμερικανών από γερμανικές βάσεις. Στο Βερολίνο, η πολιτική ηγεσία αντιμετωπίζει με ψυχραιμία αλλά και προβληματισμό την ανακοίνωση αυτή. Η απόφαση ακολουθεί τη δημόσια αντιπαράθεση του Ντόναλντ Τραμπ και του Γερμανού καγκελάριου Φρίντριχ Μέρτς. Ο συντηρητικός καγκελάριος είχε πει, να θυμίσουμε, το Ιράν ταπεινώνει τις ΗΠΑ, προκαλώντας την οργισμένη αντίδραση του Ρεπουμπλικανού Προέδρου, που του πρόσεψε ότι δεν ξέρει τι λέει. Τι σημαίνει όμως η απόφαση αυτή πρακτικά για τη Δυτική Συμμαχία, τις ΗΠΑ και την ίδια τη Γερμανία? Να ακούσουμε και πάλι τον κύριο Συρίου.
6: Αυτό που κάνει ο Τραμπ δεν είναι απόφαση του Τραμπ. Είναι απόφαση της Αμερικής εδώ και πολύ καιρό, από την περίοδο Ομπάμα, να ασχοληθεί με το τρίγωνο Κίνας-Ινδίας-Ινδονησίας, όπου είναι συγκεντρωμένο το 40% του παγκόσμιου πληθυσμού της γης. Απλώς ο Τραμπ το κάνει πιο εντός εισαγωγικών άγαρμα, πιο φαντασμαγορικά, το διασυνδέει και με προσωπικές αντιδράσεις λόγω των δηλώσεων που έκαναν οι Γερμανοί. Δεν σημαίνει ότι όταν θα φύγει ο Τραμπ θα αλλάξουν τα πράγματα και ξαφνικά οι Αμερικανοί θα αλλάξουν τη στάση τους έναντι της Ευρώπης. Για τους Αμερικανούς η Ευρώπη αποτελεί παρελθόν.
7: Μάλιστα.
6: Το κρατάνε μόνο ορισμένες βάσεις, διότι ακριβώς βοηθάνε την παγκόσμια δύναμή τους, την παγκόσμια ισχύ τους.
7: Ενδιαφέρον. Και για τους Γερμανούς, για τη Γερμανία, τι μπορεί να σημαίνει αυτό?
6: Σοκ. Αυτό έρχεται σε συνέχεια των δασμών οι οποίοι έχουν επιβληθεί σε γερμανικά προϊόντα. Είναι μια κακή φάση για την Ευρώπη και για τα μεγάλα κράτη της Ευρώπης.
3: Λοιπόν, ένα νέο κεφάλαιο ανοίγει στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή με την επιχείρηση Ελευθερία που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, με σκοπό την ασφαλή διέλευση πλοίων τρίτων χωρών από τα στενά του Ορμούς. Πάμε να δούμε τώρα πώς αντιδρούν οι αγορές σε όλα αυτά, στις ανακοινώσεις αυτές, και τι γίνεται στις αγορές, στα χρηματιστήρια και στις τιμές του πετρελαίου κυρίως, λόγω της συνεχιζόμενης αβεβαιότητας στα στενά του Ορμούς. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον Άκη Θανασόπουλο, τον οικονομικό μας τάχτη, ο οποίος θα μας δώσει τις λεπτομέρειες και τις τελευταίες πληροφορίες, γιατί έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς αντιδρούν οι αγορές στην ανακοίνωση αυτή του Αμερικανού Προέδρου. Άκη, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι και από μένα, Γρηγόρη, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Οι αγορές είναι και πάλι για άλλη μια μέρα σε απόλυτη νευρικότητα, σε απόλυτη αβεβαιότητα. Αυτό αντικατοπτρίζεται ξεκάθαρα από το γεγονός ότι τα ξημερώματα, το πετρέλαιο ήταν στα 107 δολάρια το βαρέλι, είχε δηλαδή μια οριακή έστω, μικρή αποκλιμάκωση από τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας, που ήταν στα 108, πέσαμε έστω ένα δολάριο, κάτι, ας πούμε, μπορεί κάποιος να έλεγε ότι υπάρχει μια αισιοδοξία, και μέσα σε 2-3 ώρες από τα 107 ξαναπήγαμε στα 112. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι 112,4. Είμαστε βέβαια 14 δολάρια κάτω από την προηγούμενη εβδομάδα. Θα θυμάστε ότι την προηγούμενη Τετάρτη είχε φτάσει 126.
3: Στο είμαστε κόκκινο βέβαια, πραγματικά, έτσι.
8: Ναι, βέβαια. Είμαστε 11% χαμηλότερη τιμή, αλλά σε κάθε περίπτωση το ότι τα ξημερώματα είχε 107 και τώρα έχει 112, δεν μπορεί κανένας να πει ότι αυτό δείχνει κάποιο φως στην άκρη του τούνελ. Μάλλον παραμένει σκοτεινό το τούνελ για τις αγορές. Αυτό αργά ή γρήγορα, αν συνεχιστεί, ήδη έχει επηρεάσει την εσωτερική, την εγχώρια αγορά, και χοντρική και λιανική. Πολλοί φοβούνται ότι θα την επηρεάσει ακόμα περισσότερο εάν συνεχιστεί. Δηλαδή έχουμε χοντρική στα δηληστήρια 1,56 για την αμόλυβδη και 1,34 για το πετρέλαιο κίνησης χωρίς ΦΠΑ. Στην Αγγλία αυτό σημαίνει 2,07 αμόλυβδη μέσα πανελλαδικά επίπεδα, έτσι. Υπάρχουν πρατήρια στην Αθήνα που είναι και κάτω από 2. Αλλά μέσα πανελλαδικά είναι 2,07 η αμόλυβδη και 1,88 το πετρέλαιο κίνησης. Και να κλείσω λίγο με τα χρηματιστήρια. Η Ευρώπη είναι σε αρνητικό πρόσημο. Η Φραγκφούρτη όχι μεγάλο, μείον 0,02, δηλαδή μια είναι θετικό, μια είναι αρνητικό. Το Παρίσι ωστόσο είναι στο μείον 0,93 και το Λονδίνο στο μείον 0,14.
3: Άκη Θανασόπουλε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
3: Η ώρα είναι 2 και 20 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ερκινού Ζωρίου 105,8. Στις 2 να αφήσουμε τα της Μέσης Ανατολής, να φύγουμε από τις συνατορμούς και να έρθουμε στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα. Έχουμε μπροστά μας ένα 15ήμερο φωτιά, τόσο στο εσωτερικό της κυβερνητικής παράταξης, με έντονες ισοκομματικές διαδικασίες, όσο και γενικότερα στο πολιτικό σκηνικό, και για τις τηλεφωνικές υποκλοπές και για τις νέες δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, και φυσικά όλα αυτά με φόντο τα ευρήματα από τις νέες δημοσκοπήσεις. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάχτη τον Νότι Ανιάδη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Πραγματικά ένα δύσκολο 15ήμερο, γεμάτο 15ήμερο, με έντονες σωκοματικές διαδικασίες που έχει ξεκινήσει ήδη για τη Νέα Δημοκρατία. Έχουν στη Νέα Δημοκρατία την 5η κοινοβουλευτική ομάδα και την άλλη εβδομάδα, 15 με 17 Μαΐου, έχουν το συνέδριο του κόμματος που διεξάγεται αυτό το διάστημα. Καλό μεσημέρι, Νότι.
9: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Σε αυτά που ο πολύ σωστά είπε εισαγωγικά, εγώ θα πρόσθετα ότι όλα αυτά με φόντο και την αναμονή της εμφάνισης δύο κομμάτων που όλα δείχνουν ότι μέσα στον Μάιο και αυτά θα εμφανιστούν. Άρα μπορεί να μιλάμε για ένα πυκνοπολιτικό.
3: Δύο κομμάτων που ίσως να ανακατέψουν και την τράπουλα.
9: Είναι του κυρίου Τσίπρα και της κυρίας Καρεστιανού. Σε διαφορετικά κοινά απευθύνονται βέβαια, αλλά οπωσδήποτε μπορεί να ανακατέψουν την τράπουλα, όπως είπες, Γρηγόρη. Και γι' αυτό θα έλεγε ότι δεν είναι υποχρεωτικό να είναι πυκνός χρόνος μόνο δύο εβδομάδες, μπορεί να είναι και παραπάνω.
3: Και παραπάνω, βέβαια.
9: Τι έχουμε μέχρι στιγμής. Έχουμε την αισιοδοξία της κυβέρνησης ότι παρά τις γκρίνιες, τα δημοσιεύματα, τα τραπεζώματα, τις ομαδοποιήσεις, τις αμφισβητήσεις, την επιστολή αμφισβήτησης του επιτελικού κράτους από 5 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, όλα αυτά θα ξεπεραστούν στην πορεία προς την συνεδρία της κοινοβουλευτικής.
3: Ότι θα πέσουν οι τόνοι δηλαδή.
9: Και στο συνέδριο, να είπε χαρακτηριστικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος λίγο νωρίτερα, σχολιάζοντας όλο αυτό το σκηνικό, ότι η Νέα Δημοκρατία βγαίνει πάντοτε μετά από συνέδρια, αλλά και συνεδριάσεις κοινοβουλευτικής ομάδας, πιο δυνατή. Αυτό φαίνεται από το γεγονός ότι καταγράφονται πάντοτε, εδώ είναι ένα φράση της δημοσκοπήσης που είπε, σταθερά διπλάσιες επιδόσεις από το δεύτερο κόμμα, χωρίς να φυσικάζουμε, θέλει πολύ σκληρή δουλειά για να φτάσουμε εκεί που πρέπει, πρόσθεσα. Από εκεί και έπειτα έχουμε και την προαναγγελία ότι θα απορριφθεί η πρόταση για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για την κυρία Ραμπατζή και τον κύριο Λιβάνη.
3: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, βέβαια, γιατί η αντιπολίτευση περίμενε στη γωνία την κυβέρνηση και να πω λοιπόν είχαμε την απάντηση.
9: Δεν υπάρχουν ούτε καν ενδείξεις, λέει. Άλλωστε, η πρόταση που λέει ο Παύλος Μπαρνάκης, η πρόταση που κατάθεσαν από κοινού ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Αριστερά, έμεσα παραδέχεται ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις, γιατί σημειώνει ότι δεν απαιτείται να υπάρχουν αποδείξεις. Και προσθέτει ότι αυτό έχει γίνει για να βάλουν στην ατζέντα την προανακριτική, να μετατρέψει τη χώρα σε ένα ατέλειωτο δικαστήριο. Είναι εκτός λογικής και εκτός πραγματικότητας αυτά που έχουν ακουστεί. Έχουμε στο παρελθόν δεχτεί την παραπομπή δύο υπουργών, παρά το ότι δεν προεξοφλούμε την ανοχή της προφανώς, αλλά δεν υπάρχει στην προκειμένη περίπτωση κάτι για να δεχτούμε την προανακριτική για την κυρία Ραμπατζή και τον κύριο Λιβανό. Θα έλεγα ότι προανήγγειλε, μπορώ να διακινδυνεύσω, απόρριψη και τις πρότασεις για εξεταστική, για υποκλοπές που θα καταθέσει το Πασόκ.
3: Το Πασόκ. Είναι θέμα ημερών. Θα ακούσουμε σε λίγο το ρεπορτάζ από εκεί, βέβαια.
9: Εδώ υπάρχει ένα ερώτημα. Αν τεθεί σε ζήτημα εθνικής σημασίας, τότε θα πρέπει να υπάρχουν 151 βουλευτές. Ενώ αυτό είναι το κύριο ερώτημα. Δηλαδή, πώς θα εκτιμήσει τη συγκεκριμένη εξεταστική η κυβερνητική πλειοψηφία. Θα έρθει στη Βουλή, θα δούμε και θα απαντήσουμε. Ήταν πάντως η λακωνική απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου, που μέσα σε όλο αυτό το πλαίσιο εξαπέλυσε δίδυμη παράλληλη επίθεση και στον κύριο Τσίπρα και στον κύριο Ανδρουλάκη. Στον κύριο Τσίπρα και με αφορμή το ντοκιμαντέρ που στηρίζει το βιβλίο των συναδέλφων, τελευταία μπλόφα, τι θα προβληθεί από το βράδυ, θα προβάλλει σε ειδικό τηλεοπτικό σταθμό, του χρεώνει αμηχανία, λέει, του χρεώνει ψέματα.
3: Να εξηγήσουμε στους ακροατές μας, επειδή υπήρξε ανάρτηση από τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος διευκρίνησε ότι δεν εξήγησε μάλλον τους λόγους για τους οποίους δεν θέλησε να πάρει μέρος να απαντήσει μέσα σε αυτό το ντοκιμαντέρ.
9: Οι λόγοι που έχουν να κάνουν με το ότι δήθεν αντάλλαξε ο κύριος Τσίπρας ως πρωθυπουργός την λύση για τη Βόρεια Μακεδονία με τη μη περικοπή συντάξεων που ζητούσε η Γερμανία, ότι έγινε μια τέτοια ανταλλαγή, αυτό ανεξαρτήτως του αν έχει γίνει ή δεν έχει γίνει, είχε συζητηθεί στη δημόσια σφαίρα οπωσδήποτε, αυτό δεν υπάρχει πουθενά στο βιβλίο. Αυτό απαντούν και οι συγγραφείς. Και βεβαίως δεν υπάρχει και στο ντοκιμαντέρ, στο οποίο πάντως ο κ. Σύπρας αρνήθηκε να πάει. Η επίθεση ήταν πιο σκληρή προς τον κύριο Ανδρουλάκη, το οποίο χαρακτήρισε, το κόμμα του κ. Ανδρουλάκη χαρακτήρισε ότι ένα κόμμα από εκεί που ήταν θύμα, τις σκευωρίες όπως την Οβάρτης, από εκεί που ακουγόντουσαν τα γερμανοσογράδες εις βάρος τους από την κάτω πλατεία. Τώρα αυτό το ίδιο κόμμα συνομιλεί με τους θήτες και έχει γίνει προνομιακός συνομιλητής με τον κύριο Τσίπρα, σύμφωνα με την ανάλυση του κ. Μαρινάκη.
3: Ωραία.
9: Άρα, εντάξει, δεν θα αναρωτούμε.
3: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Ενώ σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ και τις σημαντικές πληροφορίες που μας μετέφερες. Πάμε τώρα στο κόμμα της εξωματικής αντιπολίτευσης, γιατί είχαμε εξελίξεις σήμερα με βαριές κατηγορίες κατά τον Κανδουλάκη. Παραιτήθηκε από το Πασόκ το ιστορικό στέλεχος Χάρης Καστανίδης, κάνοντας λόγο για προσβλητικό, ανιστόρητο και υστερόβουλο ισχυρισμό του κ. Ανδρουλάκη. Τι ακριβώς σημαίνει αυτό, τι εννοεί ο κ. Καστανίδης? Η Λίνα Μπεθάνη, η πολιτική μας συντάκτρια, έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Λίνα, τι ακριβώς συμβαίνει στο Πασόκ? Καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Πριν από αυτό, για να συνδέσουμε με το προηγούμενο ρεπορτάζ, να σου πω την εξέλιξη που είχαμε πριν από λίγο το Πασόκ στη Βουλή.
3: Για εξεταστική.
10: Κατέθεσε την πρότασή του για εξεταστική επιτροπή για το θέμα των υποκλοπών, στην βάση, όπως μαθαίνουμε, της απόφασης του μονομελούς πλημελιωδικίου. Αυτή είναι η πρόταση του ΠΑΣΟΚ. Θα τη δούμε σε λεπτομέρειες τις επόμενες ώρες. Να ελεγχθούν, όπως διαβάζω, να αποδοθούν τυχόν υπάρχουσες πολιτικές, ποινικές και πειθαρχικές ευθύνες. Συζητούν να διερευνηθεί πλήρως το ζήτημα των παράνομων παρακολουθήσεων.
3: Τώρα, πρόταση λοιπόν για εξεταστική, για να διευκρινίσουμε τους ακροατές μας για τις υποκλοπές. Έχει κατέθεσε πριν από λίγο μόλις το Πασό. Μόλις τώρα. Ενώ πριν από λίγες μέρες είχε ήδη καταθέσει πρόταση για προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
10: Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ναι, κατέθεσε την Πέμπτη το βράδυ την πρότασή του για το προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για τους δύο πρώην υπουργούς, τον κύριο Λιβανό και την κυρία Αραμπατζή. Είχαμε βεβαίως και την εξέλιξη την σημερινή, την κοινή πρόταση για προανακριτική από τον ΣΥΡΙΖΑ και την Νέα Αριστερά. Τώρα να σου πω για την άλλη εξέλιξη.
3: Για τον κύριο Καστανίδη, ναι.
10: Ναι, ο κύριος Καστανίδης λοιπόν με σημερινή του δήλωση ανακοινώνει ότι αποχωρεί από το ΠΑΣΟΚ. Ήδη είχε αποστασιοποιηθεί από το κόμμα από το 2023, όταν, όπως αναφέρει στην δήλωσή του, ο κύριος Ανδρουλάκης του πήρε την έδρα της Θεσσαλονίκης. Το όριο θητιών επίσης για τους βουλευτές είναι ο επόμενος λόγος που αναφέρει ο κύριος Καστανίδης, λέγοντας ότι τον εξαίρεσε ο κύριος Ανδρουλάκης τους διατελέσαντες προέδρους από αυτήν την ρύθμιση. Κάνει λόγο για απρέπεια ο κύριος Καστανίδης, λέει ότι ο κύριος Ανδρουλάκης έδειξε με όλους τους πιθανούς τρόπους ότι δεν επιθυμεί την πολιτική παρουσία του στο ΠΑΣΟΚ, του οποίου ηγείται. Επιθυμεί να έχει ελεύθερο το πεδίο για τις αποφάσεις του και κυρίως για τις μετεκλογικές πολιτικές επιλογές του. Ναι. Υποβάλλω γι' αυτό την παραίτησή μου, δηλώνει. Δεν παρετούμε από το ΠΑΣΟΚ των ιδεών του Δημοκρατικού Σοσιαλισμού. Παρετούμε από το κόμμα του κυρίου Ανδρουλάκη, αναφέρει ο κύριος Καστανίδης, αφήνοντας εχμές για τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Τώρα, από την Χάρη Λαοτρικούπη, το μόνο που σχολιάζουν είναι ότι ο καθένας κρίνεται από το τι λέει και πότε το λέει.
3: Λίνα Μπεθάνη, σε ευχαριστούμε πολύ και εσένα για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Με σκληρή γλώσσα για τα του Νίκου Ανδρουλάκη και το Χάρη Καστανίδη. Μίλησε ο κ. Καστανίδης πριν από λίγο εδώ στο News Radio 105,8, στο Γιώργο Πίγκουλα και στο Στέλιο Βραδέλη. Για να ακούσουμε τι είπε.
11: Έπρεπε κάποια στιγμή να απαντήσω σε μια σειρά από πράγματα τα οποία έχει κάνει ο κύριος Ανδρουλάκης, καθώς και οι άνθρωποι με τους οποίους συνεργάζεται. Λοιπόν, δεν είναι δυνατόν να μείνει χωρίς απάντηση μια στάση η οποία είναι πολύ σαφής. Με όλους τους πιθανούς τρόπους ο κύριος Ανδρουλάκης λέει ότι δεν θέλω την πολιτική συμμετοχή του Καστανίδη στο ΠΑΣΟΚ. Λοιπόν, το έχει πει και το 2023 με το να πάρει την έδρα της Θεσσαλονίκης χωρίς καμία προσυνεννόηση, και ενώ αυτό το έκανε απέναντι σε βουλευτή εν ενεργεία. Στη συνέχεια επιχείρησε με κάθε τρόπο άνθρωποι που ανήκουν στον τομέα οργανωτικού και είναι συνεργάτες του να απειλούν οργανώσεις που τολμούσαν να με καλήσουν ως ομιλητή. Εφευρίσκει στο πρόσφατο συνέδριο μια τροποποίηση του καταστατικού για να αποκλείσουν έναν και μοναδικό άνθρωπο από τα ψυχοδέλτια, εμένα. Γιατί? Αλλά στο φόρουμ των Δελφών λέει ότι παρακινώ και τους άλλους να αποφασίσουν ότι θα πρέπει να αποκλείονται οι βουλευτές με μακρά θητεία, διότι μπορεί να είναι υπέτη πελατειακών σχέσεων και του Ρουσφετιού. Δηλαδή, φανταστείτε ο Κωστής Στεφανόπουλος, ο οποίος όταν ανέλαβε το Υπουργείο Προεδρίας το 1974 και επέλεξε τους καλύτερους χωρίς κανένα κομματικό κριτήριο, ή τον Σάκη τον Πεπονή, ο οποίος είχε 30 χρόνια βουλευτείας και ο οποίος ήταν ο άνθρωπος ο οποίος έκανε την κατεξοχήν αντιπελατειακή πολιτική, δηλαδή το ΑΣΕΠ, να περνάνε από την κρυσάρα του κυρίου Ανδρουλάκη, ο οποίος λέει ότι αυτή είναι και προσβολή για πρόσωπα ιστορικά.
3: Σε υψηλούς τόνους λοιπόν, επειδή του Χάρη Καστανίδη προς τη Χαριλάου Τρικούπη, πάμε να δούμε τι λένε τη Χαριλάου Τρικούπη τώρα, πώς απαντούν στον κύριο Καστανίδη. Απάντησε μέσω του Earth News Radio 105,8 ο γραμματέας του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Για να ακούσουμε τι είπε στην Ευαγγελία Παλατζή και τον Δημήτρη Τάκη.
12: Το ΠΑΣΟΚ όταν βγαίνει και λέει στην κοινωνία ότι βάζουμε το θέμα των φοιτιών και δεν πρέπει να έχουμε μονιμότητα στην πολιτική. Όταν ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει κάνει πράξη την ανανέωση και έχει κάνει πράξη και υλοποιεί καθημερινά μια σύγκρουση με ένα καθεστώς στη λογική του να πάψει να είναι η πολιτική επάγγελμα και να βρει ξανά την αξιοπιστία της.
13: Ναι.
12: Όταν έχουμε αυτό, δεν μπορούμε να μην το κάνουμε και στο ίδιο μας το κόμμα.
13: Τώρα,
12: δεν
13: ειδικά στην περίπτωση.
12: Τον κύριο Καστανίδη, δεν αφορά τον κύριο Σκανδαλίδη, για παράδειγμα.
14: Όχι, γιατί ο κύριο Σκανδαλίδη είναι εντός των τυχών, ο κύριο Καστανίδη είναι εκτός των τυχών.
13: Είναι εκτός των τυχών. Υπάρχει το προηγούμενο της έδρας που κράτησε ο κύριο Ανδρουλάκη στα Θεσσαλονίκη, θέλω να πω.
12: Νομίζω ότι όλοι αντιλαμβάνονται.
13: Ναι, αλλά να μην ξεχνάμε τι έχει γίνει.
12: Μα τι είναι τι έχει γίνει.
13: Έδρας που κράτησε ο κύριος Ανδρουλάκης στα Θεσσαλονίκη, θέλω να πω.
12: Νομίζω ότι όλοι αντιλαμβάνονται.
13: Ναι, αλλά να μην ξεχνάμε τι έχει γίνει.

0: του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πάμε στο Βαγγέλη Παπαδημητρίου, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Μιλάμε για μια κοινή πρόταση, Βαγγέλη, η οποία βασίζεται στη νέα δικογραφία της Ευρωπαϊκής Αγγελίας για τον οργανισμό. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε και κύριοι Γρηγόρη. Τα δύο κόμματα λοιπόν ζητούν να διερευνηθούν τα δύο πρόσωπα, δηλαδή ο κύριος Σπύλιος Γρυβανός και η κυρία Φωτεινή Αραμπατζή, για το αδίκημα της ηθικής αυτουργίας σε απιστία κατ' εξακολούθηση, καθώς και για οποιοδήποτε άλλο έγκλημα προκύψει κατά τη διενεργηθισωμένη προκαταρκτική εξέταση. Μάλιστα αναφέρεται στην κοινή τους πρόταση ότι η επίκληση διαχρονικών ευθυνών δεν μπορεί να λειτουργεί ως μηχανισμός συμψηφισμού ή αποφυγής λογοδοσίας. Αντίθετα, η επαναληπτικότητα και η ένταση των καταγεγραμμένων παραβάσεων συγκροτούν ενδείξεις μιας λειτουργίας που υπερβαίνει το επίπεδο της απλής κακοδιοίκησης και παραπέμπει σε συστηματική αξιοποίηση διοικητικών μηχανισμών για την εξυπηρέτηση συγκεκριμένων συμφερόντων. Γρηγόρη.
0: Μάλιστα, τώρα επειδή πριν από λίγο ακούσαμε στο ρεπορτάζ από το Press Room, είχαμε αιχμηρό σχόλιο από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο κατά του Αλέξη Τσίπρα με αφορμή την αντίδραση του πρώην Πρωθυπουργού για το ντοκιματέρ του Sky αναφορικά με τα όσα εκτελήθηκαν το 2015. Να θυμίσουμε τι ανέφερε ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Τσίπρα, Βαγγέλη.
1: Λέμε τώρα για την υπόθεση.
0: Με το ντοκιμαντέρ του Sky αναφορικά με τα γεγονότα του 2015.
1: Ο κύριος Τσίπρας είπε ότι ναι, προσεκλήθη και ναι, αρνήθηκα. Διότι στο ρεπορτάζ αυτό αναφέρεται η σύνδεση ότι πουλήθηκε εντός εισαγωγικών η υπόθεση της διαπραγμάτευσης με την υπόθεση των. Της συμφωνίας των Πρεσπών. Απάντησε ο κύριος Τσίπρας όσον αφορά το πολιτικό ψεύδος, όπως λέει, και την πολιτική προσβολή, ότι έδωσε ένα μέρος της διαπραγμάτευσης προκειμένου να κλείσει την συμφωνία των Πρεσπών. Μάλιστα, στο βιβλίο του έχει δώσει, λένε οι συνεργάτες του, την απάντηση και με τα στοιχεία που θεωρήσονται και στη διάθεσή του. Από εκεί και ύστερα είπε ότι δεν μπορώ να συμμετέχω σε ένα τέτοιο ντοκιματέρ, διότι είναι δεδομένο ότι έχω κατηγορηθεί και μάλιστα ψευδός. Το αναφέρει διτός αυτό ο κύριος Τσίπρας.
0: Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ και σένα για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες και να κλείσουμε έτσι όπως ξεκινήσαμε την πολιτική μας, στην εσωτερική πολιτική ατζέντα, με το σκηνικό πώς διαμορφώνεται το πολιτικό και όπου όλοι περιμένουν τα δύο νέα κόμματα να ανακοινωθούν και επισήμως του κυρίου Τσίπρα και της κυρίας Χριστιανού, κόμματα και ανακοινώσεις που ενδεχομένως θα ανακατέψουν για τα καλά την τράπουλα στο πολιτικό σκηνικό. Ο διευθύνων σύμβουλος της MRB Δημήτρης Μαύρος, μιλώντας εδώ στο News Radio 105,8, εξήγησε στην Ευαγγελία Μπαλτζή και τον Δημήτρη Τάκη με παραστατικό τρόπο γιατί είναι ρευστό αυτές τις μέρες το πολιτικό σκηνικό.
2: Αυτή τη στιγμή το εξόδες του πολιτικού σκηνικού στην Ελλάδα έχει γίνει τελείως ρευστό. Δηλαδή επηρεάζεται πάρα πολύ εύκολα, είναι σαν να κουνάς το βιδωμένο γυάλινο μπαζάκι με το μέλι και μέσα δεν βλέπεις ένα πακύρευστο υγρό, αλλά βλέπεις ένα νερουλό πράγμα, το λέω αυτό το πράγμα, γιατί έγινε ο πόλεμος, η κυβέρνηση πήγε να ανακάμψει. Έρχεται ο ΠΚΠ, η κυβέρνηση γονατίζει. Έρχεται τώρα κάποια διεθνή συγκυρία και μια επίσκεψη του Μακρόν, δεν ξέρουμε πώς έχει γράψει. Ενδεχομένως να μην έχει γράψει κακά. Mm-hmm. Από την άλλη μεριά ο κύριος Τσίπρας φαίνεται ότι αρχίζει να αποκτά ένα ρυθμό και ένα βηματισμό που θα δούμε αν αυτό του δίνει ή δεν του δίνει πόντους και σε ποια ερώτηση από όλες. Mm-hmm. Στην ερώτηση του σίγουρα μάλλον ή στην ερώτηση της πρώτης ψήφου, όπου βλέπετε ότι και οι τρεις καινούργοι παίκτες, Τσίπρας, Χαριστιανού και Σαμαράς, δεν το ανακοινώνουν το ρημάδι το κόμμα για να μπορούμε να έχουμε μια κατάσταση που να μετράμε σοβαρά.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 37 πρώτα λεπτά. Κυρίες και κύριοι, ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Να αφήσουμε μετά τις οικονομίες στην άκρη τώρα και να πάμε σε ένα θέμα το οποίο αφορά πάρα πολύ κόσμο και έχει να κάνει με ανθρώπους οι οποίοι τρέχουν και δεν φτάνουν να πληρώνουν.

0: πληρώσουν καταναλωτικά δάνεια. Δεν θα έχει αναδρομική ισχύ λοιπόν το μέτρο για τα πανωτόκια, όπως διευκρίνησε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, αναφερόμενος στο νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης για τα καταναλωτικά δάνεια μέχρι 100.000 ευρώ. Για να ακούσουμε το σχετικό απόσπασμα.
1: Μπαίνει τέλος το καθεστώς με τα ψηλά γράμματα. Μπαίνει τέλος το καθεστώς με τις καταχρηστικές συμπεριφορές. Την δυνατότητα να υπαναχωρήσεις από μία σύμβαση μέσα σε ένα χρονικό περιθώριο μέχρι 14 ημερών, εάν το έχεις ξανασκεφτεί και δεν είσαι σε θέση να ανταποκριθείς, για δάνεια από τη στιγμή που θα ψηφιστεί ο νόμος και μετά.
0: Πάμε και πάλι στον Άκη Θανασόπουλο. Για δάνεια από τη στιγμή που θα ψηφιστεί ο νόμος και μετά, και όχι πριν, Άκη. Καλό μεσημέρι και πάλι.
2: Καλό μεσημέρι και πάλι, Γρηγόρη. Ήταν το μοναδικό σημείο το οποίο δεν είχε διευκρινιστεί όλο αυτό το διάστημα που διαβάζαμε για το περιεχόμενο του νομοσχεδίου. Το νομοσχέδιο, θυμίζω, έχει περάσει πριν από μερικές εβδομάδες από το Υπουργικό Συμβούλιο. Θα μπει άμεσα σε διαβούλευση και με το που θα ολοκληρωθεί η διαβούλευση θα πάει στη Βουλή προς ψήφιση. Μόλις ψηφιστεί, από εκείνη τη μέρα και μετά, όποια νέα δάνεια συναυθούν θα υπόκειται σε αυτόν τον περιορισμό. Και μιλάμε για δάνεια χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις, άρα δεν μιλάμε για στεγαστικά δάνεια. Μιλάμε κυρίως για καταναλωτικά δάνεια ή πιστωτικές κάρτες, στα οποία λοιπόν θα εφαρμοστεί αυτός ο κανόνας που περιέγραψες και που περιέγραψε και ο Υπουργός. Δηλαδή, επί του αρχικού κεφαλαίου, το τελικό ποσό που θα αποπληρώσει ο καταναλωτής, αν το δάνειο είναι ας πούμε 3 ετών, 5 ετών, 10 ετών, στο τέλος λοιπόν της πενταετίας ή της δεκαετίας, δεν θα επιτρέπεται να έχει πληρώσει αθροιστικά το αρχικό κεφάλαιο συν 30 έως και συν 50%. Ας πούμε, δεν μπορεί στο τέλος να πληρώσει συν 60, το συν 60% είναι εκτός του πλαισίου. Το μέγιστο που μπορεί να πληρώσει είναι άλλο μισό δάνειο. Δηλαδή, αν έχει 10.000 ευρώ καταναλωτικό δάνειο, το μέγιστο που θα αποπληρώσει μετά από όσα χρόνια είναι η διάρκεια του δανείου θα είναι μέχρι 15.000 ευρώ. Ναι. Στην καλύτερη περίπτωση 13.000 ευρώ. Ναι, συν 30 γιατί, έως και συν 50.
0: Γιατί ακούσαμε νωρίτερα δικηγόρους που μίλησαν εδώ στο News Radio 105,8, δικηγόρους που έχουν ασχοληθεί με αυτό το θέμα, όπως η κυρία Άννα Κορσάνου, και είπε μάλιστα χαρακτηριστικά, συγκράτησε ότι έχει πελάτες οι οποίοι είχαν χρεωθεί με 30.000 ευρώ κάποτε και τώρα αυτοί έχουν φτάσει να χρωστάνε 90.000 ευρώ και τραβάνε τα μαλλιά τους, όπως είπε η δικηγόρος.
2: Ναι, δυστυχώς υπάρχουν τέτοια περιστατικά. Επίσης, δυστυχώς, αυτά τα περιστατικά δεν μπορούν να υπαχθούν. Απλώς από εδώ και πέρα οι πολίτες που σκέφτονται, προγραμματίζουν να συνάψουν ένα τέτοιο δάνειο θα πρέπει να το ξέρουν ότι θα υπόκειται σε αυτόν τον περιορισμό. Το επιβεβαίωσε, όπως είπες και εσύ, ακούσαμε και το ηχητικό απόσπασμα, ο αρμόδιος Υπουργός Ανάπτυξης, μιλώντας το πρωί στα παραπολιτικά.
0: Άκη Αθανασόπουλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Εάν δεν έχει αναδρομική λοιπόν ισχύ το μέτρο, ωστόσο η Άννα Κορσάνου, δικηγόρος, μιλώντας εδώ στο News Radio 105,8, στο Βασίλη Αδαμόλου και τη Μαρία Γεωργίου, είπε πριν γίνει η διευκρίνηση από τον αρμόδιο υπουργό ότι αν δεν έχει αναδρομική ισχύ ρύθμιση, τότε δεν κάνουμε τίποτα απολύτως.
3: Μα γι' αυτό το ψηφίζουν, για να είναι και για τα παλιά. Αν είναι μόνο για τα καινούργια, ναι, δεν κάναμε τίποτα. Γιατί τώρα πλέον δεν δίνουν τόσο πολλά δάνεια. Παλιά τα δίνανε τα δάνεια, τα καταναλωτικά και τις κάρτες.
4: Κυρία Κορσάνου, πρέπει να σας πω.
3: Για τα παλιά. Αλλιώς δεν κάνουμε τίποτα.
4: Να σας πω θέσεις.
3: Σήμερα όσοι
4: τι
3: μπορούν να κάνουν με τέτοια χρέη, τους βρίσκω εγώ ότι τα έχουν αφήσει χρόνια. Τους βρίσκω εγώ τι χρωστάνε σήμερα και που έχει φτάσει το ποσό και οι άνθρωποι τους πέφτουν με τα μαλλιά. Δεν το πιστεύουν πόσο πολύ έχει αυξηθεί το χρέος τους. Και τι κάνουμε σε αυτές τις περιπτώσεις? Θεωρώ αληθιτελές να γίνει μια διμερή διαπραγμάτευση με τις τράπεζες, γιατί σε αυτή την περίπτωση ζητάνε μεγάλα ποσά ως προκαταβολή. Αυτό που συμβουλεύω και εκεί προς τα εκεί τους καθοδηγώ είναι να γίνει εξοδικαστικός μηχανισμός.
4: Μάλιστα.
3: Εξοδικαστικό μηχανισμό έχουν πιθανότητες να δουν και κούρεμα.
0: Τώρα και το επόμενο θέμα είναι πολύ σημαντικό και αφορά επίσης πολύ κόσμο, καθώς πακέτο 12 μέτρων ύψους 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ για τη στήριξη και την ενίσχυση ατόμων με αναπηρία στο 2032 παρουσίασαν πριν από λίγο τα συναρμόδια Υπουργεία με στόχο να ωφεληθούν περίπου 100.000 συμπολίτες μας. Οι παρεμβάσεις εντάσσονται στο Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο 2026-2032. Πάμε στη Δήμητρα Κυριαζή, η οποία παρακολούθησε την παρουσίαση και θα μας μεταφέρει κωδικοποιημένα τα σημαντικότερα σημεία. Δήμητρα.
5: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Να πούμε ότι την έναρξη έκανε τη συνέντευξη ο Υπουργός Επικρατείας ο κύριος Άκης Σκέρτσος, ο οποίος αναφέρθηκε γενικότερα στο κοινωνικό κλιματικό ταμείο, το οποίο είναι ύψους 5,3 δις για την Ελλάδα, και μέσα σε αυτό το ταμείο υπάρχουν οι 12 δράσεις για την αναπηρική κοινότητα ύψους 1,5 δισεκατομμυρίου ευρώ, και αναφέρθηκε και σε όλες τις δράσεις που έχουν γίνει από το 19 μέχρι σήμερα προς όφελος των συμπολιτών μας που είναι ανάπηροι. Ο αναπληρωτής υπουργός μεταφορών, ο κ. Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ανακοίνωσε.
0: Πριν πάμε στον κύριο Κυρανάκη, να ακούσουμε ένα απόσπασμα τον κύριο Σκέρτσο και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
6: Βέβαια. Περίπου 270 εκατομμύρια ευρώ πηγαίνουν αποκλειστικά στην αναπηρία. Περίπου 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ αφορούν δράσεις που έχουν ως προτεραιότητα την αναπηρία. Οι ωφελούμενοι είναι πάνω από 100.000 ανάπηροι και οι οικογένειές τους. 12 δράσεις με άξονα την αναπηρία και ορίζοντας υλοποίησης το 2026 έως το 2030 σε 4 βασικούς τομείς. Τις προσβάσιμες μεταφορές, την κοινωνική στέγαση, την κινητικότητα και την αυτονομία και τη συμπεριληπτική εκπαίδευση.
0: Ακούσαμε λοιπόν τον κύριο Σκέρτσο. Πάμε τώρα, Δήμητρα, να μας έλεγες για τον κύριο Κυρανάκη, τον αναπληρωτή υπουργό μεταφορών.
5: Αναλυτικά λοιπόν οι τρεις υπουργοί που αναφέρουν, στους οποίους αφορά το θέμα αυτό και οι δράσεις που συμπεριλαμβάνουν. Ο κύριος Κερνάκης λοιπόν ανακοίνωσε ανάμεσα σε όλες τις δράσεις το κοινωνικό leasing για ηλεκτρικό αυτοκίνητο για τα άτομα με αναπηρία με σχεδόν 100% επιδότηση, αλλά και επιδότηση έως 29.000 ευρώ για ηλεκτρικά ταξί ειδικού τύπου με σκοπό την εξυπηρέτηση των ατόμων με αναπηρία. Την ίδια στιγμή είπε θα προχωρήσει εκτεταμένη ανακαίνιση του ηλεκτρικού, του μετρό, του σιδηροδρόμου, του προαστιακού, με στόχο την προσβασιμότητα σε όλα τα επίπεδα. Μιλάμε δηλαδή από ράμπες, από φωτισμό, από ηχητικά σήματα, ό,τι αφορά ανθρώπους που έχουν προβλήματα αναπηρίας.
0: Για να γίνει πιο εύκολη η ζωή τους και η καθημερινότητά τους. Να ακούσουμε τον κύριο Κυρανάκη στο σημείο αυτό. Για αυτό το σημείο, να ακούσουμε τον κύριο Κυρανάκη.
7: Τα νέα λεωφορεία θα έχουν τις νέες τεχνολογίες. Προφανώς και τις ράμπες για τα αμαξίδια, αλλά θα έχουν και συνέχεια τεχνολογίες ώστε να μπορούμε να έχουμε ειδοποιήσεις για άτομα με αισθητηριακές αναπηρίες και να είναι πιο προσβάσιμα. Τα βαγόνια πλέον θα έχουν φορητές ράμπες, σήμανση υψηλής αντίθεσης, ειδικές θέσεις καθήμενων, συστήματα στερέωσης αμαξιδίων, προσαρμοσμένα συστήματα ηχητικών ανακοινώσεων που ρυθμίζονται ανάλογα με τα επίπεδα περιβαλλοντικού θορύβου. Θα πάμε σε περαιτέρω βελτιώσεις στις αποβάθρες, στο φωτισμό, σε ράμπες και διαδρομές ατόμων με αναπηρία, στις χιλιόμενες σκάλες, αναλκυστήρες και συστήματα πληροφόρησης επιβατών.
0: Πολύ σημαντικές οι αλλαγές αυτές στα μέσα μαζικής μεταφοράς για να κινούνται οι άνθρωποι με αναπηρία. Πολύ σημαντικό όμως και το κεφάλαιο που έχει να κάνει με τα ειδικά σχολεία, Δήμητρα.
5: Ακριβώς, πολύ μεγάλο θέμα αυτό. Η Σοφία Ζαχαράκη ανακοίνωσε την προμήθεια 706 ειδικών ηλεκτρικών λεωφορείων για τη μεταφορά μαθητών στα ειδικά σχολεία. Επίσης, αναφέρθηκε στη μείωση του χρόνου έκδοσης αποφάσεων από τα κεδασί, το πουλί ένα χρόνο, ενώ τώρα έχουμε και 2 και 3 χρόνια αποφάσεις, αλλά και την ανακαίνιση των ειδικών σχολείων. Επίσης, οι σχοληθοί νοσηλευτές για παιδιά που με χρόνια νοσήματα, αυτό υπάρχει και στα σχολεία. Γενικής παιδείας, Γρηγόρη, καθώς είναι παιδεία με νοσήματα όπως είναι ζαχαρός διαβήτης, και υπάρχει ο σχολικός νοσηλευτής ακριβώς για να αντιμετωπίζει προβλήματα τα οποία τυχόν ανακύπτουν κατά τη διάρκεια της σχολικής τάξης.
0: Για να ακούσουμε και την κυρία Ζαχαράκη.
8: Το τελευταίο έτος, μάλιστα, ιδρύθηκαν 8 νέα ειδικά σχολεία, στο σύνολο πλέον 499 ειδικών σχολείων σε όλη την Ελλάδα, και το σχολικό έτος 26-27 θα ιδρυθούν 11 νέα ειδικά σχολεία. Βλέπετε ότι έχουν μια γεωγραφική διασπορά.
0: Και από την πλευρά της, η κυρία Μιχαηλίδου έδωσε έμφαση στο θεσμό του προσωπικού βοηθού, Δήμητρα.
9: Σήμερα 1.800 συμπολίτες μας έχουν το δικό τους προσωπικό βοηθό. Έχουμε σε ισχύ 2.600 συμφωνητικά, γιατί παραπάνω από 1.500 ανθρώπους, γιατί πολλά άτομα με αναπηρία έχουν ανάγκη για πάνω από έναν προσωπικό βοηθό, και πάνω από 5.000 εκπαιδευμένοι προσωπικοί βοηθοί υπάρχουν στην αγορά εργασίας.
0: 1.800 συμπολίτες μας, λοιπόν, σύμφωνα με τον κύριο Μιχαηλίδου, έχουν σήμερα το δικό τους προσωπικό βοηθό, Δήμητρα Κυριαζή.
5: Ακριβώς, μεταξύ ένα άλλο πρόγραμμα που έχει τρέξει και είναι στη φάση υλοποίησης είναι ότι 2.000 ανάπηροι έχουν λάβει νέους 14.500 ευρώ για να κάνουν πιο εύκολο, πιο προσβάσιμο το χώρο είτε εργασίας είτε στο σπίτι τους, ενώ 120.000 συμπολίτες μας έχουν πλέον την ηλεκτρονική κάρτα αναπηρίας, είναι όλα τα δεδομένα εκεί και δεν χρειάζεται καμία πιστοποίηση. Στις νέες δράσεις τώρα που έχει ιδιαίτερη σημασία είναι ότι έχουμε επιδότηση 100% για ηλεκτρικά αμαξίδια για 13.200 συμπολίτες μας με κινητικά προβλήματα. Επίσης, να κλείσουμε με αυτό, ότι θα αναπτυχθούν κοινωνικές κατοικίες, 2.350 είναι ο προγραμματισμός με το 2032 και οι πρώτες 700 υπολογίζονται για το τέλος του 2028.
0: Δημήτρη, κύριε, σας ευχαριστούμε πολύ.
10: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2:47 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το Ernews Radio 105,8. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας στις 2. Και τώρα να γυρίσουμε σελίδα και μετά το χειμωνιάτικο τρίμερο της Πρωτομαγιάς, το σκηνικό του καιρού αλλάζει στάση σε ολόκληρη τη χώρα. Είναι ήδη αισθητή η αλλαγή. Τις επόμενες μέρες, μάλιστα, έρχεται ζέστη και ένα σκηνικό άκρος καλοκαιρινό. Πάμε στην Νικόλετα Ζιακοπούλου, την μετεωρολόγο του Ernews, τη μετεωρολόγο μας, η οποία θα μας πει περισσότερα σκοτσέζικο ντους πραγματικά από το παλτό, το κασκόλ και τις συνθήκες Δεκεμβρίου. Πάμε στα τριαντάρια στο τέλος της εβδομάδας, Νικολέτα. Καλό μεσημέρι.
11: Τα λες πολύ γλαφυρά και σωστά, Γρηγόρη. Μετά την ιστορική ανεπανάληπτη ψυχρή εισβολή που έφερε τα ρεκόρ και ψύχους και χιονοπτώσεων, πραγματικά ο καιρός αρχίζει να ομαλοποιείται, να εναρμονίζεται, θα έλεγα, με την εποχή όπως πρέπει. Λοιπόν, θα ανέβει η θερμοκρασία και αύριο ακόμη λίγο και μεθαύριο θα φτάσουμε στους 25 με 26 βαθμούς, με ήπιες συνθήκες, με αρκετή ηλιοφάνεια, χωρίς προβλήματα ανέμων, απειροελάχιστες βροχές, ίσως έχουμε σε κάποιες βόρειες ορεινές περιοχές. Πέμπτη και Παρασκευή, αυτό που αλλάζει είναι ότι θα μπει νοτιά στη χώρα μας, θα έχουμε και λίγη σκόνη στην ατμόσφαιρα, ίσως και κάποιες λίγες βροχές παροδικού χαρακτήρα την Παρασκευή σε αρκετές περιοχές της χώρας. Και το Σαββατοκύριακο η θερμοκρασία θα ανέβει κι άλλο, θα προσεγγίσουμε τους 30 βαθμούς. Και νομίζω ότι και τη νέα εβδομάδα, εκεί γύρω στις 12-13 του μηνός, τοπικά θα ξεπεράσουμε και τους 30 βαθμούς. Επομένως, πραγματικά είναι συγκλονιστικές οι αναλλαγές του καιρού και θα είμαστε εδώ να τις βιώνουμε μαζί.
0: Βεβαίως. Νικολέτα Ζιακοπούλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εν τω μεταξύ, αμέσως όλα αυτά έχουμε μια ραγδαία μείωση που καταγράφεται στη χιονοκάλυψη 10 βουνών της χώρας από το 1984 έως το 2025. Αυτό προκύπτει από διεθνή έρευνα υπό τον συντονισμό Ελλήνων Επιστημόνων, η οποία έθεσε στο επίκεντρο τις αλλαγές στη χιονοκάλυψη 10 βουνών της χώρας που ξεπερνούν το υψόμετρο 2.000 μέτρων. Πρώτη για τον Όλυμπο, το Φαλακρό, τα Τζουμέρκα, τα βουνά της Βόρειας Πίνδου, το Χελμό, τη Ζήρια, το Γράμμο, το Καϊμαξαλάν, την Γκιώνα και τα Βαρδούσια Όρη. Όπως εξηγεί στο Earth News Radio 105,8, επικεφαλής της έρευνας, υποψήφιος διδάκτορος του Πανεπιστημίου του Κέμπριτζ και συνιδρυτής του Ορεινού Παρατηρητήριου Ελλάδος, Κωνσταντής Αλεξόπλος, πρόκειται για μια πάρα πολύ μεγάλη μείωση τόσο από μόνη της όσο και σε σύγκριση με άλλα βουνά στη τελεκάν της Μεσογείου, όσο και στο παγκόσμιο χάρτη.
12: Το χιόνι τις τελευταίες 4 δεκαετίες πολύ απλά έχει μειωθεί πάνω από το ίμιση σχετικά με αυτό που ήταν. Προκειμένη περίπτωση, η μείωση της χιονοκάλυψης οφείλεται ξεκάθαρα, σύμφωνα με τα αποτελέσματά μας και την ανάλυση, από την αύξηση της θερμοκρασίας. Μία αύξηση η οποία συγκεκριμένα αυτή δεν συνάδει με αυτό που θα μπορούσαμε να αποκαλέσουμε φυσικό κύκλο του κλίματος. Όταν το χιόνι είναι λιγότερο ή όταν το χιόνι μένει στο έδαφος για μικρότερο χρονικό διάστημα και λιώνει νωρίτερα την άνοιξη, τότε εμείς παραμένουμε εκτεθειμένοι, όπως και τα οικοσυστήματα, σε όποια ξηρασία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.
0: Θα αφήσουμε τώρα τα βουνά στην ησυχία τους και τα τερτύπια του καιρού και να πάμε στην εξωτερική επικαιρότητα και πάλι, κυρίες και κύριοι, στη διεθνή ατζέντα, καθώς το Κρεμλίνο ενισχύει τα μέτρα ασφαλείας γύρω από τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Γιατί σύμφωνα με έκθεση Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Πληροφοριών που επικαλείται το CNN, κινήσεις αυτές συνδυόνται με φόβους για εσωτερικές απειλές και πιθανές απόπειρες εναντίον της ρωσικής ηγεσίας. Ακούσουμε το θέμα που έχει επιμεληθεί η Δέσποινα Συριοπούλου.
13: Σε σημαντική ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας γύρω από τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν έχει προχωρήσει το Κρεμλίνο. Αιτία, οι αυξημένες ανησυχίες για πιθανές απόπειρες δολοφονίας, εσωτερικές συνωμοσίες, ακόμη και κίνδυνο πραξικοπήματος, σύμφωνα με έκθεση Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Πληροφοριών που επικαλείται το CNN. Η εν λόγω έκθεση αναφέρει ότι τα μέτρα προστασίας του Ρώσου Προέδρου έχουν ενισχυθεί σημαντικά, το ίδιο και τα συστήματα επιτήρησης στους χώρους που σχετίζονται με το στενό του περιβάλλον. Το ίδιο αυστηρή είναι και οι περιορισμοί για όσους εργάζονται γύρω του. Μεταξύ άλλων, καταγράφεται ότι το προσωπικό, από μάγειρες μέχρι σωματοφύλακες και φωτογράφους, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιεί δημόσιες μεταφορές, οι επισκέπτες περνούν από πολλαπλούς ελέγχους ασφαλείας, ενώ η χρήση κινητών τηλεφώνων περιορίζεται σε συσκευές χωρίς πρόσβαση στο διαδίκτυο. Παράλληλα, ο πρόεδρος Πούτιν έχει περιορίσει σημαντικά τις μετακινήσεις του, ενώ αποφεύγει επισκέψεις σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις, περνώντας μεγάλα χρονικά διαστήματα σε ασφαλείς τοποθεσίες. Οι αλλαγές αυτές φαίνεται να συνδέονται με τη δολοφονία υψηλόβαθμου στρατηγού τον περασμένο Δεκέμβριο, γεγονός που προκάλεσε εσωτερικές εντάσεις στις ρωσικές υπηρεσίες ασφαλείας. Στην ίδια έκθεση γίνεται λόγος για έντονες εσωτερικές διαφωνίες ανάμεσα σε στρατιωτικούς αξιωματούχους και υπηρεσίες ασφαλείας, αλλά και για ανησυχίες σχετικά με διαρροές πληροφοριών ή πιθανές συνωμοσίες από μέλη της ρωσικής ελίτ. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται σε πρόσωπα της ανώτατης ρωσικής ηγεσίας που φέρονται να βρίσκονται στο επίκεντρο υποψιών ή ερευνών. Υπό το φως της έκθεσης των Ευρωπαϊκών Υπηρεσιών Πληροφοριών και ενώ πλησιάζει 9η Μαΐου, η σημερινή επίθεση με ντρόν κατά πολυτελών κατοικιών στη Μόσχα τα ξημερώματα εγείρει ακόμα περισσότερο την ανησυχία για πιθανά περιστατικά που θέτουν στο στόχαστρο τη ρωσική ηγεσία.
0: Συναγερμός λοιπόν στο Κρεμλίνο, συναγερμός και στην παγκόσμια κοινότητα και στις υγειονομικές αρχές. Γιατί οι επιβάτες σε κουρασγερόπλο που διασχίζει τον Ατλαντικό παραμένουν εγκλωβισμένοι σε πλοίο αυτό μετά την εμφάνιση κρουσμάτων Χανταϊού, ο οποίος μεταδίδεται αποτροχτικά. Μέχρι στιγμής τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και τουλάχιστον άλλοι τρεις νοσούν. Πάμε και πάλι στην Έλενα Λεβίζου για να μας πει περισσότερα. Υπάρχει μια κινητοποίηση και ένας συναγερμός στην παγκόσμια κοινότητα για το θέμα αυτό, Έλενα.
14: Βεβαίως υπάρχει και από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ο οποίος πάντως ανακοίνωσε ότι διερευνά το θέμα και με εξετάσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη, αλλά λέει ότι προς το παρόν ο κίνδυνος για τον γενικό πληθυσμό είναι πολύ χαμηλός. Σε μια τελευταία εξέλιξη να σου πω ότι οι αρχές από το Πράσινο Ακροτήρι αναφέρουν ότι δεν θα επιτραπεί να ελιμενιστεί, να κυριοβολήσει το λιμάνι της Πράγια της πρωτεύουσας, το Ολλανδικό Κρουαζιερό, θα παραμείνει αγκυροβολημένο ανοιχτά του λιμανιού για προληπτικούς λόγους. Είχε αναχωρήσει από την Αργεντινή με περίπου 170 επιβάτες και πλήρω με 70 μελών. Επιβεβαιωμένο είναι ένα κρούσμα Χανταϊού. Τρεις άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, άλλοι τρεις νοσηλεύονται. Ένας στην μονάδα εντατικής θεραπείας στο νοσοκομείο της Νότιας Αφρικής. Να πούμε ότι ο Χανταϊός μεταδίδεται στον άνθρωπο αποτροκτικά και σε σπάνιες περιπτώσεις, σε μία παραλλαγή του ιού από άνθρωπο σε άνθρωπο, αλλά είναι πάρα πολύ σπάνια αυτή η περίπτωση. Σε κάθε περίπτωση διερευνώνται όλα τα ενδεχόμενα και να πούμε επίσης ότι ανάμεσα στους νεκρούς είναι ένα ζευγάρι Ολλανδών 70 ετών.
0: Κρίμα, πραγματικά, Ελένα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ.
10: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Εν τω μεταξύ, Ευρωπαϊκή Άμυνα σε αυτό το θυελλώδες γεωπολιτικό σκηνικό, Ευρωπαϊκή Άμυνα και ψηφιακή τεχνολογία βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης του Ευρωπαίου Επιτρόπου Άμυνας και Διαστήματος Άντριους Κουμπίλιους με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Πάμε στον Άγιο Βαγιάν, ο οποίος θα μας πει περισσότερα στην ατζέντα Άγιο ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Αμυντικής Βιομηχανίας. Καλό μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι. Επιτάχυση λοιπόν αυτή τη ευρωπαϊκή αμυντική ετοιμότητα αλλά και ενίσχυση τη στρατηγική αυτονομία τη Ευρωπαϊκή Ένωση έως το 2030. Βρέθηκαν στο επίκεντρο τραπέζι των συνομιλών του Πρωθυπουργού με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Άμυνα και Διαστήματος. Ο Πρωθυπουργός παρουσίασε το ελληνικό πρόγραμμα εξυγχρονισμού και ενίσχυση των απλοδυνάμεων, δίνοντας έμφαση στην ενσωμάτωση καινοτόμων τεχνολογιών και όπως σημείωσε, η Ελλάδα δεν περιορίζεται στην αύξηση των αμυντικών δαπανών, αλλά επιδιώκει ενεργό ρόλο στη διαμόρφωση μια πιο συντονισμένη ευρωπαϊκή πολιτική προμηθειών και ανάπτυξη νέων δυνατοτήτων. Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στο ζήτημα τη επιχειρησιακή ενεργοποίηση που αφορά τη ρήτρα αμοιβαία συνδρομή, με παράδειγμα αυτό που ανέφερε ο Πρωθυπουργό, την μετάβαση τη πρόσφατη κινήση τη Ελλάδα και άλλων ευρωπαϊκών χωρών για τη στήριξη τη Κύπρου, αλλά και την αποστολή φρεγατών που κατέδειξαν κατά τον Πρωθυπουργό την ανάγκη ύπαρξη ενό πιο θεσμοθετημένου και λειτουργικού σχετικού μηχανισμού.
0: Άγιο Βαγιάνο, ευχαριστούμε πολύ. Εν τω μεταξύ, δύο νέα περιστατικά τραυματισμού ανηλίκων σε ατυχήματα με πατίνια σημειώθηκαν τα τελευταία 24 ώρες σε Κυπαρισία και Ρίο. Πάμε στον Νίκο Γιαμπρακά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Μιλάμε για μεγάλη μάστιγα, ειδικά για τους ανήλικους, Νίκο.
16: Οι γιατροί αυτό το οποίο λένε είναι ότι έχουν σχεδόν καθημερινά περιστατικά τα οποία καλούνται να αντιμετωπίσουν και σχετίζονται με πατίνια. Τα δύο τελευταία στην περιοχή μας λοιπόν αφορούν ένα κοριτσάκι από την Κυπαρισία, 11 ετών, το οποίο έπαιζε στην πλατεία της Κυπαρισίας μαζί με τις φίλες του, και ένα άλλο παιδί το οποίο ήταν πάνω σε πατίνι από λάθος χειρισμό έπεσε πάνω του, με αποτέλεσμα το κοριτσάκι να τραυματιστεί στο πόδι, να υποστεί κάταγμα στην ποδοκλινική και στην Περόνη, με αποτέλεσμα να χρειαστεί στη μεταφορά του στο Καραμαμβάνιο Νοσοκομείο Πέδων. Υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση, η οποία ολοκληρώθηκε πριν από περίπου μία ώρα. Όλα πήγανε καλά. Το κοριτσάκι έχει ξυπνήσει, από ό,τι μας είπε ο πατέρας, είναι ευδιάθετο και περιμένουν τώρα πότε θα πάρουν εξιτήριο για να επιστρέψουν στην Κυπαρισία. Το δεύτερο περιστατικό που έγινε στην περιοχή μας σημειώθηκε στο Ρίο, όπου ένας 12χρονος με το πατίνι του έπεσε, με αποτέλεσμα να χτυπήσει στο κεφάλι. Μεταφέρθηκε στο Καραμαμβάνιο Νοσοκομείο Πέδων, όπου παρέμεινε για 48 ώρες προκειμένου να παρακολουθεί. Έγινε και απαραίτητος εργαστηριακός και κλινικός έλεγχος. Διαπιστώθηκε ότι δεν έχει κανένα πρόβλημα το παιδί από το χτύπημα το οποίο έπεσε στο κεφάλι, και πήρε εξιτήριο σήμερα για να επιστρέψει στο σπίτι του.
0: Νίκο Γιαμπρακά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πραγματικά, μακάρι να γίνουν γρήγορα καλά τα παιδιά. Επίσης, από το αστυνομικό δελτίο επόμενης ειδήσης, ενώπιον του εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα οι 11 συλληφθέντες για το αιματηρό επεισόδιο που σημειώθηκε χθες το απόγευμα μεταξύ κρατουμένων στις φυλακές Νεκρήτα Σερών και είχε ως αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό δύο κρατουμένων, ενός Ιρακινού και ενός Παλαιστίνιου. Εν τω μεταξύ, 15 κιλά κάναβης, κοκαίνη και ζυγαριές βρέθηκαν στην κατοχή κυκλώματος που διακινούσε ναρκωτικά. Έγιναν τρεις συλλήψεις με τα παράνομα κέρδη να ξεπερνούν τις 77.000 ευρώ.
10: Αθλητικό δελτίο.
0: Να πάμε στην αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, καλό μεσημέρι. Λευκή ισοπαλία στη Λεωφόρο σε συνδυασμό με την νίκη του ΠΑΟΚ επί του Ολυμπιακού με 3-1 ανέδειξε κερδισμένη την ΑΕΚ, που μεγάλωσε τη διαφορά της από τους διώκτες της τρεις αγωνιστικές πριν το τέλος των play-off. Καλό μεσημέρι.
17: Πολύ σωστά τα είπες. Πιο κοντά από ποτέ βρίσκεται στην κατάσταση του πρωταθλήματος η ΑΕΚ μετά τη λευκή ισοπαλία που αβέβαιωσε στη Λεωφόρο. Τέσσερις αγώνες για τη Super League έγιναν χθες. Δύο με μεγάλη σημασία καθώς αφορούσε το εφετινό πρωταθλητή, και άλλα δύο με διαδικαστικό και μόνο χαρακτήρα. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 3-1, Παναθηναϊκός ΑΕΚ 0-0, Όφι Άρης 0-2 και Λεβαδιακός Βόλος 5-2. Τα αποτελέσματα με κερδισμένους στους δύο δικέφαλους. Αυτός του Βορρά, ο οποίος πλέον συγκατοικεί με τον Ολυμπιακό στη δεύτερη θέση της κατάταξης, αλλά κυρίως την ΑΕΚ, η οποία με την ισοπαλία στη Λεωφόρο πήρε αέρα 6 βαθμών από τους άλλους δύο εκδικητές του τίτλου. Τρία παιχνίδια για την έκτη αγωνιστική, το play-out τη Super League.
0: Γιατί πάμε σε αυτό, Τάσο, γιατί βλέπουμε εδώ στους δέκτες μας στο στούντιο, έχει φτάσει στο αεροδρόμιο Ελευθέρως Βενιζέλος, έχει προσγειωθεί το αεροσκάφος που μεταφέρει από την Κωνσταντινούπολη στην Αθήνα τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο. Λοιπόν, πάμε στα παιχνίδια που μας έλεγες τώρα. Μόλις έχει φτάσει το αεροσκάφος με το προκαθήμενο της Ορθοδοξίας.
17: Να πω μόνο τα αποτελέσματα για τα play out που έγιναν το Σάββατο. Πανετολικός Κηφισιά 0-1, Πασεραϊκός ΑΕΛ 1-1 και Αστέρας Ατρόμητος 3-2. Εδώ έχει πάρει φωτιά η ουρά της βαθμολογίας που λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις, καθώς ναι, μεν ο Ατρόμητος έχει 40 βαθμούς και 34 βαθμούς Κηφισιά στους 31 ο Πανετολικός, αλλά οι τρεις επόμενες θέσεις, καθώς και οι δύο τελευταίες ομάδες θα υποβιβαστούν. Πανσεραϊκός Αστέρας Τρίπολης μετρούν 28 βαθμούς, ενώ ο Ιωραγός ΑΕΛ έχει 25 βαθμούς. Γρηγόρη.
0: Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2 στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίσου, στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Χαδηρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Τα μικρόφωνα ακολουθεί η R&D, αφού προηγουμένως η Σοφία Γιαννοπούλου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.

Καλησπέρα αγαπητοί ακροάτες, μαζί σας και σήμερα ακόμα ένα μπαρέρτ από εδώ, από την ΕΡΤ Κομωτινής, 81 και 91,2 στα FM και φυσικά και από το δίκτυο της ΕΡΤ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, από την Καβάλα μας ακούτε στους 96,3 στα FM, από τις ΕΡΤ στους 101,5 και από την Οριστιάδα και τον Νότιο Εύρο στους 103,5 και βέβαια από το Βόρειο Εύρο στους 101 FM. Και μέσω του ΕΡΤΕΚΟ μπορείτε να μας ακούτε ζωντανά, όχι μόνο εμάς, αλλά όλα τα ραδιοφωνικά προγράμματα της ελληνικής ραδιοφωνίας, κεντρικά ή περιφερειακά, από όποια γωνιά του πλανήτη και αν βρίσκεστε. Το Bar ΕΡΤ είναι αυτό το ραδιοφωνικό μπαρ που σερβίρει μουσικά κοκτέιλς κάθε μεσημέρι, 3 με 4, από Δευτέρως και Παρασκευή, στα μικρόφωνα και τις μουσικές επιλογές ο Φώτης Άντζας. Και ξεκινήσαμε έτσι λίγο χορευτικά, διότι με το ξημέρωμα σήμερα αναθαρίσαμε ότι η βαρύ χειμωνιά έχει περάσει και επιτέλους μπαίνουμε σε mood καλοκαιριού. Οπότε είπαμε να το γιορτάσουμε έτσι εισαγωγικά με το Piano Boy του εξαιρετικού Amparo Stellar, κατά κόσμον Μάρκους Φιούρεντερ από την Αυστρία. Έχουμε πει ότι θεωρείται ο πατέρας της Electro Swing. Το κομμάτι περιλαμβάνεται στο άλμπουμ του Coco που κυκλοφόρησε το 2009, ένα δίσκο σταθμό που συνδυάζει αριστοτεχνικά την ατμόσφαιρα της jazz και των blues της δεκαετίας του 30 με σύγχρονα down tempo και house μπιτάκια. Ο Amparo Stellar είναι γνωστός για την ικανότητά του να μοντάρει samples από παλιά βινήλια, τους δίνει νέα πνοή, ενώ στο συγκεκριμένο κομμάτι η μελαγχολική μελωδία του πιάνου συναντά το δυναμισμό των πνευστών και ιδιαίτερα της τρομπέτας. Και φυσικά πίσω από αυτή την τρομπέτα βρίσκεται ένας εξαιρετικός μουσικός, ο Τζέρι Ντι Μόντζα. Έτσι υπογράφει, το πραγματικό του όνομα είναι Andreas Graf, και ο οποίος παίρνει μέρος και στα live έτσι που κάνει ο Amparo Stellar, όπου η τρομπέτα του Ντι Μόντζα είναι αυτή που δίνει την απαραίτητη ενέργεια και τον αυτοσχεδιαστικό χαρακτήρα που απογειώνει κάθε κομμάτι. Για τη συνέχεια θα κάνουμε ένα πέρασμα από Ελλάδα. Το Αγκίστρι θα ακούσουμε. Το αυθεντικό θέμα είναι η μουσική επένδυση της ταινίας, της ομώνυμης ταινίας, που είχε βγει το 1976 σε σκηνοθεσία του Κλεαργού Κονιτσιώτη. Το θέμα το έχει γράψει ο Γιώργος Χατζινάσιος. Είναι ένα από τα κορυφαία δείγματα της ελληνικής easy listening σχολής, να το πω έτσι. Με χαρακτηριστικό το solo φλάουτο και το πιάνο να δημιουργούν μια αίσθηση μυστηρίου. Και μάλιστα το πρωτότυπο soundtrack θεωρείται και σήμερα συλλεκτικό, καθώς κατάφερε να συνδυάσει τον ευρωπαϊκό ερωτισμό με τον ήχο της αμερικανικής blaxploitation μουσικής που πεζόταν στις ταινίες με μαύρους πρωταγωνιστές και ντετεκτιβικό περιεχόμενο. Και έκανε μάλιστα και τον Χατζινάσιο να ακουστεί το όνομά του, να μιλάει όλος ο κόσμος για αυτόν πέρα από την Ελλάδα και να το θεωρούν πολύ ειδικοί της μουσικής ως έναν από τους πιο πρωτοποριακούς συνθέτες της εποχής του. Τώρα εμείς θα το ακούσουμε από τη διασκευή που έχει κάνει ο Τζόρτζ Μαυρίδης, γνωστός και ως Χωσέ, ένα σύγχρονο rework που βασίζεται στο θρυλικό ορχιστρικό θέμα του Χατζινάσιου, φέρνοντας το vintage lounge ήχο στα σημερινά δεδομένα της ηλεκτρονικής και νου δίσκου σκηνής. Ο Μαυρίδης είναι ένας ταλαντούχος Έλληνας παραγωγός και DJ με έφεση στις διασκευές κλασικών κομματιών και τα remix, και κατάφερε να διατηρήσει αυτή την αισθησιακή ατμόσφαιρα του πρωτοτύπου, προσθέτοντας αυτά τα groovy beats και τη μοντέρνα παραγωγή που το έκανα ξανά πολύ γνωστό και το έφερα να παίζεται σε διάφορα ραδιοδιόφωνα αλλά και κλαμπάκια έτσι που είναι χτισμένα στην παραλία. Όλα αυτά και άλλα πολλά εδώ στο Bar ΕΡΤ και εδώ στην ΕΡΤ Κομωτινής και το δίκτυο της ΕΡΤ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μείνετε συντονισμένοι.

Αυτό ήταν το εξαιρετικό Driving to Heaven. Ένα γνωστό δίδυμο, ένα ντουέτο από εκεί, από τις αρχές της δεκαετίας του Millennium. Πρόκειται για τους Deep Dish. Είναι το δίδυμο του Ali Dabfire Sirazinia και του Saram Tayebi, οι οποίοι κυριάρχησαν στην παγκόσμια progressive house σκηνή εκεί στη δεκαετία του Millennium, στις αρχές του 21ου αιώνα. Το κομμάτι περιλαμβάνεται στο δεύτερο και τελευταίο στούντιο άλμπουμ τους με τίτλο George's Own. Είχε βγει το 2005. Μάλιστα εκεί υπήρχε και το εξαιρετικό Say Hello και κέρδισαν διθυραυκές κριτικές για ολόκληρο το άλμπουμ και την ικανότητά τους να παντρεύουν αυτά τα underground χωρώματα με το καθημερινό pop, με το συνηθισμένο pop, το mainstream. Οι Lover Tones έκαναν το remix αυτό που ακούσατε. Συχνά κάνουν δουλειές με τους Deep Dish και προσδίδουν εδώ στο Driving to Heaven αυτή τη χαρακτηριστική σκοτεινή αλλά ταυτόχρονα μελωδική ατμόσφαιρα. Τώρα θα ακούσουμε Random Hearts και το εξαιρετικό A Girl Like You, ένα lounge, έτσι μια lounge διασκευή της κλασικής επιτυχίας του Edwin Collins, η οποία διασκευή έγινε ιδιαίτερα δημοφιλής στην Ελλάδα μέσα από μια συλλογή που λεγόταν The Spicy Lounge και είχε μέσα εκεί και άλλες διασκευές έτσι τέτοιων γνωστών pop και rock κομματιών. Η Random Hearts είναι ένα project που κινείται στο χώρο της New Jazz. Ειδικεύονται στο να μεταμορφώνουν γνωστά pop και rock κομμάτια σε chill out steel με jazz πινελιές και έτσι πολύ απαλά φωνητικά. Η συγκεκριμένη διασκευή ξεχωρίζει για τον κοσμοπολίτικο αέρα που φέρνει και την κοψή παραγωγή και καταφέρνει να δώσει μια εντελώς νέα διάσταση στο rock and roll δυναμισμό του πρωτότυπου. Να θυμίσω ότι το πρωτότυπο είναι το Girl Like You που σας είπα από τον σκοτσέζο Edwin Collins, μεγάλη επιτυχία το 1994. Ξεχώρισε γι' αυτό το εθιστικό ρίφ της κιθάρας και το ρετρό ήχο που έβγαζε. Λοιπόν, πάμε να το ακούσουμε. Εσείς μείνετε συντονισμένοι εδώ στο δίκτυο της ΕΡΤ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.

Αυτό ήταν το In The Sky και είναι μία από τις πιο δημοφιλείς δημιουργίες του Τούρκου παραγωγού και DJ Μουσταφά Ατίκ, ο οποίος είναι γνωστός για αυτή την ικανότητα να αναμειγνύει έτσι ethnic μουσικές με oriental στοιχεία συνήθως και βάζει και τα house beatάκια στη συνέχεια. Το κομμάτι αυτό κυκλοφόρησε ως single και συμπεριλήφθηκε σε σημαντικές συλλογές όπως το Buddha Bar, που η συμμετοχή σε κάτι τέτοιο σε τραγούδι ενός παραγωγού ηλεκτρονικής μουσικής είναι τιμή, έτσι. Ατμοσφαιρικά synthesizers, εθέρια φωνητικά, σε ταξιδεύουν πραγματικά και ο Ατίκ ως εκπρόσωπος της ανατολίτικης ηλεκτρονικής σκηνής καταφέρνει στο συγκεκριμένο τραγούδι να ισορροπήσει ανάμεσα στο δυτικό κλαμπ ήχο και στην εσωτερικότητα που βγάζουν οι ανατολικοί μουσικοί δρόμοι. Τώρα, τον Απρίλιο του 2020 κυκλοφόρησε το Living in a Ghost Town από τους Rolling Stones, βέβαια, αποτελούντας το πρώτο πρωτότυπο ή μάλλον η πρώτη σειρά πρωτότυπου υλικού που είχαν βγάλει μετά από 8 χρόνια και το τελευταίο σύγκλι στο οποίο συμμετείχε ο αείμνηστος Charlie Watts πριν από το θάνατό του. Το κομμάτι είναι μια σύνθεση του Mick Jagger και του Keith Richards. Το έγραψαν το 2019, αλλά οι στίχοι του προσαρμόστηκαν ώστε να αντικατοπτρίζουν την απόκοσμη ησυχία των πόλεων κατά τη διάρκεια της πανδημίας, αποκτώντας ένα προφητικό και απόλυτα επίκαιρο χαρακτήρα. Και ο ήχος παντρεύει αυτό το κλασικό blues rock που έβγαζαν ως μπάντα με στοιχεία reggae και dub και την χαρακτηριστική φυσαρμόνικα του Jagger να κυριαρχεί. Και μάλιστα το τραγούδι συμπεριλήφθηκε και αργότερα ως bonus track στην ιαπωνική έκδοση, παρακαλώ, του άλμπουμ Hackney Diamonds. Είχε βγει αυτή η έκδοση το 2023 και θεωρείται και σπάνια. ΕΡΤ Κομωτινής και δίκτυο της ΕΡΤ εδώ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, το Bar ΕΡΤ σας κρατά μουσική συντροφιά μέχρι τις 4, στα μικρόφωνα και τις μουσικές επιλογές ο Φώτης Ζάντζας.

Εντάξει, το θέμα το γνωρίσατε, είναι παγκοσμίως γνωστό, το Babel. Babel αλλιώς, έτσι όπως γράφεται στα αγγλικά, μια εξαιρετική και εκρηκτική συνεργασία. Και μάλιστα ήταν συνεργασία εξ αποστάσεως, όπου ο Λευκορώσος παραγωγός Ότνιτσκα, Αλέξεϊ Ντόνετς έτσι λέγεται, διασκευάζει το οσκαρικό θέμα του Αργεντινού συνθέτη Γκουστάβο Σανταολάγια από την ομώνυμη ταινία Βαβέλ το 2006, και βέβαια το remix έσπασε τα ταμεία χάρη στο σκοτεινό και κινηματογραφικό χαρακτήρα που έχει το θέμα ως θέμα. Μετατρέπει αυτό το μελαγχολικό παίξιμο της κιθάρας του Σανταολάγια σε ένα στιβαρό deep house κομμάτι με βαρύ μπάσο και υπνοτικό ρυθμό. Ο Σανταολάγια έχει βραβευτεί με 2 συνεχόμενα Όσκαρ εκείνη την εποχή και είναι υπεύθυνος και για το soundtrack του The Last of Us. Εδώ συνάντησε την αισθητική του Ότσνικα, ο οποίος ειδικεύεται στο να δίνει κλαμπ πνοή σε ορχιστρικές μελωδίες. Και αυτό το συγκεκριμένο remix κυκλοφόρησε το Μάιο του 2020. Αν και το ορχιστρικό θέμα του Γκουστάβο Σανταολάγια προϋπήρχε από το 2006. Τώρα θα πάμε σε έναν εξαιρετικό παραγωγό, τραγουδιστή, πολύ τάλαντος και πολύ οργανίστας. Ο Seth Sixteen, κατά κόσμο Leo Seigert, κατάγεται από τη Λιόν. Το Give It All θα ακούσουμε, ένα από τα πιο ξεχωριστά δείγματα της σύγχρονης γαλλικής ηλεκτρονικής σκηνής. Και νομίζω ότι είναι ένα κράμα future soul, R&B και εναλλακτικής ηλεκτρονικής μουσικής. Ο Seth είναι γνωστός για την ικανότητα του να συνδυάζει τα οργανικά στοιχεία, φυσικά όργανα, δηλαδή όπως κιθάρες και πιάνο, με κοφτά beats που θα ακούσετε, με έτσι εξαιρετικά φωνητικά. Και εδώ στο Give It All δημιουργεί μια ατμόσφαιρα που είναι τόσο μελαγχολική όσο και δυναμική.

Έχετε μαντέψει σωστά, είναι η κιθάρα του Κάρλος Σαντάνα και αυτό το κομμάτι λέγεται Παραΐσος και Μάντος. Αποτελεί μια μοναδική σύμπραξη του Σαντάνα και της εξαιρετικής Ισπανίδας τραγουδίστριας της Μπούικα. Περιλαμβάνεται στο άλμπουμ Africa Speaks. Είχε βγει το 2019 και ήταν ένας δίσκος που εξερευνούσε τότε τις αφρικανικές ρίζες του ροκ και του λάτιν ήχου. Η παραγωγή ανήκε στον Rick Rubin. Και επίσημα από την εταιρεία, όταν χρειάστηκε να ρεμιξαριστεί το κομμάτι, ένα από τα remix, ένα τα reworks που επιλέχθηκαν ήταν αυτό των Those Guys From Athens. Είναι το project του Έλληνα παραγωγού DJ George Μαυρίδη, που τον ακούσαμε και στην αρχή της εκπομπής και μάλιστα νομίζω ότι απογειώνει το πρωτότυπο, αφού προσθέτει ένα οργανικό house ρυθμό με μια lounge αισθητική που ταιριάζει απόλυτα στα βραχνά φλαμέκο φωνητικά της Μπούικα αλλά και την κιθάρα του Σαντάνα. Τώρα, μια ατμοσφαιρική δημιουργία πάλι από την Ελλάδα, μια δημιουργία του Vags, κατά κόσμον Βαγγέλης Κωστόπουλος. Το κομμάτι είναι το Wondrous Regulate. Ο Κωστόπουλος είναι ένας ταλαντούχος Έλληνας παραγωγός και DJ που κινείται με άνεση ανάμεσα στο Deep House και την Ethnic ηλεκτρονική μουσική. Το κομμάτι που συναντάτε συχνά σε κορυφαίες συλλογές όπως εκείνες του Μπουνταμπάρι ή του Spicy Lounge είναι το Wondrous Regulate και αποτελεί ένα ιδανικό δείγμα του ελληνικού ήχου που κατέκτησε τα lounge charts, συνδυάζοντας έτσι αυτά τα elegate synthesizers, τα ρυθμικά μπιτάκια και μια αίσθηση έτσι μελωδικής πολυτέλειας. Με αυτό το κομμάτι θα σας αφήσουμε και θα σας χαιρετήσουμε και θα ευχηθούμε καλό βράδυ και καλό απόγευμα σε όλους εσάς. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στις συχνότητες του δικτύου της ΕΡΤ. Ακολουθεί η εκπομπή του Γιάννη Σκερλίδη προς τη μεριά του ανέμου και μετά το κομμάτι εμείς θα συνδεθούμε αμέσως με την ΕΡΤ. Οριστιάδας. Γεια χαρά.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Συγκεχημένες είναι οι πληροφορίες για την κατάσταση που επικρατεί στα στενά του Ορμούζ, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες διέψευσαν αναφορές Ιρανικών μέσων ότι το Ιράν έπληξε αμερικανικό πολεμικό πλοίο στην περιοχή την ώρα που η Ουάσιγκτον προωθεί σχέδιο ασφαλούς διέλευσης εμπορικών πλοίων από τη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό. Μάλιστα, ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι δύο εμπορικά πλοία με αμερικανική σημαία διέπλευσαν με επιτυχία τα στενά του Ορμούζ. Πάντως, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα κατηγόρησαν σήμερα την Τεχεράνη ότι επιτέθηκε με ντρόουν σε δεξαμενόπλιο κενό φορτίου που ανήκει στην κρατική πετρελαϊκή εταιρεία του Αμπουντάμπι. Να σημειωθεί ότι το Αμερικανικό Κέντρο Ναυτιλιακής Πληροφόρησης ανακοίνωσε τη δημιουργία ενισχυμένης ζώνης ασφαλείας στα ύδατα του Ομάν στον απόϊχο των ανακοινώσεων Τραμπ περί έναρξης της επιχείρησης ελευθερία που προβλέπει τη συνοδεία των πλοίων που επιχειρούν να εξέλθουν από τον Περσικό κόλπο από αμερικανικές δυνάμεις. Πάνω από τα 110 δολάρια το βαρέλι για τον Brent αυτή την ώρα στις διεθνείς χρηματαγορές. Η Ελλάδα είναι έτοιμη να αναλάβει ενεργό ρόλο για την ασφαλή διέλευση από τα στενά του Ορμούζ σε συνεργασία με τη Διεθνή Ναυτιλιακή Κοινότητα, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης μετά τη συνάντησή του στην Αθήνα με τον γερμανό ομόλογό του Γιώχαν Βάντεφουλ. Τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών και τη χρήση του λογισμικού Predator προτείνει το ΠΑΣΟΚ, ζητώντας να διερευνηθούν οι 87 υπαληθευμένες παρακολουθήσεις, η ενδεχόμενη εμπλοκή της ΕΥΠ και ο τρόπος χρηματοδότησης και διαχείρισης του παράνομου λογισμικού. Στην πρόταση γίνεται επίσης αναφορά σε πιθανή συγκάλυψη της αρχικής κοινοβουλευτικής έρευνας, ενώ ζητείται να εξεταστεί αν υπήρχε γνώση ή συντονισμός από το πρωθυπουργικό περιβάλλον και τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αρνητική προαναγγέλει η κυβέρνηση ότι θα είναι η στάση της το αίτημα ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς για σύσταση προανακριτικής επιτροπής κατά των πρώην πολιτικών ηγεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης Πύλιου Λιβανού και Φωτεινή Σαραμπατζή με αφορμή τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης δήλωσε ότι δεν υπάρχουν στοιχεία ή ενδείξεις που να οδηγούν σε προκαταρκτική εξέταση, κατηγορώντας την αντιπολίτευση ότι επιχειρεί να μετατρέψει τη χώρα σε ένα απέραντο δικαστήριο. Από την πλευρά τους, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά κάνουν λόγο για επιχείρηση συγκάλυψης. Δεν θα έχει αναδρομική ισχύ το μέτρο για τα πανωτόκια, διευκρίνησε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, αναφερόμενος στο νέο νομοσχέδιο για τα καταναλωτικά δάνεια έως 100.000 ευρώ, που θα βάζει τέλος στο καθεστώς τα ψηλά γράμματα και τις καταχρηστικές συμπεριφορές. Το θέμα αυτό αφορά καταναλωτικά δάνεια, κάρτες, επισκευαστικά δάνεια, οτιδήποτε χωρίς εμπράγματες εγγύησης έως 100.000 ευρώ, και συνεπώς αφορά πάρα πολλούς ανθρώπους. Επί 24 ώρες προσπάθησαν να εξαπατήσουν τους δανειολήπτες, αποκαλύφθηκε η απάτη Μητσοτάκη, καμία αναδρομική ισχύ στην παρέμβαση της κυβέρνησης, σχολίασε εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ ο Κώστας Τσουκαλάς. Παραιτήθηκε από το ΠΑΣΟΚ ο Χάρης Καστανίδης, μιλώντας στο Earth News Radio, επανέλαβε αυτό που έγραψε και στη σχετική επιστολή του, ότι δεν παραιτείται από το ΠΑΣΟΚ των ιδεών του δημοκρατικού σοσιαλισμού, αλλά από αυτό που έχει δημιουργήσει ο κύριος Ανδρουλάκης. Δεν μας ευχαριστεί, αλλά είναι ζήτημα αρχής η σύγκρουσή μας με την νομιμότητα στην πολιτική, απάντησε και πάλι μέσω του σταθμού μας ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Προκαταρκτική έρευνα σχετικά με περιστατικό προπυλακισμού του αντιπρίτανη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Ιάκωβου Μιχαηλίδη διέταξε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης μετά τις καταγγελίες των Βρετανικών Αρχών για επεισόδιο εντός του κτηρίου διοίκησης του Πανεπιστημίου την περασμένη Πέμπτη.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις το απόγευμα στα ηπειρωτικά, άνεμη δυτική, βορειοδυτική ως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και θα κυμανθεί. Στην Αττική από 11 έως 25 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 10 έως 24 βαθμούς Κελσίου.
0: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη. Προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σκερλίδη. Λίγο μετά τις 4 το απόγευμα στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και σε αναμετάδοση από την ΕΡΤ Κομποτηνής, την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών προς τη μεριά του ανέμου. Μετάδοση συναισθημάτων με επίκεντρο τη μουσική και τον πολιτισμό.

0: μεριά του ανέμου. Πάνω από τη θάλασσα, προς τη μεριά του ανέμου.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλή εβδομάδα, καλό μήνα. Μια και αυτό το μήνα πρώτη φορά που συναντιόμαστε. Είναι Δευτέρα, είναι 4 του Μάη. Και μετά από το χειμώνα τον τριήμερο, πάμε σιγά σιγά να μπούμε στην άνοιξη. Και από ό,τι φαίνεται, σύμφωνα με τις προβλέψεις, και στο καλοκαίρι επίσης σιγά σιγά. Προς τη μεριά του ανέμου και σήμερα, μέσα από 4 σταθμούς, την ΕΡΤ Ορεστιέδα, την ΕΡΤ Κομοτηνή, την ΕΡΤ Καβάλα και την ΕΡΤ Σερών. Γιάννης Κυρλίδης στο μικρόφωνο, δωροδασκάλου στη φροντίδα του ήχου. Οπότε μας ακούτε στον νομό Σερών από τους 101,5, στους νομούς Καβάλας και Δράμας στους 96,3, για Ροδόπη Ξάνθη στους 98,1 και 91,2, για Εύρο 101 ή 103,5 ανάλογα που μένετε, στο βόρειο ή στο νότιο τμήμα του νομού. Φυσικά υπάρχει και η πλατφόρμα rteco.gr να μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε διαδικτυακά. Πολύ πολύ απλά και εύχριστα. 25-52-0-22-751-52 τα τηλεφωνικά νούμερα για αυτή την ώρα. Με πολύ πολύ ωραία συντροφιά σήμερα, σε λίγο. Θα συναντήσω τον ερμηνευτή, μουσικό και ηθοποιό, τον Σάκη Καραθανάση, να μας παρουσιάσει το νέο του κομμάτι με τίτλο «Μάγισσες», στους οποίους γράφει στίχους μαζί με τον Αλέξανδρο Καψοκαβάδη. Ο Αλέξανδρος γράφει και τη μουσική των Μαγισσών. Λίγο αργότερα, ένας εξαίρετος επίσης τραγουδοποιός, ο Ιρός Παπαθανασίου, θα είναι μαζί μας. Αφορμή για αυτή τη συνάντηση, το νέο του άλμπουμ με τίτλο «Απνία». Ξεκινάμε. Μάγισσες, Σάκης Καραθανάσης.

0: Προς τη μεριά του ανέμου, σε δικτύωση 4 περιφερειακοί σταθμοί, Ορεστιάδα, Κομωτινή, Καβάλα και Σέρε, σε κοινό πρόγραμμα και φυσικά arteco.gr και φιλοξενώ φίλες και φίλοι στο πρώτο μέρος εκπομπής. Ένα καλλιτέχνη που υπηρετεί με συνέπεια δύο ποιητικούς κόσμους, αυτόν του θεάτρου αλλά και του τραγουδιού. Έρχεται με αυτό το καινούργιο τραγούδι που έχει έναν ιδιαίτερο, θα μπορούσα να πω, συναισθηματικό αποτύπωμα. Και έχω την εντύπωση επίσης ότι μιλάει, δεν είναι απλά ένα τραγούδι, μιλάει για μνήμες, μιλάει για ανθρώπους που άφησαν σημάδια και για εκείνες τις ιστορίες που πραγματικά δεν τελειώνουν ποτέ. Είναι στην άλλη άκρη ο Σάκης Καραθανάσης και τον ευχαριστώ που σήμερα είναι μαζί μας εδώ, αυτό το απόγευμα της Δευτέρας. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Γιάννη, ευχαριστώ εγώ.
0: Πώς σε βρίσκω, πες μου πάρα πολλά. Στο τρέξιμο.
1: Καλά, βέβαια, στο τρέξιμο. Αρκετή κούραση, αλλά είναι δημιουργική.
0: Αυτό. Εντάξει, έχει συνηθίσει τόσα χρόνια, νομίζω, και δίπλα στο σταμάτη, αλλά και σε όλα τα υπόλοιπα που έχει κάνει στο τρέξιμο, και σε αυτή τη δημιουργική.
1: Έχω συνηθίσει, απλά τώρα είναι μια περίοδος που πάω, ρε παιδί μου, φούλων. Δεν υπάρχει χρόνος ξεκούρασης πολύ.
0: Λογικό. Πλησιάζει το καλοκαίρι. Θα μας τα πεις όμως αυτά. Να ξεκινήσουμε, θα έλεγα, από αυτό το ατμοσφαιρικό, εσωτερικό και γεμάτο εικόνες τραγούδι που συνέγραψε στην ουσία μαζί με τον Αλέξανδρο τον Καψοκαβάδη. Γιατί από ό,τι βλέπω γράφεις και στίχους μεταξύ των στίχων του Αλέξανδρου.
1: Μέχρι τα χρόνια έχω κάνει πολλές προσπάθειες να γράψω και μουσική και στίχους, αλλά για κάποιο λόγο τα άφηνα στο σιρτάρι.
0: Γιατί αυτό? Τι δεν σου άρεσε ή έλεγες πάντα «Α, να το ξαναδώ»?
1: Όχι, δεν τα ξανάβλεπα.
0: Παρέμεινα στο σιρτάρι.
1: Απλά, ρε παιδί μου, επειδή τα ακούσματά μου είναι πολύ συγκεκριμένα και οι καλλιτέχνες που θαυμάζω έχουν έναν ήχο και έναν στίχο και έχω ψηλά στάνταρ, οπότε τα ξανάκουγα και έλεγα «Άστο, ρε παιδί μου, τώρα, δεν είναι η ώρα». Και τώρα με αφορμή αυτό με τον Αλέξανδρο, γιατί είχε τη μουσική, είχε δηλαδή η μουσική, μου λέει «Σάκη, να το δώσουμε σε κάποιον στιχουργό» και έκανα μια κρούση εγώ. Τέλος πάντων δεν ευδοκίμαι σε εκείνη η κρούση που έκανα, οπότε λέω «Ας κάνω μια προσπάθεια». Γράφω λίγο εγώ κάτι, το στέλνω στον Αλέξανδρο, μου λέει «Μου αρέσει πολύ το ρεφρέν, κάτσε λίγο». Ξαναγράφει ο Αλέξανδρος, μου το στέλνει. Το ξαναγράφω, εγώ του ξαναστέλνω και καταλήξαμε σε αυτό.
0: Τι ωραίο!
1: Δεν υπάρχει, ναι.
0: Ναι, εντάξει. Ναι. Αν είναι να κάτσει τελικά η στιγμή να ήρθε εδώ με τις μάγισσες που... Εντάξει, για μένα και μόνο η λέξη έχει ιδιαίτερο συμβολικό έτσι χαρακτήρα. Για σένα τι αντιπροσωπεύουν οι μάγισσες, Σάκη?
1: Κοίταξε, είναι μια ερώτηση που δεν μπορώ να σου απαντήσω ακριβώς, γιατί είναι πιο πολύ η αίσθηση που μου άφησε το τραγούδι όταν το πρώτο δημιουργήσαμε. Οι οποίες μάγισσες μπορεί να είναι τα δάκρυα μιας σχέσης, δηλαδή το πλήγωμα που βιώνει σε μια σχέση, από τα δάκρυα που μπορείς να το δεις λίγο πιο ρεαλιστικά, ας πούμε, μέχρι και το αποτύπωμα που αφήνει αυτή η σχέση που έχει φύγει, που έχει τελειώσει, αλλά ακόμα υπάρχει μέσα μας, γιατί αυτό, ρε παιδί μου, που χωρίζουν οι άνθρωποι και μετά είναι δύο ξένοι, εμένα δεν μου κάθεται καλά. Εγώ γενικά σε όλες μου τις σχέσεις, εδώ σε όλες μου τέλος πάντων, ήθελα να κρατάω μια επαφή.
0: Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο που λες και μακάρι όλοι να καταφέρουν να το κάνουν αυτό, έτσι. Πράγμα που πολύ δύσκολα γίνεται, βέβαια.
1: Γίνεται δύσκολα και μετά...
0: Εμείς το κάνουμε δύσκολα.
1: Ναι, ρε παιδί μου, και οι επόμενες σχέσεις που έρχονται συνήθως, ξέρεις, είναι λίγο κάπως... φοβούνται, ρε παιδί μου, δεν εμπιστεύονται εύκολα. Σου λένε «Τι κάνεις παρέα με τον πρώην σου»?
0: Ναι, σωστά.
1: Είναι λίγο, ξέρεις, πολύ λεπτή ισορροπία.
0: Πάντως εδώ μιλάει βέβαια για τον έρωτα το κομμάτι, αλλά αυτό, εγώ αυτό που αντιλαμβάνομαι περισσότερο μέσα από τους στίχους σας είναι για το ότι μας διαμόρφωσε τελικά για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο που φτάσαμε.
1: Αυτό είναι πολύ ωραίο που λες, και αυτό είναι μέσα, και αυτό στην ουσία είναι και η παράσταση που ετοιμάζουμε τώρα στις 20 Μαΐου σε μια μουσική σκηνή στο ράδιο στον Γκάζι στην Αθήνα.
0: Ναι.
1: Το οποίο είναι αυτό ακριβώς αυτό που
0: αλήθεια.
1: Λες.
0: Αλήθεια. Ναι.
1: Ναι, ναι. Ξεκίνησα δηλαδή να φτιάξω ένα πρόγραμμα για ένα live, ας πούμε, σε αυτή τη μουσική σκηνή. Και με αφορμή το κομμάτι μας οδήγησε με τον Μάνο Ντοθυρέο, ο οποίος είναι ένας πολύ καλός φίλος συγγραφέας, φανταστικός, ο οποίος τώρα κάνουν διφόκια μαζί με τον Βλάση Πασιούδη στην Αθήνα, και έγραψε ένα κείμενο διαλογικό, κούμπωσε και μια φίλη μου ηθοποιός, η Έμιλι Μίλιου, και φτιάξαμε κάτι πολύ ωραίο νομίζω, mm-hmm. το οποίο είναι ενότητες τραγουδιών που έχουν ερμηνεύσει γυναίκες, μόνο γυναίκες.
0: Mm-hmm.
1: Και υπάρχει ένα διαλογικό με την Έμιλι, το οποίο αυτό εμφανίζεται στη σκηνή, αλλά δεν ξέρουμε τι είναι τελικά. Είναι μια πελάτησα που ήρθε και ανέβηκε πάνω τρελή στη σκηνή, είναι μια παλιά μου σχέση, είναι η πρώτη μου σχέση, η παιδική, είναι, δηλαδή γίνεται ένα τέτοιο πράγμα.
0: Δεν αποσαφηνίζεται μέχρι το τέλος της παράστασης στην ουσία αυτό.
1: Νομίζω ότι στο τέλος της παράστασης καταλαβαίνει ο θεατής.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει κάποια ανατροπή, ρε παιδί μου, ή κάτι.
0: Mm-hmm. Ναι.
1: Αλλά η αίσθηση που θέλουμε να μεταφέρουμε νομίζω θα περάσει.
0: Αυτό στην ουσία, όπως μου το λες τώρα, θα έχει και πρόζα, αν καταλαβαίνω σωστά ή όχι.
1: Ναι, ναι, έχει πρόζα. Θα έχει πρόζα.
0: Πω, πω, τι ωραίο που θα είναι. Ξαναπέζουμε πού και πότε αυτό.
1: Αυτό θα είναι 20 Μαΐου, Τετάρτη, στη μουσική σκηνή Ράδιο.
0: Ναι.
1: Το Γκάζι.
0: Στον Γκάζι, ναι. Για μία παράση μόνο.
1: Θα είναι για μία.
0: Γιατί όμως.
1: Πάμε λίγο δειλά-δειλά. Πάμε να κάνουμε αυτό το εγχείρημα.
0: Ναι.
1: Είναι πρώτη φορά που πάω να ετοιμάσω κάτι μουσικοθεατρικό με δικό μου ρίσκο, με δική μου ευθύνη. Θα είναι ένα full band, θα είναι πέντε μουσικοί, είναι εγώ που θα παίζω κιθάρα, θα είναι δηλαδή ένα, πάω να κάνω κάτι μεγάλο, ας πούμε.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
1: Οπότε ξεκινάμε με αυτό.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Πολύ ενδιαφέρον ακούγεται. Πάντως, εγώ επιμένω για το τραγούδι τώρα που μιας και μας έφερε σε επαφή το συγκεκριμένο. Έχω μείνει σε μία φράση που λέει «Δυο ξένοι, εγώ και εσύ, μα ο χρόνος έχει αφήσει σημάδια στο κορμί». Και σκέφτομαι, ξέρεις, καμιά φορά, πότε τελικά μπορεί να καταλάβει ένας άνθρωπος το ότι από δικός του γίνεται πια ξένος.
1: Άμα δεν υπάρχει στο μυαλό του, ρε παιδί μου, στη σκέψη του, στην καρδιά του, δηλαδή, εάν δεν υπάρχουν στιγμές. Που εγώ είμαι 40, ας πούμε,
0: ναι.
1: έχω, σε όλες μου τις σχέσεις έχω μέσα μου κάποια σημάδια.
0: Mm-hmm.
1: Σε κάποιες φάσεις, στιγμές της ζωής που μπορεί να τύχει ένα συμβάντο, μπορεί να μια μυρωδιά, μια εικόνα, κάτι σου θυμίζει κάτι από το παρελθόν, από όλη σου τη ζωή.
0: Mm-hmm.
1: Αν σου θυμίσει κάποια σχέση, κάτι, θυμηθείς αυτή τη σχέση, σημαίνει ότι υπάρχει ακόμα
0: μέσα. Ναι.
1: Να το άμα ξεχάσεις τελείως κάτι, σημαίνει ότι δεν ήταν εκεί. Mm-hmm. Έτσι πιστεύω, έτσι.
0: Πάντως, παρατήρησα μουσικά ότι κορυφώνεται έτσι πολύ ωραία συναισθηματικά όσο εξελίσσεται το τραγούδι αυτό. Εξαιρετική δουλειά έκανε ο Δημήτρης Οσιάμπος, δεν έκανε την ενορχήστρωση.
1: Σωστά.
0: Ναι, αυτό δηλαδή το κορύφωμα σιγά σιγά, το οποίο είναι και πάλι λέω συναισθηματικά, γιατί δένει πολύ ωραία ο λόγος με τη μουσική και την ενορχήστρωση, και θεωρώ ότι αυτό τελικά δίνει και την ιδιότητα, την ιδιαίτερη αν θέλεις ταυτότητα στο τραγούδι.
1: 100%.
0: Ναι.
1: Ο Σιάμος είναι ένα φανταστικό παιδί καταρχάς, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Και είναι ένα τόσο υπερταλαντούχο άτομο, δηλαδή σε αυτό που κάνει. Το κάνει με τόσο μεγάλη μαεστρία, τόσο μεγάλη λεπτομέρεια, τόσο επαγγελματισμό,
0: mm-hmm.
1: που άκουσε πολλά τραγούδια, δηλαδή πέρα από αυτό του Αλέξανδρου, άκουσε και άλλο του Αλέξανδρου. Γενικά προσπαθούμε να μαζέψουμε τραγούδια, ο σκόπος είναι να κάνουμε ένα EP.
0: Άντε, με το καλό.
1: Ευχαριστώ πολύ. Εκκινήσαμε με αυτό και το είχε μπροστά του, όλη την εικόνα την είχε μπροστά του, ρε παιδί μου. Κάτι mm-hmm. σε ασχολήθηκε, μου λέει Σάκη, έτσι το φαντάζομαι. Γουστάρω πάρα πολύ, του είπα και εγώ που θέλω να κινηθούμε έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή ήθελα να υπάρχει το alternative στοιχείο μέσα, ήθελα να υπάρχει παράδοση μέσα, όλο αυτό το μυσταγωγικό ας πούμε. Και όλη την εξέλιξη, αυτό το την κορύφωση που λες, την κάθαρση αν θέλει,
0: ναι, ναι.
1: δημιούργησε στην ουσία, ο Δημήτρης έβαλε την τελευταία πινελιά.
0: Είναι η δουλειά του ενορχιστρωτή και πραγματικά κάνουν θαύματα οι ενορχιστρωτές, όπως και να το κάνουν. Πολύ ωραίο το πρωτογενές υλικό, αλλά από εκεί και πέρα, δηλαδή όταν μπουν αυτές οι πινιλές. Ναι.
1: Μετά είναι το Α και το Μ. Ναι,
0: ναι. ναι. Σάγη, ποιο τραγούδι είναι τώρα αυτό κατά τη σειρά, μέχρι τώρα που έχεις κάνει.
1: Δισκογραφικά.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν τα έχω μετρήσει, δεν είναι πολλά σίγουρα.
0: Δεν είναι πολλά. Ναι, προσπαθώ να θυμηθώ κι εγώ, αλλά ναι. Σε έχουμε δει στην τηλεόραση, σε έχουμε δει στην ΕΡΤ, σε έχουμε δει δίπλα σε σπουδαία ονόματα τέλος πάντων. Αλλά νομίζω ότι αυτό το κομμάτι είσαι εσύ, κατά κάποιο τρόπο. Γιατί δεν ξέρω γιατί το θεωρώ έτσι.
1: Όχι, έτσι είναι, γιατί ακριβώς που το λες. Ναι.
0: ναι.
1: Κοίτα, το πρώτο ήταν με το Σταμάτη Κραουνάκη που μου έγραψε το Φύγε, φύγε.
0: Μπράβο, ναι.
1: Μετά έκανα μια δισκογραφική δουλειά με τη θεία μου, την Ξανθίπη Καραθανάση.
0: Μπράβο, ναι, το θυμάμαι.
1: Συμμετείχαμε 4-5 τραγούδια. Mm-hmm. Μετά έκανα μια διασκευή το «Τι θέλεις να κάνω» του Χατζηνάσιου.
0: Ναι.
1: Και τώρα μπορεί να ξεχνάω κάποιο, δεν είμαι σίγουρος.
0: Ναι.
1: Αλλά αυτό το κομμάτι, ρε, εσύ, είναι σαν να το γέννησα, ας πούμε. Γιατί
0: έτσι είναι.
1: Είναι αυτό που ήθελα να κάνω εγώ, μόνος μου, ας πούμε, ενώ από μέσα μου. Ξεκίνησα, mm-hmm. πήρα τηλέφωνο τον Αλέξανδρο, δεν τον ήξερα πριν. Mm-hmm. Απλά θαυμάζα τη δουλειά του.
0: Mm-hmm.
1: Το πήρα τηλέφωνο, τον βρήκα, μιλούσαμε πόσες ώρες. Πήρα και άλλους φίλους που θαύμαζα, εννοείται. Και όλο στήθηκε σιγά-σιγά. Πήρα το Σιάμπο, πήρα. Τώρα χτίσα, δηλαδή, όπως θα ήθελα να είναι, και είμαι πολύ περήφανος γι' αυτό, νομίζω. Δηλαδή, το αποτέλεσμα νομίζω ότι με δικαίωσε, mm-hmm. τουλάχιστον στα δικά μου γούστα.
0: Ναι, ναι. Έχεις τώρα, Σάκη, και μια πολύ ενδιαφέρουσα και πολύχρονη, νομίζω, διαδρομή δίπλα στο Σταμάτη του Κρεωνάκη και του Σπύρα, σωστά.
1: Σωστά.
0: Εντάξει, τώρα αυτό κι αν είναι σχολείο, νομίζω, για έναν καλλιτέχνη που είναι και εξειδικευμένος και πάνω στο θέατρο, αλλά και στη μουσική σκηνή. Στην ουσία, στο σανίδι δηλαδή.
1: Εντάξει, δεν είναι απλά σχολή, είναι ολόκληρη διαμόρφωση του χαρακτήρα, του είναι μου, του ήδη δηλαδή, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Πολλά χρόνια δίπλα στη Σπύρα και στο Σταμάτη. Στην ουσία, μέσα στη Σπύρα εγώ μεγάλωσα, ανηλικιώθηκα, mm-hmm. αν θέλει, γιατί μπήκα, πόσο ήμουνα, 25,
0: ορίστε, ναι.
1: 24,
0: παιδί, ναι.
1: Ήμουν παιδάκι, ας πούμε, μόλις είχα έρθει η Αθήνα. Με πηγαίνανε τα παιδιά σε μαγαζιά και φοβόμουν.
0: Μάλλον λογικό δεν είναι.
1: Οι σπυρίτες οι παλιοί, ας πούμε, και γελούσανε. Ναι, ναι. Φοβάμαι να πάω τουαλέτα μόνος μου. Δηλαδή δεν υπάρχει. Οπότε διαμορφώθηκα σαν άνθρωπος δίπλα στο Σταμάτη και τη Σπύρα.
0: Ναι. Και ακολούθησαν τόσες παραστάσεις μαζί και βέβαια εντάξει, ήρθε και το Ηρώδιο και αρχαία Επίδαυρος και κάτι ετοιμάζεις τώρα, αν δεν κάνω λάθος πάλι.
1: Τώρα έχω τη χαρά πάλι να με κάλεσε ο Σταμάτης πάλι σε μια πολύ μεγάλη παραγωγή που ετοιμάζει.
0: Ναι.
1: Θα είναι η Λυσιστράτη και το έχει κάνει όλο μουσικό λιμπρέτο, δηλαδή θα είναι σαν όπερα, ας πούμε, σκέψη, οπερέτα. Θα παρουσιαστεί στο Ηρώδιο 12 και 13 Ιουνίου με πολλούς συντελεστές μεγάλους, με επίτιμη καλεσμένη τη Δήμητρα Γαλάνη, πρωταγωνιστή Ελένη Ουζουνίδου και πολύ μεγάλο θείασο. Είναι πάρα πολλά τα ονόματα. Θα κάνω λάθος τώρα να τα πω.
0: Είδα και κάποιες φωτογραφίες πρόσφατα από αυτή τη δουλειά. Νομίζω πρόσφατα, το λέω χθες προχθές, αν δεν κάνω λάθος, ανέβηκαν κάποια.
1: Ναι.
0: Και έμεινα εντυπωσιασμένο από το cast, έτσι, της παράστασης.
1: Ναι, χαμός. Έχει πολλά μέσα. Έχει χαμός μέσα, ναι.
0: Πώς ήταν αυτή η εμπειρία για
1: εσά? Ναι. Σοφία Κούνια, από τον Οικονομίδη, που είπε με θεά, την αγαπάω πάρα πολύ.
0: Ναι. Αυτό πότε είπε, Σάκη, αυτό?
1: 12 και 13 Ιουνίου στο Ηρώδιο.
0: Ηρώδιο. Θα φύγει και για αλλού?
1: Υπάρχουν σχέδια, δεν μπορώ να πω.
0: Είναι νωρίς ακόμη, ναι. Είναι νωρίς.
1: Ήθελα να αναφέρω πριν, όσο για να αναφορά το τραγούδι, το Μάγισσες.
0: Ναι, ναι.
1: Θέλω να αναφέρω ότι πέρα από το Σιάμπο που έπαιξε καθοριστικό ρόλο στο αποτέλεσμα,
0: mm-hmm.
1: θέλω να πω και για τον Βλάση τον Πασιούδη, ο οποίος σκηνοθέτησε το βίντεο κλιπ.
0: Α, βέβαια, ναι.
1: Δηλαδή, αυτό που λες που έρχονται και δένουν όλα, πώς μέσα από την απλότητα αυτή του μονοπλάνου σε ένα σποτ συγκεκριμένο στο δάσος, στη θάλασσα, όλο αυτό, ο Βλάσης με πολύ απλά, δηλαδή πήγα εγώ και αυτός, πήγαμε από νωρίς και το κάναμε μέσα σε 2 ώρες.
0: Δεν ξέρω γιατί εμένα πάντα με εντυπωσίαζε το μονοπλάνο που λες. Πάντα, δηλαδή είναι κάτι διαφορετικό, νομίζω, στην δημιουργία, τέλος πάντων.
1: Ναι.
0: Είναι.
1: Καλά,
0: είναι.
1: Από την πρώτη ταινία που θυμάμαι που είδα μονοπλάνο και σοκαρίστηκα, που ήταν το Μια Αναστρέψιμο, δεν ξέρω.
0: Α, καλά, βέβαια, ναι.
1: Που ήταν συγκλονιστικό, ρε παιδί μου. Ναι. Εκεί ήταν η πρώτη φορά που το είδα, μέχρι και πολλές δουλειές. Δηλαδή το έχουν χρησιμοποιήσει πολύ.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά εμείς θέλαμε να δημιουργήσουμε αυτή την αίσθηση του αερικού. Mm-hmm. Δηλαδή το γυρίσαμε, σκέψου, σε διπλό χρόνο.
0: Mm-hmm.
1: Για να το φτάσουμε να, όταν θα τραγουδάω, να βλέπουμε τα χείλη μου στο στίχο πάνω.
0: Κατάλαβα.
1: Κατάλαβες τι λέω?
0: Κατάλαβα τι λες και με εντυπωσιάζει επίσης. Με εντυπωσίασε μάλλον το είδα. Ο τρόπος, ξέρεις, υπάρχει μια, πώς να το πω, χρονοκαθυστέρηση.
1: Ναι, αυτό.
0: Αυτό. Είναι απίστευτο αυτό. Ναι.
1: Αυτό θέλαμε. Αυτή την αισθητική θέλαμε. Mm. Και τον ευχαριστώ και δημόσια τον Βλάση, γιατί πέρα του ότι είναι κολλητός χρόνια και φίλος, σε όλο αυτό στάθηκε πάρα πολύ, ενώ έτρεχε τη δική του παράσταση, όπως είπα και στην αρχή, με τον Μάνο Θηραίο, γιατί είναι αυτός ο ίδιος. Και μέσα σε όλο αυτό βρήκε χρόνο να με βοηθήσει και να φτιάξουμε και το βίντεο κλιπ.
0: Πάρα πολύ ωραία. Και η μουσική κιθάρες, αν δεν κάνω λάθος, είναι ο Δημήτρης, ο Σιάμπος, έτσι, παράλληλα. Είναι
1: κάποιος... ναι.
0: Ποιοι είναι οι υπόλοιποι?
1: Θα μου δώσεις τώρα χρόνο, γιατί έχω...
0: Και εγώ δεν τους έχω μπροστά μου, αν τους θυμάσαι, εντάξει, δεν πειράζει. Εντάξει, άστο, δεν πειράζει. Θα του πω
1: εγώ. Κάτι μέχρι.
0: Ναι, οκ. Okay. Α, ναι, ναι, το βρήκα, το βρήκα. Δημήτρης Μποσινάκος, βλέπω ότι είπανα. Και Μιχάλης Μπακρουστά.
1: Ναι, ναι.
0: Σωστά. Πάρα πολύ ωραία.
1: Σωστά, σωστά.
0: Πάρα πολύ ωραία. Πότε αναμένουμε τα, έτσι, τα επόμενα σιγά-σιγά βήματα? Θα μου πεις τώρα δεν προλαβαίνεις γιατί έχεις όλα τα υπόλοιπα.
1: Κοίτα, τώρα έχουμε το 20 Μαΐου το live στο ράδιο.
0: Ναι,
1: έχουμε
0: ναι.
1: τη Λυσιστράτη με το Σταμάτη.
0: Αυτό θα είναι.
1: Και παράλληλα τρέχουμε το τραγούδι τώρα και εμφανίσεις και αυτά που θα ετοιμάζουμε. Και στα Σκαριά είναι και ένα ακόμα τραγούδι που θα ξεκινήσουμε πάλι με το Σιάμπο σιγά σιγά, όταν βρει και αυτό το χρόνο.
0: Ναι, είναι και αυτό.
1: Οπότε αυτό μάλλον θα πάει από Σεπτέμβρη, πιστεύω.
0: Σου εύχομαι τα καλύτερα, πραγματικά. Χάρηκα πολύ που τα είπαμε σήμερα και θα είμαστε σε επικοινωνία. Αναμένω και τα καινούργια. Καλή τύχη σε ό,τι και αν κάνεις από εδώ και πέρα και φυσικά στις παραστάσεις που τι είναι ένα βήμα πια κοντά μας. Φαντάζομαι οι πρόβες πάνε πολύ πολύ καλά και με το Σταμάτη. Ε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εντάξει, τι ωραία, τι ωραία.
1: Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ χάρηκα που τα είπαμε σήμερα. Σε ευχαριστώ, Σάκη.
1: Εκεί πάνω, δεν σε ρώτησα, εκεί πάνω, ναι. Έχει κρύο, πώς είστε?
0: Είχαμε για τρεις μέρες, το θερμόμετρο ήταν κοντά στους 10. Βαριά το μεσημέρι. Δεν είχαμε χιόνια και τέτοια, ευτυχώς. Ωστόσο, σήμερα είναι καλύτερα, αυτή την ώρα δηλαδή, από ό,τι βλέπω, έχουμε γύρω στους 18-19. Ναι.
1: Ήταν αριστή περίοδο.
0: Ναι. 20.
1: Στην Αθήνα το ίδιο όμως. Δηλαδή και εμείς είχαμε 10. Είχαμε 10. Ήταν πανελλαδικό όλο το.
0: Ναι. Χιόνια τώρα ξαφνικά, δηλαδή τέτοια εποχή. Εγώ δεν θυμάμαι τέτοιο. Πρωτομαγιά να φανταστείς, εγώ συνήθως έκανα την πρώτη μου βουτιά.
1: Ναι.
0: Φέτος δεν το θυμάμαι. Δεν υπήρχε περίπτωση γιατί ήταν κανονικά χειμωνιάτικα μπουφάν. Δηλαδή.
1: Καλό χειμώνα λέγαμε εδώ πέρα.
0: Καλό χειμώνα, ναι, έτσι.
1: Την Παρασκευή θα λέμε καλό καλοκαίρι. Λοιπόν, Γιάννη, χάρηκα πάρα πολύ.
0: Για Πρωτομαγιά λέγαμε καλή χρονιά. Λοιπόν, να είσαι καλά, Σάκη Καραθανάση. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια και σε σένα, να είσαι καλά. Λοιπόν, αυτός ήταν, φίλες και φίλοι, ο ηθοποιός, ο μουσικός, ο ερμηνευτής, ο Σάκης Καραθανάσης, που μου έκανε τη χαρά και την τιμή να είναι σήμερα μαζί μας για να κουβεντιάσουμε για τις μάγισσες. Και 30 είναι η ώρα. Να τα ακούσουμε άλλη μια φορά και μετά να πάμε σε διάλειμμα. Άντε, μου επιτρέπει η Δώρα.

0: τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Καλημέρα.
2: Και τι καλημέρα.
1: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
2: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
1: Ενημέρωση με χαμόγελο,
2: ειδήσεις με ρυθμό
1: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
2: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
1: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
2: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σκερλίδη
1: και την Ελένη Σταυρίδου.
2: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
1: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
2: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.
3: Βιοασφάλεια, η καλύτερη άμυνα για την διατήρηση της υγείας των ζώων μας. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε το μέλλον μας. Για να προλάβουμε την επιζωοτία, τηρούμε αυστηρά μέτρα βιοασφάλειας. Περιορίζουμε στην εκμετάλλευση τα ζώα μας. Δεν επιτρέπουμε την είσοδο σε κανένα χωρίς απολίμανση. Απολιμένουμε καθημερινά οχήματα, ρούχα, υποδήματα και εξοπλισμό πριν μπούμε στο στάβλο. Δεν μετακινούμε ζώα. Η ασφάλεια ξεκινά και από τις ζωοτροφές. Προμηθευόμαστε μόνο από αξιόπιστους, εγκεκριμένους προμηθευτές. Ελέγχουμε τα παραστατικά διακίνησής τους. Αποθηκεύουμε τις ζωοτροφές σε καθαρούς, στεγνούς χώρους, μακριά από ζώα και επιμολύνσεις. Η παραβατικότητα μεταδίδει την ασθένεια. Σε περίπτωση εμφάνισης ύποπτων συμπτωμάτων, δεν περιμένουμε. Δεν ρισκάρουμε. Ενημερώνουμε άμεσα τις κτηνιατρικές αρχές. Η σιωπή μεταδίδει το νόσημα και έχει καταστροφικές συνέπειες για την κτηνοτροφία του τόπου σου. Η βιοασφάλεια δεν είναι επιλογή, είναι υποχρέωση. Τήρησε τα μέτρα. Τώρα.
0: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECHO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομωτινής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

0: 40 λεπτά μετά από τις 4 είναι το δίκτυο των 4 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ που συνενώθηκαν και σήμερα. Ορεστιάδα, Κομωτινή, Καβάλα και Σέρες. Και φυσικά πέρα από τις συχνότητές μας, έχετε τη δυνατότητα να μας ακούτε όπου κι αν είστε από το erteco.gr. Γιάννης Κερλίδης στο μικρόφωνο, Δώρα Δασκάλου στη φροντίδα του ήχου σήμερα. Και στο δεύτερο μέρος εκπομπής είμαστε ήδη. Πώς περνάει η ώρα, πώς περνάει ο χρόνος, πώς περνάει οι μέρες, απίστευτο. Ένας δημιουργός είναι μαζί μας που δεν φοβάται πραγματικά να κουμπίσει, εγώ αυτό ένιωσα ακούγοντας τα τραγούδια του, να κουμπίσει λοιπόν τις πιο δύσκολες πλευρές του εαυτού αλλά και της εποχής, και αναφέρομαι στο Γιώργο Παπαθανασίου. Έρχεται με ένα δίσκο που μας φέρνει αντιμέτωπο, θα έλεγα, και με τον εαυτό μας σε πολλές των περιπτώσεων. Τίτλος του «Άπνοια». Είναι μαζί μας ο Γιώργος και τον ευχαριστώ πολύ για αυτήν εδώ τη συνάντηση. Να ευχαριστήσω και τους φίλους που μας έφεραν, τέλος πάντων, σε επαφή σήμερα, Γιώργο. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Γιάννη. Καλησπέρα. Ευχαριστώ που με καλέσατε και εμένα.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά, Γιώργο. Λοιπόν, για πες μου τώρα. Νομίζω ότι αυτός εδώ ο δίσκος κρύβει πολλά μυστικά και πολλά από αυτά δεν υπόθηκαν ή δεν έπρεπε να υποθούν. Είναι έτσι?
1: Γενικά τα τραγούδια που γράφω είναι αρκετά εσωτερικά, θα έλεγα. Δηλαδή είναι πράγματα τα οποία βγαίνουν αβίαστα, ας πούμε, από μέσα μου. Ναι. Και αβίαστα, πιο πολύ με κόπο μεν, αλλά χωρίς να πιέζω την κατάσταση. Και γι' αυτό και ο προηγούμενος δίσκος κυκλοφόρησε πριν 10 χρόνια, να καταλάβεις. Οπότε, ναι, προσπαθώ αυτό που γράφω να είναι 100% αληθινό. Mm-hmm. Οπότε...
0: Ναι, γιατί βλέπω ότι υπάρχει ολιρισμός, υπάρχει μια αγωνία, υπαρξιακή αγωνία, έτσι, αλλά υπάρχει και ένα, πώς θα το πω, ένα σύγχρονος πια ηχητικός πειραματισμός αυτόν εδώ το δίσκο σου, είναι έτσι?
1: Ναι, ναι, ισχύει. Η υπαρξιακή αγωνία, ας πούμε, γενικά τα μεγάλα, ας πούμε, θέματα όπως ο χρόνος, η αγάπη, ας πούμε, ο φόβος, ο θάνατος, όλα αυτά είναι θέματα τα οποία με απασχολούν γενικά στη ζωή μου και, και στην ποίηση βασικά που διαβάζω και ασχολούμαι. Οπότε αναγκαστικά θα μπαιναν και στα τραγούδια. Τώρα όσον αφορά τον ήχο, εντάξει, ασχολούμαι αρκετά με τη μουσική, δηλαδή έχω... υπάρχουν και σε μπάντες διάφορες και μόνος μου. Οπότε αναγκαστικά η τεχνολογία, όλα αυτά, οι ηχητικοί πειραματισμοί έρχονται και δεν σίγουρα στα τραγούδια.
0: Μα και αυτό είναι το ωραίο της υπόθεσης, Γιώργο.
1: Ναι, ναι.
0: Βέβαια.
1: Σίγουρα. Ναι. Αλλιώς δεν εξελίσσεται κιόλας.
0: Α, σωστά, σωστά, έτσι κι αλλιώς. Δεν ήξερα με ποιο τραγούδι να ξεκινήσω πραγματικά σήμερα, γιατί όλα είναι ένα και ένα τα τραγούδια σου. Αποφάσισα τελικά να παίξω το Ποτέ, γιατί θεωρώ πρώτον ότι είναι από τα πιο έτσι, να το πω, σκοτεινά τραγούδια του δίσκου. Έχει εκείνη τη φράση που λέει «Πια δεν ανασένω», ναι, μέσα στο δίσκο, και είναι μια, δεν ξέρω αν είναι μεταφορά τελικά ή μια πραγματικότητα είναι αυτό.
1: Ναι, το «Πια δεν ανασένω». Ναι, η αλήθεια είναι ότι πνιγόμαστε, ας πούμε, από τον κόσμο, ίσως, δεν ξέρω, από τις υποχρεώσεις, από όλο αυτό το οποίο έχουμε συσσωρεύσει μέσα μας, και είναι αυτό το οποίο μας φράζει την ανάσα, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο, εντάξει, σίγουρα μεταφορικά, αλλά το «δεν ανασένα» είναι ένα...
0: Δυνατός στίχος, όπως και να το κάνουμε. Γιατί έτσι κι αλλιώς και η άπνοια, κουβέντιαζα με ένα φίλο πρόσφατα, με αφορμή αυτό εδώ το δίσκο σου. Και,
1: πολύ χαίρομαι.
0: Ναι, και τέλος πάντων εκεί πάνω στην κουβέντα, του ρωτάω τελικά άπνοια τι είναι για σένα. Και μου λέει, να σου πω την αλήθεια, κάποιες φορές είναι κάτι που με πνίγει και κάποιες φορές είναι κάτι που με κρατάει ζωντανό.
1: Ναι,
0: έπαθα σοκ και την ώρα πάνω σε αυτό που...
1: Ωραία το είπε ο φίλος. Ωραία το έφτασε.
0: Είναι έτσι τελικά και σε σένα βρίσκεις τέτοιες στιγμές στον εαυτό σου?
1: Είναι αυτή, ξέρεις, η άπνοια είναι αυτή η μικρή παύση που μπορεί να κάνεις, ας πούμε, ανάμεσα στις σκέψεις, ανάμεσα μέσα στον ίδιο τον κόσμο, ας πούμε, εκεί που νιώθεις τελείως μόνος σου. Αλλά και η άπνοια, ότι πολλές φορές, ξέρεις, δεν συμβαίνει και τίποτα, ενώ προσπαθείς να κάνεις πράγματα, στο τέλος δεν γίνεται και κάτι. Είναι και... Έχει πολλές διαστάσεις, θεωρώ, αυτό.
0: Έχει, έχει, ναι, συναισθηματικές, κοινωνικές, υπαρξιακές, ναι, και όλα τα υπόλοιπα που λέγαμε λίγο πριν. 10 χρόνια μου είπες ότι ξεκίνησε πριν το άλμπουμ αυτό, ή 10 χρόνια απλώς έκανε για να... Πώς έγινε όλη αυτή η διαδικασία?
1: Κοίταξε, τώρα, η αλήθεια είναι ότι ο προηγούμενος δίσκος, το «Ανάμεσα στο φως και στη σκιά», δεν το έχεις ακούσει καθόλου. Έκλεισε ένα κύκλο τραγουδιών που τον είχα πολλά χρόνια, ας πούμε, που τον έφτιαχνα. Οπότε από εκεί και ύστερα άρχισα να ξαναγράφω. Με το που έκλεισε, δηλαδή, αυτός ο κύκλος, ξεκίνησα να γράφω. Ας πούμε το «Σαν ευχή» γράφτηκε τότε, εκείνη την περίοδο των ηχογραφήσεων. Από εκεί και ύστερα, όποτε ένιωθα εγώ ότι κάποιο κομμάτι, ξέρεις, μου βγαίνει αυτόματα, γιατί εγώ λειτουργώ λίγο έτσι. Θέλω με το που πιάσω, ας πούμε, την κιθάρα, ξέρεις, ή το μπουζούκι, κυρίως την κιθάρα βασικά, να μου βγει αυτόματα το τραγούδι. Άμα μου βγει αυτόματα, είναι δικό μου, τελείωσε το.
0: Ποιο είναι οπότε, πιο δικό σου από αυτά τα 10 τραγούδια του άλμπουμ?
1: Ίσως τα ρούχα μαύρα.
0: Τα ρούχα μαύρα,
1: Ναι, ναι, δεν ξέρω γιατί.
0: Πολύ σκληρή εικόνα απώλειας εκεί μέσα.
1: Το είχα γράψει, ναι, επί COVID περίπου.
0: Α,
1: είχε χάσει το θείο μου, τέλος πάντων, αδερφό της μάνας μου, και ένιωσα μια ανάγκη να το αποτυπώσω σε μουσικά. Mm-hmm.
0: Η ελπίδα είναι ακριβή στην εποχή μας, πώς το... Κάντε το λίγο πιο λεπτό.
1: Είναι ακριβή, πώς δεν είναι ακριβή. Είναι. Που βλέπεις τώρα όλο αυτό τώρα, τον κόσμο που έρχεται με τα σαπιόβαρκα, ας πούμε, και προσπαθεί με μια ελπίδα να φτάσει στη χώρα του ποτέ. Εντάξει, βλέπεις ότι...
0: Έτσι όπως το θέτεις δεν είναι
1: μόνο ακριβή. Είναι πολύ ακριβή.
0: Είναι πανάκριβη. Ναι, πραγματικά.
1: Οπότε...
0: Ναι.
1: Και μόνο αυτό να σκεφτείς είναι πολύ
0: βέβαια. Ναι.
1: Τώρα να σκεφτούμε μια καθημερινότητα που λέμε ελπίζω ότι θα κάνω αυτό και τα λοιπά, εντάξει.
0: Mm-hmm, ναι. Mm-hmm. Έλεγες ότι ασχολείσαι και με την ποίηση και ξέρεις τι, η ποίηση θεωρώ, Γιώργο, και δεν πιστεύω να το ξέρεις καλύτερα από μένα, γιατί ναι μεν εγώ, αλλά μέχρι σε ένα σημείο, θεωρώ ότι δίνει πολύ μεγαλύτερη ελευθερία.
1: Έχει
0: ακόμη
1: ελευθερία,
0: και από τη μουσική.
1: Έχει.
0: Ναι.
1: Γιατί εντάξει, μπορείς να γράψεις οποιαδήποτε φόρμα θες πια. Δεν έχουμε αυτούς τους προϊόντους και λυρικών έτσι, στοιχείων. Μπορείς να αποτυπώσεις κάτι το οποίο νιώθεις και είναι έντονο.
0: Mm-hmm.
1: Μπορείς να το αποτυπώσεις στο χαρτί πια. Mm-hmm. Εντάξει, το τρόπος που το κάνεις βέβαια διαφέρει. Ας πούμε, και εκεί είναι που λες ότι κάποιο ποίημα είναι αξιόλογο και όχι.
0: Ναι, έτσι είναι.
1: Τώρα από εκεί και ύστερα, εντάξει, μουσική αναγκαστικά σε βάζει μια φόρμα τεχνική ίσως και με, να δεθείς και με άλλους. Δηλαδή εκεί τη συνεργασία βάζει μουσική. Πέρα όλο που είσαι μόνος σου. Επειδή και στο δίσκο δηλαδή είναι ορχιστρώσω και έρχονται με μια μορφή από μένα και μια ιδέα πολύ βασική, ας πούμε, και πολύ συγκεκριμένη, αλλά μπαίνοντας μέσα ο ντράμερ, ας πούμε, θα βάλει την ιδέα του. Ο κιθαρίστας μπορεί να παίξει κάτι το οποίο θα με ενθουσιάσει. Αναγκαστικά έρχεσαι σε αλληλεπίδραση και με τον άλλον. Δεν είναι τόσο μοναχικό σου η ποιήση, εσύ. Και αυτό, τελεία.
0: Έτσι είναι. Και ο εαυτός σου. Κοίταξε και στη μουσική έτσι είναι, και στην στιχουργική.
1: Είναι, αλλά στην περίοδο της δημιουργίας.
0: Ναι.
1: Από τη στιγμή που θες να το αποτυπώσεις σε ένα δίσκο, τέτοιο, έρχεται και το κοινωνείς μετά με τον άλλον, δηλαδή και με τον ηχολήπτη.
0: Μα και αυτό δεν είναι ωραίο.
1: Δηλαδή έχει επιδράσει αρκετά στο δίσκο σαν αφορά κάποια στοιχεία πιο ατμοσφαιρικά που έχει βάλει και αυτός, mm-hmm. δηλαδή τα οποία πιθανόν και να μην τα είχα σκεφτεί κι εγώ.
0: Ναι.
1: Αλλά τώρα... είναι ωραία.
0: Ναι. Τώρα θυμάμαι το πρώτο σου κομμάτι, αυτό που ανοίγει το δίσκο, αν δεν κάνω λάθος, είναι το όνειρο θολά, σωστά.
1: Ναι, εκεί υπάρχει μια... και single αυτό,
0: ναι, εκεί υπάρχει μια φράση, Γιώργο, που λες κάπου, να προσπαθήσω, δεν τα έχω μπροστά μου τα λόγια, αλλά νομίζω ότι λέει να κέρδιζε η αλήθεια τη σιωπή, καλά το θυμάμαι.
1: Ναι, σωστά,
0: λοιπόν,
1: πολύ,
0: εκεί λοιπόν, θα ήθελα να μου πεις την άποψή σου, αν τελικά η σιωπή είναι κάτι που μας προστατεύει ή κάτι που μας εγκλωβίζει τελικά.
1: Είναι, δεν μπορούμε. Είναι αυτό που λέγαμε και με την άπνοια. Δηλαδή,
0: το
1: είναι
0: ίδιο.
1: Αυτό το οποίο δημιουργείς μια σιωπή και για προστασία, ας πούμε, από την αντίδραση που πιθανόν να δημιουργήσει, ας πούμε, το να πεις το λόγο σου, να πεις την άποψή σου.
0: Ναι.
1: Άρα κρατάς δηλαδή πίσω μια επιφύλαξη που λέμε. Mm-hmm. Αλλά και η σιωπή είναι και εσωτερική, ας πούμε. Αναζήτηση. Τώρα η αλήθεια της σιωπής.
0: Η αλήθεια είναι τεράστιο θέμα.
1: Η αλήθεια είναι πολύ πιο μεγάλο θέμα σε σχέση με τη σιωπή, θεωρώ. Αλλά λυπηδρούν, γιατί κρατώντας κλειστό το στόμα σου που λέμε, δεν πρόκειται ποτέ να ακουστεί.
0: Α, σωστά.
1: Οπότε...
0: Ναι. Εσύ όμως, σαν μουσικός, κρατάς τη δική σου αλήθεια, έτσι κι αλλιώς. Και καταθέτεις την ουσία την ψυχή σου σε εμάς. Αυτό γίνεται στην ουσία.
1: Ναι.
0: Και αν αυτές οι ψυχές ενωθούν η μία την άλλη, δηλαδή, και αντιληφθεί έστω ως ένα κομμάτι αυτό που θέλει να πει ο ποιητής, είναι απίστευτο. Ναι.
1: Ναι, νομίζω ξεπερνάει, ας πούμε, την ίδια τη φύση του ανθρώπου αυτό το πράγμα.
0: Γιώργο, πού ζεις?
1: Αυτή τη στιγμή ζω Αμφιλοχία εδώ.
0: Αμφιλοχία, πω, τι ωραία που είναι.
1: Είναι η γυναίκα μου από εδώ. Οπότε
0: τι ωραίο
1: έχουμε στήσει την οικογένεια εδώ κάτω.
0: Μια χαρά είναι.
1: Και δραστηριοποιούμε και επαγγελματικά. Γιατί κακά τα ψέματα, κάπω να ζήσει. Γιατί...
0: Ναι, βέβαια, βέβαια. Έτσι είναι.
1: Έτσι καλή είναι. Χρυσή, αλλά δύσκολο ναι, να τη ζήσει. Ναι. Ειδικά στην επαρχία, γιατί στα Γιάννα που. Είτε από τα Γιάννα είμαι εγώ.
0: Ναι, καταγωγή. Ναι.
1: Εκεί μεγάλωσα, εκεί σπούδασα, εκεί όλα. Και με τι μουσικέ εκεί ασχολούμαι. Δηλαδή στα Γιάννα είναι η βάση μου. Οπότε, εντάξει, δεν μπορείς εύκολα να δεις από τη μουσική, δεν μπορείς. Mm-hmm.
0: Κάνω το λίγο έτσι, και οι φίλοι ακροατές μας ακούνε αυτή τη στιγμή, να ναι, καταλάβουν ναι. Για ποιον άνθρωπο μιλάμε. Είσαι λοιπόν δημιουργός, πώς ξεκινάει η πορεία σου στο χώρο της μουσικής και είπες ότι αυτό είναι τέλος πάντων ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του εαυτού μου και θέλω ναι, κάποιος ναι. Με το βγάλω.
1: Εντάξει, εγώ πολύ μικρό στο σχολείο μου μουσική, τώρα από το, πώς να σου πω, από το δημοτικό.
0: Από ό,τι που θυμάσαι, ναι.
1: Έτσι, ναι. Οπότε ήρθε λίγο αβίαστα. Εντάξει, μπήκαμε μετά σε μπάντες, αργότερα γιατί παίζω και μπάσο, μπασίστα σήμερα
0: ναι, ναι.
1: Το όργανό μου. Οπότε λίγο ασχολήθηκα με το metal, ας πούμε. Μετά σε πιο rock επιρροές, μετά σε house band, ας πούμε, σε μαγαζιά παίζαμε για χρόνια.
0: Α, όλα αυτά παίζαμε.
1: Με πολύ ναι. Αξιόλογους ναι. Μουσικούς, δηλαδή παίζαμε. Δηλαδή έχουμε παίξει και σαν μπάντα, ας πούμε, σε γνωστούς καλλιτέχνες όπως ο Δελιβοριάς, ο Πασχαλίδης. Ναι. Έχουμε παίξει, δηλαδή.
0: Τι ωραία.
1: Σαν house band, δηλαδή με γνωστούς καλλιτέχνες. Και μετά αποφασίσαμε να φτιάξουμε ένα δίσκο με μια μπάντα που είχαμε, ας πούμε, τη Μαγεκα Πάμα, γύρω στο 2007 αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Το 10ο κυκλοφορήσαμε αυτό το δισκάκι. Εντάξει, άργησε λίγο να βγει. Θα μπορούσαμε να είχαν κάνει πολύ ωραία πράγματα με τη συγκεκριμένη μπάντα, γιατί ήταν η φούρια αυτή που λέμε του Θανάσιου Κωνσταντίνου, mm-hmm. λίγο πριν ξεσπάσει. Το μεγάλο το μπάμ, ας πούμε, mm-hmm. Θανάση. Mm-hmm. Οπότε είχαμε ένα ωραίο project, ας πούμε, τότε που παίζαμε τέτοια τραγούδια. Mm-hmm.
0: Πάντως όλα αυτά και... που λες συμπεριλαμβάνονται στο άλμπουμ yeah. Το καινούριο. Δηλαδή υπάρχει το έντεχνο, ακούω το λεγόμενο έντεχνο που δεν μου αρέσει εμένα, αλλά τέλος πάντων για να καταλάβουμε γιατί που είναι ακριβώς. Υπάρχει το rock, υπάρχει και το ηλεκτρονικό ακόμα στοιχείο.
1: Και το ηλεκτρονικό, ναι, μου αρέσει mm. πολύ, μου αρέσει. Mm. Ειδικά με τις επιρροές του Πάνου, γι' αυτό τον αναφέρω, γιατί θα κάνω τα ψέματα, εντάξει, το ηλεκτρονικό στοιχείο θες και κάποιον ο οποίος χειρίζεται.
0: Βέβαια.
1: Τα προγράμματα και αυτά, δηλαδή, δεν είναι πολύ εύκολο να τυχεί. Mm-hmm. Αλλά είμαι πολύ ανοιχτός, γιατί ακούω πράγματα. Mm-hmm. Δηλαδή, αγαπώ τρελά, λέει ο Πλάτωνος, Κωνσταντίνο Β', δηλαδή αυτούς τους καλλιτέχνες
0: στο
1: συνδυασμό. Με τώρα. Τον Θανάση που λέμε.
0: Ναι. Λατρεία είναι, αγάπη μεγάλη όλη αυτή.
1: Εγώ με ρεμπέτικα ξεκίνησα, ας πούμε.
0: Α, ναι, είδες.
1: Ήταν πορωμένος με τα ρεμπέτικα, οπότε από μικρός έπαιζα ρεμπέτικα.
0: Άκου τώρα.
1: Και γι' αυτό και το έχω μέσα μου, ας πούμε.
0: Α, ναι, ναι. Πες μου τώρα για τον Γιώργο Τζολάκη και την Κωνσταντίνα τη Γοργόλη που παίρνουν μέρος σε αυτό το άλμπουμ.
1: Εντάξει, ο Γιώργος είναι αδελφικός φίλος. Παίζαμε μαζί δηλαδή και στις μπάντες αυτές που συζητάω σε μαγαζιά κτλ. Πολύ αξιόλογος καλλιτέχνης, απλά δραστηριοποιείται στο Λονδίνο. Άνθρωπος μένει mm-hmm. στο Λονδίνο, παίζει μουσική στο Λονδίνο, είναι δηλαδή αποκλειστικά μουσικός, τραγουδιστής ο άνθρωπος. Δεν είχε κάτι δισκογραφικό μέχρι πρότινος, οπότε του λέω, Γιώργο, θα γράψει το δίσκο, δεν γίνεται άλλο. Mm-hmm. Πρέπει να τραγουδήσει τα τραγούδια μου. Mm-hmm. Ήρθαμε με πολύ μεγάλη χαρά, ήρθε και τα έκανε. Η Κωνσταντίνα, φίλη καλή, έχουμε συνυπάρξει σε κάποια live. Και νομίζω ότι θα συνεπάρξουμε και παρέα σε πολύ περισσότερα πράγματα από εκεί πέρα.
0: Εξαίρετους μουσικούς βλέπω έχεις εδώ πέρα, φαντάζομαι φίλοι σου ή περισσότερο. Βλέπω Δημήτρη Συφαντή. Για ποιον Δημήτρη Φαντή μιλάμε?
1: Το γνωστό.
0: Το γνωστό, το Δημητράκη. Πω το φίλο μου. Αν το δεις, να το δώσεις πολλούς χαιρετισμούς και φιλιά.
1: Ήθελε για κάποιο λόγο να γράψει κάτι στο δίσκο. Εντάξει, η αλήθεια είναι φωνητικά θα μπορούσα να του πω να τραγουδήσει ένα τραγούδι, αλλά ξέρεις τι, προτίμησα να το κάνω. Να κάνω μια ενότητα τραγουδίων, ας πούμε, με τον φίλο τον Γιώργο, δηλαδή χωρίς να καπελώσω με ένα γνωστό καλλιτέχνη.
0: Ναι.
1: Λέμε έτσι το δίσκο. Εντάξει, καλός ή κακός. Οπότε έπαιξε ένα καβάλι το οποίο είναι υπέροχο ο Γιώργος, ό,τι και να.
0: Έτσι. Ο Δημήτρης, ναι. Το Δημήτρη, ξέρεις, είχαμε κάνει την πρώτη μεγάλη συναυλία εδώ και με τη Δήμητρα Γαλάνη μαζί. Πολλά χρόνια πίσω στο φεστιβάλ του Άρδα. Θα το θυμηθεί από το πει.
1: Ετοιμάζει και πολύ ωραία πράγματα.
0: Ναι, το ξέρω, το ξέρω. Ναι, ναι. Αν και έχουμε καιρό να τα πούμε έτσι και ζωντανά στον αέρα, αλλά θα το καταφέρουμε την πρώτη ευκαιρία. Το αγαπημένο το δικό μου, αν θες να μάθεις, είναι η σιωπή. Γι' αυτό το κράτησα να κρατήσουμε με αυτό. Γιατί θεωρώ ότι έχει μια εικόνα μοναξιάς, αλλά και εικόνες συμφιλίωσης.
1: Ναι. Μου κάνει εντύπωση αυτό. Πρέπει να σε. Μου αρέσει.
0: Ναι. Αυτό αντιληφθήκα και εντάξει. Είναι αυτό,
1: αυτό που... ναι, πες μου. Στιχουργικά, εντάξει, σαν μουσική είχα κάποια pattern, δηλαδή κάποια στανταρισμένα θέματα τα οποία ήθελα να τα χρησιμοποιήσω απεγνωσμένα σε κάποιο τραγούδι, ναι. Αλλά στιχουργικά ήρθε και έκατσε αυτό που διαβάζεις.
0: Δηλαδή,
1: πέρασε από το... δεν ξέρω αν έχεις περάσει καθόλου από το τέργο εκεί που λέμε.
0: Αν πέρασε τι?
1: Από το τέργο, από την...
0: Βέβαια, ναι.
1: Αν έχει περάσει καθόλου τα παλιά με τα πλατάνια και αυτά, που ήταν υπέροχο μέρο. Τέλο πάντων, επειδή το έκανα για μια περίοδο, το έκανα πολύ συχνά. Το πάνω με αυτό.
0: Ναι.
1: Και πέρα και σταμάτησα 6 ώρα το πρωί, α πούμε, χαράματα. Δηλαδή εκεί πέρα και γράφω του τύπου εκεί.
0: Αυτά είναι τα ωραία.
1: Και τι έγραψα μονοκουπανιά εκεί πέρα και λέω εντάξει, αυτό είναι.
0: Μάλιστα.
1: Είναι το περιβάλλον που σε επινοεί.
0: Έτσι είναι.
1: Και αν έχει μέσα σου πράγματα.
0: Yeah. Γιώργο, νομίζω ότι έχουμε πολλά να πούμε ακόμη. Ωστόσο, ήταν μια πρώτη κουβέντα αυτή που κάναμε τώρα. Αναμένουμε και το καινούργιο. Δεν ξέρω αν έχεις κάποιο ανακοινώσιμο live για το επόμενο διάστημα.
1: Τώρα, να σου πω την αλήθεια, περιμένω λίγο να μου στείλουν και τα CD.
0: Ναι.
1: Να μπορέσω να κάνω και μια παρουσίαση λίγο του δίσκου.
0: Ωραία.
1: Που θέλω. Λογικά στα Γιάννα θα την κάνω αυτή.
0: Ωραία.
1: Και μετά να σκεφτώ λίγο κάποια live. Αλλά εντάξει. Είμαι λίγο μετρημένο να σου πω σε αυτό. Δεν βιάζομαι.
0: Όταν
1: πολύ.
0: Έρθει, θα έρθει.
1: Έτσι. Και το επόμενο που θα. Και έχω στα σκαριά και άλλα πράγματα. Δηλαδή.
0: Με το καλό. Είμαστε επικοινωνία πάντα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, Γιώργο.
1: Εγώ ευχαριστώ. Γεια.
0: Να είσαι καλά. Να είσαι καλά.
1: Γεια.
0: Γιώργος Παπαθανασίου, ακούστε την άπνοια, παιδιά. Έχει πολύ, πολύ, πολύ ενδιαφέρον αυτό εδώ ο δίσκος. Σε στίχους και μουσική του Γιώργου Παπαθανασίου που ήταν κοντά μας, με τον Γιώργο Τσολάκη, την Κωνσταντίνα Γοργόλη και τον Γιώργο Παπαθανασίου στα τραγούδια Άπνοια. Θα το βρείτε και στο YouTube βεβαίως και σε οποιαδήποτε άλλη μηχανή, πώς λέγονται. Πλατφόρμα. Σε ευχαριστώ, Δώρα. Η Δώρα Δασκάλου ήταν μαζί μας στη φροντίδα του ήχου. Ο Γιάννης Κερλίδης στο μικρόφωνο. Θα πάμε σε δελτίο, σε λιγάκι. Θα συντονιστούμε με τους 102 των FM, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της R3. Ευχαριστώ για την ακρόαση αύριο και πάλι μαζί με μια σειρά από πολύ πολύ ενδιαφέρον συνεδέξεις. Θα έρθουν και το επόμενο διάστημα. Μαθαίνετε βέβαια και μέσα από τη σελίδα εσείς. Αύριο θα έχουμε και την Βελισιώτη, τη Φωτεινή νομίζω. Ναι, αύριο είναι, αύριο θα έχουμε και τη Φωτεινούλα μαζί μας. Να είστε καλά όλοι σας.

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Συγκεχημένες είναι οι πληροφορίες για την κατάσταση που επικρατεί στα στενά του Ορμούς, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να διαψεύδουν αναφορές Ιρανικών μέσων ότι το Ιράν έπληξε αμερικανικό πολεμικό πλοίο στην περιοχή, την ώρα που η Ουάσιγκτον προωθεί σχέδιο ασφαλούς διέλευσης εμπορικών πλοίων από τα στενά. Το Αμερικανικό Κέντρο Ναυτιλιακής Πληροφόρησης ανακοίνωσε τη δημιουργία ενισχυμένης ζώνης ασφαλείας στα ύδατα του Ομάν στον απόϊχο των ανακοινώσεων Τραμπ περί έναρξης επιχείρησης ελευθερία που προβλέπει τη συναντία των πλοίων που επιχειρούν να εξέλθουν από τον Περσικό κόλπο από αμερικανικές δυνάμεις. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε ιρανική προσπάθεια παρεμπόδισης της ναυσιπλοείας θα αντιμετωπιστεί δυναμικά. Στο μεταξύ, αντιτορπιλικά του πολεμικού ναυτικού των Ηνωμένων Πολιτειών επιχειρούν στον Περσικό κόλπο μετά τη διέλευσή τους από τα στενά του Ορμούς. Την ανακοίνωση έκανε η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, οι αμερικανικές δυνάμεις συμμετέχουν στις προσπάθειες αποκατάστασης της ασφαλούς διέλευσης στην εμπορική ναυτιλία. Η Ελλάδα είναι έτοιμη να αναλάβει ενεργό ρόλο για την ασφαλή διέλευση από τα στενά του Ορμού σε συνεργασία με τη Διεθνή Ναυτιλιακή Κοινότητα, δήλωσε μετά από συνάντηση που είχε στην Αθήνα με τον Γερμανό ομολογό του ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας μας Γιώργος Γεραπετρίτης. Τη διενέργεια προκαταρκτικής έρευνας για τον προφυλακισμό που κατήγγειλαν οι Βρετανικές αρχές σε βάρος του αντιπρίτανη διεθνών σχέσεων εξωστρέφειας διαβίου μάθησης και φοιτητικής μέρημνας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Ιάκωβου Μιχαηλίδη, διέταξε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης. Στο πλαίσιο της έρευνας θα εξεταστεί αν στοιχειοθετούνται τα αδικήματα της παράνομης βίας και της διατάραξης λειτουργίας δημόσιας υπηρεσίας. Τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών και τη χρήση του λογισμικού Predator προτείνει το ΠΑΣΟΚ, ζητώντας να διερευνηθούν οι 87 επαληθευμένες παρακολουθήσεις. Μεταξύ άλλων, ζητά να εξεταστεί αν υπήρχε γνώση ή συντονισμός από το πρωθυπουργικό περιβάλλον και τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Κοινή πρόταση κατέθεσαν ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής της Βουλής σχετικά με τον πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Πύλιο Λιβανό, και την πρώην Υφυπουργό στο ίδιο Υπουργείο, Φωτεινή Αραμπατζή. Ζητούν τη διερεύνηση για το αδίκημα της ηθικής αυτουργίας σε απιστία κατά εξακολούθηση στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Όχι της κυβέρνησης στο αίτημα της αντιπολίτευσης για προανακριτική, δεν υπάρχουν στοιχεία ούτε καν ενδείξεις, τονίζει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Την αποχώρησή του από το ΠΑΣΟΚ γνωστοποίησε ο πρώην υπουργός και βουλευτής του κόμματος Χάρης Καστανίδης σε επιστολή παρέτησης που δημοσιοποίησε. Ο κ. Καστανίδης ασκεί κριτική στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος εισηγήθηκε το όριο στις θητείες στη Βουλή. Προβληματισμός επικρατεί στους φορείς της Θεσσαλονίκης από το φημολογούμενο κλείσιμο της βάσης της Ryanair στην πόλη από τον ερχόμενο Οκτώβριο, το οποίο αναμένεται να ξεκαθαρίσει μετά την άφιξη των εκπροσώπων της εταιρείας στη Θεσσαλονίκη μέσα στην εβδομάδα, καθώς η Fraport Greece δεν έχει επιβεβαιώσει την είδηση, σύμφωνα με την οποία η εταιρεία φεύγει λόγω αύξησης των χρεώσεων κατά 15%. Στον 102 FM μίλησε ο αντιδήμαρχος Θεσσαλονίκης Βασίλης Γάκης και είπε ότι αύριο θα υπάρξει επικοινωνία του Δημάρχου Θεσσαλονίκης με το Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ryanair, ενώ ο κύριος Αγγελούδης στο τέλος της εβδομάδας θα συγκαλέσει έκτακτη συνάντηση για το θέμα. Συνελήφθη και κατηγορείται για οπλοκατοχή ένας 67χρονος, ο οποίος στις 11.30 το πρωί μπήκε σε τραπεζικό υποκατάστημα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, κρατώντας σφυρί και απείλησε υπαλλήλους προτού ακινητοποιηθεί από αστυνομικές δυνάμεις. Κατά τις μέχρι τώρα πληροφορίες, το περιστατικό αποδίδεται σε ζήτημα που αφορούσε τη σύνταξή του. και μια ματιά στον καιρό. Λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες προβλέπονται αύριο, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται αύριο αίθριος καιρός, αραιές νεφώσεις θα αναπτυχθούν από το απόγευμα. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 10 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 5.30.
2: Η Χορευτική Ακαδημία Πεύκων γιορτάζει τη 10η επέτειό της και σας προσκαλεί στην κεντρική σκηνή της Μονής Λαζαριστών. Σας μίξουν δύο καρδιές. Δευτέρα, 4 Μαΐου, στις 8 το βράδυ. Μια μεγάλη γιορτή πολιτισμού υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Κάθε ιστορία ξεκινά με έναν αναγνώστη. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 7 με 10 Μαΐου στη Χελέξπο. Γενιά αναγνωστών. Δημιουργοί βιβλίων. Τιμόμενη χώρα, η Βουλγαρία. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Διοργάνωση, Υπουργείο Πολιτισμού, Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
6: Κάθε προϊόν έχει τη δική του φροντίδα, τη δική του ξεχωριστή διαδρομή. Από το χωράφι στο ράφι, με το Λεωνίδα Λιάμη. Κυριακή στις 4.30 το μεσημέρι στην ΕΡΤ3. Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα.
8: Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
9: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Αυτά είναι. Welcome to the jungle, Guns and Roses. Καλώς ήρθατε στη ζούγκλα της πόλης. Τον επιάσατε το Μάη. Εγώ πάντως τον έπιασα το Μάη. Στη Σάντη Χαλκιδική δεν έχει. Καλό μήνα να έχουμε με υγεία, με χαρά, με πολύ όμορφες και καλές μουσικές. Οπότε είστε πάρα πολύ σωστά συντονισμένοι, μιας και είπα για ομορφιές. Κωνσταντίνος Μανουσάκης, στην τεχνική υποστήριξη. Ορίστε, να μιλές. Εδώ είναι η εκπομπή, ένα ενημερωτικό, παύλα μουσικό, παύλα ψυχαγωγικό μαγκαζίνο. Καθημερινά είμαστε κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα. Είναι εκπομπή Άκου να δεις και δες να ακούσεις, με την Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Τη φίλη μου την Νατάσα να χαιρετήσω, που είναι το fan club μου και την οποία την ευχαριστώ θερμά. Τη φίλη μου τη Στέλλα, ραδιοφωνικές καλησπέρες οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας. Ξέρω ότι μας ακούτε στη Λάρισα, μας ακούτε στην Καβάλα, μας ακούτε στην Κατερίνη, μας ακούτε στη Δράμα, μας ακούτε και στο εξωτερικό. Ελάτε στην παρέα να μας δώσετε λίγες παρουσίες για να πάρουμε κι εμείς τα πάνω μας. 2-3-13-3-3-8-4-20 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Φυσικά θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228 δωρεάν. Είναι, τα ξέρετε. Λοιπόν, ξανά θα πω, καλό μήνα. Εμένα αυτός ο μήνας είναι και ο δικός μου μήνας των γενεθλίων. Ταύρος φυσικά στο ζώδιο, οπότε έτσι επιστημονικά εξηγούνται τα περισσότερα. Δευτέρα σήμερα, 4 του Μάη, στα 14 λεπτά μετά τις 5, 19 βαθμοί Κελσίου. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Αναφορικά με την κίνηση έχουμε λίγο αυξημένη στο κέντρο. Συγκεκριμένα στη Λεωφόρο Νίκης αυτή τη στιγμή είμαστε στα κόκκινα και λίγο γύρω από τα δικαστήρια. Περιφερειακώς βαίνουμε πάρα πολύ καλά. Σήμερα γιορτάζει η Μόνικα, η Πελαγία και ο Πελάγιος. Χρόνια πολλά σε όσους εορτάζουν, χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια. Σας είπα κιόλας ότι ανήκουν όσοι έχουν γενέθλια στο ζώδιο του Ταύρου. Είναι μεταξύ άλλων Διεθνής ημέρα πυροσβεστών και είναι η ημέρα του πολέμου των άστρων. Star Wars, May the 4th be with you, may the force be with you. Επίσης, μεταξύ άλλων, είναι η μέρα της νεολαίας στην Κίνα, η μέρα της νεολαίας στα νησιά Φίτζι και η μέρα της εργασίας στην Μεγάλη Βρετανία. Επίσης, σαν σήμερα, γιατί θα μιλήσουμε εννοείται για Eurovision, διότι μπήκαμε στην τελική ευθεία, το 1991 διεξάγεται ο 36ος διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision στην Ιταλία. Νικήτρια αναδεικνύεται τότε για λογαριασμό της Σουηδίας η Κάρολα, με μια σύνθεση που στα ελληνικά σημαίνει αποκλεισμένη από μία θύελλα. Και η χώρα μας συμμετέχει εκείνη τη χρονιά, και αυτό το λέω, με το τραγούδι του Ανδρέα Μικρούτζικου «Άνοιξη», το οποίο φυσικά ερμηνεύει η Σοφία Βόσου και καταλαμβάνει αδίκως για μένα τη 13η θέση από τα πιο αγαπημένα μου τραγούδια της Eurovision και όχι μόνο. Πάμε να συνεχίσουμε με φεγγάρια, με πανσελίνους. Δύο έχει ο Μάιος. Ένα φεγγάρι ήταν την Πρωτομαγιά, από καιρός ήταν χάλια και χιόνισε και το Μάη. Έχει τρελαθεί και ο καιρός ότι είναι, αλλά τώρα πάμε, τώρα θα αρχίσουμε να βουτάμε στις θάλασσες. Και έχει κι άλλο φεγγαράκι μέσα στο Μάη. Όλα αυτά εδώ, The Killing Moon από Echo and the Bunnymen, εννοείται από την αγαπημένη δεκαετία των 80's και συγκεκριμένα από το 1984.

Όχι μία, αλλά δύο παντσελίνους. Θα έχουμε την ευκαιρία, ήδη τη μία την απολαύσαμε την Πρωτομαγιά, την γνωστή ως Flower Moon, δηλαδή παντσέλινο των λουλουδιών. Μέσα στο Μάιο 2026 θα έχουμε και δεύτερη παντσέλινο, συγκεκριμένα 31 Μαΐου, δηλαδή έτσι ξεκίνησε ο μήνας και έτσι κλείνει, με το Blue Moon ή στα ελληνικά την μπλε σελήνη. Αυτός είναι ο όρος που χρησιμοποιείται συνήθως όταν έχουμε δύο παντσελίνους μέσα στον ίδιο μήνα. Καλό μήνα να έχουμε, με υγεία. Θέλω να στείλω την καλησπέρα μου και να ευχαριστήσω πάρα πολύ και μας λείπει ήδη στον φίλο μας το Στάθη. Ακούς, Κωνσταντίνε, χαιρετίσματα μας λέει ο Στάθης, στη Στέλλα, στην Ατάσα, στη Μαρία και φυσικά στον καταπληκτικό, λέει Κωνσταντίνο, στον ήχο, ο οποίος αύριο σβήνει 55 κεράκια στην τούρτα. Δεν έχεις γενέθλια. Εντάξει, δεν πειράζει. Λοιπόν, στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber 6930-078-228. Σας θέλουμε όλους εδώ στην όμορφη παρέα μας να μας πείτε πώς περάσατε, πού είστε και τι κάνετε. Και φυσικά, όποτε τελειώνει ένα τριήμερο, εννοείται ότι το βλέμμα μας είναι στο επόμενο τριήμερο. Λοιπόν, πότε είναι η επόμενη αργία? Φυσικά τη Δευτέρα 1η του Ιούνιου, του Αγίου Πνεύματος, που παραδοσιακά αποτελεί μία από τις πιο δημοφιλείς περιόδους για σύντομες αποδράσεις προς την κορύφωση του καλοκαιριού. Επίσης, να σας πω ότι αυτή την Κυριακή είναι η γιορτή της μητέρας, Κυριακή 10 του Μάη. Η γιορτή της μητέρας έχει τις ρίζες της στην αρχαία Ελλάδα, όπου οι άνθρωποι τιμούσαν εκεί τη θεά Ρέα, μητέρα των θεών. Στη διάρκεια δε του 20ου αιώνα, η γιορτή καθιερώθηκε σε πάρα πολλές χώρες και συνδέθηκε με την ιδέα της μητρότητας και του σεβασμού προς τις μητέρες. Να σας τα λέμε από τώρα, να ξέρετε, να γνωρίζετε, να πάρετε ήδη το δωράκι σας, τα λουλουδάκια σας ή να κάνετε μια έτσι κατασκευή. Αυτή την Κυριακή λοιπόν γιορτάζουμε τη Μανούλα. Από την άλλη, από τη μία είχες, ο Μάιος μπήκε έτσι με χιόνια. Χιόνια στα Καλάβρητα είδα και μάλιστα είδα έναν δημοσιογράφο της ΕΡΤ, ο οποίος έκανε ρεπορτάζ με χριστουγεννιάτικο σκουφάκι τον Μάιο. Καλά, όχι μόνο στα Καλάβρητα, γενικά είχε μέσα στη χώρα σε πολλά σημεία χιόνια. Από τα χιόνια τώρα πάμε στην άνοιξη. Άλλαξε δραστικά, θα έλεγε κανείς, σήμερα το σκηνικό του καιρού, καθώς μετά από ημέρες με χαμηλές θερμοκρασίες μέχρι και χιόνια και χαλαζοπτώσεις κουλουπού κουλουπού, ήδη από σήμερα έχουμε υποδεχθεί ξανά την άνοιξη με ηλιοφάνεια, με άνοδο της θερμοκρασίας. Συγκεκριμένα στην πόλη μας η θερμοκρασία παρουσιάζει γενικά έθριο καιρό, κυμαίνεται από 8 έως 20 βαθμούς Κελσίου και σύμφωνα με ανάρτηση του Σάκη Αρναούτογλου, γενικότερα και κατά τη διάρκεια της ημέρας ο καιρός θα παρουσιάσει σημαντική βελτίωση, δηλαδή με περισσότερη ηλιοφάνεια, με εξασθένηση των ανέμων, με σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας. Ενώ όσο πλησιάζουμε και προς το τέλος της εβδομάδος, η αίσθηση της άνοιξης θα γίνεται ολοένα και πιο έντονη. Βέβαια, δεν αποκλείεται, λέει, σε αρκετές περιοχές να καταγραφούν και οι πρώτες πιο καλοκαιρινές θερμοκρασίες, με τον υδράργυρο να κινείται σε υψηλότερα επίπεδα για την εποχή. Λέτε δηλαδή αυτό το Σαββατοκύριακο να κάνω επιτέλους αυτή την περιβόητη βουτιά στη θάλασσα? Πάρα πολύ θα το ήθελα. Με αφορμή το γεγονός ότι σαν σήμερα το 1937 ο Αμερικανός κιθαρίστας Dick Dale γεννήθηκε στη Μασαχουσέτη, μάλιστα είναι γνωστός ως The King of the Surf Guitar. Πειραματίστηκε, εξέλιξε αρκετά εφέ για την κιθάρα και κατασκεύασε τον πρώτο ενισχυτή κιθάρας με ισχύ 100 W. Μεγάλη του επιτυχία αυτό, η διασκευή της Missy Lulu's.

Και από τη Μισηρλού θα πάω, Κωνσταντίνε, σε σένα, στην Κρήτη και στο Πεντοζάλι, διότι Άρωμα Κρήτης πλημμύρισε στη Νέα Υόρκη όταν Ελληνικός Χορευτικός Σύλλογος, διότι είδα το βιντεάκι, έγινε viral, εννοείται, χόρεψε Πεντοζάλι εκεί στην Times Square. Οι ρυθμοί της κρητικής μουσικής, οι χαρακτηριστικές φιγούρες του χορού τράβηξαν την προσοχή δεκάδων περαστικών και τουριστών που σταμάτησαν, εννοείται, εκεί στην Times Square να παρακολουθήσουν το θέαμα. Όταν πήγα στη Νέα Υόρκη και δει στο Times Square, έπαθα αυγενικό από το να βλέπω συνέχεια ψηλά. Όπως φαίνεται λοιπόν και στο βίντεο, αν το δείτε και το ψάξετε, οι χορευτές στάθηκαν μπροστά στα τεράστια φωτεινά billboards εκεί στην Times Square στη Νέα Υόρκη, χόρεψαν μεταφέροντας για λίγα λεπτά την ατμόσφαιρα της Κρήτης στο πιο πολυσύχναστο σημείο της πόλης. Η έκθεση, μπράβο, αυτά είναι, έτσι, βάλε μας στο χορό, έλα στο χορό. Λοιπόν, θα συνεχίσω με Κρήτη, για σένα, εσύ φταίς. Η έκθεση Κρήτη, μεγάλη συνάντηση, τοπικά προϊόντα και γεύση Ελλάδος, έχει επιστρέψει εδώ στη Θεσσαλονίκη, στον υπαίθριο χώρο της ΔΕΘ, στο τόξο της ΧΑΝΘ. Από τις 2 ξεκίνησε το Σάββατο, 2 Μαΐου, ως και στις 10 του Μάη. Φυσικά περιλαμβάνει μια μεγάλη ποικιλία από κρητικά, παραδοσιακά προϊόντα. Έλα να σου ανοίξω την όρεξη τώρα. Γραβιέρα, τυροκομικά, μέλι, ελαιόλαδο, παξιμάδια, ελιές, καλτσούνια, τσικούδια, κρασί, ρακί, όλα αυτά και βότανα φυσικά, που είναι πάρα πολύ έτσι σημαντικά. Γλυκά και γεύση από όλη την Ελλάδα, όλα αυτά μπορείτε να τα δείτε εδώ σε αυτήν την έκθεση που βρίσκεται, είπαμε, δωρεάν στο τόξο της ΧΑΝΘ, στον υπαίθριο χώρο της ΔΕΘ, από 2 έως 10 του Μάη. Να καλησπερίσω και τη φίλη μου τη Λία που ήρθε στην παρέα, που μας ακούει εκεί στο υπέροχο Γερεβάν στην Αρμενία. Γεια σας, λέει, αγαπημένο μου ραδιοφωνικό σταθμό. Φυσικά, φυσικά θέλει να στείλει το hello της στο Στάθη, εννοείται, και εμείς την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τα πω και μετά τα υπόλοιπα, αλλά θα συνεχίσω με Michael Jackson, διότι με αφορμή το γεγονός αφενός ότι έχει βγει η ταινία του Michael Jackson στους κινηματογράφους και έχω ακούσει λίγο διφορούμενες κριτικές, αφετέρου ο αδερφός του Jackie Jackson έγινε έθιλε σήμερα, γεννήθηκε στις 4 του Μάη του 1951, γίνεται 75 ετών, πρόκειται για τον δεύτερο από τα αδέλφια της οικογένειας που υπήρξε μέλος του συγκροτήματος των Jackson's 5 από το 1964. Θέλουμε τη συμμετοχή σας, είπαμε, 6930-078-228 στο Viber, και με το συγκεκριμένο άσμα οδεύουμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Δύο ιρανικοί πύραυλοι, σύμφωνα με το πρακτορείο Φαρς, έπληξαν αμερικανικό πολεμικό πλοίο κοντά στα στενά του Ορμούζ. Διαψεύδουν οι Αμερικανοί προσθέτοντας ότι δύο πλοία με σημαία Ηνωμένων Πολιτειών διέσχισαν τα στενά του Ορμούζ. Στις φλόγες εμπορικό πλοίο της Νότιας Κορέας στην περιοχή του Ορμούζ ερευνάταν δέχθηκε επίθεση. Τη διενέργεια προκαταρκτικής έρευνας για τον προπυλακισμό που κατήγγειλαν οι Βρετανικές αρχές σε βάρος του αντιπρίτανη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Ιάκωβου Μιχαηλίδη διέταξε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης. Η Ελλάδα είναι έτοιμη να αναλάβει ενεργό ρόλο για την ασφαλή διέλευση από τα στενά του Ορμού σε συνεργασία με τη διεθνή ναυτιλιακή κοινότητα, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών και τη χρήση του λογισμικού Predator προτείνει το ΠΑΣΟΚ. Ζητείται μεταξύ άλλων να εξεταστεί αν υπήρχε γνώση ή συντονισμός από το πρωθυπουργικό περιβάλλον και τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ανησυχία στους φορείς της Θεσσαλονίκης από το φημολογούμενο κλείσιμο της βάσης της Ryanair. Ευρεία σύσκεψη των φορέων της πόλης στο Δημαρχείο της Θεσσαλονίκης για το θέμα. Όχι της κυβέρνησης στο αίτημα της αντιπολίτευσης για προανακριτική σχετικά με Λιβανό και Αραμπατζή. Δεν υπάρχουν στοιχεία ούτε ενδείξεις, τονίζει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Επόμενη ενημέρωση με δελτίο ειδήσεων στις 5 και στις 6.
2: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σάχματ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
3: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
2: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
3: Say Chess!
2: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
0: Όπου και αν κινείσαι, κάνε μια στάση για ενημέρωση. Καθημερινά από τις 11 μέχρι τη 1 μαθαίνεις τις εξελίξεις στα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας. Με οδηγούς αυτό το ταξίδι σε 11 μέχρι τη 1 μαθαίνεις τις εξελίξεις στα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας. Με οδηγούς αυτό το

FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Έτσι, μας το ζητήσατε, το μεταδίδουμε. Εμείς είπαμε, χατήρι δεν χαλάμε. Εδώ είμαστε ακουναδείς, ήταν 102 της R3, απόγευμα Δευτερούλας, 4 του Μάη, καλό μήνα. Μία έτσι τεράστια ραδιοφωνική αγκαλιά οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας. Η Λία εννοείται ότι στέλνει την αγάπη της στο φίλο της, στον αγαπημένο της, στο Στάθη. Και ήρθε επιτέλους και στην παρέα η φίλη μου η Αθηνά. Θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber, στο 6930-078-228. Καλό μήνα να έχουμε, καλή εβδομάδα να έχουμε. Αυτή τη στιγμή, για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα, δεν έχουμε πολλά προβλήματα ή κάτι τέλος πάντων να μας απασχολεί στους δρόμους της πόλης. Αυτό πάντα δεν σημαίνει ότι δεν προσέχουμε για να έχουμε. Έχουμε λίγο αυξημένη κίνηση στο κέντρο, έναν υπέροχο ήλιο πάνω από το κεφάλι μας. Έτσι σας λέγαμε, θα πάει και θα τσουλήσει όλη η εβδομάδα. Αλλά επειδή είμαστε, είπαμε, μεταξύ άλλων γαστριμαργική εκπομπή, δηλαδή ασχολούμαστε συνέχεια με το φαγητό, το έχετε καταλάβει, δεν ξέρω, είναι ένα πρόβλημα αυτό. Έρχεται φεστιβάλ καντίνας με λακταριστές λιχουδιές και δωρεάν είσοδο εδώ στη Θεσσαλονίκη για 4 ημέρες. Σκοπός αυτής της δράσης, βέβαια, είναι η πρόωθηση της κοινωνικής ένταξης νέων από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Μέσω δημιουργικής απασχόλησης, η ανάδειξη πολιτιστικών στοιχείων και παραδοσιακών γεύσεων, καθώς και η ενεργή συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας σε μια ανοιχτή και συμμετοχική εκδήλωση. Στο πλαίσιο αυτής της δράσης θα τοποθετηθούν καντίνες, food trucks, προσφέροντας στον κοινό μια μοναδική γαστρονομική εμπειρία. Η εκδήλωση αυτή θα ξεκινήσει και θα λάβει χώρα από τις 7 του Μάιου και τις 10, καθημερινές 5 με 12, Σαββατοκύριακο 12 με 12, στην πλατεία Μικρασιατικού και Θρακικού Ελληνισμού, στο κέντρο της Τούμπας, συγκεκριμένα Κλεάνθους 57, και επίσης πολύ σημαντικό, η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερο. Φεστιβάλ Καντίνας λοιπόν 7 με 10 του Μάη. Θα συνεχίσουμε, θα αλλάξουμε λίγο ρότα και θα συνεχίσουμε με τον βασιλιά της rock and roll μουσικής σκηνής. Άκου να δεις τώρα, σε ένα δημοσίευμα εκεί στο παλιό 1956 του μουσικού περιοδικού NME αναφέρεται ότι ο νέος ανερχόμενος Αμερικανός καλλιτέχνης Elvin Presley θα εμφανιστεί για μία σεζόν στο London Palladium. Όχι μόνο είναι λάθος το όνομα του Elvis, αλλά και η εμφάνιση αυτή δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ. Δηλαδή είναι αυτό που λέμε, πήγε όλο λάθος. Elvis Presley λοιπόν, για τη συνέχεια.

Και επειδή ως γνωστόν, ένα Elvis την ημέρα το γιατρό τον κάνει πέρα, εδώ είμαστε, άκου να δεις, τον 102.3 απόγευμα Δευτέρας, 4 του Μάη. Βαίνουμε καλώς στους δρόμους της πόλης, έχουμε έναν υπέροχο ανοιξιάτικο καιρό. Μ' αρέσουν πάρα πολύ οι συνάδελφοι στο Βατράχη που λένε συγκίνηση, λέει, σε λεωφορείο της Αθήνας από την απόφαση συνταξιούχου να μην αφήσει το κινητό του να χτυπάει για 30 δευτερόλεπτα πριν το απαντήσει. Σωστό. Επίσης, αυξημένα, λέει, κοινόχρηστα, έχω να πληρώσω τώρα τα κοινόχρηστα, κλήθηκε να πληρώσει ένοικος πολυκατοικίας που έβγαζε πολλές φωτογραφίες στο ασανσέρ. Εν τω μεταξύ, αλήθεια είναι ότι βγάζω κι εγώ καμιά φορά selfie, γιατί έχει πάρα πολύ ωραίο φωτισμό. Και νομίζω ότι όσοι βγαίνουμε φωτογραφίες στο ασανσέρ, βγαίνουμε πιο ωραίοι. Γι' αυτό, βέβαια, από το να κάθεσαι να κρατάς ένα ολόκληρο ασανσέρ για να βγεις φωτογραφία είναι λίγο αστείο. Αισθάνομαι λίγο άσχημα. Αλλά από την άλλη, βγάζεις πολύ ωραίες φωτογραφίες. Φωτογραφίες, είπα, θέλουμε τις φωτογραφίες σας, θέλουμε τις καλησπέρες σας, θέλουμε τον καλό μήνα σας, θέλουμε γενικότερα τη συμμετοχή σας σε αυτή την εκπομπή στο Viber στο 6930 078 228. Και επειδή σήμερα θα μιλήσουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής για Eurovision, σαν σήμερα άκου να δεις τώρα, το 1974 στην πρώτη θέση των βρετανικών single charts βρίσκονται η ABBA και το τραγούδι Waterloo. Είναι το πρώτο από τα 9 νούμερο 1 τραγούδια του συγκροτήματος στα βρετανικά charts. Φυσικά έφερε την νίκη στη Σουηδία στο μακρινό 1974. Και επίσης σαν σήμερα το 1978 στην κορυφή των βρετανικών single charts βρίσκονται και οι Bee Gees με το τραγούδι Night Fever. Είναι το τρίτο νούμερο 1 για το συγκρότημα, είναι μέρος φυσικά του soundtrack της ταινίας Saturday Night Fever, οπότε με τούτα και μετά, αλλά με αυτά και με εκείνα, μάντεψε τι θα ακούσεις μετά από το Waterloo.

Πάρα πολύ ωραία, εμείς περνάμε εδώ στο Άκου να δεις τον 102.3, απόγευμα Δευτέρας 4 του Μάη. Καλησπέρα, καλώς ορίσατε όσοι τώρα μπήκατε στην παρέα. Μ' αρέσουν πάρα πάρα πολύ φωτογραφίες, άσχετα αν είναι ChatGPT, άσχετα δηλαδή αν είναι τεχνητή νοημοσύνη, της Αθηνάς που μου έστειλε εδώ στο Viber και ανταποδίδει στο φίλο μας τον Κωνσταντίνο, που λέγαμε πριν ότι έχεις γενέθλια, αλλά τελικά δεν έχεις γενέθλια. Σου στέλνει πάρα πολλούς χαιρετισμούς λοιπόν η Αθηνά στον Κωνσταντίνο. Και στέλνει και ο Κωνσταντίνος τώρα στην Αθηνά, κοίτα να δεις. Αθηνά, αυτά τα αφιερώνει ο φίλος μας ο Κωνσταντίνος, έτσι, να ξέρετε που μπλέκεται. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε και θα κλείσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής, τόσο με Scorpions όσο και με ZZ Top, με αφορμή το γεγονός ότι σαν σήμερα το 1984, εννοείται δεκαετία των 80's, οι Scorpions κυκλοφορούν το ένατο στούντιο άλμπουμ της, τέρας μου λέει η Αθηνά, να ξέρεις, με τίτλο Love at First Think, το οποίο είναι και το πιο εμπορικό του συγκροτήματος των Scorpions στις ΗΠΑ. Θα φτάσει μάλιστα μέχρι και την έκτη θέση του Billboard 200. Θα γίνει τρεις φορές πλατινένιο. Περιέχει τις μεγαλύτερες επιτυχίες των Scorpions, τους οποίους είχαμε την τιμή και τη χαρά να τους απολαύσουμε πάρα πολλές φορές εδώ στην πόλη της Θεσσαλονίκης και όχι μόνο. Επίσης, αν σήμερα, 4 του Μάη του 1991, άκου να δεις τώρα, η κυβερνήτης του Τέξας, τον ΗΠΑ, η Ann Richards, ανακηρύσει εκείνη την ημέρα ZZ Top Day, προς τιμή εννοείται του συγκροτήματος το ZZ Top, και αργότερα, κατά την προεκλογική βέβαια εκστρατεία της, θα την υποστηρίξουν οι ZZ Top με συναυλίες. Έτσι είναι, δούνε και λαβίν. Λοιπόν, με τούτα και μετά άλλα, συνεχίζουμε με Scorpions αλλά και ZZ Top. Ποδεύουμε στις 6, ακούμε ειδήσεις και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις τον 102, αφού πρώτα σας πούμε ότι αυτή τη στιγμή λίγο αυξημένη κινησούλα στο κέντρο της πόλης. Πολύ πολύ προσοχή, 102 στα ραδιόφωνά σας. Αυτά είναι, ανέβασε κι άλλο την ένταση. Μπράβο ρε Κωνσταντίνε, δώσε.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, κλιμακώνεται η ένταση στα στενά του Ορμούζ. Το Ιράν ανακοίνωσε ότι ήρθε αντιμέτωπο με αμερικανικά αντιτορπιλικά στην περιοχή των στενών, προχωρώντας σε προειδοποιητικά πυρά, τονίζοντας ότι οι συνέπειες τέτοιων επικίνδυνων ενεργειών θα βαρύνουν τον αμερικανοσιονιστικό εχθρό. Διαψεύδουν οι Αμερικανοί, προσθέτοντας ότι δύο πλοία με σημαία Ηνωμένων Πολιτειών διέσχισαν τα στενά του Ορμούς. Το Αμερικανικό Κέντρο Ναυτιλιακής Πληροφόρησης ανακοίνωσε τη δημιουργία ενισχυμένης ζώνης ασφαλείας στα ύδατα του Ομάν, στον απόϊχο των ανακοινώσεων Τραμπ περί έναρξης της επιχείρησης Ελευθερία, που προβλέπει τη συνοδεία των πλοίων που επιχειρούν να εξέλθουν από τον Περσικό κόλπο από αμερικανικές δυνάμεις. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε ιρανική προσπάθεια παρεμπόδισης της ναυσιπλοείας θα αντιμετωπιστεί δυναμικά. Στις φλόγες σε εμπορικό πλοίο της Νότιας Κορέας στην περιοχή του Ορμούζ ερευνάται αν δέχθηκε επίθεση. Η Ελλάδα είναι έτοιμη να αναλάβει ενεργό ρόλο για την ασφαλή διέλευση από τα στενά του Ορμούς σε συνεργασία με τη Διεθνή Ναυτιλιακή Κοινότητα, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης μετά τη συνάντησή του στην Αθήνα με τον Γερμανό ομόλογό του. Τη διενέργεια προκαταρκτικής έρευνας για τον προπυλακισμό που κατήγγειλαν οι Βρετανικές αρχές σε βάρος του αντιπρίτανη διεθνών σχέσεων, εξωστρέφειας, διαδβίου μάθησης και φοιτητικής μέρημνας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Ιάκωβου Μιχαηλίδη διέταξε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης. Στο πλαίσιο της έρευνας θα εξεταστεί αν στοιχειοθετούνται τα αδικήματα της παράνομης βίας και της διατάραξης λειτουργίας δημόσιας υπηρεσίας. Τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών και τη χρήση του λογισμικού Predator προτείνει το ΠΑΣΟΚ, ζητώντας να διερευνηθούν οι 87 υπαληθευμένες παρακολουθήσεις. Ζητείται ακόμη να εξεταστεί αν υπήρχε γνώση ή συντονισμός από το πρωθυπουργικό περιβάλλον και τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Κοινή πρόταση κατέθεσαν ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής της Βουλής για τον πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Σπύλιο Λιβανό και την πρώην Υφυπουργό στο ίδιο Υπουργείο Φωτεινή Αραμπατζή. Ζητούν τη διερεύνηση για το αδίκημα της ηθικής αυτουργίας σε απιστία κατά εξακολούθηση στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Όχι, λέει η κυβέρνηση, στο αίτημα της αντιπολίτευσης για προανακριτική δεν υπάρχουν στοιχεία ούτε καν ενδείξεις, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Πακέτο 12 δράσεων ύψους 1,5 δισεκατομμυρίου ευρώ για την ενίσχυση των ατόμων με αναπηρία ως το 2032 παρουσίασε η κυβέρνηση. Τα μέτρα περιλαμβάνουν παρεμβάσεις προσβασιμότητας και μέρημνα για στέγαση, ενώ μεταξύ άλλων εκτιμάται ότι θα ωφεληθούν περίπου 100.000 πολίτες. Την αποχώρησή του από το ΠΑΣΟΚ γνωστοποίησε ο πρώην υπουργός και βουλευτής του κόμματος Χάρης Καστανίδης σε επιστολή παραίτησης που έδωσε στη δημοσιότητα. Ασκεί έντονη κριτική στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος και εισηγήθηκε το όριο στις θητείες στη Βουλή. Προβληματισμός και ανησυχία επικρατεί μεταξύ των φορέων της Θεσσαλονίκης από το φημολογούμενο κλείσιμο της βάσης της Ryanair στην πόλη από τον ερχόμενο Οκτώβριο, το τοπίο αναμένεται να ξεκαθαρίσει μετά την άφιξη των εκπροσώπων της εταιρείας στη Θεσσαλονίκη εντός της εβδομάδας, καθώς η Fraport Greece δεν έχει επιβεβαιώσει την είδηση, σύμφωνα με την οποία η εταιρεία φεύγει λόγω αύξησης των χρεώσεων κατά 15%. Μιλώντας στον 102 FM, ο αντιδήμαρχος Θεσσαλονίκης Βασίλης Γάκης είπε ότι αύριο θα υπάρξει επικοινωνία του Δημάρχου Θεσσαλονίκης με το Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ryanair, ενώ ο κύριος Αγγελούδης θα συγκαλέσει στο τέλος της εβδομάδας έκτακτη συνάντηση για το θέμα. Συνελήφθη και βαρύνεται με την κατηγορία της οπλοκατοχής ένας 67χρονος, ο οποίος στις 11.30 το πρωί μπήκε σε τραπεζικό υποκατάστημα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης κρατώντας σφυρί και απείλησε υπαλλήλους προτού ακινητοποιηθεί από αστυνομικές δυνάμεις που κλήθηκαν στο σημείο. Σύμφωνα με πληροφορίες στο περιστατικό, αποδίδεται σε ζήτημα το οποίο αφορούσε τη σύνταξή του. και μια ματιά στον καιρό. Αύριο στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης αναμένονται λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές. Η Θεσσαλονίκη θα έχει αίθριο καιρό, αραιές νεφώσεις προβλέπονται από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στην πόλη από 10 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη, επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 6.30.
2: Θάλασσα και εξερευνητές. Η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης παρουσιάζει έργα σπουδαίων Άγγλων δημιουργών στο πλαίσιο του κύκλου συναυλιών της «Μουσικές του κόσμου». Άλτο, Ντορότια Λάγκ. Σοπράνο, Χρύσα Μαλιαμάνη. Διεύθυνση ορχήστρας, Λίο Μακφόλ. Συμμετέχει το Γυναικείο Φωνητικό Σύνολο «Βότσι Κόντρα Τέμπο» σε διδασκαλία Σοφίας Γιολδάση. Παρασκευή, 8 Μαΐου, ώρα 8.30, στην αίθουσα τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
3: Χορηγός επικοινωνίας, 102 FM, της ΕΡΤ3.
4: Οκτώβριος 1956. Μια σπουδαία ιστορία ξεκινά. Σήμερα συνεχίζουμε με δωρεάν εκπαίδευση ελβετικών προτύπων. Καλύπτουμε κάθε ανάγκη της παγκόσμιας τουριστικής αγοράς, προετοιμάζοντας τους επαγγελματίες του αύριο. Χιλιάδες απόφοιτοι, μια ζωντανή κληρονομιά. Γιορτάζουμε 70 χρόνια διάλυτης λειτουργίας με μια επαιτειακή εκδήλωση αφιερωμένη στους σπουδαστές μας. Πειραματική ΣΑΕΚ, Τουρισμού Μακεδονίας.
5: 70 χρόνια λειτουργίας!
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
6: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κεσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεος είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φυλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
8: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Και αν με ρωτάς γιατί είσαι Άκη Ρουβά, αφενός εννοείται ότι ήμουν ρουβίτσα στα νιάτα μου, από την άλλη υπάρχουν πολλοί λόγοι. Ο Σάκης Ρουβάς με την Αντάσα Θοδωρίδου βρίσκονται στην πόλη μας για περιορισμένες εμφανίσεις. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο εμφανίζονται σε γνωστό έτσι, μαγαζί της πόλης μέχρι και στις 23 του Μάη. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι το Σάκη του Ρουβά, το βλέπετε σαν πλέον παρουσιαστή στο γνωστό σόου μεταμορφώσεων, το οποίο φυσικά πάει πάρα πολύ καλά στην Τιβούλα. Από την άλλη, ο Σάκης είναι και ένας από τους καλλιτέχνες που μας έχει εκπροσωπήσει στη Eurovision. Και για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα σας, λέγαμε ότι σαν σήμερα, 4 του Μάη του 1991, διεξάγεται ο 36ος διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision στην Ιταλία και εμείς τότε συμμετείχαμε με τη Σοφία Βόσου που πήρε την 13η θέση. Πάω λοιπόν στη Eurovision διότι είδαμε τις φωτογραφίες από την πρώτη πρόβα της Ελλάδος και τον Ακύλα στη σκηνή της Eurovision. Δημοσιεύτηκαν χθες, Κυριακή 3 του Μάη, δίνοντας μία πρώτη γεύση από την παρουσίαση του Φέρτο, που φυσικά έχει την υπογραφή του Φωκά Ευαγγελινού. Πήγε πάρα πολύ καλά και εξού και ανεβήκαμε στα στοιχήματα μία θέση, ενώ η Φιλανδία που είναι υποτίθεται η ανταγωνίστριά μας ας πούμε έτσι τρόποντινα δεν τα πήγε τόσο καλά, μπράβο, αυτό μας αρέσει. Επίσης θέσεις στις φήμες και στα σχόλια που θέλουν το τραγούδι Φέρτο του Ακύλα να παρουσιάζει ομοιότητες με τη μεγάλη επιτυχία του Πλανητάρχη του Μπουγά, θέλεις μπουζούκια πάμε, επειδή έχει και αυτό ερώτημα, ο ίδιος ο Μπουγάς είπε ότι δεν τον ενοχλεί καθόλου αν μοιάζει καλώς μοιάζει, αλλά από την άλλη σα-ίσα του Ναντίον εύχεται καλή επιτυχία στον Ακύλα και στο Φέρτο και να έρθει, να το φέρει δηλαδή, το πρώτο βραβείο στην Ελλάδα. Μάθαμε και κάποιες έτσι λεπτομέρειες για τη Eurovision 2026. Μία, ας πούμε, από τις πιο ξεχωριστές στιγμές της φετινής διοργάνωσης θα είναι αναντήρητα η εμφάνιση της Βίκη Λέανδρος, η οποία μετά από 6 σχεδόν δεκαετίες, μετά την πρώτη της εμφάνιση όταν είχε εκπροσωπήσει το Λουξεμβούργο σε ηλικία μόλις 15 ετών έτσι και μάλιστα πάλι στη Βιέννη, επιστρέφει με μια νέα διασκευή του διαχρονικού L'Amour est Bleu, του τραγουδιού με το οποίο συστήθηκε στο ευρωπαϊκό κοινό το 1967. Επίσης μαθαίνουμε και για άλλους πολλούς καλλιτέχνες που θα τραγουδήσουν στο μεγάλο τελικό, μεταξύ αυτών ο Αλεξάνδερ Ρίμπακ, αν θυμάστε και το βιολί του, η Λόρντι επίσης που είχαν πάρει την πρώτη θέση εδώ σε εμάς όταν είχαμε κερδίσει με την Έλληνα Παπαρίζου και είχαμε εμείς εδώ στην Αθήνα τη Eurovision, η Ρουσλάνα, η εκρητική Βέρτα Σεντούσκα, ο Πάροφ Στέλλαρ, υπέροχος, εμβληματική η μορφή της Electro Swing και πολλά πολλά άλλα. Γενικότερα η 70η σου λέει επαιτειακή Eurovision φιλοδοξεί αν μη τι άλλο να αποτελέσει μία από τις πιο φαντασμαγορικές διοργανώσεις στην ιστορία του θεσμού, συνδυάζοντας και νοσταλγία αλλά και σύγχρονο θέμα και έντονο ανταγωνισμό. Ακύλα, φέρτο, φέρτο, φέρτο. Λοιπόν, εδώ είμαστε άκουνα στον 102, Κωνσταντίνος Μανουσάκης τεχνική υποστήριξη, θα είμαστε κοντά σας έως και στις 7, στα 15 λεπτά μετά τις 6, 18 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης αρχίζει λίγο πυκνώνει περισσότερο στη Λεωφόρο Νίκης και γύρω από τα δικαστήρια, κατά τα άλλα βαίνουμε καλώς αναφορικά με την κίνηση. Κάθε Δευτέρα σας λέμε και ξεκινάμε με το πρώτο τραγούδι για το top 20 των ξένων τραγουδιών για την εβδομάδα που μας πέρασε. Εκεί σταθερή τριάδα. Στην πρώτη θέση Taylor Swift, στη δεύτερη θέση ο Alex Warren, στην τρίτη θέση ο Teddy Swims. Αποφάσισα κι εγώ, ναι, να παίξω κάτι άλλο. Ποια φτάνει. Αυτός είναι ο Benson Boone, αυτό είναι το Sorry I'm Here for Someone Else, ενώ έρχεται και ένα άλλο τραγούδι με τίτλο Dracula, το οποίο βρίσκεται στη θέση νούμερο 18.

Dracula, καινούριο τραγουδάκι, φρέσκο, σπαρταράει, στη θέση νούμερο 18, στο top 20 των ξένων τραγουδιών για την εβδομάδα που μας πέρασε, Δευτερούλα, 4 του Μάη, καλό μήνα. Τις καλησπέρες μας, Βασίλη από Καβάλα, όλοι πλέον ξέρουν αφενός ότι κάθε φορά όταν ακούτε δίσκο τραγούδι, να ξέρετε οφείλεται καθαρά στο φίλο μου το Βασιλάκι. Εννοείται, να τα λέμε αυτά. Και επίσης ότι παίζει συνήθως μετά τους τίτλους ειδήσεων των 6.30. Έχω εννοείται καταγράψει την παραγγελία σου και φυσικά μετά τις 6.30 θα ακούσουμε το άσμα που μας ζήτησες. Συνεχίζουμε να μιλάμε στο 2313-338-420, είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228. 2 εκατομμύρια σου λέει κόσμος στη δωρεάν συναυλία της Ακύρα στην Κόπα Καμπάνα. Η εμφάνισή της το βράδυ τώρα του Σαββάτου που μας πέρασε, 2 του Μάη δηλαδή, προσθέθηκε σε προηγούμενα μεγαλειώδη events όπως οι συναυλίες της Μαντόνα αντίστοιχα το 2024 και της Lady Gaga πέρυσι το 2025, οι οποίες επίσης είχαν καταγράψει εντυπωσιακή προσέλευση, παρά την καθυστέρηση της Ακύρα που ξεπέρασε τη μία ώρα, δηλαδή τελικά ξεκίνησε αυτή η συναυλία στις 11 το βράδυ, το κοινό παρέμεινε ενθουσιώδες, υποδέχθηκε την καλλιτέχνηδα με έντονα χειροκροτήματα, με επιφημίες και μάλιστα την ίδια στιγμή ένα εντυπωσιακό θέαμα με drones φώτισε τον ουρανό, σχηματίζοντας τα πορτογαλικά τη φράση «Αγαπώ τη Βραζιλία». Η ίδια η Σακύρα, εμφανώς συγκινημένη, έκανε αναφορά στην πρώτη της επίσκεψη στη χώρα πριν από μερικά χρόνια, 3 δεκαετίες έχουν περάσει, όταν βρισκόταν ακόμα στα πρώτα βήματα της καριέρας της. «Ήρθα εδώ, λέει, όταν ήμουν 18 ετών, με όνειρο να τραγουδήσω για εσάς και τώρα θα δείτε αυτό, η ζωή είναι μαγική», δήλωσε, ενώ άσε που η εμφάνισή της εκτιμάται ότι θα αποφέρει περίπου 155 εκατομμύρια δολάρια στον τοπικό τουρισμό. Παμάλ θα πω εγώ. Και με Σακύρα οδεύουμε σε τίτλους ειδήσεων και φυσικά μετά τις 6.30, Βασιλάκη, ξέρεις, παίζουμε το τραγούδι που μας ζήτησες.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Κλιμακώνεται η ένταση στα στενά του Ορμού. Το Ιράν ανακοίνωσε ότι ήρθε αντιμέτωπο με αμερικανικά αντιτορπιλικά στην περιοχή, προχωρώντας σε προειδοποιητικά πυρά. Διαψεύδουν οι Αμερικανοί, προστέτοντας ότι δύο πλοία με σημαία Ηνωμένων Πολιτειών διέσχισαν τα στενά του Ορμούς. Στις φλόγες εμπορικό πλοίο της Νότιας Κορέας στην περιοχή ερευνάται αν δέχτηκε επίθεση. Η Ελλάδα είναι έτοιμη να αναλάβει ενεργό ρόλο για την ασφαλή διέλευση από τα στενά σε συνεργασία με τη Διεθνή Ναυτιλιακή Κοινότητα, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών. Τη διενέργεια προκαταρκτικής έρευνας για τον προπυλακισμό που κατήγγειλαν οι Βρετανικές αρχές σε βάρος του Πρίτανη διέταξε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης. Τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών και τη χρήση του λογισμικού Predator προτείνει το ΠΑΣΟΚ, ζητώντας να διερευνηθούν οι 87 επαληθευμένες παρακολουθήσεις. Όχι της κυβέρνησης, το αίτημα της αντιπολίτευσης για προανακριτική για Λιβανό και Αραμπατζή. Δεν υπάρχουν στοιχεία ούτε καν ενδείξεις, τονίζει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Παραιτήθηκε από το ΠΑΣΟΚ ο Χάρης Καστανίδης, βαρύτατες αιχμές για τον Νίκο Ανδρουλάκη. Προβληματισμός και ανησυχία στους φορείς της Θεσσαλονίκης από το φημολογούμενο κλείσιμο της βάσης της Ryanair. Ευρεία σύσκεψη των φορέων στο Δημαρχείο της Θεσσαλονίκης για το θέμα. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
0: Κάθε ιστορία ξεκινά με έναν αναγνώστη. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 7 με 10 Μαΐου στη Χελέξπο. Γενιά αναγνωστών, δημιουργή βιβλίων. Τιμόμενη χώρα, η Βουλγαρία. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Διοργάνωση, Υπουργείο Πολιτισμού, Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Χορηγός επικοινωνίας, 102 FM, της ΕΡΤ3.
3: Αν δεν πρόλαβες τα νέα της ημέρας, μην αγχώνεσαι, τα έχουμε μαζεμένα, μαζί με μουσική και σχόλια για όλα. Νυχτερινή βάρδια. Κάθε βράδυ 10 με 12, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει αλλιώς. Με τον Γιάννη Παπαδόπουλο.
0: FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Εννοείται, αυτά τα ψαγμένα μόνο ο Βασίλης από την Καβάλα τα ζητάει. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102 της R3, απόγευμα Δευτέρας 4 του Μάη. Καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε. Θα είμαστε κοντά σας έως και στις 7, οπότε θέλουμε για λίγο ακόμα τα μηνύματά σας στο Viber, στο 6930-078-228, είτε μιλάμε απευθείας στο 2313-338-420. Αυτή τη στιγμή έχει λίγο αυξημένη κίνηση εκεί γύρω από τα δικαστήρια και συγκεκριμένα στη Δωδεκανήσου και λίγο στη Γρηγορίου Λαμπράκη, είμαστε στα κόκκινα. Κατά τα άλλα, βαίνουμε καλώς. Σας λέγαμε ότι έχουμε έναν υπέροχο ανοιξιάτικο καιρό σήμερα και έτσι θα πάει όλη η εβδομάδα. Μεταξύ άλλων, εκτός από το ότι πιάσαμε την Πρωτομαγιά και με χιόνια και τώρα έχουμε άνοιξη και γενικότερο καιρό τρελάθηκε, το Σάββατο 2 του Μάη ένα δείπνο πραγματοποίησε η Anna Wintour στο σπίτι της στη Νέα Υόρκη εν ώψη του Met Gala. Μετά το πάρτι που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του Jeff Bezos, δεν μας κάλεσαν όμως, και της Lauren Sanchez, με τις εμφανίσεις των καλεσμένων να είναι ιδιαίτερες. Βλέπε Serena Williams, βλέπεις Σαμπρίνα Κάρπεντερ, κουλπού κουλπού. Κάθε χρόνο για την ιστορία, πριν από τη μεγάλη αυτή εκδήλωση, η οποία φέτος έχει θέμα costume art, για το Met Gala εννοώ, του 2026, η μόδα ως τέχνη, η 75χρονη πρώην διευθύντρια γνωστού περιοδικού μόδας διοργανώνει ένα δείπνο στην κατοικία της με παρόντες εκεί τους συμπροέδρους της διοργάνωσης. Πάρα πολύ ωραία. Και φέτος λοιπόν, ανάμεσα στους καλεσμένους ήταν η Serena Williams, η οποία εμφανίστηκε με ένα έτσι πολύ αποκαλυπτικό κόκκινο φόρεμα με παγιέτες κουλουπού κουλουπού. Και η Σαμπρίνα Κάρπεντερ έκανε μια διαφορετική εμφάνιση με ένα μαύρο σατέν φόρεμα. Η Ζόη Κράβιτς, η οποία θα παντρευτεί τώρα στα κοντά τον Χάρι Στάιλς, παρουσιάστηκε με ένα look σε άλλο ύφος. Φόρεσε ένα κίτρινο φόρεμα που σου λέει ότι είναι το χρώμα του καλοκαιριού 2026, το κίτρινο, να ξέρετε, να γνωρίζετε, με χρυσές λεπτομέρειες, με μυτερές χώβες, με μια πλεκτή ζακέτα με γούνα στα μανίκια. Φοβερό και τρομερά πράγματα. Met Gala 2026. Εγώ θα συνεχίσω όμως με άλλα.

Morissette, διότι σαν σήμερα το 1996 βρίσκεται στην κορυφή των βρετανικών album charts, όπου εκεί θα παραμείνει για 6 εβδομάδες με το album της Jack Little Pill. Τώρα την ακούμε σε μια υπέροχη διασκευή από τον Seal, το Crazy.

Savage Garden, Break Me, Shake Me και τα λοιπά και τα λοιπά. Ακού να δεις τον 102, απόγευμα Δευτέρα, 4 του Μάη. Όλα τα έχει αυτή η εκπομπή, εννοείται. Ελπιστούμε τέλος πάντων να σας αρέσουν οι μουσικές. Να πούμε ότι αυτή τη στιγμή έχει κίνηση στην Κουντουριώτου και στη Γρηγορίου Λαμπράκη. Έχουμε Eurovision, έχουμε Met Gala, έχουμε και Hollywood Walk of Fame. Συγκεκριμένα, ξέρετε ότι ξαναβγήκε στους κινηματογράφους η ταινία Ο Διάβολος Φοράει Πράντα, νούμερο 2. Άμα έχετε δει το 1, ενδεχομένως να δείτε και το 2, αλλά και να μην έχετε δει το 1, νομίζω κατευθείαν θα μπείτε στο story. Πάμε τώρα σε μια τελετή που τα είχε όλα: λάμψη, συγκίνηση, αστέρες του Hollywood. Η Emily Blunt που παίζουν σε αυτή την ταινία και ο Stanley Tucci που πρωταγωνιστούν στην ταινία Ο Διάβολος Φοράει Πράντα τιμήθηκαν με μια κοινή τελετή, στην οποία μάλιστα έβγαλε λόγο και η Meryl Streep, διότι σας λέγαμε και νωρίτερα για το Met Gala, διότι στην ουσία υποτίθεται η Meryl Streep ενσαρκώνει την γνωστή Anna Wintour, που η οποία έκανε στο σπίτι της το κάλεσμα για το Met Gala. Λοιπόν, συγκεκριμένα απέκτησαν το δικό τους αστεράκι στη Λεωφόρο της Δόξας και συγκεκριμένα η Emily Blunt πήρε το αστέρι 2841, γιατί τα μετράμε, και ο Stanley Tucci πήρε το 2842 αντίστοιχα. Ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, εκτός του ότι επέστρεψαν στους αγαπημένους τους ρόλους, η Emily Blunt και ο Stanley Tucci, είναι και οικογένεια πλέον, διότι η Emily Blunt ήταν αυτή που σύστησε τον Tucci στην αδελφή της τη Felicia, Felicity μάλλον, στην πρεμιέρα της ταινίας το 2006, και μέχρι σήμερα οι δυο τους, σου λέει, παραμένουν αχώριστη. Αυτά είναι. Γίνανε έτσι σόι. Πάρα πολύ ωραία. Και επειδή μιλούσαμε πριν για Eurovision, άκου τώρα να δεις. Σαν σήμερα, το 1959, στην πρώτη τελετή απονομής των Grammy Awards για τη δημιουργική χρονιά 1958 που πραγματοποιείται στο Beverly Hills, ο Ιταλός τραγουδιστής Domenico Montunio κερδίζει και βραβείο Record of the Year και Song of the Year, εννοείται για το Volare Nel Blu Ti Pido Di Blu. Φυσικά το συγκεκριμένο τραγούδι, ναι μεν εκπροσώπησε την Ιταλία το 1958 και ναι μεν κατέκτησε την τρίτη θέση, αλλά είναι μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες στην ιστορία του θεσμού της Eurovision. Πάμε λίγο Ιταλία που μου έχει λείψει.

Έτσι τζαμάρουμε εμείς. Φοβερός Νταμιάνο, εντάξει, έχω μία αδυναμία. Φοβερή Μάνεσκιν, ζήτε Μπουένι, Μπουόνι, συγγνώμη, σκάστε λέει και φερθείτε καλά, αυτό είναι η μετάφραση στα ελληνικά. Η φυσικά ήταν το νικητήριο τραγούδι των Μάνεσκιν για την Ιταλία, Eurovision 2021, τους αγαπάμε ιδιαίτερα τους Μάνεσκιν, αγαπάμε και τον Νταμιάνο και ασχέτως από τους Μάνεσκιν και γενικότερα αγαπάμε την Ιταλία. Θα κλείσω όμως έτσι για να ηρεμήσουμε στο κλείσιμο και στο σβήσιμο της εκπομπής με Moody Blues, οι οποίοι σαν σήμερα το 1964 δημιουργήθηκαν, το βρετανικό αυτό ροκ συγκρότημα γνωστό της Πάση, στη μεγάλη πορεία του θα ακολουθήσουν και θα ακολουθήσει αυτό το συγκρότημα, θα πουλήσει πάνω από 52 εκατομμύρια αντίτυπα. Από τα άλμπουμ θα κυκλοφορήσουν, τα 14 θα γίνουν πλατινένια και χρυσά. Μία φυσικά από τις μεγαλύτερες τους επιτυχίες είναι το Nights in White Satin. Και με αυτό θα κλείσουμε φοβερό άσμα, φοβερή μπλουζιά. Αφιερωμένο στην Αθηνά από τον Κωνσταντίνο. Ακούς Αθηνά. Αυτά είναι. Λοιπόν, αχ, τώρα τι να πω. Άκου να δεις τον 102 κάθε μέρα κοντά σας 5 με 7. Μένετε συντονισμένοι στον 102. Ανταμώνουμε αύριο. Δεν λέω τίποτα. Γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και πολλοί άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν αυτοκίνητο παρέσυρε πεζού στο κέντρο της Λειψίας στην Ανατολική Γερμανία σήμερα το απόγευμα, όπως μετέδωσε το τοπικό κανάλι MDR, επικαλούμενο την τοπική αστυνομία. Κλιμακώνεται η ένταση στα στενά του Ορμούζ. Το Ιράν ανακοίνωσε ότι ήρθε αντιμέτωπο με αμερικάνικα αντιτορπιλικά στην περιοχή των στενών, προχωρώντας σε προειδοποιητικά πυρά. Οι φρουροί της Επανάστασης διέψευσαν ότι εμπορικά πλοία πέρασαν από τα στενά του Ορμούς, όπως διαβεβαίωσε νωρίτερα η Στρατιωτική Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών για την περιοχή της Μέσης Ανατολής. Από την άλλη πλευρά, ο Αμερικανικός στρατός επιβεβαίωσε ότι δύο αντιτορπιλικά εισήλθαν στον Περσικό κόλπο εν μέσω της αυξανόμενης έντασης στην περιοχή και των επιχειρήσεων ασφαλούς συνοδείας εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούς που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Νωρίτερα, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα κατηγόρησαν τη Τεχεράνη ότι επιτέθηκε με ντρόουν σε δεξαμενόπλιο κενό φορτίου που ανήκει στην κρατική πετρελαϊκή εταιρεία του Άμπου Ντάμπι. Στις φλόγες, εμπορικό πλοίο της Νότιας Κορέας στην περιοχή του Ορμούς ερευνάται αν δέχτηκε επίθεση. Η Ελλάδα είναι έτοιμη να αναλάβει ενεργό ρόλο για την ασφαλή διέλευση από τα στενά του Ορμού σε συνεργασία με τη Διεθνή Ναυτιλιακή Κοινότητα, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης μετά τη συνάντησή του στην Αθήνα με τον Γερμανό ομόλογό του. Τη διενέργεια προκαταρκτικής έρευνας για τον προπυλακισμό που κατήγγειλαν οι Βρετανικές αρχές σε βάρος του αντιπρίτανη διεθνών σχέσεων εξωστρέφειας διαβίου μάθησης και φοιτητικής μέρημνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης του Ιάκωβου Μιχαηλίδη, διέταξε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης. Στο πλαίσιο της εισαγγελικής έρευνας θα εξεταστεί εάν στοιχειοθετούνται τα αδικήματα της παράνομης βίας και της διατάραξης λειτουργίας της δημόσιας υπηρεσίας. Τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών και τη χρήση του λογισμικού Predator προτείνει το ΠΑΣΟΚ, ζητώντας να διερευνηθούν οι 87 επαληθευμένες παρακολουθήσεις. Ζητείται ακόμη να εξεταστεί αν υπήρχε γνώση ή συντονισμός από το πρωθυπουργικό περιβάλλον και τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Κοινή πρόταση κατέθεσαν ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής της Βουλής για τον πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Πύλιο Λιβανό και την πρώην Υφυπουργό στο ίδιο Υπουργείο Φωτεινή Αραμπατζή. Ζητούν τη διερεύνηση για το αδίκημα της ηθικής αυτουργίας σε απιστία κατ' εξακολούθηση στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Όχι της κυβέρνησης, το αίτημα της αντιπολίτευσης για την προανακριτική δεν υπάρχουν στοιχεία ούτε καν ενδείξεις, τονίζει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Πακέτο δράσεων ύψους 1,5 δισεκατομμυρίων ευρώ για την ενίσχυση των ατόμων με αναπηρία έως το 2032 παρουσίασε η κυβέρνηση. Τα μέτρα περιλαμβάνουν παρεμβάσεις προσβασιμότητας και μέρημνα για στέγαση, ενώ μεταξύ άλλων εκτιμάται ότι θα ωφεληθούν περίπου 100.000 πολίτες. Την αποχώρησή του από το ΠΑΣΟΚ γνωστοποίησε ο πρώην υπουργός και βουλευτής του κόμματος Χάρης Καστανίδης. Σε επιστολή παρέτησης που έδωσε στη δημοσιότητα, ασκεί έντονη κριτική στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος εισηγήθηκε το όριο στις θητείες στη Βουλή. Προβληματισμός και μεγάλη ανησυχία στους φορείς της Θεσσαλονίκης από το φημολογούμενο κλείσιμο της βάσης της Ryanair στην πόλη από τον ερχόμενο Οκτώβριο. Το τοπίο αναμένεται να ξεκαθαρίσει μετά την αύξηση των εκπροσώπων της εταιρείας στη Θεσσαλονίκη εντός της εβδομάδας, καθώς η Fraport Greece δεν έχει επιβεβαιώσει την είδηση, σύμφωνα με την οποία η εταιρεία φεύγει λόγω αύξησης των χρεώσεων κατά 15%. Μιλώντας στο σταθμό μας, ο αντιδήμαρχος Θεσσαλονίκης Βασίλης Γάκης είπε ότι αύριο θα υπάρξει επικοινωνία του Δημάρχου Θεσσαλονίκης με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ryanair, ενώ ο κ. Αγγελούδης θα συγκαλέσει στο τέλος της εβδομάδας έκτακτη συνάντηση για το θέμα. Συνελήφθη και κατηγορείται για οπλοκατοχή ένας 67χρονος που στις 11.30 το πρωί μπήκε σε τραπεζικό υποκατάστημα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης κρατώντας σφυρί και απείλησε υπαλλήλους προτού ακινητοποιηθεί από αστυνομικές δυνάμεις που κλήθηκαν στο σημείο. Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό αποδίδεται σε ζήτημα το οποίο αφορούσε τη σύνταξή του. Αύριο λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης, που είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές. Θερμοκρασία από 8 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος ο καιρός στη Θεσσαλονίκη, οι άνεμοι ασθενείς και η θερμοκρασία από 10 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενη ενημέρωση στις 7.30.
0: Κάθε ιστορία ξεκινά με έναν αναγνώστη. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 7 με 10 Μαΐου στη Χελέξπο. Γενιά αναγνωστών, δημιουργή βιβλίων. Εκτιμόμενη χώρα, η Βουλγαρία. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Διοργάνωση, Υπουργείο Πολιτισμού, Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
3: Φεστιβάλ Παιδείας Αριστοτέλεια. Ο Δήμος Απελοκήπων Μενεμένης και η Αντιδημαρχία Παιδείας σας προσκαλούν σε μία μουσική γιορτή για όλους. Η Μελωδία της Συμπερίληψης. Μια ξεχωριστή μουσική συνάντηση όπου οι μαθητές δημιουργούν χωρίς όρια. Η iHarp Ελλάς συναντά την Μπάντα Λαμπουάτ και τη χοροδία του πρώτου Δημοτικού Σχολείου Αμπελοκήπων σε μια εκδήλωση που μετατρέπει τα χρώματα σε μελωδία και τη συμμετοχή σε εμπειρία. Τετάρτη 6 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στο Καραπάντσιο Πολιτιστικό Κέντρο. Η είσοδος είναι ελεύθερη.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Ο ΔΕΗ Τούρο Βελάς επιστρέφει. 6 με 10 Μαΐου, η καρδιά της παγκόσμιας ποδηλασίας χτυπά στην Ελλάδα. Από τα Γιάννενα στο Αγρίνιο, στο Καρπενήσι, στη Λάρισα, στο Βόλο, στη Λαμία και την Αταλάντη, ως την κορυφή της Πάρνηθας. Κυριακή 10 Μαΐου, το μεγάλο φινάλε. Από τον Πειραιά, στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, ως το κέντρο της Αθήνας, με τερματισμό στην πλατεία Συντάγματος. 20 επαγγελματικές ομάδες από κάθε γωνιά της γης, 120 κορυφαίοι αθλητές. ΔΕΗ Τούρο Βελάς 2026. Η Ελλάδα σε δύο τροχούς. Εσύ θα λείψεις.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Μια ιστορία θα σας πω.
5: Για τους λαούς που όρισαν τις στίχες τους.
6: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
5: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
6: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

Σαν τελείωση η πρεμιέρα του θεατρικού έργου του «Το καλοκαίρι θα θερήσουμε», ο υπέροχος αυτός άνθρωπος και καλλιτέχνης για τον οποίο θα σας μιλήσουμε σήμερα, φίλες και φίλοι, ο Αλέξης Δαμιανός, πήρε με την παρέα του το δρόμο. Προσέξτε τώρα, βραδιά μετά από πρεμιέρα, χρονιά σκληρά, θα δούμε στη συνέχεια ποια ήταν. Να πως εξομολογήθηκε ο ίδιος ο Δαμιανός τη νύχτα εκείνη στον φίλο του ποιητή Σωτήρη Κακίση. Ήταν μετά το πρώτο μου θεατρικό, «Το καλοκαίρι θα θερήσουμε», που πήγαμε μετά με τον καλύτερο μου φίλο, τον Σίμωνα τον Ταπεινό, και ψιλόβρεχε. Και ακολουθήσαμε εκείνη την κοπελίτσα από το Λούνα Πάρκ που δίνε στη Σκοποβολή τα βελάκια. Και αυτή μας οδήγησε στις πρώην στέρνες, σε κάτι παράγκες που ήμουν με το φίλο της. Και σκύψαμε και μπήκαμε και μας κεράσανε κρασί, ξύδι σκέτο και ψωμί. Σαν το καλύτερο γλέντι μετά την πρεμιέρα. Ακριβώς μετά τον πόλεμο ήτανε, στη φτώχεια και μέσα στη στέρηση. Και βγήκα εγώ ύστερα και κοίταγα και δεν υπήρχε πια σταγόνα νερό στις στέρνες. Αλλά σε μια μάντρα πάνω, σε μια ξερολιθιά, χωρίς καθόλου χώμα, χωρίς καθόλου νερό, είχε ανθίσει ένα ραδίκι, ένα λουλούδι πανέμορφο. Με τον ήλιο μόνο είχε ανθίσει. Με τον ήλιο μόνο ζούσε. Ένα λουλούδι που τα καταφέρνει μες στην πέτρα. Η Ελλάδα δηλαδή. Απ' τη διήγηση και μόνο καταλαβαίνουμε πολλά. Πάνω απ' όλα, επιβεβαιώνουν όσοι ξέρουν και αντιλαμβάνονται όσοι απόψε θα έρθουν σε πρώτη επαφή, και χαίρομαι γι' αυτό, ότι ένας άνθρωπος που παρομοιάζει, φίλες και φίλοι, τον τόπο του με ένα λουλούδι που τα καταφέρνει μες στην πέτρα, έκανε υπέροχο θέατρο, έκανε υπέροχο σινεμά.

Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM της R3. Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης συντροφιά στην τεχνική υποστήριξη. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες που μας ακούν από το διαδίκτυο. Να σας δώσουμε τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Γράφετε στα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Αυτά ήταν τα δύσκολα χρόνια μέσα από τα οποία έβγαινε ο Αλέξης Δαμιανός προκειμένου να παρουσιάσει το πρώτο του θεατρικό έργο, και είναι αυτά τα πολύ δύσκολα χρόνια τα οποία περιγράφει, ή μάλλον περιγράφει το ντουέτο των Κώστα Κοφινιώτη και Νίκου Γούναρη στο πρώτο τραγούδι με το οποίο ξεκινήσαμε. Το ερμήνευσε η μεγάλη μορφή της ελληνικής δισκογραφίας, η Νατάσα Παπαδοπούλου, συντροφιά με τον σύντροφό της, τον Πάνο τον Τζαβέλα, από το Αντάρτικο λιμέρι του. Το Χαϊδάρι, ο τίτλος του τραγουδιού. Και εδώ βέβαια το ωραίο της υπόθεσης είναι ότι ο Γιάννης Γούναρης υπήρξε ένας τραγουδοποιός ο οποίος είχε συνδέσει το όνομά του με το ελαφρό τραγούδι και κυρίως της λεγόμενης αστικής τάξης της εποχής, κυρίως προπολεμικά. Αλλά ο Γιάννης Γούναρης ήταν μια μεγάλη μορφή, η οποία κατά τη διάρκεια της κατοχής έδωσε πραγματικά και την ψυχή του στον αγώνα ενάντια στο φασισμό. Ο σκηνοθέτης του σώματος, των ορμών και της ατομικής εξέγερσης, όπως τον χαρακτήρισαν τον Αλέξη Δαμιανό, γεννήθηκε στην Αθήνα στις 21 Ιανουαρίου του 1921. Γυμνασιάρχης ο πατέρας του και ψάλτης στην εκκλησία. Ο Αλέξης το θέατρο το αγαπούσε πολύ και σαν ήλθε η ώρα φοίτησε στη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου με δάσκαλο τον Εμίλιο Βεάκη, στον οποίο και όφιλε τη βαθιά και ουσιαστική θεατρική του παιδεία. Και όλα αυτά βέβαια παράλληλα με τις σπουδές του στη Φιλοσοφική Σχολή. Εγώ ήμουν αριστούχος στο Εθνικό και δίπλα μου προχωράγανε άνθρωποι που όταν τους ρώταγες ποιος έγραψε την Αντιγόνη σου, απαντούσαν ο Κρέων, θα πει χρόνια αργότερα σε συνέντευξή του στα Νέα. Και αυτοί οι άνθρωποι, αυτά τα παιδιά, συνεχίζει, χαράσανε μετά και πορεία στον πολιτισμό μας. Πάντως, όταν η ηθήνουσα τάξη κυριάρχησε πια πέρα ως πέρα, η τάξη λαϊκή την ακολούθησε, λέει ο Δαμιανός. Πρόδωσε και αυτή την ουσία της. Πρόδωσε τον ιδρώτα που έχινε και χύνει, την αγνότητα και την ευπρέπειά της. Αυτοί που θα έπρεπε να συνεχίσουν να είναι οι δημιουργοί μιας αγάπης αυτόματης. Σαν να αποθέσανε κάτω τη γυμνή τους ψυχή, χωρίς πια να γυρίσουν πίσω, χωρίς να ξανακοιτάξουν προς τις ρίζες τους. Και καταλήγει σε μια συνέντευξη πραγματικά ουσιαστική για την ποιότητα του έργου του. Και έγινε ό,τι έγινε, πάθαμε ό,τι πάθαμε, και έχει φτάσει πια ο πολιτισμός μας εκεί που έχει φτάσει. Μας κοροϊδεύανε οι άλλοι και εμείς πήραμε την κοροϊδία τους για κουλτούρα, για πολιτισμό. Να, αυτό έγινε. Στην κατοχή ο Δαμιανός, νέος συνειδητοποιημένος, δεν θα μείνει με τα χέρια σταυρωμένα, λαμβάνει ενεργά μέρος στην εθνική μας αντίσταση μέσα από τις τάξεις του Ελλάς στη Ρούμελη, εκεί όπου μαζί με ηθοποιούς όπως η Αλέκα Παΐζη και με επικεφαλής τον Γιώργο Σεβαστικόγλου, μεγάλες μορφές, συμμετέχει στην ίδρυση του Λαϊκού Θεάτρου. Μετά την απελευθέρωση εντάσσεται ως ηθοποιός στους Ενωμένους Καλλιτέχνες, μια ομάδα ανθρώπων της τέχνης που ανήκαν στο ΕΑΜ, και σε αυτό τον θίασο πρωτοεμφανίστηκε ως συγγραφέας με το έργο που προαναφέραμε, «Το καλοκαίρι θα θερίσουμε». Το έργο αυτό του Δαμιανού ανεβαίνει στο θέατρο Βρετάνια στις 26 Νοεμβρίου του 1945, όπως μπορεί να διαβάσει κανείς σε καταχώρηση του ριζοσπάστη της εποχής, σε μουσική του μεγάλου Μάνου Χατζηδάκη. Και ό,τι χαρακτηρίζει, διαπερνά το έργο, είναι η πίστη στο λαϊκό άνθρωπο και τη γλώσσα του, στον αγώνα του να δαμάσει τη φύση,
μένοντας στέρεα συνδεδεμένος μαζί της και λειτουργώντας συγχρόνως με την ηθική των νόμων της. Η αγροτική υπόθεση του έργου θίγει σοβαρά ζητήματα όπως παραδείγματος χάρη την ελεηνή εξουσία που ασκούν στην μεταπολεμική Ελλάδα οι πρώην συνεργάτες των Ναζί, αλλά ταυτοχρόνως εκφράζει και την ελπιδοφόρα προοπτική που ανοίγεται για τον διαλυμένο κόσμο μέσα από τη ζωτική ανάγκη για πρόοδο και βεβαίως εκφράζει την κοινή πάλη που μπορεί να υπερβεί φυσικά και άλλα τεινά εμπόδια. Για την παράσταση αυτή, φίλες και φίλοι, όπως είπαμε και νωρίτερα, ο Μάνος Χατζηδάκης έγραψε στίχους και μουσική, αλλά έγραψε και το τραγούδι «Τα παιδιά κάτω στον κάμπο». Εμείς ως επιτοπλίστων ξέρουμε μια δουλειά του Μάνου Χατζηδάκη πάνω στο συγκεκριμένο τραγούδι, εντελώς διαφορετική από εκείνη την πρωτότυπη, την οποία, όπως είπαμε, παρουσιάζει στην παράσταση. Η εκτέλεση του τραγουδιού γινόταν από χοροδία που διεύθυνε ο επίσης 20χρονος επονίτης τότε από τη Νέα Σμύρνη, Μίκης Θεοδωράκης. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε εκείνη την πρώτη, επαναλαμβάνω, μελωδία και τους πρώτους στίχους με τη φωνή της Λίτσας Σακελαρίου.

Τον επόμενο χρόνο ο Δαμιανός συνεργάστηκε με το Θέατρο Τέχνης του Καρολουκού και το 1948 ίδρυσε το Πειραματικό Θέατρο, όπου ανάμεσα σε άλλα έργα παρουσίασε και τα δικά του, το Σπιτικό μου και τα Γρίμια. Ύστερα από ένα σημαντικό διάστημα αποχής από το θέατρο, επανεμφανίστηκε το 1961 με το δικό του θέατρο Πορεία, στο οποίο παρουσίασε τα έργα του το Ανοιχτό Κλουβί και το Τελευταίο Φθινόπωρο. Ως σκηνοθέτης και ως ηθοποιός συνεργάστηκε με τους θειάσους του Τζαβαλά Καρούσου, του Δημήτρη Παπαμιχαήλ και του Αλέκου Αλεξανδράκη, ενώ το 1961 επίσης σκηνοθέτησε το θεατρικό του Αλέκου Γαλανού «Το σπίτι με τα κόκκινα φανάρια», με πρωταγωνίστρια τη Μέρη Χρονοπούλου, το οποίο ως γνωστόν μεταφέρθηκε στον κινηματογράφο, όχι σε δικιά του σκηνοθεσία, με τον τίτλο «Τα κόκκινα φανάρια», και βέβαια ήταν υποψήφιο για Όσκαρ ξενόγλωσσης ταινίας. Το 1965 ο Δαμιανός πρωτοεμφανίζεται ως ηθοποιός στην ταινία μικρού μήκους του Παντελή Βούλγαρη «Τζίμις ο Τίγρης», και ακολούθησαν ρόλοι του στις ταινίες «Ο Φόβος» του Κώστα Μανουσάκη το 1966, «Σύντομο διάλειμμα» του Ντίνου Κατσουρίδη την ίδια χρονιά, «Φρενίτης» του Γιάννη Χριστοδούλου, «Ναι μεν αλλά» του Παύλου Τάσιου και σε πολλές άλλες. Το 1966 γύρισε την πρώτη του ταινία με τίτλο «Μέχρι το πλοίο», που εντυπωσίασε τους κριτικούς όταν προβλήθηκε στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης με την θεματική και τη ματιά της πάνω στα γεγονότα της σύγχρονης ελληνικής κοινωνίας. Η ταινία, σπονδυλωτή στη δομή της, βασίζεται σε δύο διηγήματα, το «Δαχτυλίδι» του Σπύλιου Πασαγιάννη του 1921 και την «Ανώτα» του Γρηγόριου Ξενόπουλου του 1916, και σε ένα λαϊκό τραγούδι το οποίο δεν κατονομάζεται. Πάμε στο επόμενο μουσικό μας διάλειμμα, φίλες και φίλοι. «Βογκά τη νύχτα ο άνεμος». Να ξέρετε, τόσο η στίχη όσο και ο τίτλος παραπλανητική είναι. Δύσκολα χρόνια.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Αυτοκίνητο έπεσε σε πλήθος στη Λειψία της Γερμανίας, 2 νεκροί, πολλοί τραυματίες. Πόλεμος διαψεύσεων ανάμεσα σε Ιράν και Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Οι φρουροί αναρνούνται διέλευση αμερικανικών πλοίων από τα στενά του Ορμούζ. Στις φλόγες εμπορικό πλοίο της Νότιας Κορέας στην περιοχή του Ορμούζ ερευνάται αν δέχθηκε επίθεση. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα ανακοίνωσαν ότι αναχέτησαν πυράβλους από τη Τεχεράνη, επλήγει η πετρελαϊκή ζώνη της Φουτζέιρα. Η Ελλάδα είναι έτοιμη να αναλάβει ενεργό ρόλο για την ασφαλή διέλευση σε συνεργασία με τη Διεθνή Ναυτιλιακή Κοινότητα, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Τη διενέργεια προκαταρτικής έρευνας για τον προπυλακισμό σε βάρος του Αντιπρίτανη που κατήγγειλαν οι Πριτανικές Αρχές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, διέταξε η Εισαγγελία Πρωτοδικών. Τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών και τη χρήση του λογισμικού Predator προτείνει το ΠΑΣΟΚ, ζητώντας να διερευνηθούν οι 87 επαληθευμένες παρακολουθήσεις. Όχι της κυβέρνησης στο αίτημα της αντιπολίτευσης για προανακριτική για Λιβανό και Αραμπατζή. Δεν υπάρχουν στοιχεία ούτε καν ενδείξεις, τονίζει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Παραιτήθηκε από το ΠΑΣΟΚ ο Χάρης Καστανίδης, βαρύτατες αιχμές για τον Νίκο Ανδρουλάκη. Προβληματισμός και ανησυχία στους φορείς της Θεσσαλονίκης από το φημολογούμενο κλείσιμο της βάσης της Ryanair. Ευρεία σύσκεψη των φορέων στο Δημαρχείο για το θέμα. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.

102 FM της ΕΡΤ3. Εδώ είστε συνδεδεμένοι φίλες και φίλοι και ακούτε την εκπομπή. Μια ιστορία θα σας πω, αφιερωμένη σήμερα στον Αλέξη Δαμιανό, μια μεγάλη μορφή του ελληνικού θεάτρου και του κινηματογράφου. Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης στη ρύθμιση του ήχου. Επικοινωνείτε μαζί μας γράφοντας τα μηνύματα στο κινητό σας τηλέφωνο 102, αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Την καλησπέρα στη φίλη μας την Πατρίτσια, στην αγαπημένη μας την Παναγιώτα, στην Τατιάνα μας, στον Άκη, ποτέ δεν μας ξεχνά, ούτε ο Μάκης εδώ στην Νεάπολη, η Μαρία, ο Δημοσθένης, η γλυκιά παρέα. Στο φίλο μας το Στέλιο, να στείλουμε μια γλυκιά καλησπέρα, μια γλυκιά αγκαλιά στη Γεωργία.

καλλιέργοι και βούλγαροι μεγάλες μορφές του ρεμπέτικου τραγουδιού με ερμηνεύτρια τη Ρένα Στάμου. Το έργο με το οποίο ξεκινήσαμε πριν από το μουσικό μας διάλειμμα, φίλες και φίλοι του Δαμιανού, το κινηματογραφικό πρώτο κινηματογραφικό του έργο, το «Μέχρι το πλοίο», αφηγείται την πορεία ενός αγρότη, τον υποδίεται ο ίδιος, που θέλει να φύγει μετανάστης στην Αυστραλία, και αφηγείται την πορεία από το χωριό του μέχρι το λιμάνι του Πειραιά. Και κατά τη διάρκεια του οδηπορικού γίνεται μάρτυρας τριών επεισοδίων, μέσα από τα οποία σκιαγραφείται η κοινωνική πραγματικότητα της εποχής. Μια ταινία που θα κερδίσει το βραβείο σκηνοθεσίας στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ιβέρ χρόνια αργότερα, το 1987. Όμως, φίλες και φίλοι, εκείνο το λουλούδι, το θυμάστε, το ραδίκι που είχε αντικρίσει ο Δαμιανός στην μετεμφυλιακή κατεστραμμένη Ελλάδα μετά την πρεμιέρα του πρώτου του θεατρικού, δεν είχε φύγει ποτέ από το μυαλό του. Και η εικόνα εκείνη ήρθε να ενωθεί χρόνια μετά με μια άλλη που είδε ο Δαμιανός. Συγκεκριμένα 20 χρόνια αργότερα, σε μια παραλία του Σχοινιά, μια λαϊκή κοκότα με το φίλο της, μια φάτσα προστάτη έτσι, καβάλασε μηχανάκι, προκαλούν μια παρέα Αμερικανών πεζοναυτών. Είχε έρθει η ώρα για την Ευδοκία, φίλες και φίλοι, μιας από τις πιο θρυλικές ταινίες του νέου ελληνικού κινηματογράφου. Μιας ταινίας που στοίχιωσε με την αισθητική της μπαναλιτέ, όπως γράφτηκε, τις συγκλονιστικές ερμηνείες των πρωταγωνιστών της και την αξεπέραστη μουσική της, μια ολάκερη ζωή, διαχρονικότατο, που για τον δημιουργό της, ηθοποιό, συγγραφέα και σκηνοθέτη Αλέξη Δαμιανό, υπήρξε το ανυπέρβλητό του αριστούργημα, το οποίο μαζί με τον ανεπανάληπτο βέβαια θίασο του μεγάλου Θεόδωρου Αγγελόπουλου σηματοδοτούν την έναρξη του λεγόμενου νέου ελληνικού κινηματογράφου. Η ταινία περιστρέφεται γύρω από τη σχέση ενός λοχεία, τον υποδίεται ο Γιώργος Κουτούζης, και μιας νεαρής γυναίκας ελαφρών ηθών, την υποδίθηκε η Μαρία Βασιλείου, που γνωρίζονται σε μια ταβέρνα, ερωτεύονται και παντρεύονται. Δεμένοι με μια κοινή μοίρα που τους ορίζει, οι δύο εραστές εξεγείρονται ενάντια σε ένα πιο ισχυρό από αυτούς κοινωνικό σύστημα και συντρίβονται, όπως συμβαίνει σε κάθε αρχαία τραγωδία. Ο Δαμιανός σταμάτησε την προετοιμασία του έργου μέχρι να βρεθεί η κατάλληλη πρωταγωνίστρια και τη βρήκε, πού λέτε, στο Λονδίνο βέβαια. Την γνώρισε στο Λονδίνο την Μαρία Βασιλείου μέσω ενός διαφημιστικού γραφείου, μέσα σε φωτογραφίες διαφόρων όμορφων κοριτσιών που πόζαραν ερωτικά στο φακό, ξεχώρισε μία. Μαζί με την σύζυγό του την Άρτεμη, μόλις είδαν την Βασιλείου, είπαν «αυτή είναι η Ευδοκία». Η Βασιλείου ήταν Κύπρια που είχε γεννηθεί στο Λονδίνο το Σεπτέμβριο του 50. Η οικογένειά της ήταν πολύτεχνη, φτωχή και με πολλά προβλήματα. Έτσι λοιπόν η μητέρα της δέχθηκε αμέσως την πρόταση του ζεύγους Δαμιανού να πάρουν την 17χρονη τότε κόρη του στην Αθήνα. Έτσι λοιπόν η Βασιλείου και η αδελφή της η Ελένη εγκαταστάθηκαν στην Εκάλη στο σπίτι του Δαμιανού. Για ένα χρόνο, όσο κράτησαν οι πρόβες και τα γυρίσματα, έμενε εκεί, στο σπίτι του σκηνοθέτη, που φιλοξενούσε και τον συμπροταγωνιστή της, τον Γιώργο Κουτούζη. Έτσι λοιπόν ο Δαμιανός καθοδηγούσε καθημερινά τους δύο ερασιτέχνες, έτσι, ηθοποιούς, καθώς είχε κάνει τότε εκείνη την φοβερή επιλογή να μην εργαστεί με επαγγελματίες. Το ρίσκο βέβαια τεράστιο. Η φωνή της ήταν ακόμη ανώριμη και μετά από πρόταση του Μάνου Λοΐζου που έγραψε τη μουσική και το θρυλικό ζεμπέτικο, την ντούμπλαρε η τραγουδίστρια Ελένη Ροδά. Και ο Κουτουζής, που πώς τον βρήκε ο Δαμιανός. Ο Δαμιανός το συνάντησε τυχαία στην Ερυθρέα έξω από ένα καφενέ να προσπαθεί να αμυνθεί σε έναν φοβερό καυγά. Ήταν καμιά τριανταριά μαζεμένη εναντίον του και εκείνος για να προστατευθεί, θεριό ήταν έτσι, είχε σηκώσει ένα μηχανάκι στον αέρα απειλώντας να το πετάξει κατά πάνω του. Μόλις λοιπόν είδε τη σκηνή από το αυτοκίνητο, το Δαμιανός είπε «Όπα, αυτός κάνει για το λοχεία». Στην αρχή ο νεαρός τότε Κουτουζής λίγο προβληματίστηκε για τις προθέσεις του σκηνοθέτη, αλλά πίστηκε να λάβει μέρος στο έργο μόλις διάβασε το σενάριο. Χόρεψε μοναδικά, όσοι έχετε δει το έργο το θυμάστε το τραγούδι, κέρδισε την αναγνώριση του κοινού και των κριτικών, αλλά δεν ασχολήθηκε ποτέ ξανά με την υποκριτική. Η φτώχεια, όπως είχε πει ο ίδιος τότε, δεν του άφηνε και πολλά περισσότερα.

Η Ευδοκία μπορεί να διακρίθηκε στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Θεσσαλονίκης το 1971, εκεί όπου η Μαρία Βασιλείου θα κερδίσει και το πρώτο βραβείο γυναικείου ρόλου, και στο Φεστιβάλ της Ιβέρ βέβαια κέρδισε ειδικό βραβείο, αλλά αντιμετώπισε προβλήματα με την λογοκρισία της Χούντας. Ο Δαμιανός μηνύθηκε από τον παραγωγό James Paris για διασυρμό του ελληνικού στρατού και καταδικάστηκε σε φυλάκιση 6 μηνών. Ένα από τα χαρακτηριστικά της ταινίας «Φίλες και φίλοι» είναι αυτό που μόλις τώρα ακούσαμε, το περίφημο ζεϊμπέκικο, το οποίο υποθέτω ότι γνωρίζετε οι περισσότεροι. Ένα ζεϊμπέκικο το οποίο συνέθεσε ο μεγάλος Μάνος Λοΐζος. Ο Λοΐζος λοιπόν πρότεινε στο Λευτέρη Παπαδόπουλο να γράψει στίχους επ' αυτού. Αλλά τι έγινε, ο Παπαδόπουλος αρνήθηκε, λέγοντας του Λοΐζου πως η μουσική ήταν τόσο υπέροχη από μόνη της που δεν θα προσέθεταν πλέον τίποτα η στίχη του. Ο Δαμιανός έκανε 20 χρόνια να επιστρέψει στον κινηματογράφο, βέβαια. Στα χρόνια που ακολούθησαν την Ευδοκία, προτίμησε να αποτραβηχτεί στο χωριό Βασιλικά, στη Βόρεια Εύβοια, εκεί όπου ασχολήθηκε με βιολογικές καλλιέργειες, και το 1979 ανέβασε το «Ανοιχτό κλουβί» με τσομπαναρέους και αγρότες, παράσταση που είχε να λέει πως ήταν από τις πιο μαγικές στιγμές της πορείας του. Αγαπούσε πάρα πολύ τους αεραστέχνες ηθοποιούς ο Δαμιανός, έτσι, αγαπούσε πάρα πολύ τον απλό άνθρωπο, μέχρι που μια καταστροφική φωτιά του στέρισε την αγρικία του και αναγκάστηκε να επιστρέψει στην Αθήνα. Αυτό για το οποίο αγωνιούσε πλέον ήταν να αφηγηθεί την τραγωδία της σύγχρονης Ελλάδας. Χρειάστηκαν 4 χρόνια γυρισμάτων και την ολική οικονομική καταστροφή του, καθώς το επίσημο κράτος δήλωνε απόν και σε αυτό το εγχείρημα του σπουδαίου αυτού καλλιτέχνη. Αναφερόμαστε στο «Ηνίοχο», την φοβερή εκείνη ταινία που ολοκληρώθηκε το 1995 χάρη στη συνδρομή εκατοντάδων επαγγελματιών και ερασιτεχνών, ένα κίνημα όπως το αποκαλούσε ο ίδιος ο Δαμιανός, μια ταινία φοβερού λυρισμού, φίλες και φίλοι, και ανυπέρβλητης αισθητικής. Αν ο Δαμιανός ανακαλεί το υπέροχο άγαλμα, το υπέροχο έργο τέχνης, τον Ηνίοχο, ως εμβληματική μορφή της ταινίας, είναι διότι ενσαρκώνει στα μάτια του την άμυλα, την επαγρύπνηση και την αγάπη για τον αγώνα, δηλαδή αγάπη για την ίδια τη ζωή. Ήρωας της ταινίας είναι ένας άνδρας που έχει ως είδωλο τον Ηνίοχο και ζει τα ιστορικά γεγονότα της πεντηκονταετίας από το 1941 μέχρι και το 1991. Φοιτητής ο ήρωας πριν από τον πόλεμο, βρίσκεται κρατούμενος των Ιταλών στις φυλακές. Δραπετεύει και ανεβαίνει στο βουνό, όπου τον ανταμώνουν οι αντάρτες και τον παίρνουν μαζί του. Μετά την εμπειρία της πρώτης μάχης, βιώνει την αντίσταση, διατηρώντας ωστόσο κάποια κριτική απόσταση από τα γεγονότα. Ολόκληρο το δράμα της χώρας μας, φίλες και φίλοι, του εμφυλίου πολέμου, των διχασμών, περνούν μέσα από την ιδιαίτερη ματιά του Δαμιανού, ο οποίος και αυτός με τη σειρά του στέκεται κριτικά απέναντι σε μια σειρά από βεβαιότητες. Και λέω και αυτός με τη σειρά του, γιατί όπως είπαμε το κάνει και ο ίδιος ο ήρωας του έργου. Σύμφωνα με την οπτική διαμάχη του Δαμιανού, η σκοτωμή δεν ήταν ανάμεσα στην αριστερά και τη δεξιά, αλλά ανάμεσα στο ήθος και τη χιδιότητα, ανάμεσα στο κάλος και την ασχήμια. Στην τηλεόραση ο Δαμιανός εμφανίζεται για πρώτη φορά
στη δημοφιλή θρυλική σειρά, αυτόν για παλαιούς που λέμε, έτσι, τηλεθεατές, στον παράξενο ταξιδιώτη του 1971. Η σημαντική συνεισφορά του στη μικρή οθόνη ήταν η μεταφορά του μυθιστορήματος του Ιωάννη Κανδυλάκη, ο Πατούχας, όπου έγραψε το σενάριο, σκηνοθέτησε και μάλιστα κράτησε και ένα ρόλο, ένα έργο το οποίο προβλήθηκε από ποιαν άλλην, από την ΕΡΤ, το 1984. Προ-τελευταίο μας μουσικό διάλειμμα, φίλες και φίλοι, περνάμε στη συγκεκριμένη τηλεοπτική σειρά, τον Πατούχα, προκειμένου να ακούσουμε από αυτήν το «Δοξαστικόν».

Πολλές φορές όταν κλείνουν οι εκπομπές, θα μου πείτε τόσα χρόνια είναι έτσι, έχω την αίσθηση ότι υπάρχει μια ευχή για καλό κατεβόδιο προς τους ανθρώπους τους οποίους αναφερόμαστε κάθε φορά. Και ειδικά όταν είναι ωραίοι άνθρωποι σαν τον Δαμιανό, πραγματικά το εύχομαι αυτό ολόψυχα. Και σκεφτήκαμε ως μουσικό χαλί εδώ ένα Γιάννη Μαρκόπουλο, την παλιά ιστορία, για να είναι πραγματικά και αισθητικά έτσι γλυκό το κατεβόδιο. Πότε στο θέατρο λοιπόν, πότε στον σινεμά, πότε στην τηλεόραση, ο υπέροχος Αλέξης Δαμιανός ταξίδεψε ως οδοιπόρος στις ρίζες και τη μνήμη της χώρας. Έβαλε τα αυτή του εκεί που έπρεπε, τα κούμπησε στο χώμα, αν θέλετε, και αφουγκράστηκε τους παλμούς της καρδιάς της. Οι ίδιες οι εικόνες του ζυμώθηκαν με το χώμα και ο ίδιος σκηνοθέτης, ως άλλος δημιουργός, τα ρίχνει κανείς και φύσηξε μέσα τους την ψυχή του ανθρώπου, του αληθινού ανθρώπου του μόχθου, των πόθων αλλά και των παθών, των ιδρωμένων κορμιών, των χαραγμένων προσώπων. Έφυγε στις 4 Μαΐου του 2006, να και η ημερομηνία μας, σε ηλικία 85 χρόνων, ύστερα από μακροχρόνια προβλήματα υγείας. Ήταν παντρεμένος με την Άρτεμη Καπασακάλη, η οποία τον στήριξε πνευματικά και οικονομικά στο πολυσχηδές καλλιτεχνικό έργο του. 3 παιδιά απόκτησε το ζευγάρι, τον Μάρκο, τον Πανίνο και την Χριστίνα, η οποία έφυγε από τη ζωή πριν από τους γονείς της. Κακά τα ψέματα, ο Δαμιανός έσκαψε βαθιά, εξερεύνησε, ξεψάχνησε και αποκάλυψε τις πληγές. Πάνω απ' όλα κοίταξε κατάματα τις ανεπάρκειες αυτού που με πολύ περηφάνεια εμείς αποκαλούμε ελληνικότητα. Και όχι για να το αμφισβητήσει προς Θεού, αλλά για να το αλώσει και να αναδείξει το κρυμμένο ή μαραμένο του μεγαλείο. Πάνω απ' όλα ο Αλέξης Δαμιανός, φίλες και φίλοι, ήταν ένας από αυτούς τους λίγους που διέσωσαν την αξιοπρέπεια αυτού του τόπου σε περιόδους δύσκολους. Την αξιοπρέπεια ενός τόπου που αποδέχτηκε τα διαρκή στρατοδικεία, που αποδέχτηκε τις εκτελέσεις στα Γεντί Κουλέ μετά την απελευθέρωση σε τείχους ματωμένους που ψάχναν να βρουν ασβέστη μπόλικο για να σκεπάσουν το αίμα και δεν σκεπαζόταν, ενός τόπου που δέχτηκε τις εκλογές της βίας και της νοθείας, όταν οι χωροφυλάκοι ψήφιζαν 24-25 φορές έκαστος στο ίδιο εκλογικό κέντρο. Στο Λεύκωμα, που αφιέρωσε στην Ευδοκία ένας άλλος μεγάλος σκηνοθέτης, ο Λάκης Παπαστάθης, σε ένα Λεύκωμα υπό τον τίτλο «Όταν ο Δαμιανός γύριζε την Ευδοκία», είναι από τις εκδόσεις Πατάκη του 2006, ο ίδιος ο Δαμιανός σημειώνει τα ακόλουθα, και με αυτά τα λόγια του θα κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή, φίλες και φίλοι. Ποιότητα σημαίνει απλώς αφήνεια, ευθύνη του τι λες και σεβασμός. Ποιότητα σημαίνει τέλος να μην είναι μοναδικός σου στόχος το ταμείο. Όσοι ακολουθούν τα γούστα της μάζας, τα καλλιεργούν και τα χαϊδεύουν για να τα εκμεταλλευτούν ταμιακά. Αυτοί φθείρουν τα ίδια τους τα παιδιά. Και εμείς σας λέμε αντίο με την Σαβίνα Γιαννάτου στο τραγούδι «Τα ρόδινα κρογιάλια», από την ομώνυμη ταινία του 98 του Ευθύμη Χατζή, στην οποία είχε παίξει ο Αλέξης Δαμιανός. Γεια και χαρά, φίλες και φίλοι.

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και τουλάχιστον 8 τραυματίστηκαν όταν αυτοκίνητο έπεσε με μεγάλη ταχύτητα πάνω σε πλήθος που βρισκόταν σε κεντρικό εμπορικό πεζόδρομο στη Λειψία. Σύμφωνα με το δήμαρχο της πόλης, Μπούρκχαρντ Γιούγκ, έχει επιβεβαιωθεί ότι υπάρχουν δύο νεκροί, ενώ ο δράστης έχει συλληφθεί. Όπως μάλιστα μετέδωσε η εφημερίδα Bild, κατά τη σύλληψή του έδειχνε σημάδια ψυχικής αστάθειας. Ο κ. Γιούγκ διαβεβαίωσε επίσης ότι δεν υπάρχει πλέον δημόσιος κίνδυνος. Η περιοχή έχει αποκλειστεί και στο σημείο βρίσκονται δεκάδες σωστικά συνεργεία, ασθενοφόρα, περιπολικά και ελικόπτερα και τα εμπορικά καταστήματα έχουν κλείσει. Κλιμακώνεται η ένταση στα στενά του Ορμούζ. Το Ιράν ανακοίνωσε ότι ήρθε αντιμέτωπο με αμερικανικά αντιτορπιλικά στην περιοχή, προχωρώντας σε προειδοποιητικά πυρά. Οι φρουροί της επανάστασης διέψευσαν ότι εμπορικά πλοία πέρασαν από τα στενά, όπως διαβεβαίωσε νωρίτερα η στρατιωτική κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών για την περιοχή της Μέσης Ανατολής. Ο αμερικανικός στρατός επιβεβαίωσε ότι δύο αντιτορπιλικά εισήλθαν στον Περσικό κόλπο εν μέσω της αυξανόμενης έντασης στην περιοχή και των επιχειρήσεων ασφαλούς συνοδείας εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούζ που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Νωρίτερα, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα κατηγόρησαν την Τεχεράνη ότι επιτέθηκε με ντρόν σε δεξαμενόπλιο κενού φορτίου που ανήκει στην κρατική πετρελαϊκή εταιρεία του Αμπου Ντάμπι. Η Ελλάδα είναι έτοιμη να αναλάβει ενεργό ρόλο για την ασφαλή διέλευση από τα στενά του Ορμού σε συνεργασία με τη Διεθνή Ναυτιλιακή Κοινότητα, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης μετά τη συνάντησή του στην Αθήνα με το γερμανό ομόλογό του. Τη διενέργεια προκαταρκτικής έρευνας για τον προπυλακισμό που κατήγγειλαν οι Πριτανικές Αρχές σε βάρος του Αντιπρίτανη Διεθνών Σχέσεων Εξωστρέφειας, Διαβίου Μάθησης και Φοιτητικής Μέρημνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Ιάκωβου Μιχαηλίδη, διέταξε η Εισαγγελία Πρωτοδικών. Στο πλαίσιο της εισαγγελικής έρευνας θα εξεταστεί εάν στοιχειοθετούνται τα αδικήματα της παράνομης βίας και της διατάραξης λειτουργίας δημόσιας υπηρεσίας. Τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών και τη χρήση του λογισμικού Predator προτείνει το ΠΑΣΟΚ, ζητώντας να διερευνηθούν οι 87 επαληθευμένες παρακολουθήσεις. Ζητείται ακόμη να εξεταστεί αν υπήρχε γνώση ή συντονισμός από το πρωθυπουργικό περιβάλλον και τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Κοινή πρόταση κατέθεσαν ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής της Βουλής για τον πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Πίλιο Λιβανό και την πρώην Υφυπουργό Φωτεινή Αραμπατζή. Ζητούν τη διερεύνηση για το αδίκημα της ηθικής αυτουργίας σε απιστία κατ' εξακολούθηση στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Όχι της κυβέρνησης, το αίτημα της αντιπολίτευσης για την προανακριτική. Δεν υπάρχουν στοιχεία ούτε καν ενδείξεις, τονίζει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Πακέτο 12 δράσεων ύψους 1,5 δισεκατομμυρίων ευρώ για την ενίσχυση των ατόμων με αναπηρία έως το 2032 παρουσίασε η κυβέρνηση. Τα μέτρα περιλαμβάνουν παρεμβάσεις προσβασιμότητας και μέρημνα για στέγαση, ενώ μεταξύ άλλων εκτιμάται ότι θα ωφεληθούν περίπου 100.000 πολίτες. Την αποχώρησή του από το ΠΑΣΟΚ γνωστοποίησε ο πρώην υπουργός και βουλευτής του κόμματος Χάρης Καστανίδης. Σε επιστολή παραίτησης που επέδωσε στη δημοσιότητα, ασκεί έντονη κριτική στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος εισηγήθηκε το όριο στις θητείες στη Βουλή. Προβληματισμός και μεγάλη ανησυχία στους φορείς της Θεσσαλονίκης από το φημολογούμενο κλείσιμο της βάσης της Ryanair στην πόλη από τον ερχόμενο Οκτώβριο. Το τοπίο αναμένεται να ξεκαθαρίσει μετά την άφιξη των εκπροσώπων της εταιρείας στην Θεσσαλονίκη εντός της εβδομάδας, καθώς η Fraport δεν έχει επιβεβαιώσει την είδηση σύμφωνα με την οποία η εταιρεία φεύγει λόγω αύξησης των χρεώσεων κατά 15%. Μιλώντας στο σταθμό μας, ο αντιδήμαρχος Θεσσαλονίκης Βασίλης Γάκης είπε ότι αύριο θα υπάρξει επικοινωνία του Δημάρχου Θεσσαλονίκης με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ryanair, ενώ ο κύριος Αγγελούδης θα συγκαλέσει στο τέλος της εβδομάδας έκτακτη συνάντηση για το θέμα. συνελήφθη και κατηγορείται για οπλοκατοχή ένας 67χρονος που στις 11.30 το πρωί μπήκε σε τραπεζικό υποκατάστημα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης κρατώντας σφυρί και απείλησε υπαλλήλους προτού ακινητοποιηθεί από αστυνομικές δυνάμεις που κλήθηκαν στο σημείο. Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό αποδίδεται σε ζήτημα το οποίο αφορούσε τη σύνταξή του. Αύριο λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης που είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές. Θερμοκρασία από 8 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος ο καιρός στη Θεσσαλονίκη, θερμοκρασία από 10 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενη ενημέρωση στις 8.30.
2: Οκτώβριος 1956. Μια σπουδαία ιστορία ξεκινά. Σήμερα συνεχίζουμε με δωρεάν εκπαίδευση ελβετικών προτύπων. Καλύπτουμε κάθε ανάγκη της παγκόσμιας τουριστικής αγοράς, προετοιμάζοντας τους επαγγελματίες του αύριο. Χιλιάδες απόφοιτοι, μια ζωντανή κληρονομιά. Γιορτάζουμε 70 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας με μια επαιτειακή εκδήλωση αφιερωμένη στους σπουδαστές μας. Πειραματική ΣΑΕΚ, Τουρισμού Μακεδονίας.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Φεστιβάλ Παιδείας Αριστοτέλεια. Ο Δήμος Απελοκήπων Μενεμένης και η Αντιδημαρχία Παιδείας σας προσκαλούν σε μία μουσική γιορτή για όλους. Η Μελωδία της Συμπερίληψης. Μια ξεχωριστή μουσική συνάντηση όπου οι μαθητές δημιουργούν χωρίς όρια. Η iHarp Ελλάς συναντά την μπάντα Λαμπουάτ και τη χοροδία του πρώτου Δημοτικού Σχολείου Αμπελοκήπων σε μια εκδήλωση που μετατρέπει τα χρώματα σε μελωδία και τη συμμετοχή σε εμπειρία. Τετάρτη 6 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στο Καραπάντσιο Πολιτιστικό Κέντρο. Η είσοδος είναι ελεύθερη.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Τα εκατομμύρια των αδέσποτων ζώων που καταλήγουν και εγκαταλείπονται στους δρόμους της Ελλάδας είναι καθαρά ανθρώπινη ευθύνη.
6: Είναι ώρα επιτέλους να καταλάβουμε ότι δεν υπάρχουν αρκετά και σωστά καταφύγια για να τα φιλοξενήσουν όλα.
5: Είναι ώρα να αναλάβουμε την ευθύνη, γιατί είναι δική μας υποχρέωση να στηρώσουμε το κατοικιδιό μας, να υιοθετήσουμε με απευθυνότητα ένα αδέσποτο ζώο και να μην αγοράσουμε το κουταβάκι της βιτρίνας ή το χαριτωμένο γατάκι της αγγελίας.
6: Οφείλουμε να επικοινωνούμε με το Δήμο μας και να απαιτούμε, όπως ορίζει ο νόμος, να αναλάβει τη στήρωση, τον εμβολιασμό, τη σύντηση και την περίθαλψη των αδέσποτων.
5: Η υπεύθυνη φιλοζωία είναι δείγμα πολιτισμού.
6: Είναι στο χέρι μας να δράσουμε για έναν καλύτερο κόσμο.
5: dreamteam.org.gr.
7: Ήξερες ότι το 60% των ατυχημάτων μπορούν να αποφευθούν? Ότι τα πρώτα δευτερόλεπτα είναι τα πιο κρίσιμα για τη ζωή ενός ανθρώπου? Μάθε πρώτες βοήθειες για ενήλικες, για παιδιά, για βρέφη, αλλά και για τα σκυλάκια μας, δίπλα στους έμπειρους εκπαιδευτές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Γίνε και εσύ ο ήρωας της διπλανής πόρτας.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
8: Το σβήσιμο της μέρας.
9: Fade out, fade out.
10: Fade out.
8: Με τον Παναγιώτη Μανή.
9: Fade out, fade out.
8: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
10: ταξίδια στο παρελθόν,
8: μουσικές του κόσμου.
9: Fade out, fade out, fade out, fade out.
11: Σήμερα και να φύγεις για πάντα, αλλά να πας που κοντέρ 230, πατάς

Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι το Fade Out της Δευτέρας, 4 Μαΐου. Είμαστε εδώ στον 102 και θα είμαστε μέχρι τις 10 το βράδυ με Κώστα Σαββίδη στη ραδιοσκηνοθεσία. Καλησπέρα Κώστα. Περιμένουμε φωτογραφίες, μηνύματα, βίντεο στο Viber στο 693-0078-228 και κανονικά θα λέγαμε καλό μήνα, αλλά μάλλον θα πούμε καλή χρονιά. Το κρύο που φάγαμε το τριήμερο, καλό χειμώνα λέει ο Κώστας, ήταν άνευ προηγουμένου. Οι μετεωρολόγοι λένε ότι είχε τουλάχιστον 40 χρόνια να κάνει τέτοια κακοκαιρία. Είδαμε χιόνια στα βουνά, ακόμα και εδώ στο Σέλι, στο Λαϊλιά, στο Φαλακρό, αλλά και στη Νότια Ελλάδα που αυτή την εποχή συνηθίζουν να κάνουν μπάνιο στη θάλασσα και όχι να τρέχουν στα βουνά. Ο δε Νίκος Γιαπρακάς, συνάδελφος στην ΕΡΤ Πάτρας, βγήκε από τα Καλάβρητα με αγιοβασιλιάτικο σκουφί στις ζωντανές συνδέσεις της τηλεόρασης. Αυτά όμως τα αφήσαμε πίσω και φαίνεται ότι από σήμερα επιτέλους η άνοιξη μπαίνει και το επόμενο διάστημα θα έχουμε μέχρι και τριαντάρια. Άντε απολαύστε το καλοκαίρι, φτάνει.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
4: Δεν ξέρω τι συμβαίνει τελευταία, αλλά μετά τον 89χρονο που μπήκε σε δημόσιες υπηρεσίες στην Αθήνα πυροβολώντας αδιακρίτως, το ζευγάρι που μπήκε στην δημόσια υπηρεσία απασχόλησης στη Βέρεια κάνοντας τα γυαλιά καρφιά και ζητώντας τα επιδόματα που υποστήριζε ότι θα πρέπει να του έχουν καταβληθεί, σήμερα ένας 67χρονος μπήκε σε υποκατάστημα τράπεζας και ζητούσε το υπολοιπόμενο της σύνταξής του γιατί πίστευε ότι του χρωστούσαν και μπήκε με κρατώντας ένα σφυρί και ένα κατσαβίδι. Συνελήφθη από αστυνομικούς, οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, άσκησε σε βάρος του διώξεις και όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφους για ποιο λόγο το έκανε, το έριξε στην τρελίτσα λέγοντας ότι θα άνοιγε ένα μαγαζί και ήθελε να καρφώσει κάτι καρφάκια. Γι' αυτό το λόγο το έκανε. Θα απολογηθεί αύριο στον ανακριτή. Και σαν να μην έφταναν αυτά, ένας Ουκρανός στη Χαλκιδική, σε αμόκ, οπλισμένος με μαχαίρι, μπήκε σε σπίτι γειτόνων, νομίζοντας ότι είναι Ρώσοι, και τραυμάτισε με μαχαίρι τον ιδιοκτήτη, τη σύζυγό του και το γιο του. Τι γίνεται ρε παιδιά, πού να πιάσουν και οι ζέστες, καλά ήμασταν με τα κρύα.

Και για να πάμε στα σοβαρά προβλήματα της πόλης εδώ στη Θεσσαλονίκη, έχει προκαλέσει αντιδράσεις και αναταράξεις η φημολογούμενη αποχώρηση από τον Οκτώβριο της Ryanair από το αεροδρόμιο Μακεδονία, επικαλούμενη την αύξηση των τελών που επιβάλλει η εταιρεία που διαχειρίζεται το αεροδρόμιο. Ήδη υπήρξε σήμερα έκτακτη συνεδρίαση μελών του τουρισμού στη Θεσσαλονίκη στο Δημαρχείο, όπου σε αυτήν υπήρξε επικοινωνία με τον Γενικό Γραμματέα του ΕΟΤ. Εστάλει επιστολή τόσο στη Φράπορτ όσο και στην Υπουργό Τουρισμού για να δουν τι μέλη γενέστε, καθώς επίσημη ανακοίνωση δεν υπάρχει ούτε από τη μια ούτε από την άλλη πλευρά. Αύριο στις 4 το απόγευμα τελικά υπάρχει διαδικτυακή σύσκεψη με μέλη της διοίκησης της Ryanair και με τους ανθρώπους του τουρισμού στη Θεσσαλονίκη.

έτσι ώστε να εξακριβωθούν οι προθέσεις της εταιρείας και να υπάρξει επίσημη ενημέρωση για το τι ακριβώς έχει συμβεί και για το τι θα πράξει η εταιρεία. Είναι αλήθεια πως με την συγκεκριμένη εταιρεία εξυπηρετούνταν εκατοντάδες, χιλιάδες θα έλεγα, κάτοικοι της πόλης που έκαναν δρομολόγια αεροπορικά με αυτήν, και αν φύγει και αυτή από εδώ που είναι και χαμηλού κόστους, νομίζω ότι η Σόφια θα πλημμυρίσει Έλληνες. Άλλωστε πολλοί ήταν αυτοί που προτιμούσαν τη βουλγαρική πρωτεύουσα, να πάνε δηλαδή οδικώς εκεί και να πάρουν αεροπλάνο, καθώς τα αεροπορικά εισιτήρια ήταν και φθηνότερα και οι προορισμοί περισσότεροι. Θα δούμε αύριο μετά τις 4 αν θα ξεκαθαριστεί η κατάσταση. Ελπίζουμε πως ναι, γιατί έχει ήδη αρκετά προβλήματα όσον αφορά τον τουρισμό και τις αφίξεις η πόλη μας.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και τουλάχιστον 8 τραυματίστηκαν όταν αυτοκίνητο έπεσε με μεγάλη ταχύτητα επάνω σε πλήθος που βρισκόταν σε κεντρικό εμπορικό πεζόδρομο στη Λειψία. Πόλεμος διαψεύσεων ανάμεσα σε Ιράν και Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Οι φρουροί αρνούνται διέλευση αμερικανικών πλοίων από τα στενά του Ορμούζ. Τρεις τραυματίες από το πλήγμα εναντίον της πετρελαϊκής μονάδας στη Φουτζέιρα. Για σοβαρή κλιμάκωση κάνει λόγο το Υπουργείο Εξωτερικών των Εμμυράτων. Τη διενέργεια προκαταρκτικής έρευνας για τον προπυλακισμό σε βάρος του αντιπρίτανη που κατήγγειλαν οι πριτανικές αρχές του Αριστοτελείου διέταξε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης. Τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών και τη χρήση του λογισμικού Predator προτείνει το ΠΑΣΟΚ. Όχι της κυβέρνησης το αίτημα της αντιπολίτευσης για προανακριτική για Λιβανό και Αραμπατζή. Παραιτήθηκε από το ΠΑΣΟΚ ο Χάρης Καστανίδης, βαρύτατες αιχμές για Νίκο Ανδρουλάκη. Προβληματισμός και ανησυχία στους φορείς της Θεσσαλονίκης από το φημολογούμενο κλείσιμο της βάσης της Ryanair. Ευρεία σύσκεψη των φορέων συγκαλεί ο Δήμαρχος. Καταδικάστηκαν 8 μέλη συμμορίας που είχαν στείλει φάμπρικα πλαστών αμερικανικών δολαρίων σε αποθήκη στο Κορδελιό. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
2: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε. Το καταλάβαμε. Είναι δύο, ο Νίκος Λαδιανός και ο Μπάμπης Τζιομπάνογλου και έχουν σκοπό να ξυπνήσουν και εμάς. 6 με 9 το πρωί κάθε μέρα στον 102 FM.

Αυτή την ώρα ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει τον Παναθηναϊκό στους τελικούς του Novibet Volley League και είναι 1-1 στα σετ. Ο Παναθηναϊκός πήρε το πρώτο, ο ΠΑΟΚ το δεύτερο και στο τρίτο σετ ο ΠΑΟΚ προηγείται με 20-22. Οι δύο ομάδες βρίσκονται στο 1-1. Στις τρεις νίκες κρίνεται ο τίτλος. Θα δούμε πώς θα πάει αυτό, θα το παρακολουθούμε και θα σας ενημερώνουμε. Είχαμε αγωνιστική δράση το Σαββατοκύριακο, θα έχουμε και το άλλο Σαββατοκύριακο έως να τελειώσει το πρωτάθλημα. Ωστόσο, δεν θα έχουμε αυτό το Σαββατοκύριακο μόνο αγωνιστική δράση. Το Σάββατο πρωί εγκαινιάζεται το μουσείο που φιλοξενεί τα αρχαία του μετρό. Τα αρχαία δηλαδή που κατά τις εργασίες για την έναρξη του μετρό στη Θεσσαλονίκη βγήκαν από το χώρο του μετρό, από την ανασκαφή και έχουν μεταφερθεί στο Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά, το οποίο θα λειτουργήσει τον Ιούνιο, και έχει γίνει εκεί ένα μουσείο το οποίο θα εγκαινιάσει το Σάββατο στις 10 το πρωί ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Μάλιστα το μουσείο θα είναι ανοιχτό για το κοινό από την επόμενη μέρα την Κυριακή, από τις 8.30 μέχρι και τις 3.30 καθημερινά, εκτός Τρίτης. Εκτός όμως από τον Πρωθυπουργό που θα βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη για το προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, το Σαββατοκύριακο θα έχει χαμό γενικώς και μιας και θα είναι καλός ο καιρός, μπορείτε να πάτε πρώτα στο χώρο της ΔΕΘ, εκεί θα τα βρείτε όλα. Είναι μια καλή ευκαιρία να κατεβείτε στο κέντρο της πόλης. Θα έχουμε σε εξέλιξη την 22η Διεθνή Έκθεση Βιβλίου. Μέσα στους χώρους της ΔΕΘ να περιηγηθείτε, να αγοράσετε βιβλία, να δείτε παρουσιάσεις κτλ. Στο συνεδριακό κέντρο Ιωάννης Βελίδης θα έχουμε το Comic-Con. Είναι για 10η χρονιά αυτό το συνέδριο, να το πω, φεστιβάλ, να το πω, κόμικ που έχει γίνει πόλος έλξης για μικρούς και μεγάλους, παρουσιάζοντας ήρωες από κόμικς, από

άνοιγμα από διάφορους σειρές και υπάρχει μέσα στους χώρους ΔΕΔΕΘ και ανθοέκθεση και έκθεση με κριτικά προϊόντα. Να φάτε, να πιείτε, να διαβάσετε, να αγοράσετε βιβλία και να παίξετε. Τι άλλο θέλετε?

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
3: Καλησπέρα στην ευτυχία που μας εύχεται καλή εβδομάδα και καλό μήνα 4 του μηνός. Άλλωστε την Παρασκευή ήταν Πρωτομαγιά. Περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα, φωτογραφίες και βίντεο στο Viber στο 693-0078-228, 693-0078-228. Και εμείς θα σας πάμε λίγα χρόνια πίσω, έως αρκετά, αναλόγως πώς βλέπετε το λίγα και το πολλά. Ένας θείος μου έλεγε πότε να γεράσω να πενεύομαι, με την έννοια ότι σαν τα παλιά τα χρόνια δεν έχει. Και περιδιαβαίνοντας το διαδίκτυο, σε αυτό το αχανές πεδίο του διαδικτύου, έπεσα πάνω σε μια απόδειξη ποτών σε νυχτερινό κέντρο του 1990. Τι έλεγε αυτή η απόδειξη? 4, 5, 7 ποτά, 8 ποτά και 2 μπύρες. Πόσο έκαναν 8 ποτά και 2 μπύρες το 1990? Λοιπόν, σε νυχτερινό κέντρο, λοιπόν, 8 ποτά και 2 μπύρες κόστιζαν 3.850 δραχμές. Κουνάει ο Κώστας το χέρι με νόημα. Δηλαδή περίπου 11 ευρώ. Δηλαδή όσο ένα ποτό σήμερα. Και για να δείτε πιο αναλυτικά, 4 βότκες είχαν 1.800 δραχμές ή 5,28 ευρώ. Ένα κονιάκ 300 δραχμές, ούτε 1 ευρώ. 2 ρούμι 900 δραχμές, 2,6 ευρώ. Και 2 μπύρες 1 ευρώ και λίγο. Οπότε καταλαβαίνετε γιατί δεν βγαίνουμε πλέον έξω σήμερα, έτσι. Γιατί οι τιμές έχουν εκτοξευτεί. Βέβαια θα μου πείτε έχουν πάρει και 35 χρόνια. Αλλά είναι ενδεικτικό, ρε παιδί μου, του κόστους ζωής και του κόστους διασκέδασης. Τότε κερνούσες με ευκολία τον απέναντι, τον δίπλα ή τον, ξέρω εγώ, κάποιον που γνώριζες εκείνη τη στιγμή. Τώρα αυτά είναι δύσκολα πράγματα.

Καλησπέρα και στην Κωνσταντίνα από το Πήλιο που μας εύχεται καλό μήνα. Ευχαριστούμε πολύ Κωνσταντίνα για το μήνυμα, για την παρέα. Καλό μήνα. Λοιπόν, το όχημά σας καταγράφηκε για υπέρβαση ταχύτητα σε κατοικημένη περιοχή. Πληρώστε άμεσα και ακολουθεί ένα link. Είναι η νέα απάτη που βρίσκεται σε εξέλιξη στη Θεσσαλονίκη. Υπάρχει πριν από λίγο ανακοίνωση τόσο από το Δήμο Θεσσαλονίκης όσο και από την αστυνομία. Αν λάβετε τέτοια ειδοποίηση στο κινητό σας, προσοχή, δεν χρειάζεται να την πληρώσετε εκείνη τη στιγμή πηγαίνοντας, ακολουθώντας το συγκεκριμένο σύνδεσμο. Η ανακοίνωση της αστυνομίας λέει ότι πρόκειται για ένα SMS, είτε για ένα μήνυμα σε πλατφόρμες επικοινωνίας. Μέσω αυτού του συνδέσμου θα υποκλέψουν τα στοιχεία σας και θα πρέπει να μην μπαίνετε σε αυτό το σύνδεσμο, να μην καταχωρείτε ακόμα και αν μπείτε προσωπικά ή τραπεζικά στοιχεία, να το αγνοείτε και να το διαγράψετε. Παρόμοια ανακοίνωση έχει βγάλει και ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Προσοχή λοιπόν με αυτά τα μηνύματα. Λοιπόν, θα σας πάμε σε ένα κοινωνικό πείραμα που έκανε ένας Γάλλος για να δει πόσο γρήγορα εξαφανίζονται κάποια αντικείμενα σε δημόσιους χώρους. Άφησε λοιπόν φορητούς υπολογιστές αφύλακτους σε δημόσιους χώρους, σε αεροδρόμια, σε σταθμούς μέσων μεταφοράς, για να διαπιστώσει σε κάθε χώρα τι θα γίνει. Λοιπόν, στο Παρίσι ο υπολογιστής εξαφανίστηκε, τον έκλεψαν δηλαδή, μέσα σε μόλις 8 δευτερόλεπτα. Στην Ινδία σε 12, στη Νέα Υόρκη χρειάστηκε να περάσουν 25 δευτερόλεπτα μέχρι να το πάρει κάποιος. Η μεγαλύτερη έκπληξη ήρθε από την Κίνα, όπου ο φορητός υπολογιστής έμεινε επί ώρες στο σημείο χωρίς κανείς να τον αγγίξει. Το πείραμα λέει ότι άφησε τον δημιουργό του άφωνο, καθώς τα αποτελέσματα ανέδειξαν έντονες διαφορές στην περιφορά των πολιτών. Το κακό ήταν και το ατυχές του πειράματος ότι δεν ήρθε να τον αφήσει κάπου εδώ στην Ελλάδα και θα έβλεπε για πότε θα έκανε φτερά.

Καλησπέρα και στην Ιωάννα που μας ακούει από την ουρά του σούπερ μάρκετ λίγο πριν κλείσει κάνοντας τα ψώνια της. Ευχαριστούμε πολύ. Μπορείτε να στέλνετε και εσείς τα δικά σας μηνύματα στο Viber στο 693-0078-228. Ο ΠΑΟΚ πήρε το τρίτο σετ και προηγείται με 2-1 του Παναθηναϊκού. Στο τέταρτο σετ ο Παναθηναϊκός είναι αυτή τη στιγμή μπροστά με 11-8. Και πάμε σε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με τον Χρήστο Χατζημίση και επιστρέφουμε.

0: ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Νέες απειλές κατά του Ιράν εκτόξευσε ο Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας ότι το Ιράν θα εξαφανιστεί εάν η Ισλαμική Δημοκρατία επιτεθεί σε αμερικανικά πλοία στα στενά του Ορμούζ ή σε αμερικανικά πλοία που οδηγούν δεξαμενόπλοια μέσω των στενών. Οι φρουροί της επανάστασης του Ιράν είχαν διαψεύσει νωρίτερα τους ισχυρισμούς των Ηνωμένων Πολιτειών περί αποκατάστασης της ναυσιπλοείας στα στενά, αναφέροντας ότι ούτε ένα εμπορικό πλοίο ή δεξαμενόπλοιο δεν έχει περάσει από τη στρατηγική θαλάσσια δίωδο τις τελευταίες ώρες. Τουλάχιστον 3 άνθρωποι τραυματίστηκαν έπειτα από μια επίθεση που στοχοθέτησε τις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της Φουτζέιρα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Έγινε γνωστό από το γραφείο της τοπικής κυβέρνησης. Φωτιά ξέσπασε στην πετρελαϊκή αυτή ζώνη έπειτα από μια επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος με προέλευση το Ιράν, είπαν οι αρχές, την ώρα που σε ένα ξεχωριστό επεισόδιο ο στρατός των Εμιράτων αναχέτησε 3 ιρανικούς πυράβλους πάνω από τα χωρικά ύδατα, ενώ ένας τέταρτος συνετρίβει στη θάλασσα. 2 νεκροί και τουλάχιστον 15 ακόμη τραυματίες, εκ των οποίων οι 2 σοβαρά, είναι ο απολογισμός μετά το περιστατικό στη Λειψία με αυτοκίνητο το οποίο έπεσε με μεγάλη ταχύτητα πάνω στο πλήθος που βρισκόταν σε κεντρικό πεζόδρομο της πόλης. Κατά τη σύλληψή του, μετέδωσε η εφημερίδα Bild, παρουσίαζε σημάδια ψυχικής αστάθειας. Σχετικά με τα κίνητρα του δράστη, δεν υπάρχουν για την ώρα συγκεκριμένες πληροφορίες. Αργότερα οι τοπικές αρχές θα προχωρήσουν σε συνέντευξη τύπου. Με μήνυμα που αποστέλλεται είτε με SMS είτε μέσω πλατφορμών επικοινωνίας, επιτίδιοι προσπαθούν να εξαπατήσουν τους πολίτες μέσω ψευδών ειδοποιήσεων περί δήθεν επιβολής ποινής ή προστίμου για υπέρβαση ορίου ταχύτητας. Στο συγκεκριμένο μήνυμα περιλαμβάνεται και σύνδεσμος για άμεση πληρωμή χρηματικού ποσού με αναφορές σε ανύπαρκτες διαδικασίες και πλατφόρμες πληρωμών. Η αστυνομία καλεί τους πολίτες να μην ανταποκρίνονται στο μήνυμα, να μην πατούν το σύνδεσμο, να μην καταχωρούν προσωπικά ή τραπεζικά στοιχεία, να το αγνοούν και να το διαγράφουν. Τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών και τη χρήση του λογισμικού Predator προτείνει το ΠΑΣΟΚ, ζητώντας να διερευνηθούν οι 87 επαληθευμένες παρακολουθήσεις. Ζητείται ακόμη να εξεταστεί αν υπήρχε γνώση ή συντονισμός από το πρωθυπουργικό περιβάλλον και τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Κοινή πρόταση κατέθεσαν ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής στη Βουλή για τον πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Πύλιο Λιβανό και την πρώην Υφυπουργό Φωτεινή Αραμπατζή. Ζητούν τη διερεύνηση για το αδίκημα της ηθικής αυτουργίας σε απιστία κατ' εξακολούθηση στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Όχι της κυβέρνησης, το αίτημα της αντιπολίτευσης για προανακριτική δεν υπάρχουν στοιχεία ούτε καν ενδείξεις, τονίζει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Πακέτο 12 δράσεων ύψους 1,5 δισεκατομμυρίων ευρώ για την ενίσχυση των ατόμων με αναπηρία έως το 2032 παρουσίασε η κυβέρνηση. Τα μέτρα περιλαμβάνουν παρεμβάσεις προσβασιμότητας και μέρημνα για στέγαση, ενώ μεταξύ άλλων εκτιμάται ότι θα ωφεληθούν περίπου 100.000 πολίτες. Την αποχώρησή του από το ΠΑΣΟΚ γνωστοποίησε ο πρώην υπουργός και βουλευτής του κόμματος Χάρης Καστανίδης. Σε επιστολή παραίτησης που έδωσε στη δημοσιότητα, ασκεί έντονη κριτική στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη. Προβληματισμός και μεγάλη ανησυχία στους φορείς της Θεσσαλονίκης από το φημολογούμενο κλείσιμο της βάσης της Ryanair στην πόλη από τον ερχόμενο Οκτώβριο. Μιλώντας στον 102 FM, ο αντιδήμαρχος Θεσσαλονίκης Βασίλης Γάκης είπε ότι αύριο θα υπάρξει επικοινωνία του Δημάρχου Θεσσαλονίκης με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ryanair, ενώ ο κύριος Αγγελούδης θα συγκαλέσει στο τέλος της εβδομάδας έκτακτη συνάντηση. Συνελήφθηκε και κατηγορείται για οπλοκατοχή ένας 67χρονος που στις 11.30 το πρωί μπήκε σε τραπεζικό υποκατάστημα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης κρατώντας σφυρί και απείλησε υπαλλήλους προτού ακινητοποιηθεί από αστυνομικές δυνάμεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό αποδίδεται σε ζήτημα το οποίο αφορούσε τη σύνταξή του. καταδικάστηκαν 8 μέλη συμμορίας που είχαν στήσει φάμπρικα πλαστών αμερικανικών δολαρίων σε αποθήκη στο Κορδελιό. Τα εμπλεκόμενα πρόσωπα είχαν κόψει κατά τη δικογραφία δεκάδες χιλιάδες δολάρια Ηνωμένων Πολιτειών, ρίχνοντας κάποια από αυτά στην αγορά της Βόρειας Ελλάδας, καθώς τα πούλησαν σε τιμή χαμηλότερη της ονομαστικής τους αξίας. Το τριμελές εφετείο κακουργημάτων επέβαλε ανάλογα με την περίπτωση ποινές έως κάθειρξη 5 ετών και 4 μηνών. Ο Βλάντιμιρ Πούτιν είχε προαναγγείλει σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ την πρόθεσή του να προχωρήσει σε κατάπαυση του πυρός με την Ουκρανία εν ώψη των εορτών για την ημέρα της νίκης 8 και 9 Μαΐου και σήμερα το έκανε πράξη. Ο Ρώσος πρόεδρος έλαβε την απόφαση να ανακοινώσει διήμερη κατάπαυση πυρός εν ώψη των εορτασμών σύμφωνα με τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης. Αύριο για Θεσσαλία, Μακεδονία και Θράκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές. Θερμοκρασία από 8 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος ο καιρός στη Θεσσαλονίκη, αραιές νεφώσεις, άνεμη νότια-ανατολική 3 έως 4 μποφόρ, θερμοκρασία από 10 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Η επόμενη ενημέρωση στις 9.30.
2: The Comic Con 10, το κορυφαίο Comic Convention, επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 8, 9 και 10 Μαΐου στο συνεδριακό κέντρο Ιωάννης Βελίδης και στα περίπτερα 5 και 6 της Death Hell Expo. Τα κορυφαία ονόματα από το χώρο των comics, της τηλεόρασης, του animation και των video games συναντούν το κοινό και αποκαλύπτουν τα μυστικά τους. Και ακόμη, masterclasses, cosplayers και happenings για μικρούς και μεγάλους. 8, 9 και 10 Μαΐου, The Comic Con 10. Γίνε και εσύ, σούπερ ήρωας.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Κάθε ιστορία ξεκινά με έναν αναγνώστη. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 7 με 10 Μαΐου στη Hell Expo. Γενιά αναγνωστών, δημιουργοί βιβλίων. Εκτιμόμενη χώρα, η Βουλγαρία. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Διοργάνωση, Υπουργείο Πολιτισμού, Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Φεστιβάλ Παιδείας Αριστοτέλεια. Ο Δήμος Απελοκήπων Μενεμένης και η Αντιδημαρχία Παιδείας σας προσκαλούν σε μία μουσική γιορτή για όλους. Η Μελωδία της Συμπερίληψης. Μια ξεχωριστή μουσική συνάντηση όπου οι μαθητές δημιουργούν χωρίς όρια. Η iHarp Ελλάς συναντά την μπάντα Λαμπουάτ και τη χοροδία του πρώτου δημοτικού σχολείου Αμπελοκήπων σε μια εκδήλωση που μετατρέπει τα χρώματα σε μελωδία και τη συμμετοχή σε εμπειρία. Τετάρτη 6 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στο Καραπάντσιο Πολιτιστικό Κέντρο. Η είσοδος είναι ελεύθερη.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Το σβήσιμο της μέρας.
7: Fade out, fade out.
8: Fade out.
6: Με τον Παναγιώτη Μανή. Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
8: ταξίδια στο παρελθόν,
6: μουσικές του κόσμου.

0: Επιστρέψαμε για τη δεύτερη ώρα του Fade Out εδώ στον 102 με τον Κώστα Σαββίδη, πάντα στη ραδιοσκηνοθεσία. Ευχαριστούμε τη Ζαχαρένια, την Ατάσα και την Κατερίνα για τα μηνύματα και την ακρόαση. Περιμένουμε και τα δικά σας στο Viber στο 693-00-78-228. Θυμάστε που μας έλεγαν πριν λίγα χρόνια ότι το 2025, θα πω εγώ, ας πούμε, θα έχουμε υπτάμενα αυτοκίνητα. Ετοιμαστείτε, έρχονται. Στη Νέα Υόρκη λοιπόν ετοιμάζεται να κάνει ντεμπούτο η υπηρεσία υπτάμενων ταξί. Δεν πρόκειται για ελικόπτερα αλλά για ηλεκτρικά οχήματα κάθε της απογείωσης και προσγείωσης, τα οποία αναμένεται να φέρουν επανάσταση στις μετακινήσεις. Ήδη υπάρχει ένα παρκαρισμένο έξω από το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης για να διαφημίσει την ιδέα. Είναι ένα κόνσεπτ μετακίνησης που φαίνεται αρέσει σε πάρα πολλούς και επιχειρηματικά, γιατί δεν αντέχεται στις μεγαλοπόλεις η κίνηση στους δρόμους, και έτσι λοιπόν αρέσει πάρα πολύ αυτό το είδος μετακίνησης. Το όχημα ανεβαίνει κάθετα σε πτήση προς τα μπρος και προσγείωνεται σε πολύ μικρούς χώρους. Έχει 4 έλικες και οδηγό, και αυτό θέλει να προωθήσει η αμερικανική εταιρεία. Και μάλιστα το κόνσεπτ αυτό δεν αποκλείεται να το δούμε και στην Ελλάδα. Ήδη υπάρχουν εταιρείες που έχουν λάβει άδεια για τέτοιου είδους αεροταξί. Θα δούμε όμως, επειδή οι νόμοι εδώ και γενικά στην Ευρώπη είναι πιο αυστηροί, πώς και τι θα γίνει αυτό. Βέβαια δεν είναι μόνο αυτό για το οποίο το αναφέρουμε, αλλά το πάρτι που γίνεται στα σχόλια, γιατί λένε δεν μας έφταναν οι ταξιτζίδες στους δρόμους, θα τους έχουμε και πάνω τα κεφάλια μας. Και άντε πες οι ταξιτζίδες. Θα πρέπει να προσέχουμε πλέον, εκτός από μπροστά, πίσω, δεξιά και αριστερά οδηγώντας, μη μας έρθει και τίποτα πάνω το κεφάλι. Και πες ότι γίνεται κάτι και σπάει ο διάολος το ποδάρι του και τρακάρουν δύο αεροταξί. Αυτοί που είναι από κάτω, τι φταίνε οι κακομύριδες.
1: Σέρνουν τυφλά την καρδιά σου, γίνε φωτιά και όρμησε προς την αδερφή.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
4: Είναι γνωστό από αρχαιοτά των χρόνων ότι εξάγουμε πολιτισμό. Στη σύγχρονη εποχή φτάσαμε μέχρι και σε ένα προάστιο του Σίδνεϊ, εκεί όπου ένα ζευγάρι από την Πάτρα, η Τίνα και ο Στίβεν, καταγωγή από την Πάτρα, άνοιξαν το Penelope Bakery και εξάγουν τι άλλο το πιο χαρακτηριστικό ελληνικό προϊόν που θα μπορούσαμε να έχουμε. Φρέντο καπουτσίνο. Αυτό είναι αυτή την εποχή ο πολιτισμός μας, συμφωνεί και ο Κώστας. Και μάλιστα το κάνουν τόσο καλά που έχει ουρές, παραδοσιακό προϊόν, όπως συμπληρώνει ο Κώστας, και έχει δίκιο. Αυτό είναι το παραδοσιακό, δεν είναι? Τι είναι, η φέτα και το ουζό? Όχι, είναι το φρέντο καπουτσίνο. Λοιπόν, έχει πάντως τόση επιτυχία ο φρέντο καπουτσίνο, ο οποίος σερβίρεται σε γυάλινο ποτήρι με μεταλλικό καπάκι από πάνω, όπως αυτά που έχουν τα αναψυκτικά, που κάνουν ουρές οι Αυστραλοί για να το απολαύσουν. Το ζευγάρι λέει ότι έψαχνε το ίδιο να βρει κάτι τέτοιο στο Σίδνεϊ. Δεν υπήρχε και αποφάσισαν να το φτιάξουν οι ίδιοι. Με τι το συνοδεύουν? Έκοτος από παξιμάδια και γλυκά, με κουλούρι Θεσσαλονίκης. Με τι άλλο θα μπορούσε να πάει ο φρέντο καπουτσίνο? Γίνεται χαμός, υπάρχουν ουρές καθημερινά για να δοκιμάσουν αυτόν τον καφέ που δεν τον ξέραν οι Αυστραλοί, που να το ξέρουν. Άραγε είναι ελληνική εφεύρεση ο φρέντο καπουτσίνο, όπως και ο φρέντο εσπρέσο. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν κατακλειστεί με βίντεο από Αυστραλούς να κάνουν ουρές για να απολαύσουν τα εδέσματα αλλά και τον καφέ, και μάλιστα έχει ξεπεράσει την τοπική αγορά το συγκεκριμένο κατάστημα, αφού τον Απρίλιο επιλέχθηκε ως ένας από τους προμηθευτές για ένα ιδιαίτερα αποκλειστικό πάρτι που διοργάνωσε η Μέγαν Μάρκλ, η τέως πριγκίπισσα του Ηνωμένου Βασιλείου.

Ο ΠΑΟΚ είναι στο 2-2 με τον Παναθηναϊκό, στο τρίτο κατά σειρά τελικό του βόλεϊ, ενώ στο πέμπτο σετ είναι 18 αυτή την ώρα, με τους πράσινους να είναι μπροστά. Εμείς πάμε σε τίτλους ειδήσεων με τον Χρήστο Χατζημίση και επιστρέφουμε εδώ στον 102.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Το Ιράν θα σβηστεί από προσώπου γης αν επιτεθεί σε αμερικανικά πλοία, απείλησε ο Ντόναλντ Τραμπ με δήλωσή του στο Fox News. Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και τουλάχιστον 8 τραυματίστηκαν όταν αυτοκίνητο έπεσε με μεγάλη ταχύτητα επάνω σε πλήθος που βρισκόταν σε κεντρικό εμπορικό πεζόδρομο στη Λειψία. Νέες απόπειρες απάτης με μηνύματα για δίθεν πρόστιμο για υπέρβαση ταχύτητας. Τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών και τη χρήση του λογισμικού Predator προτείνει το ΠΑΣΟΚ. Όχι της κυβέρνησης στο αίτημα της αντιπολίτευσης για προανακριτική για Λιβανό και Αραμπατζή. Με νέα ηλεκτρικά λεωφορεία και συνολική αναβάθμιση αναδιαμορφώνεται ο συγκοινωνιακός χάρτης του πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης. Προβληματισμός και ανησυχία στους φορείς της Θεσσαλονίκης από το φημολογούμενο κλείσιμο της βάσης της Ryanair. Καταδικάστηκαν 8 μέλη συμμορίας που είχαν στείλει φάμπρικα πλαστών αμερικανικών δολαρίων σε αποθήκη στο Κορδελιό. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Τράβα τις κουρτίνες.
4: Γιατί?
3: Μεσημέριες έχουμε εκπομπή.
4: Εσύ έχεις εκπομπή, εγώ έχω νεύρα.
3: Ξεκινάμε λέμε, περιμένει ο κόσμος.
4: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια?
3: Όχι, αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
4: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριεσαι. Με την Άννα Γιαννακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1-3 το μεσημέρι, στον 102 FM.
3: Είδες που γλύκανες.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.

0: Λοιπόν, πώς θα σας φαινόταν 2,8 εκατομμύρια ευρώ? Φαντάζομαι στη συντριπτική πλειοψηφία θα τους φαινόταν ιδανικά. Εγώ και με ένα θα σταματούσα να εργάζομαι. Αλλά φαίνονται λίγα στο Novak Djokovic, αλλά και σε άλλους κορυφαίους παίκτες του παγκόσμιου τένις, καθώς έχει ξεσπάσει διαμάχη ανάμεσα στους τενίστες και τους διοργανωτές του γαλλικού Open, καθώς λένε ότι τα αυξανόμενα έσοδα του Roland Garros δεν πηγαίνουν στους αθλητές, αλλά κρατιούνται από τη διοργάνωση. Ο Novak Djokovic, η Αρίνα Σαμπαλένκα και άλλοι κορυφαίοι τενίστες άνοιξαν μέτωπο αντιπαράθεσης με το γαλλικό Open, καθώς θεωρούν ότι τα 2,8 εκατομμύρια ευρώ που θα πάρουν οι νικητές έκαστος είναι απογοητευτικά ως ποσό. Για το 2026 το Roland Garros ανακοίνωσε αύξηση περίπου 9,5% στα συνολικά έπαθλα, τα οποία φτάνουν τα 61,7 εκατομμύρια ευρώ. Ωστόσο, οι τενίστες επισημαίνουν ότι η αύξηση αυτή δεν αντανακλά την πραγματική οικονομική ανάπτυξη του τουρνουά και επικαλούνται στοιχεία που λένε ότι το 2025 το Roland Garros είχε έσοδα, κρατηθείτε, 395 εκατομμύρια ευρώ και το μερίδιο των παικτών περιορίστηκε στο 14% εξ αυτών. Και φέτος υπολογίζεται ότι το ποσοστό θα είναι κάπου εκεί χαμηλά και ζητούν αύξηση του ποσοστού των εσόδων με σκοπό να φτάσει στο 22%. Η αντιπαράθεση δεν είναι καινούργια. Οι παίκτες βρίσκονται σε διαφωνία με τους διοργανωτές των Grand Slam εδώ και περισσότερο από ένα χρόνο, διεκδικώντας μεγαλύτερο μερίδιο από τα διαρκώς αυξανόμενα έσοδα του επαγγελματικού τένις. Παρά τις αυξήσεις στα έπαθλα, τα τελευταία χρόνια το γαλλικό Open εξακολουθεί να υστερεί σε συνολικά χρηματικά έπαθλα σε σχέση με άλλα Grand Slam όπως το αμερικανικό. Τι να πει κανείς, λεφτά είναι αυτά. Όπως και να βγαίνουν, κάπως πρέπει να μοιράζονται.
1: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Το σβήσιμο της μέρας.
3: Fade out, fade out.
0: Fade out.
2: Με τον Παναγιώτη Μανή.
4: Chers amis lointains ou très proches, habitants de tous les pays et de tous les continents, dans quelques minutes, un puissant vaisseau cosmique m'emportera loin dans l'espace. J'ai peine à décrire ce que j'éprouve, mais il me semble que j'ai vécu toute ma vie dans l'attente de ce moment-là. J'ai vraiment le sentiment d'engager un combat sans précédent avec la nature.

0: mais bon, je poursuis le vol. Tout va bien, l'engin fonctionne normalement.
1: Mamá.
2: ¿Qué?
3: Señor presidente.
1: ¿Puedo tener hijos?
2: Ahora no, porque tienes 7 años.
3: Señor presidente.
2: Pero los tendrás cuando seas mayor y te cases.
4: ¿Quién tiene antes el niño, la madre o el padre?
2: El padre pone la semilla, como te he dicho, y la madre pone la tierra en que esa semilla hará nacer la flor.
1: ¿Y quién es la flor?
2: Tú.
1: ¿Por qué no crecen los niños dentro de los papás? Yo ya estoy deseando tener niños. ¿Y tú, Quique?
5: Ah, oh, yo no.
1: ¿Y tú, Quique?
6: ¿Y tú, Quique?
2: Yo siempre estaré a tu lado. Yo siempre estaré a tu lado.
1: ¿Y tú, Quique?
2: Solo querés ser.
1: ¿Y tú, Quique?
5: ¿Y tú, Quique?
2: Solo querés ser.
1: ¿Y tú, Quique?
2: Yo siempre estaré a tu lado.
1: Oye, mamá, ¿puedo tener niños ya?
6: Centro 757. El médico del pueblo. El médico del pueblo. Artritis, asma, diabetes e impotencia.
7: Hoy tenemos la oportunidad de dirigirnos a todos los niños. Es un momento muy importante, definitivo. Revelaros el secreto más grande de la humanidad. La verdad sobre el nacimiento de los niños.
8: Mitad y mitad es suficiente.
9: Radio Mano Papachango.
7: Nos hemos decidido a revelaros este misterio porque no consideramos justo el que vosotros, grandes y verdaderos amigos de lo auténtico, os sintáis engañados, no ya por vuestros padres, naturalmente, sino por otras opiniones, ignorantes.
1: ¿Y qué tienen que hacer el padre y la madre para tener niños?
2: Solo quererse mucho. Yo siempre estaré a tu lado. Yo siempre estaré a tu lado.
1: ¿Y tú, Quique?
2: Yo siempre estaré a tu
4: lado. ¿Cómo vivimos dentro de ti?
2: Pues como la luz vive en su lámpara, o el agua dentro del vaso. Es como si quisieras ver el interior de mi corazón.
9: Mano, papachango.
2: Yo siempre estaré a tu lado. Yo siempre estaré a tu lado. Yo siempre estaré a tu lado.
1: ¿Y tú, Quique?
2: Yo siempre estaré a tu lado. Yo siempre estaré a tu lado. Yo siempre estaré a tu lado.
1: ¿Y tú, Quique?
2: Yo siempre estaré a tu lado.
10: Debemos mantenernos
9: alertas.
10: Es la señal. Los tiranos vienen hacia acá.
11: Y estamos listos para ello. Tendremos que hacer algo.
6: Próxima estación.
12: Ευχαριστούμε την Αντωνία για την καλησπέρα και ευχαριστούμε για το μήνυμα και την ακρόαση. Μπορείτε να στέλνετε και εσείς τα δικά σας μηνύματα στο Viber του σταθμού, το 693-00-78-228, 693-00-78-228. Ο ΠΑΟΚ δεν τα κατάφερε στον τρίτο κατά σειρά τελικό του βόλεϊ, ιτήθηκε με 3-2, θα περιμένει το Παναθηναϊκό στο επόμενο παιχνίδι εδώ στη Θεσσαλονίκη για να δούμε αν θα καταφέρει να ισοφαρίσει τη σειρά. Λοιπόν, μια 37χρονη Ιταλίδα υποστηρίζει ότι είναι κόρη του Τονίνιο Λαμποργκίνι. Όπως λέει εδώ και λίγα χρόνια, δεν είναι βιολογικό παιδί του άντρα που τη μεγάλωσε στη Νάπολη. Έχει αποδειχθεί αυτό και δικαστικά και τονίζει ότι ο Τονίνιο Λαμποργκίνι, μοναδικός γιος και κληρονόμος του Φερούτζιο Λαμποργκίνι, είναι ο βιολογικός της πατέρας. Η σύμβουλος ομορφιάς από την Ιταλία ισχυρίζεται ότι η μητέρα της γνώριζε τον κληρονόμο της περιουσίας των Λαμποργκίνι στα τέλη της δεκαετίας του 80, όταν εκείνη ήταν 17 ετών. Προσφέρθηκε να τη μεταφέρει με το αυτοκίνητο ενώ περίμενε το λεωφορείο στο Μιλάνο. Ξεκίνησαν σχέση και το 1988 γεννήθηκε η ίδια. Λέει ότι είναι κόρη του συγκεκριμένου και πώς το διατείνεται αυτό. Έβαλε detective να ψάξει στα σκουπίδια της τραγουδίστριας Ηλέκτρα Λαμποργκίνι, η οποία είναι κόρη του το Νίνιο, και εκεί εντόπισε ένα καλαμάκι με το οποίο ισχυρίζεται ότι η τραγουδίστρια και κόρη του Λαμποργκίνη είχε πιει. Πήρε δείγμα DNA από το συγκεκριμένο καλαμάκι και στη συνέχεια το συνέκρινε με το δικό της και διαπίστωσε, σύμφωνα με τα όσα ισχυρίζεται, ότι είναι ετεροθαλείς αδελφές. Η οικογένεια Λαμποργκίνη υποστηρίζει ότι το δείγμα ελήφθη χωρίς συγκατάθεση και ήταν παράνομο. Οι δύο πλευρές βρίσκονται στα δικαστήρια. Τι θα κερδίσει εφόσον αποδείξει η συγκεκριμένη ότι είναι κόρη του Τονίνιο Λαμποργκίνη? Ένα ίσο μερίδιο από την κληρονομιά του μαζί με τα υπόλοιπα 5 νόμιμα παιδιά του. Πώς είναι η περιουσία του Λαμποργκίνη? Αυτή τη στιγμή εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 100 εκατομμύρια ευρώ.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Όπως κάθε εκπομπή που σέβεται τον εαυτό της, θα σας πούμε και για μόδα. Γιατί Φρενίτιδα λοιπόν έχουν προκαλέσει τα νέα παπούτσια γνωστού οίκου μόδα που παρουσιάστηκαν στο τελευταίο γκαλά που έγινε. Λοιπόν, τα παπούτσια αυτά προτείνουν να μην υπάρχουν παπούτσια. Λοιπόν, πρόκειται για λεπτεπίλετες κατασκευές τακουνιών, δεμένες γύρω από τον αστράγαλο, αφήνοντας, καλύπτοντας μόνο το πίσω μέρος της πατούσας και αφήνοντας το πέλμα εντελώς γυμνό. Στην παρουσίαση λέγεται ότι το αποτέλεσμα ήταν ανατριχιαστικό, διχαστικό και φυσικά ακαριστικό.

Κάπου εδώ το fade out της Δευτέρας έφτασε στο τέλος του. Ευχαριστώ τον Κώστα Σαββίδη που ήταν για δύο ολόκληρες ώρες στη ραδιοσκηνοθεσία. Ακολουθεί Χρήστος Χατζημίσης με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και ο Γιάννης Παπαδόπουλος με τη νυχτερινή του βάρδια. Ραντεβού αύριο στις 8 στον 102.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Το Ιράν θα εξαφανιστεί εάν η Ισλαμική Δημοκρατία επιτεθεί σε αμερικανικά πλοία στα στενά του Ορμούζ ή σε αμερικανικά πλοία που οδηγούν δεξαμενόπλοια μέσω των στενών, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. «Ίσως ήρθε η ώρα η Νότια Κορέα να έρθει και να συμμετάσχει στην αποστολή», έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social και ισχυρίστηκε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες κατέριψαν 7 μικρά ιρανικά σκάφη, αφού ο επικεφαλής της CENTCOM, Brad Cooper, δήλωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις είχαν βυθίσει 6. Εκτός από το νοτιοκορεατικό πλοίο, δεν έχει υπάρξει αυτή τη στιγμή καμία άλλη ζημιά σε όσα διέρχονται το στενό, πρόσθεσε ο Τραμπ. Ο ανώτατος διοικητής του Ιρανικού στρατού, υποστράτηγος Αμίρ Χατάμι, προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε απόπειρα αμερικανικών αεροπλανοφόρων να προσεγγίσουν τα στενά του Ορμούζ θα αντιμετωπιστεί με βία. Τα αμερικανικά αεροπλανοφόρα με τη σιγή των ραντάρ φαντάστηκαν ότι θα μπορούσαν να πλησιάσουν τα στενά του Ορμούζ, αλλά η απάντησή μας είναι πυρ, ανέφερε ο Χατάμι σε ανάρτησή του στο X. Η αβεβαιότητα και η διάρκεια της κρίσης στη Μέση Ανατολή θα καθορίσουν τον οικονομικό αντίκτυπο στην Ευρώπη, δήλωσε από τις Βρυξέλλες ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης. Στη Λειψία συνελήφθη ο οδηγός του αυτοκινήτου που το απόγευμα παρέσυρε πεζού στο κέντρο της πόλης, σκοτώνοντας 2 ανθρώπους και τραυματίζοντας 15. Πρόκειται για 33χρονο Γερμανό, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες της Bild ήταν ήδη γνωστός στις αρχές. Σύμφωνα με το δήμαρχο, δεν υπάρχει πλέον κίνδυνος για την πόλη. Νέα επιχείρηση απάτης από επιτίδιους που στέλνουν γραπτά μηνύματα για δήθεν πληρωμή τροχονομικής παράβασης. Στέλνουν μήνυμα στο οποίο αναφέρεται το όχημά σας καταγράφηκε για υπέρβαση ταχύτητας σε κατοικημένη περιοχή. Πληρώστε άμεσα. Η αστυνομία καλεί τους πολίτες να αγνοήσουν το μήνυμα και να μην πατήσουν τον σύνδεσμο. Τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών και τη χρήση του λογισμικού Predator προτείνει το ΠΑΣΟΚ. Ζητείται ακόμη να εξεταστεί αν υπήρχε γνώση ή συντονισμός από το πρωθυπουργικό περιβάλλον και τον Κυριάκο Μητσοτάκη. ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά κατέθεσαν από κοινού πρόταση σύστασης Προανακριτικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ κατά του τέως Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Πύλιου Λιβανού και της Υφυπουργού Φωτεινής Σαραμπατζή. Η κυβέρνηση λέει όχι στις προτάσεις και τονίζει ότι δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία. Με προσωπικές και αιχμηρές καταγγελίες εναντίον του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ παραιτήθηκε από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης ο Χάρης Καστανίδης για ανάλογες συμπεριφορές στο παρελθόν τον κατηγόρησε ο Νίκος Ανδρουλάκης σημειώνοντας ότι δεν προσήλθε καν στο συνέδριο για να εκφράσει τη διαφωνία του. Προβληματισμός και μεγάλη ανησυχία στους φορείς της Θεσσαλονίκης από το φημολογούμενο κλείσιμο της βάσης της Ryanair από τον ερχόμενο Οκτώβριο. Μιλώντας στο σταθμό μας, ο Αντιδήμαρχος Θεσσαλονίκης Βασίλης Γάκης είπε ότι αύριο θα υπάρξει επικοινωνία του Δημάρχου Θεσσαλονίκης με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ryanair. Καταδικάστηκαν 8 μέλη συμμορίας που είχαν στήσει φάμπρικα πλαστών αμερικανικών δολαρίων σε αποθήκη στο Κορδελιό. Τα εμπλεκόμενα πρόσωπα είχαν κόψει δεκάδες χιλιάδες δολάρια και τα πούλησαν σε τιμή χαμηλότερη της ονομαστικής τους αξίας. Ακινητοποιημένο στον Ατλαντικό ωκεανό παραμένει εδώ και πάνω από 24 ώρες το Ολλανδικό κρουαζιερόπλοιο στο οποίο εντοπίστηκαν κρούσματα χανταϊού και έχασαν τη ζωή τους 3 άνθρωποι. Περίπου 150 άτομα είναι εγκλωβισμένα στο πλοίο και οι αρχές δεν δίνουν άδεια αποβίβασης καθώς υπάρχουν φόβοι για εξάπλωση του θανατηφόρου ιού. Αύριο σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες. Η θερμοκρασία από 8 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Θεσσαλονίκη γενικά έθριος ο καιρός, αραιές νεφώσεις από το απόγευμα. Άνεμη νοτιοανατολική 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία μεταξύ 10 και 24 βαθμών Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11.
2: Κάθε ιστορία ξεκινά με έναν αναγνώστη. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 7 με 10 Μαΐου στη Χελέξπο. Γενιά αναγνωστών. Δημιουργή βιβλίων. Τιμόμενη χώρα, η Βουλγαρία. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Διοργάνωση, Υπουργείο Πολιτισμού, Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Χορηγός επικοινωνίας, 102 FM, της ΕΡΤ 3.
3: Φεστιβάλ Παιδείας Αριστοτέλεια. Ο Δήμος Απελοκήπων Μενεμένης και η Αντιδημαρχία Παιδείας σας προσκαλούν σε μία μουσική γιορτή για όλους. Η Μελωδία της Συμπερίληψης. Μια ξεχωριστή μουσική συνάντηση όπου οι μαθητές δημιουργούν χωρίς όρια. Η Άι Χαρπελάς συναντά την μπάντα Λαμπουάτ και τη χοροδία του πρώτου Δημοτικού Σχολείου Αμπελοκήπων σε μια εκδήλωση που μετατρέπει τα χρώματα σε μελωδία και τη συμμετοχή σε εμπειρία. Τετάρτη 6 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στο Καραπάντσιο Πολιτιστικό Κέντρο. Η είσοδος είναι ελεύθερη.
0: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ 3.
4: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.

0: μας προχώρα.
1: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
2: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
3: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Μπήκε ο Μάης, να ευχηθούμε καλό μήνα ραδιοφωνικά, δεν τα έχουμε πει από την Πρωτομαγιά. Βεβαίως ο Μάης μας μπέρδεψε, νομίζαμε γυρίσαμε πίσω στο χειμώνα με τόσο κρύο που είχε. Ελπίζω να απολαύσατε την Πρωτομαγιά, να μην σας χάλασε τα σχέδια το κρύο και οι βροχές. Πάμε εμείς τα δικά μας. Για 2 ώρες η νυχτερινή βάρδια θα σας ενημερώσει για όσα έγιναν το Σαββατοκύριακο αλλά και τη σημερινή μέρα. Είμαι ο Γιάννης Παπαδόπουλος, Κώστας Αβίδης σήμερα στον ήχο. Μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6930-07-8228. 6930-07-8228. Τα λέμε σε πολύ λίγο.

Λέω να ξεκινήσουμε με ένα απίστευτο περιστατικό που έγινε στη Χαλκιδική το βράδυ του Σαββάτου που μας πέρασε. Σε ένα πολυτελές συγκρότημα κατοικιών, ένας 32χρονος Ουκρανός μπήκε στη διπλανή μεζονέτα κρατώντας ένα κουζινομάχαιρο και άρχισε να μαχαιρώνει τη διπλανή οικογένεια. Δεν τους ήξερε, δεν είχαν μιλήσει, δεν είχαν ανταλλάξει κουβέντα οι άνθρωποι. Απλά πήρε ένα μαχαίρι, πήγε δίπλα και άρχισε να τους μαχαιρώνει. Αποτέλεσμα αυτής της επίθεσης είναι ένα σοβαρός τραυματισμός στην πλάτη για τον πατέρα της οικογένειας, τραυματισμός στο πρόσωπο αρκετά σοβαρός για τον γιο και η σύντροφος του πατέρα έχει ελαφριά τραύματα στα χέρια και στα δύο χέρια. Όλοι οι Γερμανοί άνθρωποι. Στην ερώτηση γιατί το έκανε ο Ουκρανός, με απόλυτη ψυχραιμία απάντησε στην αστυνομία που πήγε στο σημείο ότι το έκανε γιατί νόμιζε ότι ήταν Ρώσοι. Και το βρήκε λογικό να πάρει ένα μαχαίρι και να ορμήσει το δίπλα σπίτι, γιατί άκουγε, του έμοιαζε ομιλία με ρώσικα. Αφού συνελήφθη λοιπόν ο Ουκρανός, μάθαμε ότι πάσχει από σχιζοφρένεια, λαμβάνει φαρμακευτική αγωγή, που όμως είχε ξεχάσει να πάρει αυτό το Σάββατο. Νομίζω η οικογένεια από τη Γερμανία θα τη θυμάται για καιρό αυτή την πρωτομαγιά.

Μετά τα μαχαιρώματα στη Χαλκιδική, για να μην μένουμε παραπονεμένοι εμείς εδώ στη Θεσσαλονίκη, σήμερα το πρωί ένας άνδρας μπούκαρε σε μια τράπεζα, συγκεκριμένα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην οδό Μητροπόλεως, κρατούσε ένα σφυρί και άρχισε να απειλεί τους υπαλλήλους. Ζητούσε επιτακτικά να του καταβάλουν όλη του τη σύνταξη. Στο σημείο γρήγορα έφτασαν αστυνομικές δυνάμεις, τον ακινητοποίησαν, φυσικά το συνέλαβαν. Όλα αυτά γίνονται λίγες ημέρες μετά την εισβολή στον ΕΦΚΑ και τους πυροβολισμούς από τον ηλικιωμένο άνδρα που συνελήφθηκε αυτός. Ας ελπίσουμε να έτυχε και να μην παρατηρηθούν μιμητικές τάσεις από πολίτες και να είναι ένα μεμονωμένο γεγονός. Μίλησε ο 67χρονος που μπήκε στην τράπεζα με το σφυρί. Πάνω του βρέθηκε και ένα κατσαβίδι και ένα μικρό μαχαίρι. Σε δηλώσεις του λοιπόν ισχυρίστηκε πως έχω βγει σε σύνταξη εδώ και 2 μήνες, μου δίνουν έναντι, δεν αφήνουν να πάρω τα λεφτά μου επειδή έχω δικαστικό συμπαραστάτη και μπορεί να θέλει να μου πάρει και τα λεφτά που έχω στην τράπεζα. Το σφυρί το αγόρασα επειδή άνοιγα μαγαζί, να καρφώσω κανένα καρφάκι. Συνελήφθη, όπως είπαμε, έχει ασκηθεί δίωξη για απόπειρα ληστείας σε βαθμό κακουργήματος από την εισαγγελέα. Αναμένεται να δικαστεί και να μάθουμε και την ποινή.

Βλέπω αυτή τη στιγμή μια εκπομπή στο Earth News όπου συζητάνε για τον πόλεμο στο Ιράν που από ό,τι δείχνει πάει να ξαναξεκινήσουν οι πολεμικές σειράξεις. Ένα ντρόουν έπεσε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και πήρε φωτιά ένα δηληστήριο. Οι Ιρανοί απειλούν ότι θα απαντήσουν στους Αμερικανούς που έχουν μπει μέσα στα στενά του Ορμούς και τα έχουν αποκλείσει. Εδώ βλέπω κάτι τίτλους στην εκπομπή που σας λέω ότι ο ένας λέει ότι το Ιράν έχει κερδίσει τον πόλεμο, οι άλλοι λένε ότι οι Αμερικανοί έδειξαν τη δύναμή τους. Δεν ξέρω ποιος έχει κερδίσει αυτόν τον πόλεμο ή ποιος κερδίζει αυτόν τον πόλεμο. Ξέρω ποιος σίγουρα χάνει από αυτόν τον πόλεμο. Και οι χαμένοι είμαστε εμείς, οι καταναλωτές, και σίγουρα ο λαός του Ιράν και του Λιβάνου, όπου γίνονται οι πολεμικές σειράξεις.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Νέες απειλές του Ντόναλντ Τραμπ κατά του Ιράν θα εξαφανιστούν από προσώπου γης αν επιτεθούν σε πλοία των Ηνωμένων Πολιτειών, διαμηνεί ο Αμερικανός πρόεδρος. Σε πλήρη εξέλιξη το θρίλερ στα στενά του Ορμούς μετά την ανακοίνωση του Αμερικανικού πολεμικού ναυτικού ότι έσπασε τον ναυτικό αποκλεισμό των Ιρανών, διαψεύδουν οι φρουροί της Επανάστασης. Σε τεντωμένο σχοινία και χειρία μετά τις επιθέσεις σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων στο λιμάνι της Φουτζέιρα. Τουλάχιστον 2 νεκρούς και 22 τραυματίες άφησε πίσω το αυτοκίνητο που έπεσε πάνω σε πλήθος σε πεζόδρομο στη Λειψία. Συναγερμός και στο Σάλτσμπουργκ της Αυστρίας για διαρροή επικίνδυνης χημικής ουσίας στο σιδηροδρομικό σταθμό της πόλης. Κοινή πρόταση ΣΥΡΙΖΑ Νέας Αριστεράς για προανακριτική κατά Λιβανού και Αραμπατζή. Δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία, απαντά η κυβέρνηση. Εξεταστική για τις υποκλοπές, ζητά το ΠΑΣΟΚ. Με νέα ηλεκτρικά λεωφορεία και συνολική αναβάθμιση αναδιαμορφώνεται ο συγκοινωνιακός χάρτης του πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης. Προβληματισμός και ανησυχία στους φορείς της Θεσσαλονίκης από το φημολογούμενο κλείσιμο της βάσης της Ryanair. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Τα μεσημέρια στον 102 αλλάζουμε σύστημα. Καθημερινά από τις 3 μέχρι τις 5 ο Βασίλης Βλαχόπουλος και ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος παίζουν σύστημα 3-5-2 στον 102.
0: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Διαβάζω εδώ ότι η τρομερή Βίκη Λεάνδρος θα είναι στον πρώτο ημιτελικό που θα εμφανιστεί και θα τραγουδήσει ο Ακύλας στην προσπάθειά του για να περάσει τον τελικό της Eurovision. Θα τα πούμε λίγο πιο μετά για την Eurovision, αλλά το ότι θα εμφανιστεί η Βίκη Λεάνδρος είναι πάρα πολύ σημαντικό για το θεσμό. Δίνει ένα κύρος. Να ξαναδώσουμε τρόπους επικοινωνίας. Μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6930078228 ή Πετρινή μας λέει, μιας και δεν χαρήκαμε αυτό το τριήμερο της Πρωτομαγιάς, ώρα λέει του Αγίου Πνεύματος έχουμε να της προτείνουμε κάποιο μέρος για να πάει. Προφανώς θα θέλει θάλασσα και μαύρισμα. Οπότε μπορείτε να πάτε ή Χαλκιδική ή προς την Πιερία, αναλόγως το πόσοι θα φύγουν εκείνες τις μέρες. Μην μπερδευτείς μόνο, γιατί είναι αργία του Αγίου Πνεύματος για ορισμένα επαγγέλματα, όσα είναι του Πνεύματος. Γιατί πολλοί την έχουν πατήσει, υπολογίζουν ότι έχουν, πώς το λένε, ρεπό, αλλά δουλεύουν. Οπότε ψάξτε το, και αν είναι για τριήμερο, μπορείς να φύγεις μέχρι και σε κάποιο κοντινό νησί. Ας πούμε, η Θάσος είναι πανέμορφη, η Αμουλιανή, οι Σποράδες είναι ακόμα πάρα πολύ ωραίες. Όπου και να πας, να περάσεις τέλεια όμως. Πάμε λίγο να το συνδυάσουμε με το κακό καιρό που είχε την Πρωτομαγιά. Το επόμενο θέμα, στα Καλάβρητα, στο χιονοδρομικό κέντρο των Καλαβρίτων, χιόνισε. Η θερμοκρασία έφτασε μέχρι και τους μείον 2 βαθμούς Κελσίου. Το ίδιο έγινε και στην Πάρνηθα, χιόνισε και στην Πάρνηθα. Και είχε πάρα πολύ πλάκα, γιατί ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ, ο Νίκος Γιαπρακάς, βγήκε να κάνει το ρεπορτάζ του από το χιονοδρομικό, φορώντας το χριστουγεννιάτικο του σκουφάκι. Δεν άλλαξε και τίποτα από το Δεκέμβριο. Μην σας πω ότι έχουμε και χειρότερο, είχαμε χειρότερο καιρό από ότι είχαμε το Δεκέμβριο. Είχε πάρα πολύ πλάκα πάντως αυτό το τριήμερο οι τουρίστες που προφανώς είχαν δει τον καιρό μέχρι και την Πέμπτη, ότι στη Θεσσαλονίκη είναι γύρω στους 25 βαθμούς, 26. Ξαφνικά έπεσε η θερμοκρασία 10 βαθμούς και δεν ήταν οι άνθρωποι κατάλληλα ντυμένοι και μπαίνανε μανιακά μέσα στα καταστήματα με τα ρούχα για να αγοράσουν μπουφάν, κάλτσες και παντελόνια μακριά. Ήταν απίστευτο το σκηνικό. Αν το είδατε, αν ήσασταν στην πόλη, κυκλοφορήσατε και το είδατε, σίγουρα θα το απολαύσατε και θα γελάσατε.

Λέω να πω και την επόμενη είδηση από τη Νέα Φιλαδέλφεια, όπου ένας 25χρονος χτύπησε έναν 17χρονο στο δρόμο για ασήμαντη αφορμή και του έσπασε τη γνάθο. Και να τελειώσω με τα περιστατικά βίας για σήμερα. Είπαμε αυτό στη Χαλκιδική, είπαμε σήμερα στην Τράπεζα στη Θεσσαλονίκη, πάμε να πούμε και αυτό στη Νέα Φιλαδέλφεια και να τα αφήσουμε πίσω μας, να πάμε να κλείσουμε τη βραδιά λίγο πιο διαφορετικά. Ένας λοιπόν 25χρονος, ο οποίος ήταν συνοδεία μιας φίλης του, βρέθηκε στο δρόμο. Ο 17χρονος, ο οποίος ήταν με αυτισμό, όπως μαθαίνουμε οι πληροφορίες, είναι αμαία το παιδί, ήταν μαζί με την αδερφή του. Η αδερφή του κατά λάθος χτύπησε με τον ώμο της τον ώμο της φίλης του. Ξέρετε, όπως προβατάμε στο πεζοδρόμιο, πόσες φορές έχουμε ακουμπήσει ο ένας τον ώμο του άλλου. Όμως τα δύο κορίτσια άρχισαν να ανταλλάσσουν βρισχές η μία με την άλλη. Ο 17χρονος πήγε να υπερασπιστεί την αδερφή του. Μπλέχτηκε στη μέση ο 25χρονος, ο οποίος από ό,τι μαθαίνουμε είναι και γνώστης πολεμικών τεχνών. Και όταν τον άρχισε να τον χτυπάει, του έδωσε μια πολύ δυνατή μπουνιά στο σαγόνι και αυτή τη στιγμή το 17χρονο παιδί έχει κάταγμα στη γνάθο και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο. Έδωσε δηλώσεις, έκανε και η μητέρα του, να τις διαβάσουμε λίγο γιατί είναι λίγο εξωφρενικές. Δεν ξέραμε ότι ήταν αμαία. Όταν σου έρχεται μπουνιά, αντιδράς, λέει η μητέρα του 25χρονου που χτύπησε στη Νέα Φιλαδέλφεια ένα 17χρονο που βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού και υπέστη κάταγμα στη γνάθο. Και αναμένεται να υποβληθεί μάλιστα και σε χειρουργική επέμβαση. Λέει και άλλα πολλά. Λέει ότι το καυγά του ξεκίνησε η άλλη κοπέλα. Όποιος και να ξεκίνησε τον καυγά, όταν είσαι 25 χρονών, είσαι γνώστης πολεμικών τεχνών, αντιλαμβάνεσαι ότι ο απέναντί σου δεν έχει σίγουρα τη σωματική διάπλαση που έχεις εσύ. Ίσως η νοημοσύνη σου σου επιτρέπει να καταλάβεις ότι κάτι δεν πάει καλά με το παιδί. Δεν χρησιμοποιείς αυτά που μαθαίνεις στις πολεμικές τέχνες, ούτε χρησιμοποιείς τη δύναμη που μπορεί να απέκτησες με τη γυμναστική ή αυτή που σου έδωσε ο Θεός. Τέλος πάντων, σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνες σωματικές βλάβες σε βάρος αδύναμου ατόμου. Θα δικαστεί ο 25χρονος. Πάντως αυτό το αστείο με αυτές τις ποινές χάδια πρέπει να σταματήσει, γιατί όπως βλέπουμε καθημερινά τα περιστατικά βίας πληθαίνουν αντί να λιγοστεύουν.

Να αλλάξουμε εντελώς κλίμα και να σας πάω στη Βραζιλία και συγκεκριμένα στο Ρίο Ντετζανέιρο και την θρηλυκή παραλία Κόπα Καμπάνα. Οι Βραζιλιάνοι έχουν μια ωραία παράδοση. Είναι από το καλύτερα κοινά που μπορείς να πας να δώσεις συναυλία. Η popstar και η rockstar. Όλοι έχουν να το λένε. Είναι πάρα πολύ εκδηλωτικοί οι Βραζιλιάνοι θεατές και γι' αυτό και επιλέγουν κάθε χρόνο τα μεγαλύτερα ονόματα να περνάνε από εκεί. Η Σακίρα λοιπόν έδωσε εντελώς δωρεάν μια συναυλία στην Κόπα Καμπάνα και οι Βραζιλιάνοι την τίμησαν. 2 εκατομμύρια Βραζιλιάνοι βρέθηκαν σε αυτή την πάρα πολύ ωραία και τεράστια παραλία, σπάζοντας κάθε ρεκόρ. Το προηγούμενο ρεκόρ το είχε η Μαντόνα με 1,6 εκατομμύρια θεατές. Το 2024 έδωσε τη συναυλία εκεί. Ενώ το πιο προηγούμενο ρεκόρ ήταν από τους Rolling Stones το 2006, όπου μάζεψαν 1,5 εκατομμύριο θεατές. Το μουσικό σόου που δίνει η Σακίρα ήταν στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας που κάνει. Λέγεται «Οι γυναίκες δεν κλαίνε πια». Παίρνει το όνομά της η περιοδία από το άλμπουμ της που έβγαλε το 2024. Ήταν πάρα πολύ συγκινημένη. Η Σακίρα είπε ότι η μικρή ονειρευότανε κάποια στιγμή να μπορέσει να πει έστω ένα τραγούδι σε αυτό το σημείο, σε αυτή την παραλία, πάνω σε μια μεγάλη σκηνή. Και τώρα λέει είμαι σε θέση να μπορώ να έχω από κάτω μου 2 εκατομμύρια Βραζιλιάνους οι οποίοι με χειροκροτούν και φωνάζουν το όνομά μου. Τα έλεγε και τα εννοούσε, γιατί αν δείτε το βίντεο πραγματικά δάκρυσε, δεν προσποιήθηκε. Ήταν πάρα πολύ ωραίο το show. Άμα δείτε εικόνες που κυκλοφόρησαν, υπήρχαν γιγαντοοθόνες τεράστιες ανά τακτά διαστήματα, δηλαδή ανά περίπου 1 χιλιόμετρο υπήρχε και μια μεγάλη γιγαντοοθόνη όπου όλοι μπορούσαν να δούνε τη συναυλία της Σακίρας άνετα. Έγινε και ένα πολύ ωραίο show με drones όπου σχηματίζονταν στίχοι από τραγούδια και στο τέλος έκλεισε με το «Σ' αγαπώ Βραζιλία». Είναι ωραία πράγματα αυτά να γίνονται. Όπως ξαναείπαμε, η Σακίρα έχει στενές σχέσεις με την Λατινική Αμερική. Μπορεί η πορεία της να χρειάστηκε να περάσει από την Αμερική, όπου έκανε και τις μεγαλύτερες πωλήσεις, αλλά ποτέ της δεν ξεχνάει από πού ξεκίνησε, δηλαδή την Κολομβία και τη Λατινική Αμερική.

Επειδή όλοι οι 15χρονοι δεν είναι με κουκούλες στο κεφάλι και δεν κυκλοφορούν με μαχαίρια και λωστούς, υπάρχει και ο Βίκτορας Γιαννικόπουλος, ένα παιδί 15 ετών, πηγαίνει στην τρίτη γυμνασίου. Και γιατί τον αναφέρουμε? Γιατί είναι ένα εξαιρετικό παιδί, ο οποίος θα συνεργαστεί με την NASA. Είναι στο πλαίσιο μιας συνεργασίας που έχει ξεκινήσει εδώ και δύο χρόνια η NASA με κάποια σχολεία στην Ευρώπη και σε ολόκληρο τον κόσμο. Ο Βίκτορας λοιπόν Γιαννικόπουλος, ο οποίος του αρέσει πάρα πολύ η κβαντική φυσική, βέβαια το μεγάλο του όνειρο είναι, λέει, να συνδυάσει την ιατρική με την αστροφυσική. Θα πάρει μέρος, λέει, σε μια αποστολή όπου θα προσπαθήσει η NASA να ξαναστείλει, λέει, να είναι μια συνέχεια των αποστολών Voyager με πολύ καλύτερη τεχνολογία, με σκοπό, λέει, να φτάσουμε την περιοχή όπου βρίσκονται τώρα τα Voyager, που ονομάζεται διαστρικός χώρος. Μην νομίζετε ότι καταλαβαίνω τι σας διαβάζω, τα διαβάζω από μέσα, έτσι. Τι θα καταφέρουν, τι

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Το Ιράν θα εξαφανιστεί αν η Ισλαμική Δημοκρατία επιτεθεί σε αμερικανικά πλοία στα στενά του Ορμούζ ή σε αμερικανικά πλοία που οδηγούν δεξαμενόπλοια μέσω των στενών, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ίσως ήρθε η ώρα η Νότια Κορέα να έρθει και να συμμετάσχει στην αποστολή, έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social. Ο ανώτατος διοικητής του Ιρανικού στρατού, υποστράτηγος Αμίρ Χαταμί, προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε απόπειρα αμερικανικών αεροπλανοφόρων να προσεγγίσουν τα στενά του Ορμούζ θα αντιμετωπιστεί με βία. Η αβεβαιότητα και η διάρκεια της κρίσης στη Μέση Ανατολή θα καθορίσουν τον οικονομικό αντίκτυπο στην Ευρώπη, δήλωσε από τις Βρυξέλλες ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης. Στη Λειψία συνελήφθη ο οδηγός του αυτοκινήτου που το απόγευμα παρέσυρε πεζού στο κέντρο της πόλης σκοτώνοντας δύο ανθρώπους. Πρόκειται για 33χρονο Γερμανό, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες της Bild ήταν ήδη γνωστός στις αρχές. Νέα επιχείρηση απάτης από επιτίδιους που στέλνουν γραπτά μηνύματα για δίθεν πληρωμή τροχονομικής παράβασης. Το μήνυμα γράφει το όχημά σας καταγράφηκε για υπέρβαση ταχύτητας σε κατοικημένη περιοχή. Πληρώστε άμεσα. Η αστυνομία καλεί τους πολίτες να αγνοήσουν το μήνυμα και να μην πατήσουν τον σύνδεσμο. Τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών και τη χρήση του λογισμικού Predator προτείνει το ΠΑΣΟΚ. ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά κατέθεσαν από κοινού πρόταση σύστασης Προανακριτικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ κατά του τέος Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Πύλιου Λιβανού και της Υφυπουργού Φωτεινής Αραμπατζή. Η κυβέρνηση λέει όχι στις προτάσεις και τονίζει ότι δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία. Με προσωπικές και αιχμηρές καταγγελίες εναντίον του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ.

0: παραιτήθηκε χθες από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης ο Χάρης Καστανίδης. Για ανάλογες συμπεριφορές στο παρελθόν τον κατηγόρησε ο Νίκος Ανδρουλάκης, σημειώνοντας ότι δεν προσήλθε καν στο συνέδριο για να εκφράσει τη διαφωνία του. Προβληματισμός και μεγάλη ανησυχία στους φορείς της Θεσσαλονίκης από το φημολογούμενο κλείσιμο της βάσης της Ryanair στην πόλη από τον ερχόμενο Οκτώβριο. Μιλώντας στο σταθμό μας, ο αντιδήμαρχος Θεσσαλονίκης Βασίλης Γάκης είπε ότι αύριο θα υπάρξει επικοινωνία του Δημάρχου με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Ryanair, ενώ ο κύριος Αγγελούδης θα συγκαλέσει στο τέλος της εβδομάδας έκτακτη συνάντηση. Ο κεντρικός σιδηροδρομικός σταθμός του Σάλτσμπουργκ έκλεισε σήμερα για περίπου 1 ώρα και 20 λεπτά εξαιτίας διαρροής επικίνδυνων χημικών με θηλυκού νατρίου από εμπορευματική αμαξοστοιχεία, όπως ανακοίνωσε εκπρόσωπος του Οργανισμού Αυστριακών Σιδηροδρόμων. Η λειτουργία του σταθμού έχει πλέον αποκατασταθεί και τα αίτια της διαρροής παραμένουν αδιευκρίνιστα. Ακινητοποιημένο στον Ατλαντικό ωκεανό παραμένει εδώ και πάνω από 24 ώρες το Ολλανδικό κρουαζιερόπλοιο, στο οποίο εντοπίστηκαν κρούσματα Χανταϊού και έχασαν τη ζωή τους 3 άνθρωποι. Περίπου 150 άτομα είναι εγκλωβισμένα στο πλοίο και οι αρχές δεν δίνουν άδεια αποβίβασης, καθώς υπάρχουν φόβοι για εξάπλωση του ανθανατηφόρου ιού ανάμεσά τους και ένας Έλληνας. Ο Βλάντιμιρ Πούτιν ανακοίνωσε κατάπαυση του πυρός με την Ουκρανία εν όψη των εορτών για την ημέρα της νίκης 8 και 9 Μαΐου. Απέρριψε την πρόταση ο Ζελένσκι. Σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία προβλέπονται λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι, όπου είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές και θερμοκρασία από 8 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις από το απόγευμα. Η άνεμοι νότια-ανατολική 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία από 10 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12 τα μεσάνυχτα.
1: Οκτώβριος 1956. Μια σπουδαία ιστορία ξεκινά. Σήμερα συνεχίζουμε με δωρεάν εκπαίδευση ελβετικών προτύπων. Καλύπτουμε κάθε ανάγκη της παγκόσμιας τουριστικής αγοράς, προετοιμάζοντας τους επαγγελματίες του αύριο. Χιλιάδες απόφοιτοι, μια ζωντανή κληρονομιά. Γιορτάζουμε 70 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας με μια επαιτειακή εκδήλωση αφιερωμένη στους σπουδαστές μας. Πειραματική ΣΑΕΚ, Τουρισμού Μακεδονίας.
2: 70 χρόνια λειτουργίας!
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Κάθε ιστορία ξεκινά με έναν αναγνώστη. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 7 με 10 Μαΐου στη Χελέξπο. Γενιά αναγνωστών, δημιουργή βιβλίων. Εκτιμόμενη χώρα, η Βουλγαρία. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Διοργάνωση, Υπουργείο Πολιτισμού, Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Χορηγός επικοινωνίας, 102 FM, της ΕΡΤ3.
5: Φεστιβάλ Παιδείας Αριστοτέλεια. Ο Δήμος Απελοκήπων Μενεμένης και η Αντιδημαρχία Παιδείας σας προσκαλούν σε μία μουσική γιορτή για όλους. Η Μελωδία της Συμπερίληψης. Μια ξεχωριστή μουσική συνάντηση όπου οι μαθητές δημιουργούν χωρίς όρια. Η iHarpelas συναντά την Μπάντα Λαμπουάτ και τη χοροδία του πρώτου Δημοτικού Σχολείου Αμπελοκήπων σε μια εκδήλωση που μετατρέπει τα χρώματα σε μελωδία και τη συμμετοχή σε εμπειρία. Τετάρτη 6 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στο Καραπάντσιο Πολιτιστικό Κέντρο. Η είσοδος είναι ελεύθερη.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
6: Δύο άνθρωποι, ένα έγκλημα, μία καταδίωξη χωρίς όρια και ένας δολοφόνος που είναι πάντα ένα βήμα μπροστά. Συλλέκτης οστών, η καταδίωξη. Η νέα σειρά της ΕΡΤ3 σε πρώτη τηλεοπτική μετάδοση. Καθημερινά στις 10 το βράδυ στην ΕΡΤ3.
3: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Επιστρέψαμε δεύτερη ώρα νυχτερινή βάρδια και πάμε να ξεκινήσουμε με τα αθλητικά γεγονότα του Σαββατοκύριακου. Αφού πρώτα θυμίσουμε ότι πριν 35 χρόνια ο Παναγιώτης Γιαννάκης με έναν τρίποντο χάρισε το πρωτάθλημα στο μπάσκετ επί του ΠΑΟΚ, στον Άρη το χάρισε το πρωτάθλημα. Επίσης είναι σημαντική μέρα για τον μπασκετικό Άρη, γιατί σαν σήμερα το 2003 ο Άρης με εκείνο το καλάθι στην εκπνοή του χρόνου του Ραΐσεβιτς κέρδισε το Champions Cup στο Αλεξάνδριο μέσα με 84-83 επί της Procom. Μεγάλες στιγμές, πήγε η καρδιά μας στην κούλουρη που λέει και ο ελληνικός λαός, χτυπούσε τις βολές, εκτέλεσε τις βολές ο Σόλομον, έχασε τη δεύτερη και πώς βρέθηκε ανάμεσα σε πέντε ζευγάρια χέρια ο Ραΐσεβιτς, πήρε το rebound, πέταξε ακριβώς το τελευταίο δέκατο του δευτερολέπτου την μπάλα και αυτή κατέληξε στο καλάθι και έτσι ο Άρης έβαλε ένα ακόμη τρόπαιο ευρωπαϊκό, συγκεκριμένα το τρίτο ευρωπαϊκό τίτλο στην ιστορία της ομάδας. Πάμε να δούμε τι έγινε το Σαββατοκύριακο. Είχαμε ποδόσφαιρο. Αρχικά ο Άρης κέρδισε τον Όφη εκτός έδρας με 0-2 σε ένα αδιάφορο παιχνίδι, αφού πλέον οι ομάδες δεν κυνηγάνε κάποια την πέμπτη θέση. Το πέμπτο εισιτήριο το ευρωπαϊκό το έχει πάρει ο Όφη που κέρδισε τον τελικό του κυπέλου. Αντιθέτως ο ΠΑΟΚ πέτυχε μια σπουδαία νίκη με 3-1 επί του Ολυμπιακού, χωρίς να παίξει πάρα πολύ καλό ποδόσφαιρο. Ο Ολυμπιακός είχε την μπάλα, αλλά ο ΠΑΟΚ ήταν πιο ουσιαστικός και φυσικά ο Κωνσταντέλιας για ακόμη μια φορά ήταν καταπληκτικός. Άμα δείτε την παλιά που βγάζει στο τρίτο γκολ, 200 φορές να το προσπαθήσουμε όλοι, δεν πρόκειται να δείτε τέτοιο εξωτερικό φάλτσο που έκανε ο άνθρωπος. Θεωρητικά, μαθηματικά δηλαδή, έχει ακόμα ελπίδες να κατακτήσει το πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ, αλλά μην ξεχνάτε ότι διεκδικούν ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός και τη δεύτερη θέση που οδηγεί στο Champions League, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Στο ντέρμπι της Αθήνας, Παναθηναϊκός ΑΕΚ έληξε 0-0, ισόπαλο. Πάμε στο μπάσκετ, όπου ο ΠΑΟΚ ξεκίνησαν τα play-offs για τον ΠΑΟΚ, κέρδισε 91-79, το Περιστέρι ήταν πάρα πολύ κακό στο δεύτερο ημίχρονο, ο ΠΑΟΚ έπαιξε όσο χρειάστηκε, προερχόταν και από την απώλεια του FIBA Eurocup από την Bilbao.

Έδειξε αντίδραση, κέρδισε, έκανε το πρώτο βήμα. Αν κερδίσει και στην Αθήνα στον επόμενο αγώνα, θα κάνει το 2-0 και θα περιμένει να μάθει ποιον θα αντιμετωπίσει στους τέσσερις του ελληνικού πρωταθλήματος. Να υποδεχτούμε και στην μεγάλη κατηγορία του μπάσκετ, τη GPL, τα Γιάννενα που κέρδισαν στον τελικό της Elite League του Παπάγου 87-72. Πολύ σημαντικό, ομάδες από την περιφέρεια να αγωνίζονται στη μεγάλη κατηγορία. Τα Γιάννενα λοιπόν έρχονται με φόρα στην μεγάλη κατηγορία και είναι έτοιμοι να κάνουν μεγάλα πράγματα. Αύριο ο Ολυμπιακός με 2-0 ήδη στις αποσκευές του πάει στο Μονακό όπου θα αντιμετωπίσει την ομώνυμη ομάδα και αν κερδίσει πάει στο Final Four. Ο Μονακό που εκτός όλων των άλλων προβλημάτων που έχει θα στερηθεί και τις υπηρεσίες του Διαλό, ο οποίος τραυματίστηκε. Ο James, παρότι αναμένεται να τιμωρηθεί βαριά από τη EuroLeague για τις χειρονομίες που έκανε στον αγώνα με τον Ολυμπιακό, θα αγωνιστεί κανονικά αφού δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί η τιμωρία του.

συζητήσουμε ένα θέμα που ξεκίνησε νωρίς το μεσημέρι το Σάββατο. Κυκλοφόρησαν οι πρώτες πληροφορίες ότι δηλαδή η Ryanair κλείνει τη βάση της εδώ στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης. Επικρατεί αναβρασμός από το τέλος λόγω των σεναρίων για το κλείσιμο της βάσης Ryanair και φυσικά δεν είναι ότι κλείνει η βάση της Ryanair, θα υπάρχουν και περικοπές στα δρομολόγια από το φθινόπωρο. Ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης συγκάλεσε έκτακτη σύσκεψη με τουριστικούς φορείς της πόλης για το ενδεχόμενο συρρήκνωσης πτήσεων στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Αύριο, 3η 5 Μαΐου, στις 4 η ώρα θα διεξαχθεί διαδικτυακή σύσκεψη με τη διοίκηση της Ryanair για να διευκρινιστούν οι προθέσεις της εταιρείας. Να πάρουν δηλαδή οι άνθρωποι που σχετίζονται με τον τουρισμό της πόλης μια ξεκάθαρη απάντηση. Παράλληλα, εστάλησαν επιστολές στον ΕΟΤ, τον Υπουργό Τουρισμού, την Fraport Greece, και ζητούν ενημέρωση και συντονισμό σχετικά με το ζήτημα. Η Ryanair επικαλείται αύξηση των χρεώσεων στο αεροδρόμιο Μακεδονία, το οποίο φυσικά διαχειρίζεται η Fraport Greece. Το σίγουρο είναι ότι θα έχουμε εξελίξεις. Γύρω μας υπάρχουν αεροδρόμια όπου παίρνουν αρκετές πτήσεις, δηλαδή από μας, όπως είναι αυτό του Ζάγκρεπ στην Κροατία, αλλά και της Τεργέστης στην Ιταλία. Και σε μια περίοδο που έχουν επενδυθεί πάρα πολλά χρήματα, έχουν ανοίξει πάρα πολλά ξενοδοχεία, έχουν φτιαχτεί πάρα πολλά Airbnb, φτιάχνονται υποδομές για να υποδέχονται τους τουρίστες, μια τέτοια εξέλιξη θα είναι νομίζω καταστροφική για την πόλη. Όπως και να έχει, θυμάμαι κάπου είχα διαβάσει, το είχε πει ο Μάο Τσετούνγκ, όταν τα λιμάνια και οι σιδηρόδρομοι δεν σου ανήκουν, τότε δεν σου ανήκει η χώρα. Φυσικά τότε ο Μάο Τσετούνγκ δεν ήξερε τα αεροδρόμια, και γι' αυτό αναφέρθηκε μόνο στους σιδηρόδρομους και στα λιμάνια. Νομίζω ότι θα το βρούμε μπροστά μας, ότι τα αεροδρόμια της χώρας δεν ανήκουν πια σε εμάς και θα μας

0: RPM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Νέες απειλές του Ντόναλντ Τραμπ κατά του Ιράν θα εξαφανιστούν από προσώπου γης αν επιτεθούν σε πλοία των Ηνωμένων Πολιτειών, διαμηνεί ο Αμερικανός Πρόεδρος. Σε πλήρη εξέλιξη το θρίλερ στα στενά του Ορμούς μετά την ανακοίνωση του Αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού ότι έσπασε τον ναυτικό αποκλεισμό των Ιρανών, διαψεύδουν οι φρουροί της Επανάστασης. Σε τεντωμένο σχοινία και χειρία μετά τις επιθέσεις σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων στο λιμάνι της Φουτζέιρα. Τουλάχιστον 2 νεκρούς άφησε πίσω του αυτοκίνητο που έπεσε πάνω σε πλήθος σε πεζοδρόμιο στη Λειψία της Γερμανίας. Συναγερμός στις Ηνωμένες Πολιτείες μετά από πυροβολισμούς κοντά στο Λευκό Οίκο. Απέρριψε ο Ουκρανός πρόεδρος τη διήμερη

0: Κατάπαυση του πυρός 8 και 9 Μαΐου και ανακοίνωσε κατάπαυση του πυρός από απόψε τα μεσάνυχτα έως και την Τετάρτη 6 του μηνός. Κοινή πρόταση ΣΥΡΙΖΑ Νέας Αριστεράς για προανακριτική κατά Λιβανού και Αραμπατζή. Δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία, απαντά η κυβέρνηση. Εξεταστική για τις υποκλοπές ζητά το ΠΑΣΟΚ. Με νέα ηλεκτρικά λεωφορεία και συνολική αναβάθμιση αναδιαμορφώνεται ο συγκοινωνιακός χάρτης του πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης. Προβληματισμός και ανησυχία στους φορείς της Θεσσαλονίκης από το φημολογούμενο κλείσιμο της βάσης της Ryanair. Η επόμενη ενημέρωση στις 12 τα μεσάνυχτα.
1: Ο ΔΕΗ Tour of Hellas επιστρέφει. 6 με 10 Μαΐου, η καρδιά της παγκόσμιας ποδηλασίας χτυπά στην Ελλάδα. Από τα Γιάννενα στο Αγρίνιο, στο Καρπενήσι, στη Λάρισα, στο Βόλο, στη Λαμία και την Αταλάντη, ως την κορυφή της Πάρνηθας. Κυριακή 10 Μαΐου, το μεγάλο φινάλε. Από τον Πειραιά, στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, ως το κέντρο της Αθήνας, με τερματισμό στην πλατεία Συντάγματος. 20 επαγγελματικές ομάδες από κάθε γωνιά της γης, 120 κορυφαίοι αθλητές. ΔΕΗ Tour of Hellas 2026. Η Ελλάδα σε δύο τροχούς. Εσύ θα λείψεις?
2: Άκου να δεις, radio show μόνο στον 102 με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα on air. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις radio show μόνο στον 102 και είσαι κομπλέ.
3: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Είναι απολύτως λογικό να φοβάστε για τον καιρό και να μην ξέρετε τι σας περιμένει, αν έχετε κανονίσει κάτι για το επόμενο Σαββατοκύριακο, αλλά οι μετεωρολόγοι είναι πάρα πολύ σίγουροι ότι ανεβαίνει η θερμοκρασία. Μέχρι και την Τετάρτη η θερμοκρασία θα κυμαίνεται από 20 μέχρι 23 βαθμούς εδώ στην πόλη μας, στη Θεσσαλονίκη. Τετάρτη με Παρασκευή η θερμοκρασία θα είναι από 26 μέχρι 28 βαθμούς. Το Σάββατο ανεβαίνει έναν βαθμό και την Κυριακή οι μετεωρολόγοι λένε ότι πρέπει να κάνουμε να βουτήξουμε, να είναι η πρώτη μας βουτιά για φέτος. Η θερμοκρασία θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου και θα είναι ένα ιδανικό κλείσιμο εβδομάδας να κάνουμε την πρώτη μας βουτιά και γιατί όχι να κάνουμε και λίγο ηλιοθεραπεία. Από εκεί και πέρα την επόμενη εβδομάδα θα μείνει σταθερά αυτή η θερμοκρασία για άλλες δύο μέρες, Δευτέρα και Τρίτη. Από τον απόλυτο χειμώνα πάμε κατευθείαν σε έναν πρώιμο καύσωνα. Έτσι είναι η κλιματική αλλαγή. Και για να προλάβω όλες μου τις ειδήσεις, θα σας πω και στη Σαρλίζ Θερόν που έχει βγει μια καινούρια ταινία, το Apex. Έχει γυρίσει και καλύτερες, αλλά βλέπετε, δεν είναι κακή η ταινία. Την είδα και μας μίλησε για τα παιδιά της, ότι δεν θέλει να τα καλομάθει. Δεν πρόκειται, λέει, να τους προσφέρει τα πάντα απλόχερα. Πρέπει να μάθουν πόσο δύσκολη είναι η ζωή. Και γι' αυτό κάθε πρωί τους παίρνει μαζί τους στο καφέ που πάει για να αγοράσει τον καφέ της, πριν πάει για τρέξιμο, και τους λέει ότι οι άνθρωποι αυτοί δουλεύουν από τις 6 ώρα το πρωί, είναι ευγενικοί, δείτε τους και να τους έχετε σαν παράδειγμα. Παράλληλα είπε ότι δεν πρόκειται να κάνει ό,τι κάνουν οι υπόλοιποι διάσημοι. Το πρώτο αμάξι των παιδιών τους θα είναι ένα παλιό Datsun. Πρώτον, γιατί πρέπει να μάθουν πάνω σε ένα παλιό αμάξι και να αποκτήσουν εμπειρία, και δεύτερον, γιατί πρέπει να καταλάβουν ότι πρέπει να κοπιάσουν για να αγοράσουν κάτι ακριβό. Μακάρι να τα εννοεί η Σαρλίζ Θερόν. Είναι από τις γυναίκες στο Hollywood που είναι καλό παράδειγμα. Είναι ταπεινή, θα μπορούσε να έχει καβαλήσει το καλάμι και δεν το έχει κάνει. Της ευχόμαστε τα καλύτερα και σε αυτήν και στα παιδιά της.

Και όταν ανεβαίνει η θερμοκρασία, το πρώτο πράγμα που μας έρχεται στο μυαλό είναι φυσικά το air condition και αμέσως μετά το παγωτό. Παιδιά, φέτος το παγωτό αναμένεται να είναι πολύ ακριβότερο σε σχέση με το περσινό καλοκαίρι, λόγω της γενικευμένης ακρίβειας αλλά και του αυξημένου ενεργειακού κόστους, όπως λένε οι αγορές. Στα ζαχαροπλαστεία θα κυμαίνεται από 16 έως 20 ευρώ το λίτρο παγωτού. Μια μπάλα παγωτού δεν θα τη βρείτε κάτω από 2 ευρώ. Σε ορισμένες τουριστικές περιοχές είναι σίγουρο ότι θα φτάσει μέχρι και τα 5 ευρώ. Αν βρείτε μπάλα παγωτού κάτω από 2 ευρώ, να μου πείτε πού τη βρήκατε για να πάω να πάρω και εγώ. Περιμένω τα μηνύματά σας. Στο σούπερ μάρκετ, λέει, θα δούμε και εκεί αυξήσεις. 14 έως 15 ευρώ θα είναι πλέον η οικογενειακή συσκευασία, από τα 9, 10 και 11 που ήταν πέρσι. Στα περίπτερα, και εκεί πέρασε ήδη η αύξηση στα παγωτά, από 10 έως 40 λεπτά ανά τεμάχιο. Σε σχέση με πέρσι παρατηρούνται αυξήσεις, λέει, της τάξης του 20% από την έναρξη, λέει, της ενεργειακής κρίσης μετά τις πολεμικές συγκρούσεις στο Ιράν. Περίπου, για να έχετε μια ιδέα, ένα κυπελάκι από στα περίπτερα κυμαίνεται από 2,90 έως 3,20 ευρώ. Ένα ξυλάκι, αυτό που κάποτε το λέω στα νύψια μου και δεν το πιστεύουνε, έχω αγοράσει ξυλάκι παγωτό, την αγελαδίτσα αν θυμάστε, με 20 δραχμές. Τώρα λοιπόν ένα ξυλάκι στα 81 γραμμάρια θα έχει από 2,60 μέχρι και 3 ευρώ. Ένας πύραυλος 145 γραμμάρια θα έχει από 3,3 ευρώ έως και 3,80. Και φυσικά, όπως είπαμε και πριν, μια οικογενειακή συσκευασία θα κυμαίνεται από 14 έως και 16 ευρώ. Αυξημένο το κόστος. Και δεν συμφέρει και να φτιάξεις παγωτό και στο σπίτι, παιδιά. Το είχα ψάξει πέρσι και δεν συνέφερε. Χρειάζεται παγωτομηχανή πρώτα απ' όλα, αλλά και πάλι το κόστος είναι πάρα πολύ λόγω του ρεύματος αλλά και του κόστος συντήρησης.

Όσοι είστε λάτρεις της Premier League, πριν από λίγα δευτερόλεπτα ετοιμαζόμουν να σας πω ότι η Manchester City μάλλον χάνει το πρωτάθλημα και θα το πάρει η Arsenal. Έχανε από την Everton με 3-2 και ισοφάρισε στο 90-7 3-3, οπότε ακόμη διατηρεί ελπίδες για να κατακτήσει το αγγλικό πρωτάθλημα. Αύριο ξέχασα να σας πω ότι έχουμε και τον επαναληπτικό του Champions League μεταξύ Arsenal και Atletico Madrid. Μην το χάσετε, θα είναι πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι. Θα το έχετε στο μιούτ και θα ακούτε νυχτερινή βάρδια. Ραντεβού λοιπόν αύριο λίγο μετά τις 10. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Κώστα Σαββίδη. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιάννης Παπαδόπουλος. Καλό ξημέρωμα σε όλους.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Το Ιράν θα εξαφανιστεί αν η Ισλαμική Δημοκρατία επιτεθεί σε αμερικανικά πλοία στα στενά του Ορμούζ ή σε αμερικανικά πλοία που οδηγούν δεξαμενόπλοια μέσω των στενών, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ίσως ήρθε η ώρα η Νότια Κορέα να έρθει και να συμμετάσχει στην αποστολή, έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social. Ο ανώτατος διοικητής του Ιρανικού στρατού, υποστράτηγος Αμίρ Χαταμί, προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε απόπειρα αμερικανικών αεροπλανοφόρων να προσεγγίσουν τα στενά του Ορμούζ θα αντιμετωπιστεί με βία. Η αβεβαιότητα και η διάρκεια της κρίσης στη Μέση Ανατολή θα καθορίσουν τον οικονομικό αντίκτυπο στην Ευρώπη, δήλωσε από τις Βρυξέλλες ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης. Νέα επιχείρηση απάτης από επιτίδιους για δίθεν πληρωμή τροχονομικής παράβασης. Στέλνουν μήνυμα στο οποίο αναφέρεται «Το όχημά σας καταγράφηκε για υπέρβαση ταχύτητας σε κατοικημένη περιοχή. Πληρώστε άμεσα». Η αστυνομία καλεί τους πολίτες να αγνοήσουν το μήνυμα και να μην πατήσουν το σύνδεσμο. ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά κατέθεσαν από κοινού πρόταση σύστασης προανακριτικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ κατά του τέως Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Πύλιου Λιβανού και της Υφυπουργού Φωτεινής Σαραμπατζή. Η κυβέρνηση λέει όχι στις προτάσεις και τονίζει ότι δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία. Το ΠΑΣΟΚ καταθέτηκε πρόταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών. Με προσωπικές και αιχμηρές καταγγελίες εναντίον του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ παραιτήθηκε από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης ο Χάρης Καστανίδης. Προβληματισμός και μεγάλη ανησυχία στους φορείς της Θεσσαλονίκης από το φημολογούμενο κλείσιμο της βάσης της Ryanair στην πόλη από τον ερχόμενο Οκτώβριο. Ο Δήμαρχος αναμένεται να επικοινωνήσει σήμερα με τη διοίκηση της εταιρείας. Μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα πραγματοποιηθεί ευρεία σύσκεψη με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Ακινητοποιημένο στον Ατλαντικό ωκεανό παραμένει εδώ και πάνω από 24 ώρες το Ολλανδικό κρουαζιερόπλοιο, στο οποίο εντοπίστηκαν κρούσματα χανταϊού και έχασαν τη ζωή τους 3 άνθρωποι. Τα νησιά Las Palmas και Τενερίφη στο Ισπανικό αρχιπέλαγο των Καναρίων εξετάζονται ως προορισμός για την εκφόρτωση του κρουαζιερόπλοιου που πλέει αυτή τη στιγμή στα ανοιχτά του πράσινου ακροτηρίου με 149 επιβαίνοντες 23 εθνικοτήτων, ανάμεσά τους και ένας Έλληνας, ανακοίνωσε σήμερα με τύπου η διαχειρίστρια εταιρεία. Η Μυστική Υπηρεσία των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι βρισκόταν στον τόπο ενός περιστατικού με πυροβολισμούς, στο οποίο ενεπλάκει αστυνομικός στην Ουάσιγκτον, κατά το οποίο ένα άτομο πυροβολήθηκε από τις αρχές επιβολής του νόμου. Απέρριψε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι την πρόταση της Μόσχας για διήμερη κατάπαυση του πυρός στις 8 και 9 Μαΐου και ανακοίνωσε κατάπαυση του πυρός από απόψε τα μεσάνυχτα έως και την Τετάρτη 6 του μήνα. Σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία προβλέπονται σήμερα λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές και θερμοκρασία από 8 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται σήμερα γενικά αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις από το απόγευμα, η άνεμη νότιο-ανατολική 3 με 4 μποφόρ ή θερμοκρασία από 10 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.